Fury.

Εδώ είμαστε, Γέλο Ρέντιο 101,7. Δημήτρης Χατζηθανασίου στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 να πούμε ό,τι εσείς γουστάρετε για Άρη, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για βόλεϊ, για χάντμπολ, για σκάκι. Για ό,τι εσείς θέλετε, για τον Άρη τη σεζόν 26-27 που με αγωνία περιμένει.

αυτά είμαστε. Κάποιοι είναι αισιόδοξοι ότι το 12ο restart της ομάδας θα πάει κάπως καλύτερα από τα προηγούμενα. Αυτή η λέξη επανακίνηση νομίζω αρχίζει και είναι πιο πολύ χρησιμοποιημένη από τη λέξη υπομονή. Πόσες επανακινήσεις μπορεί να έχουμε κάνει. Και όπως αυτή η φράση θα πάμε χωρίς τα λάθη του παρελθόντος, πρέπει επίσης να συναγωνίζεται στο λεξιλόγιο του Αριανού. Μα ήρθα πάλι πίσω λάθος μου. Τα οποία λάθη του παρελθόντος όταν διατυπώνουν, όταν λέγονται, αναφέρονται, επισημαίνονται σε πρώτο χρόνο, είσαι τρελός, εμπαθής και αιμονικός. Βέβαια μετά από κάποιο καιρό ακούς αυτούς που σου λένε αιμονικό να σου λέει θα πάμε χωρίς λάθη του παρελθόντος. Ποια λάθη? Αυτά που όταν αναφέραμε ήμασταν αιμονικοί, εμπαθείς και γραφικοί.

0: Μέσα σε όλο ο Άρης έχει παιχνίδι με τον Όφη στο Χαριλάου. Επίσημο παιχνίδι, αν δεν το έχετε καταλάβει, ο Άρης δεν είναι επίσημο παιχνίδι. Θα γραφτεί στην ιστορία σαν ένα από τα μάτς που έχει παίξει ο Άρης. Άρης Όφη στο Χαριλάου.
1: Καλά μας κάνεις και μας ταλαιπωρείς. Συνέχισε το μπορείς, ας είσαι όλα.
0: Να πούμε καλημέρα στις Τέτες Στελίνη. Καλημέρα και στον... Στις Τέτες Στελίνη, τι είπα ρε φίλε. Καλημέρα στις Τέτες Στελίνη, βα, Χριστός και πάλι. Στις Τέτες Σταρ, τα κάνα τις 2-1. Όταν έχεις το μυαλό σου και στα δύο μαζί. Αυτό για σποτάκι. Καλημέρα στον Ηλία και συνεργάτες του.
1: Καλά μας πιάνεις κι όλο τρέλα πουλάς. Δεν πίνεις μόνο
0: Κύπου 35.
1: Έλα όμως που το πουστάρω. Καλά μας κάνεις και μας τα λέει.
0: Πολύ καλά μας κάνεις.
1: Συνέχισε τον μπορείς μαζί σου.
0: Και αν συνέχισε τον μπορείς είναι από τις πλέον εκφράσεις αγαπημένες μου.
1: Όλο τρέλα πουλάς. Δεν πίνεις μόνο σίτας. Μα έλα όμως που το πουστάρω.
0: Εδώ έχουμε Αριανούς που μετά από και τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν, ρε παιδί μου, εξελίξεις υπάρχουν, τις εξελίξεις που δεν υπάρχουν. Έχουμε Αριανούς που χτες μιλούσα με κάποιους φίλους πολύ αγαπημένους. Κάτσε να ακούσουμε και τα συνδυασμένα. Ο οποίος τι ήρθε και με είπε, ρε παιδιά. Έρχεται στο χώρο εκεί πέρα, πιούμε ένα καφεδάκι, να περάσουμε την ώρα μας, να πούμε για τον αγαπημένο μας Άρη. Σίγουρα θα λέγαμε τον αγαπημένο μας Άρη. Και την πρώτη λέξη, την πρώτη φράση που χρησιμοποιεί έτσι με το καλημέρα, μου θύμισε σαν να είναι ο παδός του ΠΑΟ. Ή μάλλον να μην είναι ο παδός του Άρη, αν δεν είναι ο παδός του ΠΑΟ, είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ό,τι θέλει ας είναι. ΠΑΟ είναι η εύκολη λέξη, επειδή μου τους έχουμε και δίπλα. Τι έγινε, η παρέλαση των δισεκατομμυριούχων, τι έγινε, πού είναι... Εντάξει, πόσοι δισεκατομμυριούχοι σας πήρανε, ρε. Ρε, άντε, ρε, πάντε, ρε, κάντε, καθίστε εκεί πέρα, μια χαρά είστε. Αυτά άκουσα από στόμα... Όχι αντί Αριανού. Αριανού. Είναι αυτό το ύφος που χρησιμοποιεί κάποιος και λες ότι μάλλον χαίρεται για τις εξελίξεις που δεν υπάρχουν προς το παρόν ή μάλλον που εμφανίζονται να μην υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχουν, να θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχουν. Από το γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις και να κάνουμε συζητήσεις πάνω στο τι πιστεύει ο καθένας. Συζητήσεις πάντα θα γίνονται με συγκεκριμένα πράγματα, αυτά που εμφανίζονται στην βιτρίνα και αυτά που είναι τα επίσημα. Αυτά που πιστεύει ο καθένας, τα δικά του πιστεύω, δεν μπορούμε να κάνουμε πάντα. Επειδή εγώ πιστεύω ότι ο Άρης για τον Άρη. Σίγουρα ρωτήσανε 5, 10, 20, 50, ένας μισός άνθρωποι. Άσε το τι πιστεύω εγώ. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι εμφανίζεται αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι 0 στο πηλίκο. Αλλά αυτό το 0 στο πηλίκο είναι πώς το χρησιμοποιείς και πώς το διαχειρίζεσαι όταν το ακούς, παιδί. Όταν θα πεις τι έγινε, εντάξει, οι δισεκατομμυριούχοι, τι έγινε, πού είναι. Καταλαβαίνεις ότι έχει μια αύρα. Που ψιλοικανοποιείται και από την εξέλιξη. Που λες ότι αυτός ηρωνεύεται την κατάσταση. Ηρωνεύεται τον Άρη. Ποιον Άρη ηρωνεύεται. Τον κόσμο του Άρη, την προσμονή του, την ομάδα, την συζήτηση, όλη αυτή το κουτσομπολιό τέλος πάντων. Όλο αυτό το παρασκηνιακό, το μη επίσημο, έτσι έντονο... που έχει αναπτυχθεί και όχι μόνο από τα Αριανά site, από τα Αριανά καφενεία, αλλά και από όλη την Ελλάδα, υπόθηκαν πράγματα και θάματα. Βέβαια, πιθανόν ήταν όλοι συνεννοημένοι και κανείς και όλοι να γράφανε από το μυαλό τους. Γιατί υπάρχουν δεκάδες άρθρα από μία Αριανά site. Άντε τα Αριανά τα site, λες ότι, αυτοί με το νου τους Μπαϊράμ κάνουνε. Αλλά εσύ ρε φίλε που έρχεσαι και ηρωνεύεσαι όλο αυτό το οποίο δεν έχει αποτέλεσμα και ότι εμφανίζεται σαν να μην υπήρχε ποτέ. Τίποτα ρε παιδί μου, κανένας δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ από το νου μας, φαντασιώσεις. Και το εμφανίζεις έτσι σχέδιο και ειρωνεύεσαι αυτή την προσμονή, αυτή τη λαχτάρα, αυτή την τρέλα, αυτή την ελπίδα, την ειρωνεύεσαι και λες τι έγινε, εντάξει, δυσκολομερίουχη. Οπότε για να πάμε τώρα στο να, και στα πραγματικά, να αφήσουμε τα φανταστικά, την φαντασιοπληξία, για να πάμε τώρα εμείς οι ρεαλιστές να ζήσουμε με την πραγματικότητα όπως ισχύει, ρε παιδί μου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν λέω έτσι να γίνει, αλλά το ύφος, η αλαζονία, η έπαρση και το ότι πώς το διαχειρίζεσαι στο λόγο σου, ρε παιδί μου, δείχνει πράγματα τα οποία λες, ρε εσύ, αυτός τώρα χάρηκε, στεναχωρέθηκε. Γιατί εγώ λέω ότι είναι έτσι όπως τα λέει ο φίλος μου. Αλλά λες, ρε εσύ φίλε, ρε Γιώργο, ρε Τζόρτζ, εσύ τώρα στεναχωρέθηκες από αυτό ή χάρηκες? Γιατί το ύφος σου μάλλον είναι σαν να το λες και σαν δικαίωση, ας πούμε. Ορίστε, δεν εμφανίστηκε κανένα, άντε μας πρίξατε τώρα. Σαν, ρε παιδί μου, ότι μη μας ζαλάτε τώρα το κεφάλι με τις φαντασιοπληξίες σας. Εδώ έχουμε σοβαρά πράγματα να βγάλουμε την ομάδα, να πάμε. Τέλος πάντων, είναι το τι εκπέμπει ο καθένας και τι ύφος βγάζει και το πώς υποδέχεται την ισογραφία και τι βιάζει ο εσωτερικός του κόσμος, ρε παιδί μου, γύρω από τις όποιες εξελίξεις δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Να κάνω. Άμα δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Με το ζόρι να υπάρχουν. Να βγάλει και μια ανακοίνωση ο ερασιτέχνης στις επόμενες μέρες που να επιβεβαιώνει αυτό το ότι δεν ήρθε ποτέ κανένα αποτέλεσμα από καμία συζήτηση. Μάλλον μπορεί να μας πούνε ότι δεν έγινε καμία συζήτηση. Βέβαια. Τώρα εγώ γνωρίζω ότι έχουν γίνει δεκάδες επαφές, αλλά μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο να λέμε ότι δεν έγινε και επαφές. Αλλά δεν πιστεύω να φτάσουμε σε αυτό. Δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από κανένα πουθενά ποτέ των ποτών. Όλα αυτά που γραφόντουσαν σε όλη τη χώρα ήταν μυθεύματα και φαντασιοπληξίες αυτών των αιμονικών που θέλουν να φύγει ο Θόδωρος Γαρυπίδης. Κανείς δεν ασχολήθηκε, κανείς δεν είπε μια κουβέντα, ναι ρε φίλε, να κάνουμε μια συζήτηση. Κανείς, ποτέ, τον ποτόν, ποτέ. Καλημέρα, δεν είπαμε και στον Σπύρο Σελήνη, είχαμε πει τέντες Σελήνης είχαμε κάνει. Μετά είπαμε τέντες Σταρ. Να πούμε και στους ανθρώπους, σε Σπύρο Σελήνη. Χαμήλης περιεκτικότητας καφένη, έντονα αρώματα, νούμερο ένα καφές στην Ελλάδα. Ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον χώρο του Εσπρέσο. 2-3-10-5-87-3-77 είναι το τηλεφωνάκι το οποίο εσείς θα καλέσετε οι επαγγελματίες του χώρου για να βάλετε ποιότητα στην επαγγελματική σας διαδρομή. Να πούμε για το Αρισόφι, δεν νομίζω να πούμε για το Αρισόφι. Νομίζω ότι για το Αρισόφι δεν το σκέφτεται ούτε ο Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου, ο οποίος εμφανίζεται στα πλάνα της διοίκησης σαν πλάν B. Εν τω μεταξύ, τα άθρα αυτά τα που διαβάζουμε για τον Άρη, να τα πιστεύουμε, να μην τα πιστεύουμε, ισχύουν, να τα δίνουμε βάση, να μην τα δίνουμε, τι θα κάνουμε?

Παπαδόπουλος είναι αγκαλιά με τον Άρη. Ο Γρηγορίου λέει είναι στο πλάν B. Το B είναι. Ωραία λέξη το B. Όπως θες τη διαβάζεις. Λοιπόν, τι άλλο λέγαμε. Ο Λέτο λέει είναι μέσα στις, στους υποψήφιους ανθρώπους που μπορεί να κλείσουν στον Άρη. Έτσι διαβάζω. Τι να κάνω, κακομοίρης, ότι διαβάζω λέω. Πού να ξέρω άρα γιατί μπορεί να έχει στο μυαλό του ο άνθρωπος. Πάντως αν ζητάτε την δική μου πρόβλεψη, ας πούμε έτσι, να παίξουμε στοιχηματάκι, γιατί μόνο προβλέψεις μπορούμε να κάνουμε. Μάλλον ο Παπαδόπουλος ο Νίκος θα είναι αυτός ο οποίος θα κλείσει στον Άρη μας. Ο Παπαδόπουλος ο Νίκος, ο οποίος εμφανίζεται αυτή τη στιγμή μαζί με τον... Βασικά ο Κόντις είναι ο πετυχημένος ένας προπονητής αυτή τη στιγμή, στο ελληνικό πρωτάθλημα τουλάχιστον. Αν βγάλουμε το Δόνι που, εντάξει, Δόνις, νομίζω ότι... Όχι ότι είναι ο Δόνης, αλλά δεν γκρίνεται γιατί δεν είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ποτέ αφήστε τον Δόνη, μην με πείτε τον Δόνη, δεν γκρίνεται. Ούτε συν ούτε πλην. Ο πιο επιτυχημένος Έλληνας προπονητής αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα νομίζω είναι ο Χρυσοκόντης. Άρα νομίζω, δεν είμαι fan του Κόντιτς, μην παρμηνευτώ. Ούτε θεωρώ ότι δεν είναι υποκειμενική η άποψη, αντικειμενική είναι έτσι. Όταν είσαι κυπελούχος Ελλάδος, δεν είναι τι άλλο, με τον Όφη κιόλας και όχι με τον Παναθηναίκο, είσαι και ο πιο επιτυχημένος Έλληνας προπονητής, σίγουρα. Εντάξει, δεν μπορεί να το αφαιρέσει με το κυπελό. Τι άλλο να κάνει δηλαδή για να τον πάρουμε πιο επιτυχημένο ένα προπονητή. Και μάλιστα και στο πρωτάθλημα Παελά δεν είναι 12ος. Είναι μέχρι την ώρα που πήρε το κύπελο, διεκδικούσε την 5η θέση. Βέβαια με το 2-2. Βέβαια υπάρχει μια κόντρα τώρα. Θα σου πει ο Παπαδόπουλος, εντάξει, ο Κόντις πήρε το κύπελο, έκανε 3 μάτς πήρε και το κύπελο. Εγώ έκανα όλη τη χρονιά. Το ακούω αυτό. Είναι γενικότερα, εγώ δίνω βάρος πιο πολύ στο πρωτάθλημα. Αλλά anyway. Εντάξει, πες περιπτώσει για να μην αδικήσουμε κανένα, να πούμε ότι ο Παπαδόπουλος και ο Κόντις είναι οι δύο προπονητές που κλέψανε τις καρδιές των Ελλήνων φιλάθλων. Από Έλληνες προπονητές, παιδί μου. Άντε να μην βάλουμε τον Κόντι, γιατί ο Παπαδόπουλος σου λέει έκανε ολόκληρη πορεία. Ρε φίλο, άλλος έκανε 3 μάτς και τώρα το βάφτισε πιο πετυχημένο από μένα που έκανα 33. Ναι, έχει ένα δίκιο. Εγώ είμαι υπέρμαχος αυτής της λογικής. Αλλά ήταν ο άλλος πιο λαμπερό πίσω το κύπελο. Τέλος πάντων. Μικρή σημασία. Έχουν οι δυο τους λοιπόν, είναι, έχουν την μερία του λέοντος στις συζητήσεις περί Ελλήνων προπονητών. Αφού ο δικός μας, ο Μάντζιος, αποχώρησε από τον Ελληνικό Πρωτάθλημα και πήγε στην Κύπρο να βρει την ησυχία του άνθρωπου. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο ένας από τους δύο πιο πετυχημένους Έλληνες προπονητές της προεμβάσης της προηγούμενης χρονιάς, ο Νίκος Παπαδόπουλος, είναι αγκαλιά με τον Άρη μας. Είναι ο άνθρωπος που ενσαρκώνει τις φιλοδοξίες μας για να κάνουμε κάτι καλό με χαμηλό budget. Έτσι δεν είναι το concept πλέον. Να κάνουμε τα καλύτερα με χαμηλότερο budget. Δηλαδή καλύτερα πράγματα από πέρσι που είχαμε ψηλότερο budget, φέτος θα κάνουμε με χαμηλότερο budget. Και φυσικά να πάμε σε μια εποχή διαχείρισης εσόδων-εξόδων με διαστόματος πάντα της διαστόματος Θωμαίδη που μετέφερε του Θόδωρου Γαρυπίδη τις απόψεις και τις διαρροές. Οπότε όλοι μας οι ελπίδες είναι στον ουσιαστικά στον μάγο Νίκο Παπαδόπουλο. Μάγο εννοώ ότι έχει δαχτυλουργό, ότι με λίγα λεφτά μπορεί να κάνει πράγματα, να το επαναλάβει όπως έκανε τα μαγικά που έκανε με το Λεβαδιακό. Να τα επαναλάβει δηλαδή και με τον Άρη, να κάνει μια ακόμα χρονιά παρόμοια. Μετά τα παιχνίδια να αρχίσουν να βγουν και τα διαρκείας στην αγορά, γιατί είναι σημαντικά τα διαρκείας από ό,τι καταλαβαίνω πλέον, γιατί έχουμε διαχείριση εσόδων-εξόδων. Άρα τα έσοδα που έρχονται τα διαρκείας είναι σημαντικά πλέον περισσότερο από ποτέ. Άρα το μπαλάκι στον κόσμο της ομάδος να βγάλει το κάρο από τη λάσπη. Να αναλάβει αυτός δηλαδή έμπραχτα ο κόσμος με την βοήθειά του, με τα διαρκείας, με τα εισιτήρια πόρτας, με οτιδήποτε. Να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο έσοδα, ώστε να έχουμε και όσο γίνεται περισσότερο budget. Γραμμούλες.
Δεν έχει. Μετά. Θα έχουμε πολλές τραμούλες. Για το μπάσκετ κάπου διάβασα ένα πιτσιρικά, είναι στα ραντάρ μας, τον πήραμε, θα τον πάρουμε, ένας πλώτας νομίζω, ωραία πράγματα αυτά. Φυσικά εννοείται ότι παράλληλα με αυτά πρέπει η ομάδα να πάρει και τους παίχτες που θα κουβαλήσουν το τμήμα φέτος. Έτσι.

0: Γραμμούλες είπαμε θα βγάλουμε και μηνυματάκια πάρα πολλά έχουμε. Αλέξανδρος, δηλαδή κανείς δεν ενδιαφέρεται για την ΠΑΕ που κάθε χρόνο βρίσκεται κατά 80% σκληρός ευρωπαϊκών προγραμματικών και χωρίς να χρειάζεται να κάνει και κανένα πλησία στο ρόστερ, έγινε, λέει ο Αλέξανδρος. Θα μπορούσα να στείλω εγώ αυτό το μήνυμα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Για μια ΠΑΕ η οποία χρωστάει μόνο 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο. Έτσι δεν είναι, είναι τα μαντάτα. 4,5 εκατομμύρια στόματος. Πάντα Θόδωρο Ελπίδη. Μια ΠΑΕ που χρωστάει μόνο 4,5 εκατομμύρια ευρώ στην, αυτά είναι τα χρέη προς το δημόσιο. Τα άλλα βέβαια που υπάρχουν διακανονισμένα δεν τα έχουμε, τα έχουμε βαφτίσει με άλλη λέξη, δεν τα έχουμε κάνει χρέη, τα έχουμε κάνει υποχρεώσεις, είναι καινούριο γι' αυτό. Εντάξει, τέλος πάντων, λες και τις υποχρεώσεις δεν θα τις πάρει ο άλλος. Δηλαδή, όταν του πεις πάρει τις υποχρεώσεις, ο άλλος θα πει: α, εντάξει, δεν πήρα χρέη, πήρα υποχρεώσεις. Εντάξει, μια χαρά. Δεν είναι, ρε παιδί μου, στην δικαιοδοσία μου. Είναι υποχρεώσεις. Δηλαδή, εγώ παίρνω ένα μαγαζί, έχω αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά δεν τα λογαριάζω ως χρέη, είναι υποχρεώσεις. Τέλος πάντων, 4,5 εκατομμύρια είναι τα χρέη. Κάποιες άλλες είναι υποχρεώσεις. Ποια η διαφορά των δύο λέξεων, πραγματικά δεν έχω καταλάβει ποτέ. Δεν ξέρω πώς θα το καταλάβω, αλλά δεν θα, είμαι και λίγο χαζός εγώ. Μια ομάδα που με την εικόνα αυτή που έχει, το ότι δεν βγαίνει η Ευρώπη είναι γιατί έγινε ένα θαύμα και πήρε όφη το κύπελο. Εγώ απορώ πώς δεν το έχω ακούσει αυτό. Ακόμα, εγώ θα σας τα λέω να μου τα λέτε. Εγώ θα το έλεγα. Δηλαδή, εντάξει, την καρίζετε και φωνάξετε. Το ότι δεν βγαίνουμε Ευρώπη είναι επειδή πήρε όφη το κύπελο που γίνεται μια φορά στα 100 χρόνια. Δηλαδή, και, αυτά, και αυτό εγώ φταίω. Μια ομάδα τέλος πάντων που είναι στις ευρωπαϊκές κληρώσεις κατά 80% όπως λέει ο Αλέξανδρος, που δεν χρωστάει τελικά τόσα πολλά όσα νομίζει οποιοδήποτε. Που έχει κανένα μισό εκατομμύριο πελάτες. Αυτή η ομάδα δεν προκαλεί το ενδιαφέρον κανενός ανθρώπου στη γη να επενδύσει. Μάλιστα. Κανένας, παιδί μου, δεν ρώτησε, δεν ενδιαφέρθηκε για ένα μαγαζί με μισό εκατομμύριο πελάτες που δεν χρωστάει και αμάν και ντε και τίποτα φοβερό. Και η δυναμική της είναι εξορισμού στην πεντάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και το ελληνικό ποδοσφαίρο βάζει 5 στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη έχει ένα κουβά χρήματα να σε περιμένουν. Αλλά γιατί να πάει να τα διεκδικήσει άλλος, ας είμαστε. Ας τα διεκδικούμε εμείς και ας έχουμε 0 στα 8. Περιμένουν οι άλλοι. Μέχρι να κάνουμε το 1 στα 9. Ας είμαστε να τα δώσουμε σε άλλους να διεκδικήσει. Και όταν θα το κάνουμε και το 1 στα 10, το 1 στα 11, το 1 στα 12 ή το 1 στα 9, θα είμαστε και καβάλα στο άλογο, θα ανεβούμε και στο Λευκό Πύργο για να το αποστομώσουν όλους. Έτσι κάπως γίνεται. Τέλος πάντων. Εδώ γιατί τώρα έχουμε παράβλεψη. Παράβλεψη. Μετά τα συνθήματα έχουν και διαφημίσει αυτή η περίεργη. Οπότε πρέπει να έχεις το νου σου, να πας και στο λέει παράβλεψη. Αυτή η παράβλεψη είναι φοβερή λέξη. Παραβλέπουμε και τίποτα. Γενικότερα μου αρέσουν εμένα, το ελληνικό λεξιλόγιο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ πλούσιο, θέλω να ακούω λέξεις οι οποίες έχουν λίγο έτσι. Λοιπόν, με διαχειριστές δεν γίνεται σε μεγάλη ομάδα. Κοίταξε να δεις. Κάποτε στον Άρη πιστεύαμε ότι με διαχειριστές μπορεί να γίνουμε μεγάλη ομάδα, αλλά να μην τα ξεχνάμε. Βέβαια φάγαμε τα μούτρα μας. Ίσως όχι γιατί το μοντέλο και η σκέψη ήταν τόσο λάθος, γιατί ο Άρης έχει πραγματικά έσοδα τα οποία δεν θα τον φτάσουν να γίνει η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα, αλλά τα έσοδα του, αν τα διαχειριστεί σωστά, είσαι εκεί που ικανοποιεί τον Αριανό τελικά, από ό,τι έχω καταλάβει τελευταία δεκαετία. Και αν είσαι και λίγο πιο έτσι, καλός και οργανωτικός, Γιώργο, μπορεί να κάνεις και κάτι της παραπάνω, αλλά βέβαια, έτσι σαν στιγμή, να διεκδικήσεις με περισσότερες πιθανότητες τη στιγμή σου, γιατί ο Άρης μάλλον τη στιγμή του διεκδικεί. Βέβαια, όπως λέει και ένας άλλος φίλος μου, ποιος που θα αλλάξει τώρα το στάτους βότης ελληνικής ποδοσφαιρικής κοινωνίας 100 χρόνων, παράξενοι είστε κι εσείς. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένο στάτους. Η αλήθεια είναι ο συμπολίτης ήταν στο στάτους γβό του ελληνικού ποδοσφαίρου και δεν το θυμάμαι. Δηλαδή υπήρχαν, παιδί μου, έλεγες Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έλεγες. Έλεγες τέτοιο πράγμα. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι τέτοιο πράγμα να έλεγες. Το status quo του ελληνικού ποδοσφαίρου, που δεν μπορεί, ρε παιδί μου, απαγορεύεται κανένα να το γίνει ηλίθιος και ξέρω κι εγώ στην καρακοσμά του, αν θέλει να προσθέσει το όνομά του στους απόλυτους πρωταγωνιστές της χώρας. Το status quo του ελληνικού ποδοσφαίρου είχε τρία ονόματα: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Αυτοί οι τρεις ήταν, ρε παιδί μου, που παίρνανε τους τίτλους, δεν υπήρχε άλλος. Τώρα, και επίσης υπήρχε και μια ομάδα, εκεί τα παιδιά εδώ, που με το συγκεκριμένο τρόπο διοίκησης που είχαν επί χρόνια και εμείς γελούσαμε, χλεβάζαμε, ειρωνευόμαστε, ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια, είχανε τατουά στην τέταρτη θέση. Αυτό ήταν ο συμπολίτης. Με πρακτικές λειτουργίας, με ανθρώπους που, τέλος πάντων, χωρίς οικονομική δυναμική τεράστια, αλλά με προσβάσεις σε όλους τους αφέντες του ελληνικού ποδοσφαίρου, βγαίνανε τέταρτη και το πανεφανευόντουσαν. Εμείς, βέβαια, επειδή είμαστε και Άρης και επειδή τουλάχιστον κουβαλούσαμε και μία άλλη κουλτούρα και μία άλλη λογική και μία άλλη μαγιά, ας το πούμε, που δεν εμφανιζόταν σε αγωνιστικά αποτελέσματα, αλλά τουλάχιστον την εμφανίζαμε σαν ο Άρης της Θεσσαλονίκης μας. Ο Άρης, παιδί μου, της δικιάς μας της τρέλας. Ο Άρης που δεν θα κάτσει να διαπραγματευτεί τώρα με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και το αν τα έχουμε καλές σχέσεις ή δεν έχουμε καλές σχέσεις ή προκειμένου να επιβληθούμε κάτι. Άντε, αφού είναι να μας φάξετε μεταξύ μας, φάξτε μας και με το Λιβαδιακό, δεν πειράζει. Έτσι λέγαμε. Και ο συμπόδης έλεγε διαφορετικά πράγματα. Ο συμπόδης τι έκανε, ο συμπόδης ήταν μονίμως τέταρτος, εμείς βολοδέραμε λίγο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχαμε να κουβαλάμε και κάτι, ρε παιδί μου, το αριανό το τέτοιο. Τώρα θα μου πεις και τι, έγινε στη ΓΑΜΑ Εθνική, έπεσες. Πάρτα. Οπότε μετά έγινε φάγαμε τη σφαλιά, αλλά με τους διαχειριστές, άντε λέμε να πάμε σε μοντέλο ιδιοκτήτη. Ήρθε το μοντέλο ιδιοκτήτη, το κάναμε 10 χρόνια και ο ιδιοκτήτης τώρα μας ανακοίνωσε ότι θα πάμε σε διαχείριση. Δηλαδή, αυτό που δεν θέλαμε. Αυτό που μάλλον δοκιμάσαμε και δεν το, και αποτύχαμε. Αυτό που είχαμε σαν τρέλα να φύγουμε από αυτό. Αυτή την τρέλα δεν είχαμε. Δεν λέγαμε ότι πόρε φίλοι οι διαχειριστές είναι χάλι μαύρο και τι είναι αυτό και τους διώξαμε γιατί υπάρχει πρόβλημα, γιατί μπορεί να... έτσι δεν λέγαμε. Έτσι νομίζω λέγαμε. Αλτσχάιμερ έχουμε. Λέγαμε ότι με τη διαχείριση δεν γίνεται τίποτα. Η τελευταία διαρροή, επίσημη, πιο επίσημη πεθαίνεις, είναι ότι η ομάδα θα πάει με τα κεφάλια της εταιρείας. Αυτό διαχείριση δεν είναι. Όχι, γιατί μέχρι πρότινος είχαμε και μεγάλες διαφωνίες σε συζητήσεις ότι βάζει ή δεν βάζει ο ιδιοκτήτης. Το brand affair αυτής της διαφωνίας έλεγε ότι βάζει. Τώρα, βέβαια, ήρθε ο ίδιος ο άνθρωπος να λέει ότι από εδώ και πέρα, μέχρι τώρα έβαλα τι έβαλα, αλλά μέχρι εδώ και πέρα είχαν δίκιο αυτοί που λέγανε βάζει. Τώρα από εδώ και πέρα δίκιο θα έχουν αυτοί που λένε δεν βάζει. Διαχειρίζεται. Έχετε ο διαιτητής της συζήτησης σε παιδί μου και λέει οπ, σφυρίζει. Και λέει οπ, μάγκη σας ακούω που λέτε. Μέχρι τώρα είχαν δίκιο αυτοί που λέγανε ότι έβαζα. Έβαζα. Από εδώ και πέρα όμως δίκιο θα έχουν αυτοί που λένε ότι θα διαχειρίζομαι. Άρα από εδώ και πέρα δεν θα είναι αιμονική η εμπάθεια, η γραφικότητα, θα είναι η άποψη αυτή που επικρατεί. Αυτή που δικαιώνει και ο ίδιος ο άνθρωπος, δηλαδή, γιατί το δήλωσε. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, μπορεί να έχει δηλώσει και άλλα πράγματα και να μην έχουν γίνει ποτέ, να τα έχει πάρει πίσω, αλλά τουλάχιστον αυτό έχει δηλώσει τώρα πότε, μέχρι τότε. Κάτσε λίγο εδώ πέρα το Άρης Γαμάρ, γιατί ο Πασχάλης εδώ πέρα δεν του αρέσει αυτό εδώ πέρα. Να βάλουμε κανένα άλλο συνθηματάκι, αυτό δεν του αρέσει του Πασχάλη μου. Είναι και ο μέντορας εκπομπής, τι να κάνουμε. Αυτό είναι καλύτερο, ε. Λοιπόν, να πάμε να διαβάσουμε μηνυματάκια, γιατί πήγε 9 και 10. Δημήτρη, αυτό το αρκτικό λεξό δεν το λέγαμε και ούτε τα λέμε ποτέ, μεγάλη αμαρτία. Λοιπόν, ο Σαμ, καλημέρα φίλε, μόλις είδα Εντάξει, τον. Ποιο Παπαδόπουλο. Τον, κοίταξε, είναι δύο Παπαδόπουλοι και οι δύο Νικολάδες. Ο ένας είναι αυτός που περιμένω εγώ, ο άλλος είναι αυτός που περιμένει ο Θόδωρος Καρυπίδης. Δεν ξέρω, ο ένας περιμένω εγώ, δηλαδή να με αλλάξει. Ο άλλος είναι τον περιμένει ο Θόδωρος Καρυπίδης για να. Τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, τον Κυλκισιώτη, τον δικό μας εδώ πέρα, έτσι. Τον άνθρωπο που έπαιξε και στον Άρη, ξέρει και από Άρη και όλα καλά και έτσι. Ο Άρης είναι η μοναδική μεγάλη ομάδα που έχει πολύ χώρο για αυτή την δεξαμενή προπονητών. Εν τω μεταξύ, αυτό που περιμένει ο Θοδωρής είδες, εντάξει. Αυτό που περιμένω εγώ δεν τον είδες. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που περιμένω εγώ τώρα, εντάξει. Μην δεν έρθει κάποιες 10. Καλά, 9 και 10 είναι ακόμα, είναι λογικό να μην τον είδες. Λοιπόν, παλιά, όταν άκουγα, ρε παιδί μου, όταν ήμουν μικρός και άκουγα τους προπονητές. Περιμένετε λίγο, ρε παιδιά, περιμένετε. Να πω ότι άκουγα όταν ήμουν μικρός. Δεν είχαμε πολλούς Έλληνες, δεν είχαμε πολλούς Έλληνες προπονητές. Πιστεύω ότι όσους Έλληνες προπονητές πήραμε τα τελευταία 10 χρόνια, δεν πρέπει να είχαμε πάρει σε όλη μας την πορεία. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι Αντώνη Γεωργιάδη, έτσι, που το 80 φεύγα, δεν ήτανε. Αντώνη Γεωργιάδη, ποιον άλλο να θυμηθώ, ρε παιδιά. Έλληνα προπονητή, Αρκέτα Παναγούλια, πτάξει τον κορυφαίο. Αντώνη Γεωργιάδη, Αρκέτα Παναγούλια. Τον Αναστόπουλο, αλλά σε χρονιές Β' Εθνικής. Τώρα μιλάμε για Άρη τώρα, έτσι. Στην Α' Εθνική, άσε τώρα τη Β'. Τον Άρη που λες ότι. Εντάξει, όχι να κάνει. Τον Φυρό, σε όλη την ιστορία μας. Στην ιστορία, από το 80 και μετά. Ο Φυρός, ο οποίος ήταν το δικό σου παιδί ουσιαστικά. Ο Αλκέτας, ο οποίος ήταν επίσης το δικό σου παιδί. Δύο. Ο μοναδικός εκτός Άρη, εκτός οικογένειας, ήταν ο Αντώνης ο Γεωργιάδης, τρεις. Κάτσε να τους μαζέψουμε τώρα. Ο Τενές, τέσσερις. Ο Μαγκότσιος, λείπει ο Μαγκότσιος, αυτό το μπάσκετ. Ο Τενές και ο Αντώνης ο Γεωργιάδης, εγώ θα βάλω δύο. Γιατί τον Αλκέτα το Φυρό, τώρα ή τον Μιχαλίτσιο δεν τους βάζω, γιατί ήταν οι άνθρωποι που γεννήθηκαν μέσα στον Άρη. Ο Τενές, ο Αντώνης ο Γεωργιάδης, δύο. Άλλους είδαμε. Ο Σούλης, νομίζω στη Β' Εθνική ήταν. Ο Παράσχος, τρεις. Για Α' Εθνική μιλάω. Άστον Ντόλι Τερζίνη στην καινούργια εποχή του, είναι τελευταία την πρόσφατη. Λέω στην πριν Καρυπίδη εποχή. Ποιοι Έλληνες προπονητές είχαμε. Ποιους Έλληνες προπονητές είχαμε εκτός των δικών μας παιδιών. Είχαμε Αντώνη Γεωργιάδη, Τενέ και Παράσχο, τρεις. Στην Α' Εθνική όμως, έτσι. Το Σταύρο Διαμαντόπουλο, τέσσερις. Σε όλη την ιστορία αυτά, έτσι. Σε 40 χρόνια. Τέσσερις έχουν λεφτά 10 χρόνια. Έπος. Μήνυμα έπος του Δημήτρη που θα μπορούσα να το είχα στείλει και εγώ αυτό το μήνυμα. Έπος. Πραγματικά όμως είναι αλήθεια. Ο Κατσαβάκης, σωστά, 5. Ο Τσιόλης, 6. Εντάξει, μαζέψαμε, ρε. Τι άρχοντες είστε. Ο Χατζάρας, 7 που πέσαμε. Μπράβο. Ο Θεούλιδης. Κάναμε 7. 7 από το 80 και μετά. Σε 40 χρόνια. Εντάξει. Σε 40, σε 30 χρόνια, γιατί μέχρι το 2014. Δεν τα τελευταία δεκαετία, κάναμε άλλο. Τώρα θα ανοίξουμε γραμμέ, Δε Ιωάννη. Περίμενε λίγο να δω τι να κάνουν του συνήγορου διαβόλου. Θέλω πάλι μέρα, Κατσαβάκη και Τσιόλη. Ναι, το κατάλαβα. Ρε. Εντάξει, είχαμε 6-7. Πού είναι εδώ, ο Παντελίδης είναι εδώ τώρα. Στην δεκαετία την τελευταία είναι ο Παντελίδης, ο Ζουνίδης, ο Μάντζιος, ο Γρηγορίου. Πάμε για Νίκο Παπαδόπουλο, κάναμε 5 μέσα 10 χρόνια. Ο Τερζής, 6. Ο συμπολίτης εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Πού το. Ναι, καλά, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό, ρε Πασχάλη. Γιατί εμένα πας να πείσει. Εμένα με έχει πείσει. Ήμουν ο απόδοση που πίστηκα εγώ σε αυτή την ένσταση. Είχαμε ένα σημείο που συμφωνούσαμε και το κρατάμε και γερά αγκαλιά. Τι λες τώρα. Αυτό, αν είναι ο δεύτερος που στέλνει το μήνυμα που έστειλε ο Δημήτρης, είστε θεοί όμως. Είστε ακροατές μου. Μπράβο. Ο Αγ και ο Δημήτρης έχουν στείλει. Το μήνυμα θα μπορούσα να είχα στείλει εγώ. Άνετα, θα μπορούσα να είχα στείλει εδώ. Πού είναι ο Δημήτρης τώρα ο άλλος. Εδώ, καλημέρα, Μιτσάρα, να κάνω το συνήγορο διαβόλου. Ναι, οκ, θα βγει σε Ευρώπη, αλλά ένας που θα έρθει θα πρέπει να δώσει καμιά 15-20 εκατομμύρια που ζητάει ο Καρυπίδης, 20 εκατομμύρια υποχρεώσεις σύμφωνα με υπολογισμούς και καμιά δεκαριά για να χτίσει ομάδα. Κατευθείαν μιλάμε για τα πρώτα 30-50 εκατομμύρια. Και αν πιάσουμε μετά γήπεδα, ανακαινήσεις, προπονητικά, ακαδημίες κλπ. Δεν είναι και πόσο που δίνει κάποιος. Δεν είναι και ένα ποσό που δίνει. Δεν ζητάει 15, αλλά 30. Κοίταξε. Ναι, όλα αυτά τα ακούω και εγώ και το ότι... Είναι η διαφορά τώρα που λέμε, θα σου πει ο Άρης, να η διαφορά των υποχρεώσεων με τα χρέη. Οι υποχρεώσεις είναι διακανονισμένες. Άρα λες ότι τα παίρνει αυτός ο επενδυτής, αλλά δεν θα τα δώσει τώρα. Είναι αυτή η διαφορά που κάπου στα μέλεγε με ένα τι, ποιες είναι οι διαφορές. Να, αυτή είναι η διαφορά. Υποχρεώσεις. Βέβαια, είναι χρέη, αλλά μακροπρόθεσμα. Αυτό το είχα πει και προχτές ότι είναι θετικό, γιατί ο ιδιοκτήτης, ο καινούργιος, ας πούμε, που δεν θα έρθει φυσικά, δεν είναι ότι θα έρχεται κανένας, απλά η κουβέντα γίνεται έτσι φιλολογικά, δεν έχει άμεση, να βάλει άμεσα τα χρήματα. Έτσι. Αλλά από αυτή τη συζήτηση, εδώ κολλάει το θετικό του θέματος, ότι είναι 4,5 εκατομμύρια στο δημόσιο. Τα οποία και αυτά δεν μπορούν να διαγωνιστούν. Επί της ουσίας, και αυτά μπορούν να διαγωνιστούν. Anyway, έτσι δεν είναι. Γιατί εμείς πώς θα. Με τα 4,5 εκατομμύρια που έχουμε, που λέει ο Γαρυπίδης ότι έχουμε χρέη, εμείς πώς θα πορευτούμε. Άρα και εμείς. Ο άλλος πώς θα πορευτούμε. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε, ο άλλος δεν μπορεί, πρέπει να έρθει να τα δώσει. Εμείς θα τα δώσουμε με τα 4,5 εκατομμύρια, δεν νομίζω. Κάνα διαγωνισμό θα κάνουμε. Οπότε θα είναι και αυτά πλέον υποχρεώσεις, δεν θα είναι ούτε αυτά χρέη. 4,5 από ό,τι κατάλαβα είναι. Αυτά λέει παίρνει ο επενδυτής. 4,5. Άμα βάλεις και κάποια χρήματα τα οποία πρέπει να ζητήσει ο Θόδωρος Γαρυπίδης, φυσικά. Τώρα πόσα ζητάει ο Γαρυπίδης, ζητάει 15, ζητάει 55, κανείς δεν γνωρίζει. Αν πούμε ότι ένα λογικό ποσό, τώρα εμείς τι μην τολμήσουμε, τώρα πούμε εμείς το ποσό δεν είναι πολύ κομψό. Ένα λογικό ποσό του πρέπει να πάρει προφανώς ο ιδιοκτήτης και τα χρέη τα οποία παίρνει. Η ομάδα, φίλε, όταν ένας άνθρωπος, ο ΣΥΑΟ τώρα, έρχεται και κάνει και έρχεται και σου λέει το πλάνο του, ας πούμε, αυτό εδώ που κάνει. Εσένα δεν θα σε χαλούσε όταν δεδομένα έχεις τσέπη ΣΥΑΟ να σου πει ένας άλλος, εγώ φίλε δεν θα βάλω 50 με το καλημέρα. Δεν γίνεται 50 με το καλημέρα. Θα φτιάξουμε πρώτα τα πράγματα. Δηλαδή δώσαμε τον άνθρωπο, έδωσε ο ΣΥΑΟ στους ανθρώπους που ήταν εκεί. Θα δώσουμε αυτά που πρέπει να δώσουμε άμεσα. Θα πάρουμε και τα χρέη, θα τα δώσουμε και αυτά, ή θα τα διαγωνίσουμε, θα τα δώσουμε, εν πάση περιπτώσει, ή θα τα έχουμε χρέη οφειλές. Και θα κάνουμε μια ομάδα που ούτως ή άλλως πολλά δεν χρειάζεται στην πρώτη μέρα για να βγει η Ευρώπη. Λίγα πραγματάκια για να βγει η Ευρώπη, γιατί αυτός είναι ο στόχος, αλλά όχι ο μόνιμος στόχος. Και μετά θα πάμε ορθολογικά, με ελπίδες, να, αφού θα υπάρχουν λεφτά στην τσέπη, θα αρχίσει και ο κόσμος να γυρνάει πίσω και θα μπουν αυτά τα χρήματα που λες τώρα, θα μπουν σταδιακά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Ωραία. Σούπερ.
1: Να ρωτήσω.
0: Και δεν ρωτάς.
1: Ο κύριος Καρυπίδης, στη συνέντευξη στους Larry King της Ελλάδας.
0: Μπεταράδες είναι αυτοί.
1: Μοναδική τηλεοπτική, YouTube-ική συνέντευξη.
0: Οι μπεταράδες είναι αυτοί.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς είπε, δηλαδή, είναι συμπαθέστατα, έκανε... είναι συμπαθέστατα τα παιδιά όμως.
1: Είναι καλά παιδιά, αλλά εκεί πήγε και ο Τσουκαλάς και ο Γεωργίου.
0: Εντάξει,
1: και ο Καρυπίδης.
0: Εντάξει, τι πειράζει.
1: Ωραία. Από εκεί καταλαβαίνεις πέντε πράγματα. Τέλος πάντων.
0: Όχι, εντάξει.
1: Δεν είχε πει ο κύριος Καρυπίδης, πέρα από το αμίμητο, ποιες υποδομές τώρα και ιστορίες, να παίρνουμε σαπάκια ξένους, ναι. Δεν είχε πει ότι δεν έχει ενδιαφερθεί κάποιος, και άμα είναι τώρα 10-15 εκατομμύρια.
0: Α, τα είχε πει, ναι. Τα είχε πει.
1: Πούντα.
0: Δεν τελειώσανε. Τότε υπήρχαν.
1: Α, τελειώσανε.
0: Ναι.
1: Τα είχε στον κουμπαρά.
0: Τα είχε τότε. Αυτά πότε έγινε?
1: Okay. Έχει δύο χρόνια.
0: Όχι, πέρσι το καλοκαίρι με τον. Το επανέλαβε και συνέντευξη τύπου. Αυτό εδώ που λες. Πέρσι όταν παρουσίασε το. Πες μου. Πέρσι όταν παρουσίασε τον Ρέγες. Ρέγες δεν το λένε τον τεχνικό διευθυντή. Μπερδεύω Ρέγες και Πέρε, θα αυτού του μπερδεύω.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν παρουσίασε το Ρέγες και είχε γίνει και εκεί συνέντευξη τύπου και είχε πάλι γίνει μια αναφορά για την περιβόητο θέμα που απασχολεί κάποιους γραφικούς με την αλλαγή, με την ιδιοκτησιακό. Είχε πει ότι εντάξει, παιδιά, τώρα για 5 και 10 εκατομμύρια παραπάνω, τι να έρθει κάποιο να βάλει 5-10 εκατομμύρια, τα βάζω κι εγώ. Πέρσι, όχι πριν δύο χρόνια. Δηλαδή, χρόνο δεν έκλεισε. Αλλά μάλλον τελειώσαν. Έτσι είπε.
1: Μάλλον τελειώσαν. Γρήγορα τελειώνουν τα εκατομμύρια.
0: Τι ακάμπτω.
1: Και πέρα από αυτό. Απολογιστή συνέντευξη τύπου κάτι, κάποιος να βγει να μιλήσει, ρε παιδί μου.
0: Σε ποιον να μιλήσει?
1: Έτσι κάνει. Ο κύριος Ιάου τώρα που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτός όντως δεν μας βλέπει.
0: Όντως δεν μας βλέπει. Όντως, ναι. Όντως.
1: Βγάζει τριμηνιαίες αναφορές.
0: Ναι, το κάνει όντως.
1: Κοίτα να δεις πράγματα.
0: Χαλάει την πιάτσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τι να πω, ρε παιδιά. Είναι, Άρης Λοβοτομή, αυτός είμαι εγώ, που το λέω συνέχεια.
0: Α, οκ. Okay. Εντάξει, γνωριστήκαμε. Καλημέρα. Καλημέρα, να σε καλά, επανεκαλή. Καλημέρα και σε σένα, τον επόμενο.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
2: Πολύ μοντήλα σήμερα. Πήγε να φτιάξει
0: λίγο. Ο καιρός. Κάτι τριαντάρια που θα χτυπήσει, ρε φίλε, λέει από Δευτέρα.
2: Ξέρω. Ναι, να χτυπήσει τουλάχιστον. Πάει λίγο ασφαλή με την ποδοσφαιρική μας διάθεση.
0: Πολύ μεγάλη υπόθεση ο ήλιος, φίλε.
2: Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Όχι, δεν κάνω πλάκα τώρα. Όταν βγαίνεις έξω και βγαίνεις, βλέπεις ήλιο, επειδή μιλώ όλη τη μέρα, ανοίγει η καρδιά σου ακόμα όσο και μαυρίλα να είναι η δική σου η κατάσταση.
2: Θα μου επιτρέψει μια ποδοσφαιρική παρένθεση με το πραγματικό ποδόσφαιρο.
0: Με το?
2: Με το πραγματικό ποδόσφαιρο.
0: Με το πραγματικό ποδόσφαιρο.
2: Φίλε, δεν είναι δυνατό να μην πήγε αυτή η μπάγκερ στο τελικό και να πήγε η Άρσεναλ. Αυτό το
0: όνομα. Να μην πήγε η μπάγκερ και να πήγε η Άρσεναλ.
2: Δεν γίνεται, ρε. Το ένα το μάτι έλεγε δεν θα τελειώσει, θα μην τελειώσει ποτέ και το άλλο κουραζόταν.

0: ο τελικός σε επίπεδο εικόνας ποδοσφαιρικής.
1: Εγώ με αυτή την πετώνα αρμένα άμυνα που παίζει ο Αρτέτα να το πάρει και η Arsenal. Με μισό μηδέν.
0: Ναι, μπορεί να γίνει.
1: Αν και να κρατήσεις στο μηδέν αυτή την παρή, δύσκολα.
0: Δύσκολα, αλλά...
1: Είναι πολύ. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό ήταν μια μικρή παρένθεση. Να σε ρωτήσω εγώ, να σε βγάλω λίγο από τα ποδοσφαιρικά. Το μόνο που θέλω να πω για το ποδόσφαιρο είναι, φίλε, και πραγματικά επειδή το κουράζουμε και το κάνουμε και ανέδωσε και το χαρτί. Απλά είναι τα πράγματα. Τι πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος, εκατομμυριούχος, εκατομμύριος, που θα ενδιαφερόταν, δεν βλέπει ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να πάρει τον Άρη. Βλέπει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που πλέον δεν το δηλαδή, αν εγώ θέλω και να σου θυμίσω τους δίπλα. Πήγε, ξαναπήγε, όταν θέλει κάποιος να εμπλακεί με μια ομάδα, καταρχήν να σου πω το πιο απλό. Θα το επικοινωνήσεις στον κόσμο ότι εγώ θέλω.
0: Αυτό είναι πάντα που λέω και εγώ, ότι αν ήμουν...
1: Κάνουμε σενάρια, δεν πουλάει. Ήρθε άνθρωπος υπαρκτός και είπε ότι εγώ, ας πούμε, θέλω να, θέλω να πάρω τον Άρη να τον κάνω να τον μεγαλουργήσει.
0: Όχι, δεν έχει έρθει. Τουλάχιστον δεν έχει έρθει στα αυτιά μας με επίσημο τρόπο.
1: Μα πότε πρέπει, εμείς ξέρεις τι νιώθω, ότι κυνηγάμε το δόγκι ανεμόμυλος. Δηλαδή, χωρίς να υπάρχει ο άνθρωπος, αγωνόμαστε γιατί μας θα συνεχίσει να είναι. Άμα θέλουμε να έχουμε μια υγιή σώμα, άμα θέλουμε να ζήσουμε πάλι γάμα εθνικές και ερασιτέχνες και πρωτοδικία, εμείς λέμε τώρα θα συνεχίσει
0: καλά,
1: να είναι.
0: Δεν μπορεί να φύγει κάποιος άνθρωπος χωρίς να έρθει κάποιος άλλος. Εννοείται αυτό. Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Μα και να το ήθελε κάποιος από τον κόσμο, δεν θα μπορούσε να συμβεί γιατί δεν είναι λογικό να συμβεί.
1: Ναι, και ο κορόιδο είναι αυτός εδώ, ένας άνθρωπος που έχει να πάει να δώσει τις μετοχές του. Δηλαδή...
0: Δεν γίνεται αυτό, είναι η περιουσία του, δεν μπορεί να το κάνει. Δεν είναι λογικό. Ξέρεις πότε, ξέρεις πότε το κάνει, να σου πω πότε. Πότε θα γίνει αυτό το πράγμα το οποίο είναι φιαλτικό. Ξέρεις πότε θα γίνει.
1: Άμα ξεφύγουν τα χρέη και σου λέει δεν μπορώ να δω.
0: Ακριβώς, όταν δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ να διαχειριστείς, τότε
1: ακριβώς
0: θα πεις ότι ας τους δώσω και τις μετοχές να φύγω.
1: Που είναι να πάρει τον Άρη και να αλλάξει σελίδα, όταν θα θελήσει να πάρει τον Άρη, μια χαρά είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη περίπτωση να τον πάρει. Γιατί βλέπει ότι δεν υπάρχει αντίπαλο, δηλαδή θα βρεθεί ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή να αγοράσει τον Άρη. Εγώ δεν σου πω δισεκατομμυριούχος, θα σου πω απλώς εκατομμυριούχος. Έχει αντίπαλο αυτή τη στιγμή, αφού δεν το στηρίζει κανένας τον άλλο. Απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, κλείνω με αυτό και θέλω λίγο να μου πεις τη γνώμη σου. Είδες καθόλου άκρες?
0: Ναι, την είδα.
1: Δεν θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή το ακούω και από τον Χρήστο και από ανθρώπους. Ότι λίγο πολύ είμαστε σε ίδια μπάντα. Δεν μπορεί, ρε φίλε, εμείς να έχουμε ίδιο μπάντα με αυτήν την ομάδα. Αυτήν την ομάδα.
0: Όχι, ρε, τι μπορείς να δεις.
1: Όχι, μα το ακούω. Είμαστε, λέει, λίγο. Πώς είμαστε.
0: Όχι, δα. Τι, ο φετινός ΑΕΚ με τη φετινή ΑΕΚ.
1: Είναι μια πληρέστατη ομάδα με παιχταράδες, όχι επίπεδο Ευρωλίγκας φυσικά. Και μην ακούς ο παίζει Champions League, είναι κατώτερη διοργάνωση. Τη Μάλαγα και την Μπανταλόνα, εμείς θα χάσαμε από τη Μανρέσα 30 πόντους. Να μιλάμε ρεαλιστικά.
0: Όχι, ρε, όχι, ρε, εννοείται.
1: Χάναμε από τη Μανρέσα 30 πόντους. Το basketball Champions League από το...
0: Και η ΑΕΚ, ξέρεις τι, δεν ξέρω άμα το κάνει τόσο συνειδητά, ρε φίλε. Η ΑΕΚ εδώ και 4 χρόνια, δεν μπορεί, συνειδητά το κάνει, δεν γίνεται. Παίζει κάθε Σαββάτο σε άλλους ρυθμούς και κάθε μεσοβδόμαδο σε άλλους. Και όπως πρέπει να είναι τελικά, γιατί η χρονιά, η σεζόν της κάθε μπασκετικής ομάδας ελληνικής κρίνεται από την ευρωπαϊκή της πορεία και όχι από την πορεία της ΑΕΚ.
1: Έχει κάνει η ΑΕΚ, φίλε. Η ΑΕΚ έχει διαλέξει μια διοργάνωση,
0: ναι,
1: που ξέρει ότι έχει κάθε 15 μέρες παιχνίδι, που ξέρει ότι για τα καρπούζια της, για το επίπεδό της, δεν είναι το ίδιο να παίζει κάθε εβδομάδα. Μια διοργάνωση που μην γελιόμαστε και κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας από το Euro σε επίπεδο ομάδα, όχι σε επίπεδο προοπτικής. Πρόσεξε, γιατί μερικοί δεν ακούν. Όχι στην προοπτική που σου δίνει την Ευρωλίγκα. Φυσικά το μπάσκετ που δεν έχει καμία προοπτική, γιατί δεν μπορούσε να πάει στην Ευρωλίγκα. Σαν όμως διοργάνωση, μην κοροϊδεύουμε τους αυτούς μας ότι είναι τόσο πια κατώτεροι.
0: Όχι, οι ίδιες είναι.
1: Μισό νύχι.
0: Μισό νύχι διαφορά έχουν.
1: Μπορείς είναι και πιο πάνω
0: μπροστά. Μπορεί και να είναι και πιο πάνω. Άντε να το πούμε το ίδιο. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Μπανταλώνα, Μάλαγα, Τενερίφη.
0: Με την είσοδο των ισπανικών ομάδων στο Champions League, παλιά, πλην την παρουσία των ισπανικών ομάδων, το Eurocup ήταν δεδομένα. Ποιοτικότερο.
1: Αυτό το ανέκδοτο ήθελα να το μιλήσω μαζί σου, γιατί λέω αποκλείω το Δημήτρη. Αυτό το ανέκδοτο και το ακούω και καιρό. Λίγο πολύ είμαστε στα ίδια.
0: Όχι, είναι 4,5 εκατομμύρια ΑΕΚ, 2 έχει ο Άρης. Τι λες τώρα.
1: Η 12η τη ΑΕΚ, όταν έχει ένα.
0: Εκτός αν εννοούν ότι το budget του Άρη τη επόμενη σεζόν είναι στα ίδια, θα είναι στα ίδια με το budget της ΑΕΚ τη φετινή σεζόν.
1: Ποια μπορεί να έχει, ας πούμε, ο Κουλμπόκα με αυτό το Gray. Με τον άλλο τον Αμερικανό, με τον Αφάνε τον Μαλίου. Αυτοί έχουν άναλοι. Έχουμε εμείς τέτοιους, γιατί θα τρελαθούμε.
0: Άναλοι, μεγάλη παιχτάρι.
1: Έχουμε Μπάρκλε εμείς στον Άρη αυτή τη στιγμή, τέτοιο παίχτη επίπεδο, τέτοιο παίχτη.
0: Καλά, χτες έκανε φανισάρα. Γενικά δεν...

0: έκανε και τόσο μεγάλη χρονιά, αλλά χθες έκανε.
1: Θέλω να καταλήξω. Εγώ περιμένω, πρόσεξε, εγώ έχω πολύ μεγάλη υπομονή με το μπάσκετ. Αλλά απατάμε λίγο στην πραγματικότητα. Επιτυχημένη χρονιά ο Άρης φέτος, με την έννοια, πρόσεξε λίγο, της πρώτης χρονιάς, δεν είναι. Είναι μια απλά γκρι, αδιάφορη, δηλαδή με πιάνει. Όταν δεν μπορείς να περάσεις στο EuroCup χωρίς ισπανικές ομάδες, ούτε τον όμιλο, για μένα είναι αποτυχία. Εγώ δεν λέω ότι έπρεπε να βάλει περισσότερα λεφτά. Με αυτό το budget έγιναν κακές επιλογές, δεν ξέρω τι έγινε. Με αυτό το budget τον όμιλο αυτής της διοργάνωσης που δεν έχετε μια ισπανική ομάδα πρέπει να τον περάσει. Γιατί έβλεπα, φίλε, τον μπάσκετ που πέρασε χθες η ΑΕΚ και σκέφτομαι και λέω, και δεν το λέει κανένας, ότι πρέπει να περάσεις να βάλεις και πλάτη και μια ΑΕΚ χρόνο. Δεν μπορεί με δισεκατομμυριούχο να μου βγει η ΑΕΚ με το άσο τα δεξιά. Θα είναι ανέκδοτο. Να έχω εγώ δηλαδή δισεκατομμυριούχο και του χρόνου η ΑΕΚ να με δει στα μάτια. Πρέπει να με κοιτάει.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Η ΑΕΚ, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι κανείς δεν κοιτάει τον άλλον όσον αφορά την Α1. Όλοι κοιτάνε τον εαυτό τους για τις ευρωπαϊκές πορείες. Και απλά ο Άρης με τον ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα βλέμματα τους γιατί έχουν την ίδια, στην ίδια χρονιά, στην ίδια διοργάνωση.
1: Ναι, κλείνοντας όμως θα σου πω το εξής. Από χρόνο, από αυτά που ακούγονται, η ΑΕΚ πρέπει τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να τον βλέπουν και άλλοι. Με τη λογική των χρημάτων που ακούγονται θα μπουν. Γιατί αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, εκτός και αν πραγματικά η ΑΕΚ έχει μεγάλο budget. Γιατί εγώ είδα μια δωδεκάδα χθες που έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα δεν πρέπει να είναι κάτω από 4-4,5 εκατομμύρια αυτή η ομάδα. Θέλω πολύ να ρωτήσεις κάποιον πασχετικό δημοσιογράφο πόσο περίπου κοστολογείται αυτό το budget της ΑΕΚ. Αν είναι κοντά στα δικά μας τα δεδομένα, πες μου ποιον να του δώσει χαρακτήρα που παίξει σε αυτή την ομάδα. Αν είναι κοντά, έτσι, δεν το πιστεύω εγώ. Θέλω λίγο να το ψάξεις. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τα παιδιά.
1: Καλημέρα, μην μου τι κάνεις.
0: Καλά.
1: Να απαντήσω στο άρθρο του κύριου Μαργανάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Άκη έχει 3,5 εκατομμύρια μπάτζερ.
0: Πάνω από 4 που να έχει.
1: 3,5 έχει.
0: Μάλιστα. Στο 3,5.
1: Λες να μην το ξέρω εγώ και να το ξέρεις εσύ, ας πούμε.
0: Γιατί εμείς οι Αργιανοί ξέρουμε τα πάντα για τον Άρη, εμείς. Ωραία αυτό ήταν. Γιατί νομίζεις, όχι Αργιανοί για τον Άρη. Νομίζω ότι όλοι οι οπαδοί ξέρουν τα πάντα για την ομάδα τους.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, όπως επίσης αυτό που είπες για τον Μπάρκλεϊ, είναι ο πρώτος σκόρερ του Champions League.
0: Α, είναι.
1: Ναι, είναι ο πρώτος σκόρερ.
0: Εντάξει, το αδίκησα. Για πες.
1: Και ήταν φαβορή για να βγει και MVP, ρε παιδί μου, αλλά μάλλον το φαβορή είναι ο Gray, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που όπως είπε και ο φίλος, ούτε Gray έχει ο Άρης, ούτε Μπάρκλεϊ έχει, ούτε Νάναλι έχει, ούτε Μπράουν έχει. Εντάξει, ο Σάκοτα είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Δεν το συζητάμε και έχει αυτό, ρε παιδάκι μου, που λέμε ότι ξέρει και διαλέγει παιδιά που είτε ήταν στην αφάνεια ή τώρα πετάγονται. Εντάξει, δεν το συζητάμε για την διοργάνωση του EuroCup, είναι πλέον εδώ και 3-4 χρόνια δεν είναι όπως ήταν παλιά. Δηλαδή και η Γαλατά Σαράι, ας πούμε, που ήταν στο BCL, έχει πολύ μεγαλύτερο budget από την Μπεσίκτας, ποια ήταν αυτή. Λοιπόν, που πήγε τελικό. Είναι ισπανικές που πολύ σωστά είπατε. Αυτή η Ρίτας έχει 4,5 εκατομμύρια budget, με 5. Έχει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο παραπάνω. Εντάξει, φίλε, τι να σου πω. Τώρα, άμα μπορέσουμε και πάρουμε και το 4ο ευρωπαϊκό, μετά τα 7 του Παναθηναϊκού, τα 4 της ΑΕΚ, νομίζω ότι...
0: Τρία έχετε?
1: Τρία. Θα είμαστε η δεύτερη ομάδα στην Ελλάδα με... Και τρίτος, ο Άρης πόσο έχει, δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: 7-8.
1: Ευρωπαϊκά.
0: Τρία.
1: Αν έχει 7.
0: Τρία,
1: εντάξει. Οπότε μετά θα είναι ο Ολυμπιακός και Άρης, ας πούμε, ή Άρης Ολυμπιακός, στα τρία. Λοιπόν, εντάξει, για το ποδόσφαιρο, εντάξει, τι να πούμε, ρε φίλε. Εντάξει, εγώ μ' αρέσει να κάνω κριτική αυστηρή στους δημοσιογράφους, γιατί είμαι της άποψης ότι γνωρίζουν και δεν μιλάνε. Και αυτό δεν είναι λειτουργήμα, φίλε.
0: Ποιος, του ΣΑΕΚ δημοσιογράφου,
1: της ΑΕΚ. Και της ΑΕΚ και γενικότερα.
0: Των ομάδων γενικότερα.
1: Όλων των ομάδων, βέβαια. Δεν είναι δυνατόν, παράδειγμα, ο Καρέρα, άμα το θυμάσαι, να είχε λήξει το πάσπορτ και να λένε...
0: Ποιος είναι ο Καρέρα?
1: Ο Καρέρα, δεν θυμάσαι έναν προπονητή Καρέρα που είχαμε.
0: Κάτι μου λέει τώρα που το λες.
1: Το ποδόσφαιρο, ναι, που είχαμε παίξει και Europa League. Λοιπόν, ο Μήλος.
0: Ναι.
1: Και δεν ταξίδεψε, ας πούμε, στην Ριέκα, νομίζω.
0: Και τι λέγανε οι δημοσιογράφοι σας?
1: Οι δημοσιογράφοι λέγανε ότι ήταν άρρωστος. Είχε υψηλό πυρετό και δεν είχε λήξει το διαβατήριό του.
0: Αλίμον.
1: Δηλαδή.
0: Και τι να συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, να τα πεις, γιατί αυτό το γνωρίζεις. Μετά, βέβαια, μετά Χριστόν Προφήτες.
0: Υπάρχει αυτή, ήξερες γιατί λειτουργούν έτσι οι δημοσιογράφοι πολύ? Θα σου απαντήσει, άμα τους πεις, παιδί μου, κάποια στιγμή, γιατί το έκανες αυτό? Γιατί, ρε φίλε, θα σου απαντήσει, ας πούμε, off the record, δεν θα σου πεις στον αέρα. Θα σου απαντήσει, ρε φίλε, δεν θα πρόσφερα κάτι, θα έκανα κακό στην ομάδα.
1: Κακό στην ομάδα. Ναι. Η διαφορά, ξέρεις, Δημήτρη, ποια είναι, τότε με τώρα, ότι ένας δημοσιογράφος, αν έχει καλές σχέσεις με τη διοίκηση, θα πει πρώτος τη μεταγραφή, ότι ο Δημήτρης Χατζηθανασίου, ξέρω εγώ, έρθε στον Άρη. Μετά από 2 λεπτά θα το πει και ο Βίτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή είναι η διαφορά. Που πλέον το μαθαίνουμε και από το εξωτερικό πλέον τις μεταγραφές.
0: Αυτό δεν... όμως είναι και πρόβλημα, ξέρεις, για τους δημοσιογράφους που φωτογραφίζεις εσύ. Τώρα, γιατί εσύ έχεις τώρα, λες με την ΑΕΚ, ας πούμε, έχετε κάποιους δημοσιογράφους εκεί, όλες οι ομάδες λες ότι το έχουν αυτό.
1: Να πω για τον Άρη, ένα τελευταίο.
0: Ας τον Άρη, ρε παιδί, μίλα την ομάδα.
1: Δεν θέλω να μιλήσω για τον Άρη.
0: Γιατί θα έχουμε πρόβλημα να μιλήσει τον Άρη.
1: Όχι, λέτε, να σου πω κάτι. Βγήκε ο Ντιόπ και είπε κάποια πράγματα.
0: Ποιος?
1: Ο Ντιόπ, πώς το λέγανε αυτό τον παίχτη που είχατε?
0: Απάντηση πάει Άρης.
1: Ναι, απάντηση πάει Άρης. Ναι. Θα βλέπεις δημοσιογράφους τώρα του Άρη.
0: Ναι.
1: Που λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα και λένε ότι πήγε στο... δεν είχε έρθει στην προπόνηση και πήγε, τον πήραν τηλέφωνο και κοιμότανε.
0: Ναι, όλα αυτά μπορεί να ισχύουν έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν τα είπανε τότε, ρε, εσύ, Μίμη?
0: Άλλη ερώτηση αυτή. Γιατί μπορεί να κάνει ένα κακό στην ομάδα τότε. Τώρα κάνουν καλό.
1: Κατάλαβες που θέλω να καταλήξω. Για ποιο ήθελα να καταλήξω. Γνωρίζω πράγματα και νομίζω ότι κάνω κακό, αλλά δεν κάνω κακό, φίλε. Γιατί ο κόσμος, εντός αγωγικών, ο πελάτης του δημοσιογράφου, το κάθε δημοσιογράφο είναι ο κόσμος. Το γνωρίζεις πολλοί δημοσιογράφοι, να μην πω ονόματα, γιατί είναι και μηνύσιμα. Δεν μπορούσαν να έρθουν Φιλαδέλφια, γιατί κάναν αβάντα στη διοίκηση. Είχαν 10-15 χρόνια να πατήσουν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφιας, αδερφέ.
0: Τους κυνηγούς ο κόσμος.
1: Βέβαια, ναι, γιατί ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή καλύβαν, παράδειγμα το Μελισανίδη, έτσι. Καλύβαν το Μελισανίδη. Λέγαμε όλος ο κόσμος, άλλο το αγωνιστικό, το budget και άλλο το γηπαιδικό. Δεν γίνεται να πας Champions League, παράδειγμα, με τον Γιαννιώτα ελεύθερο και τον, δεν θυμάμαι, και έναν άλλον Αργεντίνο και έναν άλλο δανεικό πάλι από τη Sporting, ποια ήταν, Μπενφίκα, ποια ήταν.
0: Πέρασε και από εσάς ο Γιαννιώτας,
1: Πέρασε, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες τι γίνεται, ρε φίλε. Να κάνουν κριτική. Να πούνε πέντε πράγματα. Τι φοβούνται δηλαδή. Δεν είναι παλιές οι εποχές που υπήρχε και το θυμέντομα που λέγαμε, ξέρω και αυτά. Πλέον δεν γίνονται αυτά. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Να γίνει έτσι με τόση κάτι.
0: Ωραία, σε αφήνω, φιλιά. Άντε, φτάνει τόσο, ναι.
1: Έλα.
0: Πήρες το χρόνο σου. Καλημέρα. Ναι. Όχι. Ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Δημήτρη.
0: Και δεν κάνεις.
2: Υπάρχει ένα μπαν στον Άρη 45.000 από τις 31 Τρίτου.
0: Ναι.
2: Σήμερα έχουμε 8 Πέμπτου.
0: Ωραία.
2: Μια ομάδα σαν τον Άρη, όπου ο ιδιοκτήτης, ας πούμε, 10 εκατομμύρια τα βάζει για πλάκα, σύμφωνα με τα λεγόμενα τα δικά του.
0: Παλιά τα βάζει, τώρα δεν τα βάζει.
2: Όχι. Το καλοκαίρι.
0: Μέχρι τότε, τώρα δεν βάζει.
2: Ναι. Το καλοκαίρι είπε ότι παιδιά δεν θέλουμε, ο ιδιοκτήτης που θέλουμε στον Άρη, δεν μιλάμε για 10 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια τα βάζουμε και εμείς για πλάκα.
0: Ναι.
2: Εμείς θέλουμε ένα να βάζει 20, 30, 50 ας πούμε.
0: Ναι.
2: Έχουμε 45 μέρες ένα μπαν αυτής του μεγέθους. 40-50 χιλιαδών. Και δεν υπάρχουν 40-50 χιλιάδες.
0: Α, σου λέει δεν κερδόμαστε να το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Θέμα να... Τώρα δεν βγήκαμε και Ευρώπη.
2: Δεν είναι θέμα να καίγεσαι. Είναι θέμα αξιοπιστίας της ομάδας.
0: Δεν τον ενδιαφέρει αυτό.
2: Όχι, τι θέλω να σε πω. Πες ότι εσύ είσαι ένας μάνατζερ ή ένας ποδοσφαιριστής. Έρχεσαι εύκολα στον Άρη όταν ξέρεις ότι ας πούμε ο Άρης έχει μπαν 45 χιλιάρικα για 1,5 μήνα.
0: Ναι, πιθανόν είναι πολλοί κόσμος να το σκεφτεί αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτόν τον τρόπο, σε αυτή τη σκέψη.
2: Ή αν ήταν να έρθεις ας πούμε με 5 δραχμές, θα πεις ότι επειδή υπάρχει και ένα ρίσκο να πάρω τα λεφτά μου, εγώ θα ζητήσω 10 για να έρθω στον Άρη. Παράδειγμα λέω. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό που ήθελα να πω. Το δεύτερο δεν είναι ότι ακούγεται ότι το μπαν δεν είναι ένα, αλλά είναι παραπάνω.
0: Δεν ξέρω.
2: Ότι είναι τουλάχιστον 3. Απλώς ακόμα δεν έχουν περάσει ημερομηνίες έτσι ώστε να ανεβούν και αυτές, γιατί υπάρχει μια διαδικασία για να ανέβει ένα μπαν.
0: Δεν δείχνει ανησυχία για κάτι τέτοιο.
2: Θα τα δούμε, εντάξει. Εγώ το είπα τώρα, για να δούμε, θα φανεί στις επόμενες μέρες.
0: Μα και να φανεί και να γίνει αυτό που λες, δεν νομίζω ότι θα συμβεί και κάτι. Δεν θα ξεσηκώσει καμιά θύελλα. Θα υπάρχει μια καθησυχαστική δήλωση της
2: ΠΑΕ. Δεν υπάρχει. Στον Άρη θύελλα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει κάτι το οποίο
2: να... Και προηγούμενα ο φίλος και πώς είπε, λοβοτομή. Στον Άρη υπάρχει λοβοτομή. Δεν έχει κανένας καμία απέτηση πλέον από...
0: Όλα αρχίζουν και τελειώνουν από την εξής επίσημη πραγματικότητα. Δεν ενδιαφέρεται και κανένας για τον Άρη. Εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα, όλοι οι αντίλογοι που αφοπλίζουν την κάθε συζήτηση και λένε θα είμαστε αυτό. Δεν εμφανίστηκε κανένας, τέλος. Γεια σας.
2: Ναι. Δεν μου λες, εγώ ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Το μετοχικό κεφάλαιο του Άρη πόσα χρήματα είναι?
0: Αυτά, φίλε.
2: Με βάση τα λεγόμενα του ιδιοκτήτη της ομάδας. Μην το πω.
0: Έχει κάνει πολλές αυξήσεις των κεφαλαίων.
2: Όχι, δεν έχει κάνει πολλές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μία αύξηση έχει κάνει 4 εκατομμύρια που ολοκληρώθηκε πέρσι και μία άλλη επίκειται άλλα 4. Αυτές είναι οι αυξήσεις του μετοχικού κεφάλαιου.
0: Δεν ξέρω τα νούμερα τώρα, δεν θα σε γελάσω.
2: Το μετοχικό κεφάλαιο του Άρη είναι γύρω στα 6-7 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτά είναι τα λεφτά που επισήμως έχει βάλει ο πρόεδρος μας στα 12 χρόνια που διοικεί τον Άρη. Ξέρεις ποια είναι τα μετοχικά κεφάλαια των υποτίθεται ανταγωνιστών μας?
0: Ποια είναι ο ανταγωνιστών μας, του Όφη, του Λεβαδιακού, του
2: Προμήθειου? Όχι, λοιπόν, ο ανταγωνιστός μας είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΚ, ο ΠΑΟΚ.
0: Εκείνοι δεν είναι ανταγωνιστές μας σε επίπεδο τίτλων. Δεν είναι ο Άρης, ο Μάρκος. Το λέει και ο ίδιος.
2: Ρε παιδί, με αυτούς δεν ανταγωνιζόμαστε κάθε χρόνο που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Όλοι αυτοί έχουν 100.
0: Όχι, γιατί άμα ανταγωνιζόμασταν εκείνους, θα κρίναμε αποτυχημένες όλες τις χρονιές που ήμασταν από κάτω. Εμείς δεν τις κρίνουμε αποτυχημένες.
2: Όχι, επιτυχημένες είναι. Γιατί άμα σκεφτείς και όλα.
0: Άρα δεν ανταγωνιζόμαστε. Όταν δεν πετυχαίνεις το στόχο που λες εσύ, δεν είναι αυτός ο στόχος. Στόχος είναι να είμαστε στην πεντάδα. Μέχρι τώρα οι χρονιές ήταν θετικές. Τώρα πάλι στην πεντάδα μπορεί να είμαστε.
2: Αν κρίνει και όλα στα 8 χρόνια, στις 7 χρονιές βγαίνεις πέμπτος και στην μια χρονιά υπάρχει πιθανότητα να βγεις έκτος, παιδί μου.
0: Μα και φέτος μπορεί να βγεις πέμπτος.
2: Ναι, και άρα επιτυχία είναι.
0: Ναι.
2: Γιατί άμα το πάρεις και στην ιστορία του Άρη, σύμφωνα με τα όσα.
0: Ναι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό.
2: Κατά καιρούς διάφοροι, ναι, αυτό το πράγμα δεν
0: άρα,
2: έχει γίνει ποτέ.
0: Άρα, άμα πάρουμε ομή την πραγματικότητα, μολύβι, χαρτί και βαθμολογικές θέσεις.
2: Βέβαια, άμα δεις το επίπεδο που για μένα. Έτσι είναι. Το επίπεδο όχι των τεσσάρων, των τριών και τα λοιπά που πάντα είχαν λεφτά, των τριών βασικά, γιατί ο ΠΑΟΚ λεφτά είχε από Θαβίδη εποχή και μετά, δεν έχει καμία σχέση με το επίπεδο των ομάδων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ο ανταγωνισμός για την πέμπτη θέση αντικειμενικά είναι πάρα πολύ μικρός.
0: Ήταν μικρός, τώρα λίγο μεγαλώνει.
2: Που τι μεγαλώνει.
0: Μεγαλώνει γιατί άμα πάρει στις δύο τελευταίες ειδήσεις στα αυτιά μας. Η μία είδηση είναι ότι ο Όφη θα έχει 3,5 εκατομμύρια παραπάνω έσοδα από ό,τι είχε πέρσι και ο Άρης θα πάει.
2: Δεν είναι 3,5 Δημήτρη. 4,5 εκατομμύρια.
0: 3,5
2: είναι
0: το μίνιμουμ. 3,5 4 εκατομμύρια.
2: 4,5 εκατομμύρια είναι το μίνιμουμ.
0: Ωραία, τώρα για τα 500.000 μην είναι το.
2: Περίμενε λίγο να σου πω. Γιατί εμείς πιάνουμε σαν λεφτά, σαν έσοδα από την Ευρώπη, τα λεφτά που δίνει η UEFA. 4,5 εκατομμύρια δίνει η UEFA minimum αν μπει σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης μέσα στο conference και από εκεί και πέρα είναι τα έσοδα από τα εισιτήρια, δηλαδή όλοι ο Όφη που θα μπει ας πούμε στους ομίλους του conference με 0 εισιτήρια θα τα κάνει τα γήπεδά του. Δεν θα είναι γεμάτο το γήπεδο στα παιχνίδια που θα
0: μπει. Μπορεί να πάρει 5 να πάρει.
2: Τι 5 ρε, 500 χιλιάρικα εισιτήρια.
0: Ρε παιδάκι μου, μπορεί να μην είναι 4,5, μπορεί να είναι 4. Εν πάση περιπτώσει, έχει ένα σημαντικό.
2: 8 με 10 εκατομμύρια.
0: 8 με 10 δεν μπορεί να είναι. 8 με 10 πρέπει να κάνει πορεία.
2: Κάνε. Πορεία, άμα πει στου ομίλου έχει 5 παιχνίδια, 6 εγγυητέ.
0: Μπορεί να κάνει και πορεία για να φτάσει στα 8-10. Το ξέφυγε στα 8-10. Εγώ να πάρω τα 4, 4,5, τα 5, αυτά να πάρω.
2: Κάτσε ρε Δημήτρη, δεν θα παίξει ένα παιχνίδι για να πει στο τέτοιο, όχι στο κοφέρ, στο Europa. Ένα, εγώ σου λέω ένα και αποκλείεται. Δεν θα παίξει ένα παιχνίδι,
0: ναι,
2: στην έδρα του.
0: Ναι, θα παίξει.
2: Στους ομίλους δεν θα παίξει άλλα 4, στην έδρα του. Δεν είναι 5 παιχνίδια αυτά.
0: Άμα πάει κόμμες θα παίξει άλλα 3.
2: 3 είναι στο κόμφερες οι όμιλοι. Ωραία, 3, 1 και 3, 4. Αυτά δεν θα έχουν από 10.000 εισιτήρια.
0: Δεν ξέρω.
2: Το μήνυμο εγώ σε λέω. 10.000 θα έχει. Επί 4 είναι 40. Επί πόσο να το βάλεις στο εισιτήριο, βάλω το με 20.
0: Ναι, χάνουμε χρόνο με αυτό. Τώρα,
2: τέλος πάντων, εντάξει, θέλω να σε πω, okay, δεν είναι, νομίζω είναι παραπάνω λεφτά. Είναι στην τηλεοπτικά.
0: Εν πάση περιπτώσει, ο ένας, το συγκεκριμένο σύλλογος θα έχει παραπάνω έσοδα, εμείς θα έχουμε λιγότερα.
2: Μια ομάδα, άσε τον Όφη, μια ομάδα σαν τον Άρη, άμα μπει στους ομίλους, έχει ένα δεκάρικο συν έσοδα. Η γνώμη μου αυτή είναι. Ανεξάρτητα από τα κανικόρια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Μία ομάδα, γιατί σε ρώτησα για το μετοχικό κεφάλαιο, μία ομάδα που έχει αυτό το μετοχικό κεφάλαιο και έχει υποχρεώσεις και χρέη 20+, θεωρείται βιώσιμη ομάδα? Δηλαδή είναι εύκολο για κάποιον άνθρωπο να έρθει να την πάρει?
0: Βιώσιμη είναι κατά εκτίμηση του. Νομίζω ότι από την τελευταία
2: τοποθετήσεις. Αν ρωτήσουμε έναν οικονομολόγο, έχει μια ΑΕ που έχει 10 δραχμές μετοχικό κεφάλαιο και έχει χρέη και οφειλές 30.
0: Δεν έχει οφειλές 30 ο Άρης.
2: Είναι βιώσιμη ένα οικονομολόγο.
0: Δεν έχει οφειλές 30 ο Άρης. Πώς έχει 30?
2: Λέμε ρε παιδί, παράδειγμα, είπαμε για μια ΑΕ, δεν είπαμε για τον Άρη.
0: Για τον Άρη μιλάμε τώρα.
2: θεωρητικά, κοίτα, για τον Άρη μιλάμε, είναι θεωρητικά, γιατί κανείς δεν ξέρει ποια είναι.
0: Ναι, γιατί να το βαφτίζεις 30.
2: Εγώ αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι εγώ τι έχω καταλάβει. Εγώ έχω καταλάβει ότι ο Θόδωρος ο Καρυπίδης θέλει να την πουλήσει την ομάδα, αλλά χωρίς να γίνει οικονομικός έλεγχος, κάτι το οποίο είναι αδύνατο. Και γι' αυτό δεν προχωράει και η πώληση της ομάδας. Δηλαδή θέλει να έρθει κάποιος ο Δημήτρης ο Χατζηαθανασίου και να τον πει φίλε εγώ για τον Άρη, αυτός είναι ο Άρης, εγώ θέλω παράδειγμα 20 εκατομμύρια για την πάρτι μου. Τα υπόλοιπα έχει χρέη, έχει υποχρεώσεις, έχει τέτοιο, δεν ξέρω, τα αναλαμβάνεις, τον παίρνεις στην ομάδα, μένα μου δίνεις τα 20 και φεύγω. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνεις εσύ. Δεν υπάρχει όπως επιχειρηματίας ο οποίος θα κάνει τέτοιο deal. Ο Σιάο, για να σε θυμίσω, μια ομάδα σαν την Άρης, η οποία είχε ας πούμε 2-3 εκατομμύρια υποχρεώσεις, έκανε τρίμηνο, τετράμηνο οικονομικό έλεγχο για να καταλήξει. Θυμάσαι που περιμέναμε και λέγαμε όχι αυτή τη βδομάδα, όχι την επόμενη εβδομάδα, όχι, και λέγαμε περιμένετε να τελειώσει ο έλεγχος, περιμένετε να τελειώσει. Για να τελειώσει ο έλεγχος και να βάλει την υπογραφή του, περάσανε 3 μήνες, 4. Ο άλλος εκεί πέρα θέλει μια ομάδα που έχει πολλαπλάσια μεγέθη οικονομικά, να γίνει το deal χωρίς να γίνει κανένας οικονομικός έλεγχος.
0: Αυτά τα λες εσύ, το πιστεύεις, δεν είναι.
2: Ναι, και γι' αυτό δεν υπογράφηκε και το χαρτί που ζήτησε ο ΑΣ. Γιατί ο ΑΣ ζήτησε μια αξιοδότηση για να μπορέσει να κάνει μια διαπραγμάτευση.
0: Δεν έχει υπογραφεί ακόμα το χαρτί.
2: Με έναν πιθανό να αγοραστεί. Ναι. Και ταυτόχρονα ζήτησε και τα οικονομικά στοιχεία. Γιατί όταν θα πας σε έναν πιθανό αγοραστή για να κάνεις ένα deal, για να κάνεις μια διαπραγμάτευση, θα πρέπει να του παρουσιάσεις την οικονομική θέση της ομάδας. Πώς θα την αγοράσει ο άλλος, τι θα αγοράσει, γουρούνι στο σακί. Επειδή όμως δεν θέλει ο κύριος Θόδωρας.
0: Δεν υπογράφει το χαρτί. Τι θέλει και τι θέλει δεν ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε δεν υπογράφει το χαρτί η οικογένεια Καρυπίδη. Το άλλο δεν ξέρουμε.
2: Ναι, για ποιο λόγο δεν το υπογράφει.
0: Δεν το ξέρω. Εσύ μπορεί να λες.
2: Οικονομικά στοιχεία, ρε,
0: δεν το ξέρω, ρε, αγόρι μου.
2: Για ποιο λόγο.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν υπογράφει. Για ποιο λόγο καθένας μα κάνει τις δικές υποθέσεις.
2: Κάτσε, ρε Δημήτρη, μισό λεπτό. Δηλαδή μια εξοδότηση που έλεγε ότι εξουσιοδοτώ το Χατζηθανασίου να κάνει διαπραγμάτευση για τέτοιο, γιατί να μην τη βάλει την υπογραφή. Που
0: ναι, ρε παιδί μου, δεν το βάζει. Τώρα για ποιο λόγο δεν τη βάζει. Ο καθένας μπορεί να κάνει δική του υπόθεση. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ με σιγουριά.
2: Ένα ουδέτερο χαρτί γιατί να έχει πρόβλημα αφού την πουλάει την ομάδα. Πού κολλάει δηλαδή και
0: δεν μας είπε ποτέ. Μας είπε ότι. Λέει ότι σιγά μην κάνω εγώ deadline με τον Εστέχνη. Κάτι τέτοιο δεν είπε.
2: Μα ό,τι δεν είπε. Ήταν deadline. Είναι ένα χαρτί που θα έλεγε ότι ναι. Το εξυπηρετεί τον Εστέχνη.
0: Δεν το υπογράφει. Τι να κάνει.
2: Πιθανό αγοραστή με τον οποιοδήποτε πιθανό ενδιαφερόμενο.
0: Ναι,
2: θα κάνει μια αρχική διαπραγμάτευση. Αυτό
0: ναι.
2: Είναι.
0: Σου λέει. Ναι, δεν το υπογράφει. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να το υπογράψει ή σήμερα.
2: Δεν το υπογράφει. Αλλά κατά τα άλλα πουλάει και θέλει να φύγει και θα είναι ο πιο ευτυχισμένο άνθρωπο. Έτσι, σύμφωνα με τι δηλώσει του, αυτό θα είναι ο πιο ευτυχισμένο αν βρεθεί κάποιο και τη δώσει την ομάδα. Ο πρώτο που θα χάρει θα είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Ο κόσμος σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Τι να πω.
0: Bye. Yeah. Bye. Για να πάρω. Καλημέρα.
3: Έλα Χάτζη, εγώ είμαι.
0: Ο καλύτερος.
3: Εγώ είμαι.
0: Ο καλύτερος.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσύ.
3: Κι αν είσαι καλά, καλημέρα. Ωραία κουβεντούλα σήμερα, να ξέρεις. Αν και με τον προηγούμενο έχω διαφωνήσει και έχω ριάξει, σήμερα με βρίσκει πολύ σύμφωνο. Τα χαιρετίσματά μου με τον προηγούμενο τον κύριο που με
0: ναι, ναι, κατάλαβα.
3: Νομίζω και στην εκπομπή σου κιόλα.
0: Κατάλαβα.
3: Ρε φίλε, εμένα ξέρεις τι με μαγεύει, ρε φίλε.
0: Τι σε μαγεύει, ωραία λέξη.
3: Με μαγεύει, ρε φίλε, η γάβλα που έχουμε με το τίποτα, ρε φίλε. Εγώ δηλαδή γουστάρω, ρε φίλε. Ξυπνάω και λέω υποστηρίζω μια μεγάλη ομάδα. Έχω πρόβλημα. Και γουστάρω με αυτό που γίνεται.
0: Ναι.
3: Κατάλαβες τι σου λέω.
0: Βέβαια, δεν κατάλαβα.
3: Λέω, ρε φίλε. Εμείς τώρα, δηλαδή τώρα έχεις βγάλει εσύ τώρα 5-6 σερί ακροατές, καμιά 50-100 μηνύματα και πραγματικά μέσα σου παλεύεις να πεις ότι όλοι εμείς έχουμε πρόβλημα, φίλε.
0: Αλήθεια λες.
3: Αυτό είναι η μαγεία του Άρη, φίλε. Γι' αυτό είμαστε τεράστια ομάδα.
0: Γιάννε.
3: Και γι' αυτό αδυνατούμε να αντιληφθούμε ότι, ρε φίλε, εγώ που βγαίνω κάθε μέρα σε 9, 8, 7 για φεροκάματο,
0: ναι.
3: Βρίσκω χρόνο να τα πούμε τον Χάτζη
0: ναι.
3: Και δεν υπάρχει ένας μιλιονάς εκεί έξω να τα πετάξει. Το κλαίω και λίγο έτσι ξέρεις Παρασκευή
0: ναι.
3: Λίγο να χαλαρώσουμε
0: mm-hmm.
3: Είναι μαγικό ρε φίλε, μαγικό.
0: Και γεια σου, ρε,
3: πραγματικά
0: γεια, ρε.
3: Θεωρώ και θα κλείνω, δεν θα κρατήσω τη γραμμή
0: ναι.
3: Θεωρώ ότι η ομάδα πάλι δεν θα είναι μόνη της καλός ή κακός. Μπορεί να μην έχει την προσέλευση που έχει. Αλλά πάντα πρέπει να κοιτάμε το θετικό πρίσμα. Να μου πεις ρε Γιάννη, yeah. Καλά υπάρχει θετικό πρίσμα. Πρέπει να θεωρήσουμε ότι υπάρχει.
0: Θετικό πρίσμα είναι μόνο η λέξη Άρης, τι άλλο.
3: Έτσι
0: είναι Γιάννη.
3: Έχω πρόεδρο. Έχω τέτοιον, έχω τον άλλον. Ρε φίλε, δυστυχώς ή ευτυχώς περνάει μόνο από το χέρι μας. Αυτό αδερφέ, μια καλημέρα.
0: Είσαι ο καλύτερος. Να είσαι καλά ρε Γιάννη. Να είσαι έτσι
3: πάντα. Άλλο, λίγο με το ποδό, λίγο με το βόλε υπάρχει κάτι.
0: Κάτι γίνεται και εκεί λίγο μέτριο, ε.
3: Όχι ρε, έχουμε ένα τώρα, ξέρεις, ένα deadline έβγαλε αυτός ο Μιχαλίτσος, ο περσινός ο χρηματοδότης.
0: Ναι.
3: Έχουμε λίγο μια θολάδα και αλλά πιστεύω ότι την αντιμετωπίσουμε. Άντε καλό σου κούρε.
0: Να σε καλά ρε Γιάννα ρε, σε ευχαριστώ.
3: Πάμε.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Τι ωραίος τύπος αυτός ο Γιάννης. Καλημέρα. Όχι. Ωραίος τύπος. Ο Γιάννης. Γίνεται ένας χαμούλης έτσι. Γιατί γίνεται χαμούλης. 8 Μαΐου. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Χαμός είναι.
4: Χαμός είναι. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ξέρεις πόσα μηνύματα έχω.
4: Φίλα να σε πω λίγο κάτι.
0: Και δεν έχω διαβάσει ούτε το 1/10.
4: Εντάξει, οκ. Okay. Εχθές αποφάσισε ο δασκάλος στην εκπομπή του να κάνει μια εκπομπή η οποία να μην ασχοληθεί με όλα αυτά του ποδοσφαίρου και ασχολήθηκε με τον μπάσκετ και σύμφωνα με αυτά που είπε, και δεν έχω λόγο να μην τον πιστέψω, τα μηνύματα ήταν εκατοντάδες. Έβαλε, ρωτούσε για παίκτες, ρωτούσε για ποιο προπονητή θέλετε, το ένα το άλλο, και τα μηνύματα πηγαίνανε σε ντόνα. Γιατί ο κόσμος, δε φίλε, εκεί δεν έχει τον προβληματισμό που έχει στο ποδόσφαιρο. Εκεί μιλούσε για ωραία πράγματα. Ποιο προπονητή θέλει, ποιους παίκτες θέλει, και άκουγε διάφορα. Πράγματα που μπορεί να είναι ανέφικτα μεν για κάποια ονόματα παικτών, αλλά υπήρχε, ας πούμε, ένα μήνυμα που έλεγε ότι δεν φίλε, πήγαινε ρε, άμα θέλει να τα ρίξει τις παίρνει και αυτές εδώ τύποι, άσε με να ονειρευτώ. Και σήμερα συζητάς και καλά κάνεις, γιατί ξέρεις ότι και εγώ αυτή της άποψης είμαι ότι δεν θα καθίσω να ασχοληθώ άριστο αυτή την Κυριακή, ας πούμε. Ούτε θα καθίσω, εγώ στο λέω πραγματικά, εγώ θα καθίσω του χρόνου. Αν παραμείνει η ίδια κατάσταση να ασχοληθώ με το αν παίζω 4-2-3-1, αν κάνω build-up, άμα ο προπονητής είναι ο Παπαδόπουλος ή ο Γρηγορίου ή ο Λέτο. Φίλε, μία ή άλλη θα είναι.
0: Εντάξει, βέβαια εδώ υπάρχει. Να σε πω κάτι, Γιώργο. Εντάξει, για να... γιατί και παδί είμαστε και η λέξη Άρης είναι αυτή που καταργεί την κάθε λογική μέσα μας. Αν η ομάδα κάνει, ξεκινήσει τη χρονιά και κάνει νίκες.
4: Δεν με αφήνεις να τελειώσω.
0: Ναι, νομίζω ότι...
4: Όχι, επειδή ξέρεις ότι έχουμε τον ίδιο τρόπο σκέψης. Δεν θα ασχοληθώ με την έννοια του έχω κάτι να προσμένω διαφορετικό από αυτό που θέλω. Που θέλω να πάει ο Άρης. Τι θα είμαστε πάλι, να πιάσουμε το πάτωμα που είναι η πέμπτη θέση, να κοιτάξουμε να δούμε μήπως βγούμε Ευρώπη, να πάρουμε το εισιτήριο, όχι να παίξουμε, να πάρουμε το εισιτήριο. Και αν καταφέρουμε να πάμε σε ένα τελικό να το διεκδικήσουμε. Δεν έχω να περιμένω κάτι παραπάνω. Αν τώρα γίνει το θαύμα και τα κάνουμε όλα τέλεια και βγουν όλες οι μεταγραφές και κάνω μια χρονιά σε στυλ Λέστερ για παράδειγμα και το σηκώσω, μα εννοείται. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο, ο κόσμος θα είναι μες στην τρελή χαρά, θα πανηγυρίζουμε. Αλλά είναι αυτό που λες. Τώρα μας σώνει μόνο ένα θαύμα. Το θαύμα περιμένεις. Δεν περιμένεις κάτι άλλο. Ενώ στο μπάσκετ έχεις ένα όραμα. Μπορεί να μην βγει του χρόνου. Μπορεί να βγει του παραχρόνου. Αλλά έχεις ένα όραμα. Βλέπεις πράγματα, βλέπεις κινήσεις. Βλέπεις τον κόσμο να θέλει να ασχοληθεί γιατί στο μυαλό του το έχει πλάσει κάπως. Μπορεί και εκεί να μην μας βγει του χρόνου. Αλλά το έχεις κάπως. Έχεις δει όλη τη χρονιά πως κύλησε. Ξεκίνησε άσχημα. Ο κόσμος ήταν μες στα νεύρα. Φώναξε, ζήτησε αλλαγές. Γίνανε οι αλλαγές. Πάει λίγο καλύτερα. Δεν πήγε όμως έτσι όπως θέλαμε. Και τι κάνεις ήδη από τώρα. Ξέρεις ότι έχεις και σχεδιάζεις τη χρονιά. Σου λένε οι δημοσιογράφοι μπασκετικοί ότι παιδιά πολύ σύντομα το καλοκαίρι. Μόλις τελειώσει πρόγραμμα. Μετά πολύ σύντομα θα έχουμε μαζικές ανακοινώσεις, λέει ο δασκάλου. Και εσύ περιμένεις. Αγωνιάς, έχεις σηκώνεις το πρωί και λες κάτσε να διαβάσω, έχω κανένα νέο. Ενώ στο ποδόσφαιρο δεν έχεις τίποτα. Ακόμα και στον ΑΣ περιμένεις να ακούσεις, όπως είπε ο φίλος ο Γιάννης προηγουμένως, να ακούσω κάτι. Σου έχω στείλει δύο μηνύματα. Το ένα μήνυμα είναι ο ισολογισμός 24-25 και το άλλο μήνυμα από κάτω είναι τα έσοδα της ΑΕΚ από την ΟΕΦΑ, μόνο από την ΟΕΦΑ. Δες τα και μιλάμε μετά.
0: Να σε καλά. Να διαβάσω το μήνυμα του Θανάση. Καλημέρα. Πόσο τα έχει τα εισιτήρια, πόσο τα έχει τα εισιτήρια ο Θόδωρος ο Γαρυπίδης? Ποια εισιτήρια, με τον Όφη? Δεν ξέρω, ρε Θανάση, αλλά το σημαντικότερο σου μήνυμα είναι μετά, που θα μπορούσα και εγώ να το στείλω αυτό το μήνυμα σε μια εκπομπή. Λέει ο Θανάσης: μια φιλική παρατήρηση, αδελφέ, δεν διαβάζεις τα μηνύματα, ξεχνάς, είναι θέμα σεβασμού. Θα μπορούσα να το είχα στείλει και εγώ αυτό το μήνυμα, και έχεις δίκιο να το στέλνεις. Αλλά δεν το κάνω επίτηδες. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 65 μηνύματα. Τα μέτρησα από περιέργεια. Και όταν λέω εγώ 65 είναι 65. Όταν λένε άλλοι 65 είναι 15. Όταν λέω εγώ 65 είναι 65. Έτσι. 65 μηνύματα μέσα σε περίπου μία ώρα είναι πολύ δυνατό νούμερο. Για μία ωρίτσα και μάλιστα πρωινή, που δουλειές, κακό, ιστορίες. Αυτό είναι και δείγμα της αγάπης σας για την εκπομπή και πραγματικά αισθάνομαι άσχημα αν διαβάζω τέτοιο μήνυμα ότι δεν το σέβομαι, γιατί αυτό πολύ εύκολα βγάζει αυτό σήμερα. Είναι και εγώ θα το έλεγα αυτό. Άδερφε, το Χ Δημήτρης μου. Άδερφε, είναι θέμα σεβασμού, δεν διαβάζετε μηνύματα. Και έχει και δίκιο. Βέβαια, κάποιο άλλο θα σου πει, άμα να πηγαίνει εκεί δύο ώρες και να διαβάζει μόνο τα μηνύματα, και αυτό, και ο άλλο έχει ένσταση γι' αυτό. Κάπου πρέπει να τα κάνουμε όλα μαζί, η αλήθεια είναι. Το σίγουρο είναι ότι τα μηνύματα που έχει και η συμπαράσταση που έχει αυτή η εκπομπή και η συμμετοχή, δεν με πρόσβαλε. Δεν με προσβάλλει, Θανάση. Θα με προσβάλλει κάποιο που λέει μια ανοησία. Εσύ δεν είπες ανοησία και είπες κάτι το οποίο θα μπορούσα να το πω και εγώ στον Χ Δημήτρη. Γιατί αυτό είναι μια λογική σκέψη που κάνεις. Όταν δεν διαβάζει το μήνυμά σου, λέει δεν με σέβεται. Ναι, έτσι είναι. Δεν είναι έτσι. Έτσι είναι η σκέψη σωστή, αλλά δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Είναι η λογική η σκέψη σου, η λογική η παρατήρησή σου. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί είναι πραγματικά. Και μάλιστα, καμιά φορά διαβάζω, προσπαθώ γρήγορα να διαβάσω κάποιο μήνυμα λίγο που να με κράζει και να το ξεχωρίσω από τα 60-70 μηνύματα. 60-65 είναι συγκεκριμένα, τώρα έγινε 67, γιατί έρχονται και άλλα μηνύματα. Λοιπόν, να το ξεχωρίσω για να μην με πει κάποιο ότι δεν διάβασε αυτό που σε έκραξα. Δηλαδή, κάποια μηνύματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο είναι στο ίδιο μου τη σκέψη με μένα, δεν τα διαβάζω ή γελάω εγώ που διαβάζω, γιατί αν κάποιο αδικό αυτούς που έχουν ίδιο τρόπο σκέψη με μένα. Αυτούς αδικό περισσότερο. Αυτούς που έχουν εκδιαμέτρου αντίθετες απόψεις, διαβάζω πιο επιλεκτικά. Είναι, ξέρεις τι παθαίνω εγώ, είναι μερικοί διατητές που είναι δηλωμένοι, ρε παιδί μου, μια ομάδα. Και όταν μπαίνουν να διατητεύσουν την ομάδα που από μικρή αγαπάνε, από το άγχος τους να μην ευνοήσουν, να μην κατηγορηθούν για εύνοια προς την ομάδα τους, ευνοούν την αντίπαλη ομάδα. Δεν παίζουν καν 50-50. Ευνοούν την αντίπαλη ομάδα. Αυτό βέβαια μόνο ο διατητής Αργιανός μπορεί να το κάνει, έτσι να ξέρετε. Κανένας άλλος. Μόνο ο Αργιανός διατητής μπορεί να το κάνει. Γιατί το έχει κάνει. Ή να σου το πω και αλλιώς. Δεν έχει κάνει ακριβώς αυτό, αλλά έχει κάνει το εξής. Τώρα από πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε. Είμαι μια μέρα και βλέπω τον Νίκο τον Αγγελάκη έξω στην σε ένα ξενοδοχείο έξω, σε εξωτερικό χώρο, καλοκαιράκι. Λοιπόν, τον πιάνω κουβέντα, Αργιανός γνωστός, διαιτητής πρώην, και το ρωτάω, ρε εσύ, γιατί λέω δεν έπαιξες ένα, δεν διατήτευσες εκείνο το Άρης ΠΑΟΚ, δηλαδή εκείνο το Άρης ΠΑΟΚ, ας πούμε, πώς τον είπα, εκείνο το Άρης ΠΑΟΚ, ας πούμε, ένα Άρης ΠΑΟΚ, μας σφάξανε, ας πούμε, εκείνο το μάτς, ας πούμε. Και τι με λέει, αν σου πω ότι εκείνο το Άρης ΠΑΟΚ, λέει, είχα εγώ οριστεί, αλλά δήλωσα, λέει, κόλλημα, γιατί δήλωσε κόλλημα, λέω. Δήλωσα κόλλημα, λέει, γιατί από ευθυξία. Την ευθυξία την έχουν μόνο οι Ιριανοί, παιδιά. Παοξής διαιτητής, δηλωμένος παοξής διαιτητής, να παίξει σε ΠΑΟΚ Άρης και να δηλώσει κόλλημα λόγω ευθυξίας, επειδή είναι γνωστή η οπαδική του ταυτότητα. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία στο τετράκις εκατομμύριο. Ούτε μία. Ο δικός μας όμως, το δικό μας το DNA, δεν του το λέω τώρα με κατακριτέα, έτσι, με μομφή. Λέω, είναι το πώς σκέφτεται. Και το λέω, τι λες ρε Νίκο, γιατί το κάνεις αυτό? Λέει, τι να σε πω ρε φίλε, λέει, δεν ήθελα να κάνω. Εδώ είναι το πρώτο, η πρώτη είναι, οι άλλοι κάνουν και πιο, οι άλλοι μας φάζουν κιόλας. Μπορεί ο Αργιανός δηλαδή να μας φάξει. Τώρα έτσι κάνω κι εγώ ουσιαστικά. μηνύματα τα οποία έρχονται και υπερθεματίζουν τη δική μου άποψη, μπορεί και να μην τα διαβάσω. Ή θα ξεχωρίσω μήνυμα από τα οποία έχουν ακριβώς την ανάποδη άποψη από μένα και για την συζήτηση, γιατί καλό είναι να συζητάς με κάποιον που έχει κάποια άλλη άποψη. Και για να μην κατηγορηθώ για το ότι εδώ πέρα δεν μας βρίζεις. Δεν μας βρίζεις. Οι παοξίδες δεν ξέρουν πώς γράφεται, Δημήτρη, λέει. Καλημέρα, Χάτζη, Άρης νικητής. Μήνυμα νούμερο 66. Είναι εντυπωσιακά πάντως, έτσι. Η συμμετοχή σας είναι εντυπωσιακή και έχει φτάσει ήδη 10 και 1. Για εκπομπή που ξεκινάει στις 8.30 ώρα, δηλαδή δεν είμαστε και με σημεριανή εκπομπή, δεν είμαστε και στην ώρα που ακούτε αναγκαστικά ραδιόφωνο. Έτσι. Μάλλον δεν είμαστε και ειδησιογραφία. Αυτό κάνει τρομερή την εκπομπή. Ότι δεν είμαστε ειδησιογραφικοί. Δηλαδή ο άλλος δεν έχει κανέναν ταλκά τώρα να ακούσει εμένα για να ακούσει κανένα νέο. Σιγά μην ακούσει νέο από μένα. Αλλά το να έχουμε καμιά 70 πλέον και παραπάνω, βορεάδησε, ναι. Μηνύματα σε μια ωρίτσα μέσα και συγκεκριμένη ωρίτσα και συν τις γραμμές που άμα τις έβγαζα ή άμα έβαζα χρόνο σε κανένα στην ομιλία, αν πρώτα να έβγαζα και δεύτερο να έβγαζα με πολύ χρόνο, με 2 λεπτά, θα μιλούσα και καμιά δεκαριά. Απλά τώρα παίρνει ένας από τα 67 ρε αρπουδιάρι Χάτζη, τα 4 είναι δικά μου. Καλημέρα. Όχι, φίλε. Και όμως ήξερα ότι κάποιος το πει αυτό, 67 άνθρωποι διαφορετικοί μέτρησα. Δεν με ονόματα διαφορετικά, όχι μηνύματα. Άιντε. Αλλά εντάξει, στο δίνω. Σωστή η σκέψη. Θα μπορούσε να γίνει και τέτοια τρίπλα. Να είναι 67, δηλαδή να έχει 50 μηνύματα ο Βαγγέλης και άλλα 17 ο Γιώργος. Και είναι 67 έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Να ξέρεις. Αυτά. Καλημέρα, διαβάσω και ένα τελευταίο μήνυμα που πληκτρολογείται έτσι από περιέργεια. Περιμένω και εγώ εδώ. Γεια σου, ρε Παντελή. Ευχαριστώ, πραγματικά ευχαριστώ. Γιατί να ξέρετε τι γίνεται. Πολλές φορές η ψυχολογία που έχει ο άνθρωπος που κάνει εκπομπή είναι πάρα πολύ σημαντική. Τουλάχιστον για μένα είναι πολύ σημαντική. Και παίζει ρόλο. Πάρα πολύ παίζει ρόλο. Άμα είσαι καλά ψυχολογικά όσον αφορά με τον κόσμο που συναστρέφεσαι και αν βλέπεις ότι υπάρχει συμμετοχή και υπάρχει λόγος να έρχεσαι εδώ πέρα. Αν είχαμε, και η πλάκα είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 70 αυτών μηνυμάτων είναι και, ας το πούμε, θετικής χρειάς, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι όλα. Ναι, και παοξίδες ακούνε. Και μια νυχτερινή, λέει. Νυχτερινή, Κυριάκο, ξέρεις τι γίνεται. Αν ποτέ δώσω το μαγαζί, αν το δώσω το μαγαζί, ρε παιδί μου, το δώσω. Δεν έχω έτσι άλλη. Δηλαδή, κάνω κάτι άλλο. Γιατί στη ζωή κύκλοι είναι. Μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος, αντί να πάρει τον άλλο, να πάρει το μαγαζί. Πιο εύκολο. Λοιπόν, και το δώσω και κάνω μια άλλη δουλειά. Κάνω το 8 ωράκι μου, έτσι λίγο και λίγο το ωράριο, λίγο διαφορετικά. Μπορεί να μπω και στην τρυπάκια να κάνω και πάλι καμιά βραδινή που έκανα όταν ήμουνα 35. Γιατί πότε κάναμε βραδινές, με τον Πάπα πότε κάναμε βραδινές εκπομπές. Τον νύχτα στην πόλη του Θεού. Πότε ήταν, Νίκο?
5: Το 10,
0: το 2010. Τώρα τι έχουμε, 26, πριν 16 χρόνια. Τώρα πόσο είμαι, 52, μείον 16. 36 μου, 35 ήμουνα όταν κάναμε τις νυχτερινές εκπομπές. Βέβαια, άλλη ρυθμή και άλλος τρόπος ζωής. Και κοίταξε, ας πάρει τον Άρη κανένας άνθρωπος του Θεού και κάνω και ολονύχτιες, όχι νυχτερινές απλά 12-2. Τέλος πάντων. Αυτά, εξαιρετικοί, ωραίες εκπομπές είναι. Κάνε μία να δούμε, πω, λέει τις νυχτερινές γινόταν χαμός. Αφού δεν διαβάζεις το μήνυμα του, τι λέει Μανώλης. Οπα. Αφού δεν διαβάζεις το μήνυμά μου, την κατάλαβα μου, ρε. Κανείς να μην πάρει το μαγαζί σου. Θεούλη σου Μανώνης. Ωραία, να είστε καλά. Πήγε 10 και 5. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος που περιμένω εγώ ήρθε. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος που περιμένει, ο φίλος μου, ο πρόεδρος, δεν έχει έρθει ακόμα. Αν και τον είδε κάποιος στη Θέρμη, λέει.
5: Οπότε ήρθε και εκείνο στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Εμένα με ενδιαφέρει πάντως αυτός ο Νίκος. Και είναι εδώ. Είναι εδώ να κάτσει παρέα μαζί σας. Χάτζη, εκείνη τη φωνή από το πουθενά. Χάτζη, εκείνη η φωνή από το πουθενά και αν δεν διαβάζει μηνύματα. Ο Νίκος για τον Νικόλαος Παπαδόπουλο. Μάλλον αυτόν εννοείς. Παιδιά, να είστε καλά. Δευτέρα. Έχουμε και ένα Άρης Όφη ενδιάμεσα. Τι πάθαμε, μωρέ. Τι περίμενε. Να φύγω θέλω.
6: Τι δεν κάνω.
5: Δεν ξέρω για σένα, λέει ο φίλος ο Αναστάσης. Με αυτόν έχετε ιδιαίτερη σχέση.
6: Αναστάσης είναι φίλος, εντάξει, οκ. Τι λέει, ότι δεν.
5: Εκείνη η φωνή λέει από το πουθενά και αν δεν διαβάζει μηνύματα.
6: Δεν μπορώ να τα διαβάζω όλα κάθε μέρα, φίλε.
5: Εντάξει.
6: Τι πρέπει να διαβάζει όλα.
5: Όχι. Τι να κάνω. Θέλω όμως να τα διαβάζω.
6: Και εγώ, αλλά να σου πω κάτι, θέλουμε 2 ώρες μόνο για τα μηνύματα.
5: Ναι.
6: Άρα πρέπει να κάνουμε 4 ώρες εκπομπή.
5: Όχι, να μην ανοίγουμε γραμμή. Ναι, να μην λέμε τις δικές μας τις.
6: Δεν θα μιλάμε εμείς καθόλου.
5: Όχι.
6: Δεν θα βγάζουμε κανένα.
5: Να μην μιλάμε. Γιατί ποιο σου λέει, παιδιά, διαφέρει τον κόσμο, τι λέμε εμείς. Καλά, εσύ τώρα έχεις και έξτρα τέτοιο, γιατί έχεις να δώσεις και είδηση, ας πούμε. Εσύ έχει ένα έξτρα κομμάτι σχέση με εμένα. Σε έχεις και δισογραφία. Εγώ δεν έχω δισογραφία.
6: Υπόθηκε ότι δεν. Κάτι με ενημερώσαν ότι υπόθηκε στην εκπομπή σου νωρίτερα ότι δεν είπαμε και τον Διόπ τότε.
5: Α, ένα Σοκρατή είπε.
6: Ναι. Δηλαδή.
5: Παιδί μου, γιατί αυτό ήταν ο φίλο που το είπε. Είναι εξή και έκανε για του αεξίδε δημοσιογράφου. Και λέει τώρα παράδειγμα, λέει και για εσά. Το Διόπ, ας πούμε, τώρα υπάρχει ο αντίλογος ότι τα κακό σκεμμένα του Διόπ, ότι ξενυχτούσε, τι έκανε.
6: Ναι.
5: Και λέει τώρα ο. Mm-hmm. Ποιος ήταν, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, το εξής. Ναι. Ότι. Γιατί το είπαμε σε πρώτο χρόνο. Έχεις απάντηση. Τι απάντησα εγώ, αλλά.
7: Περίμενα να κάνω μια ερώτηση. Mm. Αν το έλεγα τότε δημόσια, σε τι θα εξυπηρετούσε την εικόνα του συλλόγου εκείνο το πράγμα.
5: Αυτό τον απάντησα.
7: Το πρώτο βασικό είναι αυτό. Γιατί ξέρεις τι, το όλα στο φως το έχουμε παρεξηγήσει. Δεν είναι, να σου πω κάτι, αυτά που είναι για το καλό της ομάδας, τι θα βοηθούσε την ομάδα να το βγάλω προς τα έξω. Θα σου πω τι έχω κάνει εγώ μια φορά. Μου είχε στείλει κάποιο φωτογραφία παίχτη του Άρη που ήταν έξω αργά βράδυ σε μαγαζί. Ξέρεις τι έκανα. Την έστειλα στην ομάδα.
5: Να,
7: για να το διαχειριστεί η ίδια η ομάδα.
5: Να έχει άποψη η ομάδα.
7: Φυσικά. Για να ξέρετε, παιδιά, αυτό το πράγμα διαχειριστείτε το. Όχι να το κάνουμε γιάχμα και το βγάζουμε στα Facebook και να ξεφτιλιζόμαστε. Το στέλνει στην ομάδα. Η ομάδα. Που στην ομάδα τα μαθαίνει.
5: Ναι, απλά ξέρει τι γίνεται.
7: Για μην να το πει ούτε τώρα. Αυτά είναι τα ενίκο μη ενδύμο.
5: Θα σου πει κάποιο όμω, μην το πει ούτε τώρα.
7: Τι μην το πει ούτε τώρα.
5: Ούτε τώρα.
7: Ποιο πράγμα.
5: Αυτό.
7: Για τον Διόπ. Γιατί να μην το πω.
5: Γιατί και τώρα θίγεται η εικόνα για το τότε. Γιατί τώρα σε κάνει σκέψη, θα πει ωραία ομάδα αυτή τότε.
7: Όχι, το λέω, να σου πω κάτι και το λέω σε επιχείρημα.
5: για το αποφύγει.
7: Για να καταλάβουμε ποιο άνθρωπο το λέει. Εγώ από τον ανισόρροπο τον Διόπ δεν λαμβάνω τίποτα υπόψη, αδελφέ.
5: Ωραία.
7: Τον άνθρωπο που υπέγραψε και παραχώρησε όλη την περιουσία
5: ναι,
7: στον αφιό του και τον ψάχνει.
5: Σε αυτή την προσπάθεια διαχείριση, έτσι με αυτόν τον τρόπο διαχείριση. Σωστά, συμφωνώ. Καταλαβαίνω τι λε. Δεν αποφεύγει τελικά εκείνο που προστάτευσε τότε. Αναγκαστικά το εκτίθεσαι πάλι. Έστω και μεταγενέστα σε δεύτερο χρόνο. Γιατί κάποιο άλλο θα σου πει, μη Αριανό ειδικά, θα σου πει, α, ωραία εκεί στον Άρη, ρε. Είχαν τον Διόπ εκεί πέρα πριν 2 χρόνια.
7: Παντού
5: και
7: γίνονται αυτά.
5: Α,
7: παντού γίνονται αυτά. Με παραλλαγές. Δεν είναι μόνο ο Άρης που γίνονται αυτά. Δεν είναι μόνο ο Άρης που υπάρχουν καθυστερήσεις. Δεν είναι μόνο ο Άρης που γίνονται τέτοια πράγματα.
5: Ναι, απλά παντού.
7: Απλά στις άλλες ομάδες υπάρχουν επιτυχίες.
5: Άρα, γεια σου.
7: Και καλύπτονται.
5: Όταν λοιπόν υπάρχουν επιτυχίες. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά αυτή.
6: Αυτό είναι το θέμα.
5: Είναι για ένα θέμα. Άντε, πάλι εσύ το δρόμο σε προς τα εκεί. Μετά ξαναέλα από εδώ και κάτσε παρέα με τον κόσμο.
6: Και
5: ναι, και με περιμένουνε.
6: Σιγά, παρακαλήσαμε.
5: Αλήθεια. Άντε, φιλιά, φτάνει τόσο. Περιμένετε τώρα εδώ πέρα να. Τι να πω εδώ πέρα, clear. Αυτό εδώ να το κάνουμε clear. Αυτό εδώ.
8: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κρίσιμη ημέρα με φόντο το μέλλον της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη επίσημη τοποθέτηση σήμερα μετά την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η είδηση ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σήμερα η εταιρεία θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στην Αθήνα. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι φορείς της Θεσσαλονίκης. Μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση από την εταιρεία. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής ανακτά και πάλι έδαφος το πετρέλαιο μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς. Το Brent κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Εχθές οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στο στενό. Ο Τραμπ είπε ότι 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά δέχθηκαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν. Η Τεχεράνη κατηγορεί τη ΣΥΠΑ για παραβίαση της εκεχηρίας. Η εκεχηρία είναι ακόμα σε ισχύ, λέει ο Τραμπ, κάνοντας λόγο για ένα φιλικό χτύπημα. Αργότερα επέστρεψε στις απειλές. Το Ιράν ηγείται από ψυχασθενείς θα το μετανιώσουν αν δεν υπογράψουν συμφωνία. Θαλάσσιο ντρόουν εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λευκάδας με τη μηχανή του σε λειτουργία. Το εντόπισαν εχθές το μεσημέρι οι ψαράδες. Το μαύρο σκάφος έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Το παρέλαβε το λιμενικό και θα εξεταστεί από ειδικούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος οδηγός Πατινιού που παρασύρθηκε από γιο ταχύ στον Ασπρόπυργο. Στα Σκαριά νομοθετικό πλαίσιο για το καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών. Σύμφωνα με πληροφορίες θα προβλέπει πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας από ανήλικους σε δημόσιους δρόμους. Στις 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Πασόκ σε νέα δημοσκόπηση της Πάλς για τον Sky συγκεντρώνει 29,5% έναντι 14,5% του Πασόκ. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση με 9%, το ΚΚΕ με 8% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%. Τεταμένη εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στην Κρήτη μετά τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα. Τον σκότωσε ο πατέρας του φίλου του, ο οποίος τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατό του σε τροχαίο. Ο δράστης και η σύζυγός του κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης. Δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 15 ετών συνελήφθησαν χθες τα ξημερώματα επειδή πετούσαν πέτρες σε λεωφορείο στον σταθμό των ΚΤΕΛ Μακεδονία. Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Αυξημένες νεφώσεις σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα. Αναμένονται τοπικές βροχές συμπόρες από το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίξει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best.
5: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Με χαρά μου!
10: Το
9: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Έκτακτη είδηση.
15: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
14: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
15: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
14: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
15: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
14: www.ergopavlatel.gr.
15: Έργο τέλεια νέα.
16: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
17: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
20: Έλα, Γιώργη!
21: Φιλά, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
22: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
22: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
25: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
26: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
27: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
28: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
27: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
28: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
27: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
28: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
29: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Λύσαξες.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Yellow Radio 101 και 7, το 10 το καλό. Παρασκευή σήμερα, 8 του Μάη. Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 12, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε. Νίκος Παδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Και όλοι εσείς, παρέα, ιντερνετικός, ραδιοφωνικός, μηνυματικός, για περίπου 2 ώριτσες. Έχω να πούμε κάμποσα πράγματα. Στο φινάλε μιας εβδομάδας η οποία κινείται στους ίδιους ρυθμούς με όλες τις προηγούμενες και με μια παρένθεση μέσα σε όλα αυτά, δηλαδή το παιχνίδι της Κυριακής με τον Όφη στις 5.

Viber 6-9-36-5-12-0-99. Το ποστάρισμα της εκπομπής που το βρίσκεται σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook.

Λοιπόν, είχαμε και ένα πολύ ενδιαφέρον τηλεφώνημα. Τώρα στο πολύ μικρό τηλεφώνημα. Με έναν άνθρωπο που κάποτε πρωθυπουργός χώρας πιστεύω θα γίνει. Αν όχι πρωθυπουργός, τον βλέπω υπουργό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τον βλέπω σίγουρα να πηγαίνει για υπουργό το συγκεκριμένο. Με την καριέρα που έχει και την προσφορά του γενικότερα στον τόπο, σβηστά θα το πάει. Να ξέρετε, σβηστά θα το πάει. Και να είναι καλά και την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Λοιπόν. Θα έχουμε μετά τις 11 και 10 τον Μιχάλη Λεάνη για να αναλύσουμε μαζί την επικαιρότητα. Θα μιλήσουμε φυσικά για το παιχνίδι της Κυριακής. Για εκείνους που τους απασχολεί το αγωνιστικό. Υπάρχουν και αυτοί που τους απασχολεί, υπάρχουν και αυτοί που δεν τους απασχολεί. Εμείς οφείλουμε να δώσουμε το ρεπορτάζ.

Καλημερίζοντα τον Νίκο από το Εγάλιο και όχι από τα Εξάρχεια. Είχαν πολύ Εξάρχεια χθες, είναι η αλήθεια. Καλημέρα μας, ο Γιώργος λέει, δηλαδή αυτοί που ακούγονται για προπονητές είναι επιλογές ρεγγές. Προφανώς και δεν είναι επιλογές ρεγγές, Γιώργο μου. Κάνετε περιττές ερωτήσεις. Δηλαδή, ρε Γιώργο, τώρα τι να πω, τι σου πω, ότι είναι επιλογή ρεγγές. Μπορώ όμως να σου πω ότι ο Ρέγγες έχει χώνο και για τον Παδόπουλο και για τον Λέτο. Και δεν σημαίνει ότι δεν και καλά πρέπει να έρθει μια δική του επιλογή από το εξωτερικό. Υπάρχει και αυτό και εγώ θα ήθελα με ενδιαφέρον να ξέρετε να το δω αυτό το πράγμα. Αλλά θα μπω πάλι σε μια διαδικασία να πούμε πράγματα τα οποία έχουμε πει χίλιες φορές, ρε παιδιά. Και τα οποία είναι και κριτική. Δεν είναι κριτική βέβαια όπως θέλουν κάποιοι να βγαίνουν, να φωνάζουν, να βιάζουν, να βρίζουν, να ερωνευόμαστε, οτιδήποτε άλλο κτλ. Όταν λέμε ότι δεν έχει ο Άρης τις συνθήκες για να φέρει ένα μεγάλο όνομα προπονητή, όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν έχει το περιβάλλον, δεν έχει την οργάνωση. Αυτό είναι κριτική. Και δεν θα τα έχει ποτέ με την υπάρχουσα κατάσταση. Για να φέρει τον προπονητή, το μέγεθος του προπονητή, το οποίο έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Δεν τα έχει αυτά τα πράγματα. Άρα κοιτάμε να δούμε τι μπορεί να φέρει με αυτά που έχει. Και προφανώς θέλουμε να έχει μια καλύτερη κατάσταση, αλλά μετά θα, αν πω εγώ ότι ναι, πρέπει να έχει μια καλύτερη κατάσταση και θα γυρίσει και θα μου πείτε και θα έχετε δίκιο. Ναι, Νίκο, κάθε χρόνο τα ίδια λες όμως, ότι πρέπει να έχει και δεν την έχει, οπότε τι κάνουμε. Εντάξει, είναι βαρύς ο χαρακτηρισμός, Γιώργο, που το αποδίδεις. Εγώ τον έχω χαρακτηρίσει, το ρίξα αποτυχημένο φέτος. Το μόνο στο οποίο έχει φανεί και έχει κάνει δουλειά, του το δίνω. Γιατί δεν θα μειώσω το ένα θετικό από τα άλλα αρνητικά, είναι στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων το Γενάρη. Θέλω να τον δω και το καλοκαίρι τώρα. Θα κάνει, γιατί τώρα η αποστολή του είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το Γενάρη. Yeah.

Σάγκη μου, ωραία, γιατί επειδή λες ότι είναι το μόνο που κάνει να πουλάει ότι καλύτερο έχουμε, τι έχει πουλήσει μέχρι στιγμής? Δεν έχει πουλήσει τίποτα. Τι έχει πουλήσει, ρε Σακάρα? Την αγάπη μου κιόλας. Ο Νίκος, ωραία, τι ρόλο έχει, αν όχι λόγο για προπονητή τουλάχιστον? Θα ήθελα μια φορά κι εγώ να τον δω να αποφασίζει για προπονητή. Δεν θα το κάνει να αποφασίζει. Τι εννοώ? Να το παίρνει 100% πάνω του, να μην ασχοληθεί καθόλου Καρυπίδης και να πει στο Ρέγες, φέρω ποιον θες. Θα ήθελα να το δω μια φορά. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα έχει συμμετοχή ή συνένεση για το Λέντο και τον Παπαδόπουλο. Και σας το έχω ξαναπεί, ρεπορταζιακό είναι αυτό. Δεν είναι από το κεφάλι του Νίκου. Για τον Παπαδόπουλο, ο Ρέγες έχει καλή γνώμη, γιατί έχει δει τη Λιβαδιά φέτος. Για το Λέντο δεν ξέρω να σας πω τι γνώμη έχει. Αλλά για τον Παπαδόπουλο το ξέρω. Και το ξέρω καλά. Τουλάχιστον με τις πληροφορίες που έχω. Ο τεχνικός διευθυντής προφανώς θα θες να το δεις κάποια στιγμή να φέρει και αυτό σε ένα δικό του προπονητή. Αλλά ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή δεν περιορίζεται, παιδιά, μόνο στον προπονητή. Είναι μεταγραφές, οι πωλήσεις, λύση συμβολέων, η καθημερινή παρουσία στην ομάδα. Εμένα το παράπονό μου, γιατί κοιτάτε το δέντρο και χάνετε το δάσος. Εμένα το παράπονό μου αυτή τη στιγμή δεν είναι από το Ρέγιστο ότι δεν έχει φέρει προπονητή. Έχω παράπονο βέβαια τον Τεμπάτσε πόδι με το Χιμένεθ. Εκεί του το χρεώνω. Και αν όχι στην αρχή μετέπειτα. Που έπρεπε αυτός με το δικό του ποδοσφαιρικό μάτι. Γιατί ο τεχνικός διευθυντής υποτίθεται ότι έχει περισσότερο ποδοσφαιρικό μάτι από τον πρόεδρο, από τον κάθε πρόεδρο. Να δει ότι με το Χιμένεθ δεν πάνε πουθενά. Και να τραβήξει την πρίζα νωρίς. Δεν το έκανε. Και είναι και συνυπεύθυνος στο τι ακολούθησε. Εγώ το Ρέγιστο θέλω πιο ενεργό στην καθημερινότητα της ομάδας. Γιατί δεν είναι. Είναι εκεί, αλλά δεν είναι. Είναι και δεν είναι. Όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές. Εκεί θέλω να τον δω. Να τον νιώθουν όλοι οι παίχτες, το staff, όλοι τα πάντα. Να είναι σαν τον Δερβέναγα εκεί πέρα, σαν τον Bulldog. Αυτό θέλω από το Ρέγιες. Μόντσου και Διαντή Σάγια ακόμα δεν πουλήθηκαν. Ο Μόντσου θα ξεκαθαρίσει μέχρι το Γενάρη. Ο Διαντή του καλοκαίρι θα πουληθεί. Γιατί σε χαλάει να πάρει 5 χαρτιά για τον Διαντή Σάγια? Εμένα καθόλου, να ξέρει. Παίχτη τον οποίο δώσει καμιά 500-600 να τον πάρει. Αν τον δώσει 5 εκατομμύρια είναι σούπερ. Χωρίς να σου έχει βάλει γκολ. Μπορώ να έχω ένα τέτοιο. Ένα deal τέτοιο κάθε χρόνο θέλω. Ένα τέτοιο deal κάθε χρόνο. Στη φάση που είμαι. Που δεν έχω τα λεφτά του μεγάλου δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία. Ένα τέτοιο deal κάθε χρόνο να έχω. Μια χαρά είμαι. Όχι να έχω 5 και να μείνει τίποτα. Ένα. Κάθε χρόνο. Το Μότσου δεν θέλω να φύγει, να σου πω. Να θέλω να επιστρέψει. Τον θέλω πάλι εδώ. Ένας άλλος προπονητής μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα. Γιατί ο Μότσο είναι και λίγο παράξενο παιδί που τραγουδάει και ο Στάνι.

Και επίσης ένας αστερίσκος με το Ρέγιες, πάρα πολύ σημαντικός, είναι επίσης και αυτός αν είχε τα όπλα και όσα χρειαζόταν για να λειτουργήσει. Και δεν το λέω για να το δικαιολογήσω. Αποτυχημένος είναι στην πρώτη χρονιά στην ομάδα. Αλλά πάντα βάζεις αστερίσκο και αυτό. Όπως το βάζουμε αστερίσκο σε όλους τους προπονητές. Και εγώ πιστεύω ότι ένα πράγμα ενώνει όλους τους προπονητές που έχουν περάσει τον Άρη από το 2018 μέχρι και σήμερα. Κανένας τους δεν είχε τις συνθήκες που θα έπρεπε να έχει για να δουλέψει. Από διάφορες πλευρές. Οργανωτικά, καθημερινότητα, περιβάλλον, τα πάντα. Τα πάντα. Δεν τις είχε. Γι' αυτό προφανώς είναι ευθύνη της διοίκησης και του Καρεπίδη που δεν τις είχε. Άλλοι δεν είχαν την εμπιστοσύνη όταν έπρεπε να την έχουν. Άλλοι δεν είχαν μια καλύτερη καθημερινότητα όταν έπρεπε να την έχουν. Άλλοι δεν είχαν τις μεταγραφές που θέλανε όταν θα έπρεπε να τις έχουν. Και αυτό είναι λάθος του Καρυπίδη, προφανώς. Κάνανε και σχεδόν όλοι οι προπονητές για τα δικά τους λάθη. Πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι, ήταν λάθος επιλογές όπως αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος. Αλλά ακόμα και αυτοί, ακόμα και ο Μπούρος που ξέρετε την άποψή μου για τον Μπούρος και τη πλειοψηφία βέβαια εδώ που τα λέμε. Ακόμα και ο Μπούρος δεν είχε τις συνθήκες που θα ήθελε να είχε. Και θα έπρεπε. Αφήστε το θα ήθελε. Άλλος μπορεί να θέλει να πηγαίνει στην προπόνηση κάθε μέρα, πηγαίνει το σπίτι του, ένα ελικόπτερο να τον παραλαμβάνει και να τον πηγαίνει στο Ρήσιο. Αφήστε το τι θα ήθελαν να έχουν και το τι θα έπρεπε να έχουν για τα δεδομένα του κλαμπ.

Ο Αναστάσης και την καλημέρα μου, τον Αναστάση τον Καρυπίδη, θα με ασχοληθεί με το θέμα προπονητή και παιχτών. Είναι σαν να ζητάς τη γριά στο χωριό να μην κουτσομπολεύει. Να σου πω κάτι, Αναστάση. Όλοι κουτσομπολεύουμε, αδελφέ. Όλοι. Όλοι. Δεν υπάρχει ψυχή σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη γη, εγώ θα έλεγα, αλλά σε αυτή τη χώρα ειδικά, που να μην κουτσομπολεύει. Ψοφάμε όλοι για κουτσομπολιό. Πεθαίνουμε και το κάνουμε καμιά φορά χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε κιόλας. Ο Χρήστος μου στέλνει Bad Bunny που έχει ανεβάσει η γιορτή. Φενέρε, φίλε, Πορτορίκο, εντάξει. Bad Bunny, δεν έχεις να πάρεις και τον Άρη.

0: Ο Γιώργος λέει φτάνει με το αγωνιστικό, μόνο το δεξιό μας ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Γιώργο μου, έχω πολλά μηνύματα. Έχω πολλούς σαν εσένα που λένε δεν μας ενδιαφέρει το αγωνιστικό. Έχω εξίσου πολλούς που λένε δεν έχει νόημα να συζητάμε το δικτυσιακό. Θέλουμε να μιλήσουμε και για το αγωνιστικό, αφού στο δικτυσιακό δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη. Πες μου εγώ τώρα, Γιώργα, ρε, τι να κάνω. Πες μου εγώ τώρα, εγώ ο Σαλής, ο Γκάλης, ο Δασκάλος, ο Τσαλτίδης, όλοι, τι να κάνουμε τώρα. Που έχουμε δηλαδή τη μια πλευρά λέει δεν μας ενδιαφέρει το αγωνιστικό, μας ενδιαφέρει μόνο το δικτυσιακό. Και σου λέω ότι στο δικτυσιακό δεν έχει κάτι ουσιαστικό εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Τι να σου πω πάλι, ότι κάνει επαφές ΑΣΥΓΜΑ, να σου πω πάλι για την Deloitte, να σου πω πάλι για το χαρτί που περιμένουμε να μάθουμε αν το έχει υπογράψει ο Καρυπίδης. Να σου πω για αυτό που κινείται από πίσω και το ότι ο Άρης όντως γνωρίζουν όλοι στην αγορά πλέον ότι είναι προσπόληση επί της ουσίας. Επί της ουσίας. Όχι τυπικά. Ακόμα τουλάχιστον. Να σου πω αυτά τα πράγματα. Τι να σου πω. Δεν έχει αλλάξει. Και δεν σημαίνει ότι δεν τα αναφέρω το πνίγω, γιατί θα τα ακούσουμε. Το πνίγεις, δεν το θέλεις. Και δυστυχώς έχουμε μπει σε μια κατάσταση. Άγα νωρίτερα και λίγο το Δημήτρη. Και μηνύματα κτλ. Και δεν αναφέρομαι τώρα τα μηνύματα που λαμβάνω εγώ προσωπικά για μένα από ορισμένους. Τα οποία ορισμένα είναι στα όρια της μήνυσης, αλλά δεν με απασχολεί. Γιατί έχω μάθει να με απασχολεί. Έχω μάθει να ακούω την καλοπροαίρετη την κριτική όπως ο φίλος ο Σταμάτης που βγήκε χθες από τις Οικίες, νομίζω, και ήταν πάρα πολύ ωραίος. Και έχω μάθει να χωρίζω φίλους σαν το Σταμάτη από άλλους οι οποίοι γράφουν όργια και νομίζουν ότι είναι μάγκες του Facebook. Αυτή τη στιγμή όλη η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σε μια δίνη μας έχει φτάσει σε ένα σημείο. Σας λέω, αβγάλτε από μένα, βγάλτε εμένα από την εξίσωση και τον κάθε δημοσιογράφο. Εντάξει, όχι. Αυτό. Δηλαδή, γιατί όσοι θεωρούν ότι οι δημοσιογράφοι είναι το κακό τους λόγο αυτή τη στιγμή, πραγματικά οι σκέψεις μέχρι εκεί φτάνει. Δεν κοιτάνε πιο μακριά. Οπότε άστο. Εγώ θα πάω σε εσάς. Το να μαλώνουμε μεταξύ μας όλοι αυτή τη στιγμή σε μια τέτοια κατάσταση. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει το δικτυακό. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει το αγωνιστικό. Θα μας ενδιαφέρουν και τα δύο. Θα μας ενδιαφέρει και το δικτυσιακό, θα μας ενδιαφέρει και το αγωνιστικό. Και θα μάθουμε να ακούμε και τις γνώμες των άλλων. Είτε είσαι στην πλευρά του αγωνιστικού και δεν θες να ακούσεις το δικτυσιακό, είτε είσαι στην άλλη πλευρά του δικτυσιακού και δεν θες να ακούσεις το αγωνιστικό. Αρκεί να μάθεις να ακούς τη γνώμη του άλλου, εφόσον η γνώμη του άλλου είναι δομημένη, ισορροπημένη, χωρίς αούα, χωρίς φωνές, χωρίς βρισχές, χωρίς ηρωνίες, χωρίς όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή το να μην τρογόμαστε μεταξύ μας και το αντιλαμβάνομαι. Πρέπει όμως να παλέψουμε και να τα αποφύγουμε. Εγώ σας το λέω ειλικρινά τώρα και δεν με απασχολεί τώρα τι θα πει οποιοδήποτε που θα πει άσε μας Παπαδόπουλε. Εγώ αυτή τη στιγμή πετάω από πάνω από το δημοσιογραφικό μάδι και σας μιλάω σαν Νίκος. Σας μιλάω σαν Αργιανός. Που έγινε όπως γίνατε όλοι εσείς. Επειδή με έπιασε ο πατέρας μου μια μέρα από το χέρι και μου το περνούσε βήμα-βήμα, σιγά-σιγά. Με ιστορίες από τη δεκαετία του 70 που πήγαινε στο γήπεδο, με ό,τι μπορούσε να μου περάσει τότε. Με παίρνοντάς μου κασκόλ, και το έχω ακόμα εκείνο το κασκόλ, 30 χρόνια θηλυκό, δεν το έχουμε πλύνει ποτέ εντωμεταξύ. Τέλος πάντων, όλο αυτό το πράγμα. Το ρομαντισμό μέσα από τον οποίο γίναμε Αργιανοί. Και το ρομαντισμό μέσα από τον οποίο θα είμαστε Αργιανοί μέχρι να ψοφήσουμε. Δεν θα καθορίσει κανένας Καρυπίδης. Και δεν πρέπει να αφήσετε κανέναν Καρυπίδη, τον Χ Καρυπίδη, τον Χ Παπαδόπουλο, τον οποιοδήποτε, να καθορίσει την αγάπη σας για την ομάδα, το ενδιαφέρον σας για την ομάδα, το ενδιαφέρον σας για τον συναργιανό σας, την παρουσία σας στο γήπεδο, το αν θα δείτε ένα παιχνίδι στην τηλεόραση. Κανένα δεν πρέπει να αφήσετε να το καθορίσει αυτό το πράγμα. Και ούτε να φτάσουμε σε σημείο να ακούμε Αργιανούς να λένε μην τολμήσετε και πάτε στο γήπεδο. Ούτε να φτάνουμε όμως σε σημείο να ακούμε και Αργιανούς να κατηγορούν τους άλλους. Καλά είναι δυνατόν να λέτε να μην πάμε στο γήπεδο και να μιλούν και αυτοί άσχημα. Δεν τρέπεστε, δεν είστε Αργιανοί. Όχι, Αργιανοί είναι και αυτοί, αδελφέ. Και αυτοί που λένε να μην πάμε στο γήπεδο, Αργιανοί είναι. Αργιανοί είναι και πονάνε αυτή τη στιγμή με όλη αυτή την κατάσταση. Που δεν είναι ότι καταστρεφόμαστε. Γιατί παρουσιάζουμε μια κατάσταση, λες και είμαστε αυτή τη στιγμή στα Τάρταρα και στο γύρο του κρεμού. Το όλο θέμα και η όλη συζήτηση που γίνεται και όλο αυτό το πράγμα που επικρατεί δεν είναι επειδή καταστρεφόμαστε. Παρουσιάζεται έτσι λανθασμένα. Δεν καταστρεφόμαστε. Θέλουμε το κάτι παραπάνω και έχουμε κουραστεί που δεν το έχουμε. Γιατί κάναμε υπομονή, γιατί είχαμε μια φορά που πέσαμε, πέσαμε δύο, πέσαμε τρεις, γυρίσαμε ξανά, γυρίσαμε δυναμικά. Ήμασταν εκεί, γουστάραμε στα εύκολα, γουστάραμε στα δύσκολα. Γουστάραμε στα δύσκολα, στηρίξαμε στα δύσκολα. Και έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και η φθορά ενδεχομένως που ο Αριανός θέλει και απαιτεί πιο έντονο από κάθε άλλη φορά το κάτι παραπάνω. Και καλά κάνει. Και αυτό δεν μπορεί να το απαγορεύσει κανένας. Και δεν μπορεί να το περιορίσει κανένας Καρυπίδης τίποτα. Όταν την ακούνε όλοι, θα την ακούς και εσύ. Ακόμα και εσύ που όντως έφερε στην ομάδα τα τελευταία χρόνια σε μια κατάσταση που δεν την είχε ποτέ στη σύγχρονη ιστορία της. Γιατί όπως σας έχω πει, όταν μιλάμε για κάποιον θα πρέπει να λέμε και τα θετικά και τα αρνητικά, όχι μονόπατα και όπως μας συμφέρει. Την έχει φέρει σε μια κατάσταση που δεν την είχε ποτέ σύγχρονη ιστορία της. Δεν είναι επιτυχία και αυτό το οποίο είναι το όνειρο και το πικ του Αριανού, αλλά είναι κάτι σημαντικό. Το θέμα είναι όχι ότι καταστρεφόμαστε, ότι θέλουμε το κάτι παραπάνω. Αλλά μέχρι να το βρούμε και παλεύοντας ταυτόχρονα για να βρούμε αυτό το κάτι παραπάνω, γιατί πρέπει να τα μάθουμε να τα κάνουμε παράλληλα αυτά τα πράγματα, όχι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο, όχι μόνο υπομονή στην πέμπτη θέση ή όχι μόνο πίεση και μάχη για να βρεθεί το κάτι παραπάνω, πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα αυτά τα πράγματα. Ούτε θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια για να βρούμε το κάτι παραπάνω, ούτε όμως θα παρατήσουμε την ομάδα στο ελαιός της επειδή δεν μπορεί να πάει αυτή τη στιγμή πάνω την πέμπτη θέση. Γιατί η ομάδα για όλους μας, απλά ξέρετε όσο περνάνε τα χρόνια, καμιά φορά ξεχνιόμαστε. Η ομάδα για όλους μας, πέρα από όλα αυτά τα οποία νιώθουμε τώρα, είναι η αγνότητα και η αθωότητα με την οποία τη στηρίζαμε όταν ήμασταν πιο μικροί. Ή όταν τρελαινόμασταν, όταν μας έπαιρνε ο πατέρας μας από το χεράκι και με έπαιρνε και εμένα δικός μου και με πήγαινε στο παλιό στο Χαριλάου, για να δούμε την ομάδα και να περνάμε, ξέρετε παλιά τι ήταν για μας η ομάδα, να περνάμε στιγμές με τον πατέρα μας. Πηγαίνοντας σε ένα γήπεδο, όταν καθόμασταν να βλέπουμε το μάτι στην τηλεόραση. Και να πηγαίνουμε την άλλη μέρα στο σχολείο και να κάνουμε χουγιαμά με τους συμμαθητές μας. Ξέρω ότι πολλά από αυτά που λέω αυτή τη στιγμή μπορεί σε κάποιους από το ένα αυτή να μπαίνουν και το άλλο να βγαίνουν ή να πούνε προσπαθήσει να προσανατολίσει κτλ. Χαίστηκα. Εγώ σας λέω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή. Και αυτό που νομίζω που νιώθουν οι περισσότεροι. Με την ίδια πίκρα, με την ίδια ανυπομονησία, με την ίδια προσμονή για να έρθει το κάτι καλύτερο και οπαδικά και επαγγελματικά για μένα. Αλλά την ομάδα μου δεν θα με αφήσει κανένας να τη μειώσω μέσα στο μυαλό μου, γιατί η ομάδα μου είναι τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, γιατί η ομάδα μου είναι η μεγαλύτερη της Μακεδονίας και θα είναι έτσι μέχρι να πεθάνω. Μέχρι να ψοφήσω στα 60, στα 70, στα 80, δεν με νοιάζει ποτέ. Αυτό θα είναι. Πάντα θα είναι αυτό το πράγμα η ομάδα μου για μένα. Η ομάδα μου είναι η προέκτασή μου. Νίκος Παπαδόπουλος Άρης, τελειώσαμε. Αντώνης Τάδε Άρης. Γιάννης Παπαπέτρου Άρης. Και πάει λέγοντας. Δεν είναι κάτι το οποίο επιλέγουμε ανάλογα πώς πάει. Δεν είναι κάτι το οποίο επιλέγουμε ανάλογα πώς το θέλουμε. Είναι κάτι το οποίο μας συνδέει ίσως και από τη μέρα της γέννησής μας ή από τα παιδικά μας χρόνια μέχρι να ψοφήσουμε. Πάντα. Πάντα. Θα αλλάξουμε 15 γκόμενες. Θα χωρίσουμε 3 φορές. Θα αλλάξουμε 5 αμάξια. Την ομάδα μας δεν θα την αλλάξουμε όμως ποτέ. Όσο και αν μας ξενερώνει. Και η ομάδα μας είναι μια άλλη οικογένεια την οποία μας μεταδώσαν, μας κληρονόμησαν ή διαλέξαμε ανάλογα πως έκανε ο καθένας, πως μοιήθηκε ο καθένας, για να έχουμε μέσα για το υπόλοιπο της ζωής μας. Και θα διαφωνήσουμε με τα μέλη αυτής της δεύτερης οικογένειας που έχουμε και θα μαλώσουμε και κάποιες φορές. Αλλά όχι να φτάσουμε σε σημείο να δείχνουμε με το δάχτυλο ένα στον άλλον. Ούτε μία πλευρά ούτε άλλη. Και όταν πηγαίνουμε στο γήπεδο, πηγαίνουμε για την ομάδα. Δεν πηγαίνουμε ούτε για τον Καρυπίδη, ούτε για τον Χατζιωάννου, ούτε για τον Βαρδινογιάννη, ούτε για κανέναν. Γιατί αυτοί όλοι περαστικοί είναι από εδώ. Όπως και όλοι μας είμαστε περαστικοί. Στο τέλος, πάντα μένει αυτή η ομάδα. Απλά καμιά φορά εμείς στην πίκρα μας και στην απογοήτευσή μας και στο θέλω μας για να δούμε την ομάδα μας, ρε φίλε, να κάνει κάτι καλύτερο. Γιατί μας καβλώνει να τη δούμε να κάνει κάτι καλύτερο. Γιατί μόνο στην ιδέα να έρθει κάποιος και να πάρει την ομάδα και να την πάει σε άλλο επίπεδο που δεν το έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, καβλώνουμε, ρε φίλε. Τρελαινόμαστε, μας πιάνει έκσταση. Αλλά επειδή μόνο το θέλουμε, δεν μπορεί να έρθει. Επειδή λέω ότι εγώ θέλω τώρα αυτή τη στιγμή να σκάσει από κάτω μια μύτη, μια Mercedes. Δεν σημαίνει ότι θα σκάσει. Πρέπει να γίνει, υπάρχει μια διαδικασία για να γίνει αυτό το πράγμα. Και είναι η πρώτη φορά όλα αυτά τα χρόνια που ο Άρης ψάχνει τόσο σοβαρά και τόσο έντονα και με τόση πίεση, και είναι η πρώτη φορά που και ο κόσμος πιέζει τόσο πολύ για να αλλάξει κατάσταση. Μέχρι όμως να αλλάξει κατάσταση, η ομάδα έχει συνέχεια. Η ομάδα έχει αύριο, έχει σήμερα, έχει μεθαύριο και μεθαύριο.

Όλοι κουραστήκαμε. Όλοι κουραστήκαμε. Όλοι. Όλοι. Όλοι είμαστε κουρασμένοι αυτή τη στιγμή. Όλοι είμαστε σκασμένοι. Όλοι είμαστε προβληματισμένοι. Όλοι είμαστε απογοητευμένοι. Όλοι έχουμε αυτό το γαργαλιτό, αυτή τη φλόγα, αυτή την επιθυμία μέσα μας για να ξυπνήσουμε ένα πρωινό και να μάθουμε ότι όχι ότι έφυγε ο Καρυπίδης. Ότι ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος θα ακούσεις το όνομά του και θα θες να πιάσεις τη γυναίκα σου και να της κάνεις παιδί. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, ανάλογα τι έχει ο καθένας. Όλοι αυτό θέλουμε. Να περπατάμε μέσα στην πόλη που περπατάμε ήδη περήφανα, ο καθένας όπως το νιώθει επειδή είσαι αργιανός. Αλλά να περπατάς με ακόμα πιο ψηλά το κεφάλι. Και να πας και να τους πεις τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. Τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. Θα περάσουμε από πάνω σας. Όλοι αυτό θέλουμε. Δεν ξέρετε τι σας περιμένει. Να τους κολαντρήσεις, να τους παίξεις το μυαλό. Όπως σου παίζουν αυτοί το δικό σου τα τελευταία χρόνια με αυτά που έχουν πετύχει. Ή με τις μπρίζες που προσπαθώ να σου βάλουν όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθώντας να δημιουργήσουν εσωστρέφεια και διχόνοια στο εσωτερικό σου, ενισχύοντας ήδη αυτά που μπορεί να σου προκαλέσουν αυτά τα πράγματα, που τα βάζουμε εμείς τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας σε αυτό το θέμα, σε κάποια ζητήματα. Όλοι αυτό θέλουμε. Όλοι. Αλλά δεν φτάνει μόνο αν το θες. Και αν το θες, έρχεται κατευθείαν. Ή άντρα θέλω τώρα τον θέλω. Εγώ παραμένω αισιόδοξο ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Ο σύλλογος γενικότερα έχει μπει σε μια άλλη κατάσταση. Με την ΚΑΕ, με τον ερασιτέχνη και το ένα φέρνει τ' άλλο. Αργά ή γρήγορα θα γίνει. Μέχρι και πέρυσι, πρόπερσι, ήμασταν μια ομάδα που ήταν προβληματική διοικητικά σε όλα τα επίπεδα. Σε μια ΚΑΕ με διοίκηση πρωτοδικείου, και ανθρώπους που βάλαν το κεφάλι στον Ντορβά και έναν άνθρωπο που έβαζε και αυτό το χρήμα, 2,5-3 οικοδομές που έβαλε ο Χιλιάς Ρουσιαμάνης. Σε ένα ερασιτέχνη που δεν είχε τη δυναμική, τα στελέχη και το χρήμα το οποίο έχει τώρα. Τα δύο από τα τρία αλλάξανε. Κάποια στιγμή θα αλλάξει και το τρίτο. Αλλά μέχρι να αλλάξει, ούτε να μαλώνουμε μεταξύ μας, ούτε να δείχνουμε με το δάχτυλο. Και αναφέρομαι και στις δύο πλευρές. Δεν διαλέγω πλευρά αυτή τη στιγμή. Αναφέρομαι και στις δύο πλευρές. Ούτε να καλούμε τον κόσμο να μην πηγαίνει στο γήπεδο, ούτε να βρίζουμε οι άλλοι τους άλλους που λένε να μην πάνε στο γήπεδο, είστε τοξικοί, είστε. Προφανώς και υπάρχει ένα 5% με το οποίο άκρη δεν μπορείς να βγάλεις. Το καταλαβαίνω. Εννοείται αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα μονόπατα και όπως μας συμφέρει. Πρέπει να τα βλέπουμε από όλες τις πλευρές, από όλες τις οπτικές. Μέχρι να γίνει αυτό το οποίο θέλουμε όλοι, υπάρχει ο Άρης. Δεν είμαστε Καρυπίδης. Καλά, αυτό είναι προφανές πλέον. Έτσι κι αλλιώς, στην πλειοψηφία του κόσμου. Δεν είμαστε Καρυπίδης. Άρης είμαστε.

Και μέχρι να γίνει αυτό, εάν γίνει αυτό, όταν γίνει αυτό, άριστα είμαστε. Και η ομάδα μας χρειάζεται. Και δεν σας τα λέω αυτά για να σας τα πω. Ούτε να ερεμήσω την κατάσταση, ούτε νουθεσίες, ούτε άλλες τέτοιες παπαριές πρωί-πρωί. Σας τα λέω γιατί σας τα λέω πώς τα νιώθω. Και ο καθένας τα παίρνει όπως θέλει. Γι' αυτό σας είπα, δεν σας μιλάω αυτή τη στιγμή ως δημοσιογράφος της ομάδας, ως ρεπόρτερ της ομάδας. Σας μιλάω σαν Νίκος. Σαν ένας άνθρωπος που, όπως πολλοί από εσάς, έτσι και εγώ, έγινα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, άρχισα να αγαπάω και να υποστηρίζω αυτή την ομάδα από μικρή ηλικία. Και θα το κάνω μέχρι να πεθάνω, όπως θα το κάνετε κι εσείς. Δεν σας λέω τι πρέπει να κάνετε, σας λέω όμως ότι αυτή είναι η κατάσταση. Μη μου στέλνεις όνειρα και εσύ, ξέρεις κάποια στιγμή ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει. Λοιπόν, την καλημέρα μου και την αγάπη μου και σε σένα. Όχι, δεν σου λέω Γιώργο ότι υπάρχει εμφύλιος, υπάρχουν όμως δύο πλευρές. Γιατί εμένα ξέρεις τι με τρελαίνει. Μη μας μιλάς για το αγωνιστικό, θέλουμε μόνο διεκτυσιακό. Ας τους άλλους μετά. Ποιος είναι, μου έχουν στείλει μηνύματα, είναι λάχανα αυτοί που ασχολούνται με το αγωνιστικό. Αυτοί, οι άλλοι το μεταξύ που ασχολούνται με το αγωνιστικό, είναι τοξικοί αυτοί που ασχολούνται με το διεκτυσιακό, αφού δεν έχει ουσιαστικά τίποτα. Μη μου λες, δεν σου λέω ότι υπάρχει εμφύλιος, αλλά δεν τρογόμαστε μεταξύ μας, Γιώργο. Τρογόμαστε. Βοηθάει αυτό σε κάτι αυτή τη στιγμή? Θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο? Θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο να λέμε μην πάμε στο γήπεδο, δεν ασχολούμαι με τον Άρη, ή να λέμε μόνο το αγωνιστικό, όχι το διεκτυσιακό και αφήστε τους άλλους, οι άλλοι είναι τοξικοί? Θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι χρήσιμα? Προφανώς, ξαναλέω, 5% υπάρχει σε αυτή την κατηγορία. Δυστυχώς δεν ασχολούμαι, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Και κανένας δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Ο Αριανός θέλει να δει πράγματα. Ήρθε το κάποια στιγμή, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Χρόνια θέλει να δει. Και είδε κάτι διαφορετικό τελευταία χρόνια. Αυτό, όσο και να είσαι, δεν μπορείς να... Δηλαδή, δεν γίνεται να το αφήσεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι όμως... Δεν είδε τίτλους. Θέλει να δει τίτλους. Αλλά αυτό μπορεί να είναι μόνο μια άλλη κατάσταση. Μέχρι να έρθει αυτή η άλλη κατάσταση όμως, η ομάδα χρειάζεται τον κόσμο της. Αφήστε τον Καρυπίδη στην άκρη, αφήστε όλα τα άλλα. Η ομάδα χρειάζεται τον κόσμο της. Η ομάδα είναι ο κόσμος της. Όποιος και να έρθει με 5 δισεκατομμύρια ευρώ να έρθει, η ομάδα πάντα θα είναι ο κόσμος της. Αυτός ο κόσμος της που έχει να δει στο ποδόσφαιρο 56 χρόνια χαρά και τον βλέπεις ότι ακόμα και τώρα, άκουγα τον Γιάννα από τον Λαγκαδά νωρίτερα, ακόμα και το ότι μαλώνει έτσι, το ότι βγάζει αυτή την ένταση, αποδεικνύεται και από αυτό το μεγαλείο του κόσμου και το μεγαλείο της ομάδας. Και δεν θα μειώσει μια χρονιά όπως είναι η φετινή το αν ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα ή όχι. Ο Άρης είναι η μεγαλύτερη ομάδα που υπάρχει. Η ομάδα που έχει αντέξει τόσα και τόσα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια και έχει μείνει όρθια. Και έχει φάει τόσο και τόσο κυνηγητό και έχει κάνει και η ίδια βέβαια κακό σε αυτό εκ των έσω σε αρκετές περιπτώσεις. Δεν μας στένε μόνο. Οι άλλοι καμιά φορά τα έχουμε κάνει και εμείς μαντάρα μόνοι μας. Αλλά ακόμα και με όλα αυτά είναι η μεγαλύτερη ομάδα που υπάρχει. Εγώ δεν θα πιάσω να πω το γιο μου αυτή τη στιγμή που είναι 3,5 χρονών. Μην ασχολείσαι, ας το άμα έρθει κανένας επενδυτής. Και γι' αυτό θέλω να έρθει κάποιος. Γιατί και αυτός θέλω να δει πράγματα. Εννοείται ότι θέλω να δει πράγματα. Αλλά δεν θα μειώσω αυτό που του περνάω για τον Άρη επειδή δεν έχει έρθει ακόμα. Ούτε επειδή είμαι κι εγώ σκασμένος και απογοητευμένος και ως οπαδός και ως επαγγελματίας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Χθες το απόγευμα, δηλαδή, για να καταλάβετε την τρέλα, χθες το απόγευμα στο σούπερ μάρκετ βρέθηκα με ένα πολύ καλό φίλο, Αριανός και αυτός άρρωστος, δύο κοριτσάκια, φωνάζανε τα κοριτσάκια μέσα στο σούπερ μάρκετ Άρης, φώναζε και ο δικός μου μέσα στο σούπερ μάρκετ Άρης. Και στήσαμε κερκίδα μπροστά στα γάλατα. Ψέματα, στα ψωμιά ήταν. Αυτό είναι, ρε φίλε, να σε Άρης. Αυτή είναι η τρέλα. Και είναι τρέλα όλο αυτό που ζούμε έτσι κι αλλιώς. Κόντρα στην απογοήτευση, κόντρα σε όλα. Πρέπει να τα κάνουμε και τα δύο πράγματα παράλληλα για να κλείσω και να πάω στο διάλειμμα. Ναι, το ιδιοκτησιακό, πίεση, πίεση όχι γενικά να λέμε πιέστε, πίεση, καταγραφή, περιμένουμε ενημέρωση να μάθουμε τι έγινε με τα χαρτιά.
να πάρει θέση και ο Εραστέχης για να βγει να μιλήσει για αυτό το θέμα, με όποιον τρόπο επιθυμεί να το κάνει, αλλά πρέπει να το κάνει, γιατί πρέπει και ο κόσμος να έχει εικόνα για όλες τις εργασίες που γίνονται αυτούς τους μήνες. Να βγει να μιλήσει ο Καρυπίδης, αλλά υπάρχει και ένα αγωνιστικό το οποίο πρέπει να προχωρήσει μέχρι να γίνει αυτό. Δεν χρησιμοποίησα τη λέξη εμφύλιος. Χρησιμοποιείτε τη λέξη εμφύλιος ενώ δεν έχω πει ότι υπάρχει εμφύλιος. Και δεν υπάρχει 99% άντρα που θέλει αλλαγή. Το 100% αυτή τη στιγμή στον Άρη θέλει την αλλαγή. Το 100% τη θέλει. Αλλά μέχρι να γίνει αλλαγή δεν θα το κλείσουμε. Η ομάδα έχει συνέχεια. Δεν υπάρχει 99%. 100% υπάρχει στον Άρη αυτή τη στιγμή, Αντρέα. 100%. Πρέπει να ηρεμήσουμε. Δεν είπα να σταματήσουμε να απαιτούμε. Δεν είπα να σταματήσουμε να ζητάμε. Δεν είπα να σταματήσουμε να επιδιώκουμε το step up, το level up του ποδοσφαιρικού Άρη. Ή δεν είπα να σταματήσουμε να απαιτούμε από την τωρινή διοίκηση να κάνει αυτά που είναι με τις δυνατότητές της. Μια σοβαρή οργάνωση στην ομάδα. Καλύτερος μεταγραφικός σχεδιασμός. Ποδοσφαιρική φιλοσοφία που δεν υπάρχουν στο βαθμό που θα έπρεπε τα τελευταία χρόνια. Αλλά παράλληλα υπάρχει και μια ομάδα η οποία τρέχει και έχει επόμενη μέρα και πρέπει να κάνει πράγματα. Και πρέπει να είμαστε εκεί, να ελέγχουμε, να κάνουμε κριτική και να παρακολουθούμε όλα αυτά τα πράγματα. Μέχρι να γίνει και δουλεύοντας παράλληλα και το άλλο θέμα το οποίο όλοι ελπίζουμε και επιδιώκουμε να γίνει. Θα πάω στο διάλειμμα γιατί έχουμε φτάσει 11:02 για να ακούσουμε και δελτίο στο grtimes.gr. Να επιστρέψουμε για να μιλήσουμε και με τον Μιχάλη Λεάνη για την κίτρινο μαύρη επικαιρότητα και ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Παρέα με την Digital Markt. Ανδρέα Μπαδρεώτη, Κασολευθέρω Κορδελιό. Παρέα με τις αντλίες θερμότητας Midea M Thermal και τον όμιλο Τουρνικιώτη που τις φέρνει μέσα σπίτια μας για να έχουμε full ποιότητα ζεστό νερό χρήσης και τη ζεστασιά που πρέπει να παρέχουμε στους δικούς μας ανθρώπους και σε εμάς. Και με ζωτοπολείο Μόστρα, με σεφ Αναστασία Μπέκα και σήμερα τις 9.30 μέχρι τις 11.30 στην κουζίνα με σούπερ πιάτα, κρεατικά θαλασσινά πιάτα μέρας. Πάρα πολύ ωραίες γεύσεις για να απολαύσετε Μιστακίδη 22 στη Χαριλά απέναντι από το παρκάκι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα.

0: Essence Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο είναι Χριστίνα Στεφανίδου. Κρίσιμη ημέρα με φόντο το μέλλον της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη επίσημη τοποθέτηση σήμερα μετά την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η είδηση ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σήμερα η εταιρεία θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στην Αθήνα. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι φορείς της Θεσσαλονίκης. Μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση από τη Ryanair. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής ανακτά και πάλι έδαφος το πετρέλαιο μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς. Το Brent κινείται αυτή την ώρα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Εχθές οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στο στενό. Ο Τραμπ είπε ότι 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά δέχτηκαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν. Η Τεχεράνη κατηγορεί τη ΣΥΠΑ για παραβίαση της εκεχηρίας. Η εκεχηρία είναι ακόμα σε ισχύ, λέει ο Τραμπ, κάνοντας λόγο για ένα φιλικό χτύπημα. Αργότερα επέστρεψε στις απειλές. Το Ιράν ηγείται από ψυχασθενείς, θα το μετανιώσουν αν δεν υπογράψουν συμφωνία. Θαλάσσιο ντρόουν εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας με τη μηχανή του σε λειτουργία. Το εντόπισαν εχθές το μεσημέρι ψαράδες. Το μαύρο σκάφος έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Το παρέλαβε το λιμενικό και θα εξεταστεί από ειδικούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος οδηγός Πατινιού που παρασύρθηκε από γιο ταχύ στον Ασπρόπυργο. Στα Σκαριά νομοθετικό πλαίσιο για το καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών. Σύμφωνα με πληροφορίες θα προβλέπει πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας από ανήλικους σε δημόσιους δρόμους. Στις 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ σε νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ συγκεντρώνει 29,5% έναντι 14,5% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση με 9%, το ΚΚΕ με 8% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%. Τεταμένη εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στην Κρήτη μετά τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα. Τον σκότωσε ο πατέρας του φίλου του, ο οποίος τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Ο δράστης και η σύζυγός του κρίθηκαν προφυλακιστές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης. Δύο ανήλικοι ηλικίες 16 και 15 ετών συνελήφθησαν εχθές τα ξημερώματα επειδή πετούσαν πέτρες σε λεωφορείο στον σταθμό των ΚΤΕΛ Μακεδονία. Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Αυξημένες νεφώσεις σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες από το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίξει τους 23 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
12: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
13: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
14: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
13: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
20: Smart Finance.
15: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
20: Smart Finance.
15: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
20: Smart Finance.
15: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
23: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
24: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
25: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
26: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
25: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
26: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
25: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
26: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
27: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
28: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
27: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
0: Ποιος εγώ?
27: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. It's Action Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
0: Και injectionservice.gr.
27: Lease Access.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
2: Digital Markt.
1: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
3: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
4: GPS και βυθώματο έχεις?
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
4: GPS λόγιο έχεις?
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
3: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
4: Meimaris.
5: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
6: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

από την καινούργια ταινία που έχει βγει στο Netflix, το Apex. Με τον Τάρον Έργκερτον, πώς λέγεται αυτός, κάπως έτσι, ναι. Και σε άλλες θεωρώ, τρομερό κομμάτι από Chemical Brothers, οι οποίοι είναι θρηλυκοί, εντάξει. Την είχα βάλει στο πρόγραμμα την ταινία, αλλά ένας πολύ καλός φίλος με έβαλε νωρίτερα στο κλίμα του συγκεκριμένου τραγουδιού. Everybody jump in the rhythm. Everybody going out of this case. Everybody jump in the rhythm.

0: Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με Digital Markt, με αντιλίες θερμότητας Medium Thermal, με μεζοδοπολείο Μόστρα. Δεν περιμένω να συμφωνήσετε όλοι με αυτά τα οποία είπα νωρίτερα. Σε καμία περίπτωση. Και δεν το έκανα για αυτό το λόγο. Το έκανα για να σου πω αυτό το οποίο νιώθω εγώ αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο βλέπω αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι που βλέπω ότι η πλειοψηφία το αντιλήφθηκε. Ίσως καμιά φορά ορισμένοι θέλουν να τα ακούσουν τα πράγματα ακριβώς με τις λέξεις που τα έχουν δεμένα στο μυαλό τους. Διότι και με άλλα παιδιά που έχουν στείλει, έβλεπα τώρα τα μηνύματα που διαφωνούν και μου λένε κάποια πράγματα, το ίδιο πράγμα λέμε. Απλά το λέμε με διαφορετικό τρόπο. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι για να συμφωνήσεις με κάποιον πρέπει να ακούσεις κάτι ακριβώς επιλέξεις πώς έχεις εσύ δομημένο στο μυαλό σου. Το ίδιο πράγμα λέμε. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε να σχολιάσουμε επικαιρότητα. Δεν έχω προλάβει να σχολιάσω αυτά που γίνονται στη Ρεάλ, βέβαια. Γιατί είναι πραγματικά κωμικοτραγικά. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ρεάλ Μαδρίτης. Προφανώς και έγινε η σύνδεση και σκεφτόμουν να λέω, αν γινόντουσαν αυτά σε εμάς, τι θα γινότανε. Μιχάλης Λεάνης, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα στη Λαϊκή της Παρασκευής. Βγάζουμε την πραγμάτια μας εμείς στον πάγκο και έρχεται ο Μιχάλης Λεάνης με κάτι ωραία έτσι, μαύρα, στρόγγυλα, μικρά, τέτοιο πώς το λένε, Τζον Λένον γυαλιά ηλίου, που νομίζω ότι έχει. Για να δει το πράγμα που έχουμε και να διαλέξει τι θα πάρει. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Μια χαρά.
0: Γεια σας, μια χαρά. Χαίρομαι γι' αυτό.
1: Καλά, καλά.
0: Χαίρομαι γι' αυτό. Καλά. Καλά. Μητροπάνος. Νάτος ο Μητροπάνος. Ναι, ναι.
1: Το γνωστό. Το γνωστό. Το γνωστό.
0: Το γνωστό. Το γνωστό. Το γνωστό.
1: Έλεγα... Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Από πού να έχουμε. Κοίτα, έχουμε πολλά. Έχουμε λίγα και πολλά.
1: Ναι. Έχουμε ένα μοσαϊκό.
0: Έχουμε ένα ωραίο μοσαϊκό. Να είχαμε ένα μοσαϊκό τώρα να τρώγαμε. Μην εντάξει, μια χαρά. Τώρα μην με πας αλλού.
1: Ναι,
0: λίγο.
1: Το πήγες εκεί που ήθελες. Το πήγες εκεί που ήθελες.
0: Με έχει πιάσει.
1: Συνέχισε το τώρα, άντερας εδώ.
0: Ναι, συνέχισε το τώρα, πιάστο. Λοιπόν, το γλυκό προφανώς, το οποίο αυτή τη στιγμή περιμένουν όλοι να σερβιριστεί στον Άρη, γιατί είμαστε σε μια κατάσταση, για να μιλήσουμε τώρα, που κυνηγάμε την ουρά μας.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό το διάστημα θέλω να το περιγράψουμε με έναν τρόπο. Υπάρχουν πολλοί, ναι, βέβαια. Κυνηγάμε την ουρά μας την τελευταία περίοδο. Είμαστε στο φινάλε, σχεδόν στο φινάλε. Λίγο, δηλαδή φαίνεται πλέον η γραμμή του τερματισμού, δεν είναι κάτι το οποίο αχνοφαίνεται. Όπως, ναι, ήταν τα τοπία του Μπόμπρος. Είναι κάτι το οποίο.
1: Την άλλη εβδομάδα δεν είναι.
0: Την άλλη εβδομάδα τελειώνουμε. Υπάρχει μια επόμενη.
1: Έχουμε
0: μέρα.
1: Και μια εμβόλυμη, δεν έχουμε.
0: Έχουμε. Δόξα τω Θεώ να ξέρει, γιατί αλλιώ εγώ δεν θα αντέχα περίμενα άλλη μια εβδομάδα.
1: Δηλαδή, ναι,
0: αν,
1: εντάξει,
0: αν μπορούσαμε να παίξουμε και Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη.
1: Εντάξει, είπαμε αρέσει τώρα.
0: Τίποτα, ρε Μιχάλη, σε τρεις μέρες θα τελειώνουμε. Δηλαδή, δεν θέλω άλλο.
1: Κυριακή.
0: Άρη, Σόφη, Κυριακή, Βόλος, Άρης, Δευτέρα, Άρης, Λεβαδιακός, την Τρίτη. Τελειώσαμε. Αυτό. Ναι. Δεν θέλω δηλαδή, ναι, κάτι άλλο. Αν μπορούσαμε να το κάνουμε και ήταν ακόμα καλύτερο. Ευτυχώς, έστω και σε μια εβδομάδα θα τελειώνουμε. Είναι μια επόμενη μέρα που προφανώς είναι δεδομένο και φαινόταν και πριν δύο εβδομάδες που μιλούσαμε πιο ζεστά για επενδυτή, ότι θα ξεκινήσει με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που λέει δεν μπορούμε να δεχθούμε όταν ξεκινήσουμε με τον Καρυπίδη.
1: Ναι.
0: Ναι. Υπάρχουν όλοι εντωμεταξύ που περιμένουν να δουν, όχι να δουν, να δουν πότε θα γίνει κάτι επιτέλους για να αλλάξει χέρια η ομάδα. Και είναι, ναι, μια κατάσταση στην οποία αυτή τη στιγμή κυνηγάμε την ουρά μας, μαλώνουμε μεταξύ, ναι, μας. Που για μένα αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Και αυτό εξηγούσα νωρίτερα στην πρώτη ώρα, ότι αυτό πρέπει να αποφύγουμε πρώτα. Μην σκοτωθούμε, ναι, μεταξύ μας. Για κάτι πρόσεξε.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να σκοτωθούμε πάντως μεταξύ μας. Ειλικρινά, ειλικρινά μιλάω. Δεν το καταλαβαίνω. Καταρχήν.
0: Ενώ ξέρεις γιατί, συμφωνώ μαζί σου και για να το κλείσω και να σου δώσω το λόγο. Και εγώ δεν το καταλαβαίνω γιατί όλοι πλέον ταυτίζονται με μία θέση. Ποια είναι αυτή? Να αλλάξει η διοικητησία. Όλοι ταυτίζονται με μία θέση.
1: Αν όχι όλοι, η συντριπτική πλειοψηφία.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή που να λέει να μένει.
1: Ενδεχομένως και να υπάρχει, και δικαίωμά του είναι να υπάρχει.
0: Βρε δικαίωμά του είναι, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει τώρα, να σου πω.
1: Ναι,
0: απλά
1: πάντα, εγώ κρατάω και μια. Κρατάω και επιφυλάξεις.
0: Απλά το θέμα είναι, και αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει η πλειοψηφία του κόσμου, είναι, όχι πλειοψηφία, μια μέρα του κόσμου, είναι ότι επειδή το θέλουμε, δεν σημαίνει ότι δεν και καλά μόλις περάσει το μάσο με το Λεβαδιακό, αλλάζουμε χέρια. Η ομάδα πρέπει να έχει μια συνέχεια. Το ποια θα είναι αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά πρέπει να έχει μια συνέχεια, όπως και να έχει.
1: Ναι, εγώ θέλω να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέω ότι δεν το καταλαβαίνω, γιατί θα πρέπει να μαλώνουμε. Όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία, ανιδιοτελός, έτσι, και αυτός δεν είναι άλλος από τον κόσμο του Άρη, δεν μπορεί παρά με τον τρόπο του, με τη σκέψη του, με την οπτική του, με την άποψή του, να θέλει το καλό της ομάδος. Αυτό θεωρώ ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Σωστά. Θα πρέπει επίσης να καταλάβουμε, γιατί όπως λέει γιατί όπως λέει και η σπουδαία καλλιτέχνη Σόφη Λάης, γιατί είμαστε μεγάλα παιδιά, ότι

0: Είχαμε μια παρεμβολή. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί κάποιοι θα πρέπει να μην ταυτιστούν με αυτούς που σαν και αυτούς ανιδιωτελώς θέλουν την επόμενη μέρα ενδεχομένως μέσα από μια διαφορετική οπτική και άποψη, αλλά με οτιδήποτε άλλο. Αυτό λέω εγώ. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί εγώ θα πρέπει να συγκρουστώ, όχι να διαφωνήσω, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, με τον Νίκο και με τον κάθε Νίκο, σε περίπτωση που έχει διαφορετική άποψη όσον αφορά πλέον στη μετάβαση, γιατί αυτό συζητάμε, ή στην μεταβατική περίοδο, γιατί αυτό πλέον έχει μια αντίστροφη μέτρηση. Έτσι.
1: Ναι.
0: Θεωρώ δηλαδή το ότι αν μου ρωτήσεις την προσωπική μου εκτίμηση, θα σου πω το ότι ο Άρης δεν θα αλλάξει για μένα ιδιοκτήτη.
1: Εννοείς τώρα, όχι γενικά.
0: Τώρα.
1: Ναι, τώρα.
0: Καλά, γενικά ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, ναι.
0: Ναι. Τώρα, δεν πρόκειται να αλλάξει. Αν μου πεις γιατί το λες αυτό, θα σου πω ότι γιατί οι πληροφορίες που έχω,
1: ναι,
0: και η αίσθηση την οποία έχω είναι το ότι αυτός που πρέπει να αποχωρήσει δεν θέλει να αποχωρήσει.
1: Καλά, δεν δείχνει διάθεση ξεκάθαρα να το κάνει. Εγώ συμφωνώ μαζί σου σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, απλά είναι αυτό που σου λέγα για τη Δευτέρα. Αν βρεθεί όμως Μιχάλη κάποιος που είναι τόσο μεγάλος, δεν θα έχει περιθώριο μετά ο Καρυπίδης.
0: Κοίταξε να δεις. Νίκο, για να συζητάμε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Ναι.
0: Για να βρεθεί κάποιος μεγάλος,
1: ναι,
0: τότε δεν θα μπαίναμε καν στη διαδικασία να σκεφτόμαστε αν η υπάρχουσα κατάσταση θα υπαναχωρήσει. Θεωρώ ότι το βάρος των γεγονότων, το εκτόπισμα του μεγέθους, θα έδινε μία λύση συνοπτική. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Είναι σαν να μου λες τώρα ότι είμαστε εμείς εδώ και έχουμε ένα μαγαζί το οποίο πηγαίνει καλά όσο μπορεί να πάει και έρχεται ξαφνικά μια πολυεθνική από την Αμερική και λέει, ρε παιδιά, ξέρετε, μας βάρεσα και σκεφτόμαστε για εσάς. Τι ας συζητήσουμε.
1: Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο Καρυπίδης είναι ότι το κλίμα δεν μπορεί να αντιστραφεί πλέον.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει την εικόνα ή την αίσθηση ή το πιστεύω ότι εάν κάνω μια καλή χρονιά του χρόνου θα γυρίσει το κλίμα. Δεν θα γυρίσει. Ο κόσμος μπορεί να πάει λίγο παραπάνω στο κήπεδο, ναι. Εγώ σου λέω και κύπελο να πάρεις. Πάλι είναι η ανάγκη που μένει στο τέλος της ημέρας. Ένα κύπελο, εγώ σου λέω, πάνω το φέρει, που θα είναι μεγάλη υπόθεση, εγώ σου λέω, να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: 100%.
1: Ναι, εννοείται. Θα είναι όμως ένα πυροτέχνημα σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να είναι βάση level. Και ο Όφη πήρε κύπελο φέτος, που είναι σημαντικό, πήρε ένα τίτλο. Μπορεί ο Όφη να πάει να μπει με τους άλλους τέσσερις φίνα? Όχι. Ο κόσμος αυτό θέλει.
0: Ναι, πρόσεξε να δεις. Για έναν επιχειρηματία, γιατί για επιχειρηματίες μιλάμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν επενδύει, και όταν λέμε το ρήμα επενδύω, μπορεί να έχει σχέση με μία ανώνυμη εταιρεία, αλλά μπορεί να έχει και σχέση και με το φυσικό πρόσωπο. Έτσι, να μάθουμε αυτά, να τα βλέπουμε και να τα διαχωρίσουμε. Αν έχει με το φυσικό πρόσωπο, μέσα στην επένδυση είναι και η αγορά χρόνου. Τον αγοράζει χρόνο. Αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε.
1: Τον αγοράζει χρόνο έχει ρίσκο για σένα όμως.
0: 100%.
1: Γιατί
0: όλο το επιχειρεί είναι έχει ρίσκο, θα σου
1: γιατί
0: πει
1: σε αυτή την αγορά χρόνου μπορεί το προϊόν να υποτιμηθεί. Δημήτρη,
0: 100%,
1: επειδή. Ένα λεπτό, Μιχάλη, για να Δημήτρη, επειδή λες φαντάσματα και λες, μη χαλάζει, Μιχάλη, το αφήγημα του Νίκου. Δεν έχουμε διαφορετική άποψη με τον Μιχάλη αυτή τη στιγμή στο έχει να κάνει με τον Καρυπίδη. Απλά εγώ το διαφορετικό που λέω είναι ότι αν βρεθεί κάποιος, ο Καρυπίδης θα αναγκαστεί να φύγει όπως και να έχει. Οπότε, Δημήτρη, μου σταμάτα να βλέπεις φαντάσματα. Έλα, Μιχάλη, συνέχισε.
0: Λοιπόν, εγώ έχω να πω στον Δημήτρη ότι η διαφορετική ανάγνωση δεν σημαίνει και ότι
1: διαφορετική
0: έχουμε διαφορετική
1: γνώμη. Άναγια σου.
0: Ενδεχομένως εγώ, και χωρίς να πουλήσω στον πάγκο της λαϊκής, όπως λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης, και στο φίλο μου τον Νίκος, ναι, και απευθύνομαι στον Δημήτρη, λιανοπολιτήριο,
1: ναι,
0: ή μυαλοπολιτήριο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ενδεχομένως εγώ να έχω μια μεγαλύτερη εμπειρία από τον Νίκο όσον αφορά τακτικές, μέθοδοι που επιχειρούνται ή έχουν καταγραφεί σε τέτοια

0: τέσσερις περιόδους.
1: Είσαι και 34 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Εγώ είμαι 36, εσύ 39. Εντάξει, έχεις μια τελειά.
0: Ναι.
1: Παραπάνω.
0: Άμα βάλεις και ένα μηδενικό, κάτι θα πετύχει.
1: Εγώ πάω να σε φτιάξω και σε με το χαλάς. Τέλος πάντων, προχώρα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Από την άλλη, διαφορετικές ενδεχομένως πληροφορίες μπορεί να έχει ο φίλος μας ο Δημήτρης, διαφορετικές πληροφορίες μπορεί να έχει ο Νίκος και διαφορετικές πληροφορίες μπορεί να έχει ο Μιχάλης.
1: Σωστό.
0: Σωστά.
1: Σωστό.
0: Με βάση λοιπόν αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες δεν αποτελούν, αποτελούν δεδομένα, σχηματικά, okay, βγάζει και τα συμπεράσματά του. Εγώ θεωρώ ότι κάποιος προσπαθεί να αγοράσει χρόνο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, Νίκο, ότι αυτό περιείχε ένα ρίσκο.
1: Όχι, για μένα δεν είναι ρίσκο, είναι εις βάρος του αυτή τη στιγμή. Ο μόνος τρόπος ο Καρυπίδης για να κρατήσει το προϊόν που έχει τώρα στα χέρια του σε αυτή την αξία ή να τη μεγαλώσει, είναι του χρόνου να κάνει την τέλεια χρονιά. Την τέλεια χρονιά σε δικά του δεδομένα, που εγώ δεν το βλέπω εύκολο να την κάνει. Ναι. Αλλιώς το προϊόν θα υποτιμηθεί κι άλλο. Δηλαδή, εγώ όταν έχω κάτι και θέλω να το πουλήσω και βλέπω ότι υπάρχει ο κίνδυνος να πάρει την κατιούσα τιμή, το προσπαθήσω να το πουλήσω τώρα. Ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο, και αυτό δεν αναφέρω εγώ ποτέ τουλάχιστον το αντίθετο, δεν κινείται για να πουλήσει την ομάδα. Ο Καρυπίδης, ναι, περιμένει με αυτό, το έχουμε πει κι άλλη φορά. Ο Καρυπίδης δεν είναι ότι μπαίνει σε διαδικασία να ψάχνει. Αν του βγει κάτι από μόνο του που θα ασχοληθεί.
0: Εγώ α το πω και διαφορετικά. Δεν έχει μπει καν στη διαδικασία. Γιατί το ξέρω, δεν έχει μπει καν στη διαδικασία να τον ψάξουν.
1: Δεν ψάχνει, ρε. Δεν ψάχνει. Αυτό το ξέρουμε όλοι ότι δεν ψάχνει. Εννοείται. Ο Άρης είναι που κίνησε τη διαδικασία, παιδιά, για να βρεθεί κάποιο άλλο. Όχι ο Καρυπίδης. Και ο Καρυπίδης είπε ότι αν βρείτε κάποιον, φέρτε τον. Λέει, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά ο Καρυπίδης δεν θα κάτσει αυτή τη στιγμή να σκάσει ή να βρει. Που αυτό είναι λάθος του πάνω σε αυτό που λέω τώρα και συμφωνείς και εσύ. Ότι το προϊόν κινδυνεύει να χάσει αξία. Άρα κινδυνεύεις και εσύ να χάσεις χρήματα. Άρα είναι προς συμφέρον σου να βάλεις και εσύ λίγο πλάτη σε αυτό το θέμα.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και μια άλλη παράμετρο, στην οποία εγώ την αναφέρω. Δεν ξέρω, υπάρχει, δεν υπάρχει. Θα το δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν εσύ από τη μια μεριά έχεις το επιχειρήν και από την άλλη μεριά έχεις και το προσωπικό σου συμφέρον, προφανώς και σε επίπεδο επιχειρηματικό, αλλά και σε επίπεδο τακτικής, θα προτιμήσεις να διασφαλίσεις το προσωπικό σου συμφέρον.
1: Ποιο είναι το προσωπικό συμφέρον αυτή τη στιγμή του Καρυπίδη?
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να υπάρχει κάποιο προσωπικό συμφέρον, τον οποίο να είναι πάνω από τον άλλη.
1: Εγώ σου λέω, θα σου πω και αυτό το οποίο ξέρεις και εσύ από την εμπειρία σου. Όλοι όσοι έχουν μια ποδοσφαιρική ομάδα μπήκανε σε αυτό το χώρο ή σε αυτόν τον χώρο, για να αλλάξω το μικρό και τον τόνο με ωμέγα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για μάλλον τόνο στην παραλίουσα. Γιατί θέλουν να αξιοποιήσουν τη λαϊκή βάση αυτή τη ομάδα ως μοχλοποίηση για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Κάποιοι έχουν και το παδικό μέσα. Ο Μαρινάκης π.χ. το έχει, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν,
0: ναι, εντάξει, ο Μαρινάκης ήταν Ολυμπιακός.
1: Ή ο Μελισανίδης. Ή ο Μελισανίδης που το είχε. Εντάξει, ωραία. Ναι, ή ο Βαρδινογιάννης που το είχε κι αυτός όταν ήταν στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Ο Καρυπίδης.
0: Δηλαδή αφισβητήσουν τον Γιώργο Σαλαφούζη ήταν Παναθηναϊκό.
1: Μ' άρεσε ο τρόπος που χαμήλωσε τη φωνή σου. Αυτό ήταν το πιο ωραίο. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν τον αναφέρω, τον αμφισβητώ, απλά δεν τον αναφέρω. Λοιπόν, ο Καρυπίδης λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια του. Και ποιο είναι το όπλο τους όταν σε αυτή την προσπάθεια όλων αυτών? Το ότι έχουν μια λαϊκή βάση που τους υποστηρίζει. Ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή δεν έχει μια λαϊκή βάση που τον υποστηρίζει.
0: Σωστό.
1: Έχει μια ομάδα, έχει τη δυναμική του ονόματος στα χέρια του, αλλά δεν έχει τη δυναμική του κόσμου αυτή τη στιγμή από πίσω του.
0: Ναι.
1: Για το προσωπικό του συμφέρον. Και αυτή τη στιγμή άλλο προσωπικό συμφέρον. Να φάει λεφτά, αυτό που λένε ορισμένοι καφενειακά. Δεν μπορεί, παιδιά, να φάει ο Καρυπίδης λεφτά τον Άρη.
0: Όχι.
1: Αυτό
0: όχι,
1: δεν γίνεται. Όχι. Μια μεταφορά χρημάτων να γίνει, τον τσιμπήσανε. Τελείωσε. Άστο. Δεν μπορεί ο Καρυπίδης να φάει λεφτά τον Άρη.
0: Άλλο να φάει λεφτά και άλλο να εκμεταλλευτεί μια υπεραξία η οποία δεν είναι αντικειμενική. Άλλο αυτό. Έτσι. Δηλαδή, άλλο είναι να φάει λεφτά και άλλο είναι πάνω στην αναμπαμπούλα η υπεραξία αντικειμενική να είναι 5 και να πάρει αυτός 6 λόγω της πίεσης. Άλλο αυτό. Άλλο. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Περίμενε λίγο. Okay. Αντρέα, θα σου απαντήσω και σένα αυτό που είπε ο Μιχάλης. Η διαφορετική διατύπωση δεν σημαίνει ότι είναι και διαφορετική. Είναι καταλήγει σε ίδιο αποτέλεσμα. Εμείς είπαμε ποτέ ότι ο Καρυπίδης πήγε να πει και λέει θέλω να πουλήσω. Ο Καρυπίδης το μόνο που έχει πει ότι αν βρεθεί κάποιος, εγώ είμαι εδώ, περιμένω.
0: Μπράβο, ναι, σωστά.
1: Που αυτό, ναι, αυτό το έχει πει δημόσια. Δεν έχω πει κάτι διαφορετικό από αυτά που έχει πει ο Μιχάλης. Σταματήστε ορισμένα να βλέπετε φαντάσματα, ρε. Φτάνει, ξεκολλήστε λίγο πάνω στα νεύρα σας. Συνέχισε, Μιχάλη.
0: Ναι. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που είπα στην αρχή. Όχι, συγχαίρομαι τις συμβουλές. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι.
1: Και το περίμενε τώρα, γιατί περίμενε, συγγνώμη, σε διακόπτω τον Μιχάλη τελευταία φορά. Γιώργο μου, που λες λύση είναι το άδειο γήπεδο, λέει μπράβο Μιχάλη, ούτε ευρώ στον Καρυπίδη. Τα λεφτά που θα δώσεις για να πας στο γήπεδο δεν θα πας στην τσέπη του Καρυπίδη, λέει αγάπη μου. Στον Άρη θα πάνε. Συνέχισε, Μιχάλη.
0: Ναι. Όχι, είναι ωραία αυτή η μεταφορά των, των απόψεων.
1: Ωραία, ναι, ναι, εντάξει.
0: Και πολύ ενδιαφέρουσα. Και δίνει και αφορμή για να διευρύνουμε κατά κάποιο τρόπο τη συζήτηση. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Συμφωνώ επίσης με την. Συμφωνώ. Δικαιολογώ. Αντιλαμβάνομαι την οπτική. Και του φίλου του Γιώργου, του είπαμε, δεν ξέρω.
1: Γιώργος,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Του Γιώργου. Ο Γιώργος και ο κάθε Γιώργος είναι λογικό. Πέρασαμε και όλοι από αυτό το στάδιο. Τώρα μην κρυβόμαστε.
1: Καλά, όλοι είπαμε κάποια στιγμή δεν πάω, δεν μπορώ, κουράστηκα. Ναι,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Αλλά πήγαμε μετά. Αλλά πήγαμε πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι. Εγώ. Τι να σου πω τώρα. Να θυμηθώ την ιστορία με τον Ανακλή με τον γκολ του Μαλού. Άστο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Εγώ θα πω κάτι. Κάποιοι ενδεχομένως και σωστά εκτιμώντας με βάση τις συγκυρίες ότι είναι μια πράξη και επαναστατική και αντίστασης το να μην πάω στο γήπεδο. Okay. Προσέξτε όμως. Αυτή είναι μια πράξη η οποία μπορεί να την πάρεις αλλά κατά μόνας. Να πεις εγώ ότι ρε παιδιά δεν μπορώ να το ανεχθώ άλλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ δηλαδή να βάλω τον εαυτό μου να τον υποβάλω σε αυτή τη βάσανο για να πηγαίνω μέσα και να υποφέρω. Το καταλαβαίνω και θα πω και κάτι άλλο. Μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ιστορία την οποία συζητάμε είναι το δεύτερο ωραιότερο πράγμα στον κόσμο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πιο σημαντικά που διακυβεύονται αυτή τη στιγμή γύρω μας. Επίσης όταν πηγαίνουμε στον Άρη πηγαίνουμε για να ψυχαγωγηθούμε πέραν της τρέλας, της αρρώστιας, πες το όπως θέλεις.
1: Και να ξεφύγουμε από τα προβλήματα της καθημερινότητας.
0: Για να ξεφύγουμε, ας το πούμε έτσι απλά λαϊκά, από τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά γενικότερα ναι. Για να δώσουμε μια άλλη παρουσία και ευκαιρία στον εαυτό μας. Αν είναι δηλαδή να πηγαίνουμε για να χαλιόμαστε, ναι, τότε εγώ προτιμώ κάποιον να μην πάει. Δεν θα του πω ότι είναι λιγότερο αριανός.
1: Βρενοείται αυτό.
0: Έτσι. Εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη μεριά, αν εγώ πω ότι ο Άρης είμαι εγώ, αυτό που έλεγα δηλαδή την προηγούμενη φορά, ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι πάνω από τον Άρη δεν υπάρχουν ονόματα. Το όνομα Άρης και αλφαβητικά έρχεται πρώτο, όλα τα άλλα έπονται. Έτσι. Τότε θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ακόμα και αυτό το οποίο οι περισσότεροι σε αυτόν τον κοινωνικό. Σε αυτή την κοινωνική κρίση την οποία ζούμε, κοινωνικο-οικονομική κρίση, ακόμα και αυτό το ένα ευρώ που θα δώσω θα πάνε σε αυτό το οποίο εγώ υποστηρίζω. Δεν πάει σε κανένα Καρυπίδη, σε κανένα Λεάνη, σε κανένα Παπαδόπουλο. Ούτε και μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Επίσης, θα πω κάτι άλλο. Δεν πρόκειται, αν πιστεύουν κάποιοι, και λέω την άποψή μου, και δεν. Αν θέλουν να συνεχίσουν να πιστεύουν το ίδιο, πολύ καλά θα κάνουν. Αλλά ας το σκεφτούν. Δεν πρόκειται να φύγει ποτέ κανένας Καρυπίδης, πολύ περισσότερο συγκεκριμένος, επειδή το γήπεδο είναι άδειο.
1: Εννοείται αυτό. Και πρέπει να το καταλάβει.
0: Δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται. Αν πεζόταν κάτω από αυτές, με αυτήν την λογική, το παιχνίδι, τότε θα είχαμε μπει σε μια άλλη διαδρομή, σε μια άλλη διαδικασία που όπως είπες εσύ θα ήταν το ότι εντάξει εφόσον δεν γεμίζει το μαγαζί, τι να κάνουμε ρε φίλε, πρέπει εγώ ο ίδιος να ψάξω, να βρω κάποιον, να το παραδώσω γιατί ενδεχομένως όταν το παραδώσω δεν μην έχει ούτε αυτούς τους πέντε που έχει μέσα. Δεν πάει έτσι. Αυτός ο οποίος θα σκεφτόταν με αυτόν τον τρόπο, ήδη θα το είχε πράξει. Ήδη θα είχε κινήσει τις διαδικασίες. Ήδη θα είχε κινήσει την μετάβαση στην επόμενη μέρα. Από τη στιγμή που δεν το έχει κάνει, που σημαίνει ότι έχει τους λόγους του να μην θέλει να τους κάνει, και γι' αυτό θα πρέπει ο ίδιος να μιλήσει. Okay. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε και με έναν πρόεδρο, ο οποίος όσες φορές επικοινώνησε με τον κόσμο, ο τρόπος με τον οποίο επικοινώνησε ήταν ουσιαστικά αντιφατικός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή άλλος την πρώτη φορά, άλλος την δεύτερη φορά. Ενδεχομένως να είναι και άλλος την τρίτη φορά. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Προσωπικά.
1: Λέει και ο Χρήστος πολύ σωστά, αν έχουμε άδειο γήπεδο απαξιώνουμε εμείς οι ίδιοι την ομάδα, λέει. Οπότε πώς να προκαλέσουμε, λέει, ενδιαφέρον επειδή το βλέπει το γήπεδο άδειο.
0: Ούτε και με αυτό συμφωνώ απόλυτα.
1: Συμφωνώ εν μέρη.
0: Ναι, συμφωνώ εν μέρη.
1: Δεν δηλαδή, πρέπει να πας στο γήπεδο για να έρθει ο επενδυτής. Στο γήπεδο πας γιατί είναι η ομάδα σου, ρε φίλε, και γουστάρεις να πας να τη δεις τώρα. Δηλαδή είναι θέμα νοοτροπίας, ας πούμε, που το έχουν και οι Άγγλοι και στις μικρότερες κατηγορίες.
0: 100%. 100%.
1: Αλλά ένα γήπεδο με κόσμο τραβάει και το μάτι κάποιου, θα σου πω εγώ. Παραπάνω.
0: Βέβαια. Μα δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Επειδή υπάρχει η δυσκολία της ολοκληρωμένης διατύπωσης μέσα από ένα μήνυμα,
1: ναι,
0: και το ξέρω πάρα πολύ καλά, λέω ότι και σε αυτόν που δεν πάει στο γήπεδο, έτσι, γιατί δεν μπορεί να το διαχειριστεί, άνθρωποι είμαστε, απαντώ στο φίλο ότι μέσα του δεν πρόκειται να το απαξιώσει. Μέσα του δεν απαξιώνεται αυτό. Ούτε και η ιστορία ενός συλλόγου τόσων χρόνων, πάνω από 100, μπορεί να απαξιωθεί. Δεν απαξιώνεται.
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα. Λοιπόν, και να σκεφτόμαστε και κάτι άλλο. Ότι στα ίδια μέρη πάλι θα βρεθούμε. Εγώ το έλεγα και σε μια ταραγμένη περίπτωση κάποιων, οι οποίοι προσπαθούσαν να με πείσουν ότι αυτοί ζούσαν για τον Άρη και εγώ δεν ζούσα για τον Άρη. Okay. Τελικά αποδείχθηκε ότι αυτοί ζούσαν από τον Άρη και δεν ξαναβρεθήκαμε στα ίδια μέρη. Ενώ εγώ κυνηγημένος ήμουνα στα ίδια μέρη. Προγνώση και συμμόρφωση. Λέω. Λοιπόν, τώρα χρειάζεται και ο ενθουσιασμός, γιατί πάντα ο ενθουσιασμός είναι αυτός που δίνει κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου, στην ομάδα. Χρειάζεται και το πάθος για να πάμε στην επόμενη μέρα, 100%, χρειάζονται όλα, αλλά με ένα μέτρο. Και πάνω απ' όλα, αυτό που λέω εγώ, και ο Δημήτρης, και ο Μιχάλης, και ο Άγγελος, και ο Κώστας και όλοι, το ίδιο θέλουμε. Το ίδιο θέλουμε. Είναι δεδομένο πλέον. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάτσουμε, να σφαχτούμε επειδή θέλουμε το ίδιο.
1: Αυτό ακριβώς. Από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση και πολύ ωραία το κλείνεις. Δηλαδή, ενώ θέλουμε όλοι το ίδιο πράγμα, δεν σφαχτούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι αμαρτία. Όλοι το ίδιο θέλουμε.
0: Ναι. Γιατί εκεί αυτή θα είναι μια πραγματική εικόνα. Αν σφαχτούμε, θα είναι μια πραγματική εικόνα απαξίωσης.
1: Είναι αυτό που έστειλε, ένα φίλο μήνυμα νωρίτερα. Λέει, επειδή λέει απαξιώνει, λέει ο Καρυπίδης, στο σύλλογο με τον τρόπο που λειτουργεί, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το απαξιώσουμε κι εμείς.
0: Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Ισυχή. Γιατί εκεί ενδεχομένως να μετρήσει για κάποιον άλλον επενδυτή το ότι εντάξει, ρε μαγκα, αυτοί εδώ τώρα περιμένουν πώς θα κουτουλήσω ένα τον άλλον. Τι να πάω εγώ τώρα να κάνω εκεί. Μετά να πούμε και κάτι άλλο. Το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό, Νίκο, και θέλω να το πω. Οι εποχές που επιχειρηματίες έλεγαν ας το δοκιμάσουμε κι αυτό,
1: έχουν περάσει.
0: Μπράβο. Ή όπως το λέει πολύ ωραία στον Αύγουστο ο Νίκος, το έλεγε ο Παπάζογλου, ναι, ας πάω και ας μου βγει και σε κακό.
1: Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό πλέον.
0: Δεν υπάρχει πλέον.
1: Δεν υπάρχει πλέον αυτό, όχι. Αυτό
0: πλέον δεν υπάρχει.
1: Ο επιχειρηματίας που θα έρθει να πάρει τον Άρη θα εξετάσει όλες τις περιμετρικές προοπτικές που υπάρχουν για το δικό του επιχειρηματικό όφελος. Ο ΣΥΑ όταν, όταν ανέλαβε τον Άρη, που προφανώς τον έπεισε ο Γιάννης, ο Θανάης, τον σπρώξανε κτλ., δεν ήρθε μόνο να πει: ωραία, πάω να πάρω τον Άρη γιατί είναι δυνατό μπασκετικό μπραντ. Που ο ΣΥΑ έβλεπε και ένα γεμάτο γήπεδο σε δύσκολα χρόνια όπως ήταν τα προηγούμενα για τον μπάσκετ. Και τον τράβηξε και αυτό το μάτι. Γιατί ήρθε κοινό, γιατί είδε κοινό. Και το κοινό για τον επιχειρηματία τι είναι? Λεφτά. Λοιπόν, είδε συσπήρωση, είδε στήριξη. Λοιπόν, ο Τσιάο προφανώς σταδιακά αποσκοπεί σε άλλα πράγματα.
0: Ναι, αλλά αυτό το τόπο γέννης.
1: Ποιο πράγμα?
0: Ότι εδώ υπάρχει μαγιά.
1: Εδώ υπάρχει μαγιά για να χτίσει πράγμα. Ναι, του το είπε, φυσικά το εξήγησε. Το αντιλήθηκε και μέσω του Γιάννη και μέσω του Θανάση.
0: Έτσι.
1: Και,
0: έτσι
1: και για να σε πάω στο μπάσκετ, επειδή είσαι και μπασκετικός.
0: Να πω λίγο κάτι.
1: Ναι. Ναι.
0: Για να συμπληρώσω αυτό το οποίο έλεγες. Αυτός που θα έρθει να πάρει τον Άρη,
1: ναι,
0: στις εξετάσεις θα γράψει άριστα. Τα ξέρει όλα τα θέματα.
1: Καλά, εννοείται, αφού είναι γνωστά.
0: Α, μπράβο. Όχι μόνο αυτό. Ενδεχομένως και κάποια που δεν ξέρεις εσύ κι εγώ.
1: Θα στο πάω εγώ αλλιώς. Στη θεωρία.
0: Αλλά δεν υπάρχουν πλέον αυτοί οι επιχειρηματίες που έλεγα πιο μπροστά.
1: Στα σήματα θα περάσει. Στην πορεία μετά είναι το θέμα τι θα κάνει.
0: Ναι, ναι, άστο. Την έχει φτιάξει και την πορεία, μη στεναχωριέσαι.
1: Καλά, εντάξει. Αργά γρήγορα θα τη φτιάξει, είναι το θέμα πώς θα την ξεκινήσει.
0: Και ο μπρος και ο πίσω στο παρκάρισμα είναι εντάξει.
1: Οπισθογωνία και τα λοιπά. Ναι, σωστό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να σε πάω στο μπάσκετ που δεν έχει να κάνει, ναι, με τον ΑΕΚ. Για μπάσκετ θα μιλήσουμε περισσότερο και την άλλη εβδομάδα που ξεκινάει και σειρά με την ΑΕΚ. Θέλω δύο σχόλια. Ένα για το απόψινό μάτς στο ΑΚΑ και ένα, ναι, για τα 49 χρόνια που κλείνει σήμερα ο Θοδωρής Παπαλουκάς.
0: Ναι. Θα τα πω εντάχει.
1: Εντάχει, ναι, ναι.
0: Ναι. Πρώτο να πω κάτι άλλο. Θέλω να σταθώ στην ΑΕΚ, όχι για κανέναν άλλο.
1: Και ΑΕΚ, ναι, βέβαια.
0: Ναι, όχι για κανέναν άλλο. Γιατί και θα την τέτοιο. Την έχουμε. Να την αντιμετωπίσουμε την άλλη εβδομάδα. Οκ. Okay. Δεν ξέρουμε βέβαια ποια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη εβδομάδα, ναι, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί θα μετρήσει πάρα πολύ και το τι θα γίνει το Σάββατο. Okay. Αλλά εγώ το έλεγα και το πίστευα ότι η ΑΕΚ έχει καλή ομάδα. Και αποδείχθηκε και χθες. Okay. Έχει μια ομάδα η οποία ξέρει τι θέλει και ξέρει μέσα και από τον προπονητή της και από τους παίχτες, γιατί αυτό είναι δουλειά του προπονητή, πώς θα τα καταφέρει. Άλλες φορές θα καταφέρει, άλλες φορές δεν τα καταφέρει. Το ότι έχει καταφέρει όμως φέτος στην Ευρώπη να έχει μόλις δύο ήττες. Μία ήταν στην Ουγγαρία από στην αρχή και άλλη μία μετά. Αυτό κάτι λέει. Αυτό κάτι λέει.
1: Και ένα προπονητή είναι... που μπορεί να το λέμε παροχημένο, γέρασε.
0: Όχι, ρε, δεν υπάρχει αυτό.
1: Αλλά
0: όχι, δεν
1: ακόμα,
0: υπάρχει.
1: Ακόμα κρατάει ο άτιμος, ακόμα κρατάει ο Ντράγκεν.
0: Βέβαια, ρε, κρατάει και είναι και από αυτούς οι οποίοι εξελίσσεται. Εξελίσσεται. Αν θέλεις να εξελιχθείς, εξελίσσεται. Εντάξει, πότε να το κάνουμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε την ερχόμενη εβδομάδα, όχι για κανέναν λόγο, γιατί με αυτή την ομάδα θα παίξουμε και οφείλουμε και εμείς να είμαστε προετοιμασμένοι στο βαθμό που μπορούμε. Okay, για να αντιμετωπίσουμε. Πάμε τώρα στο Θοδωρή.
1: Ναι.
0: Ο Θοδωρής που ξεκίνησε από τους Αμπελόκηπους, έτσι, αν δεν κάνω λάθος μετά είχε πάει στη Δάφνη και μετά Πανιόνι και ξεκινάει η όλη ιστορία. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους παίχτες της δεύτερης μεγαλύτερης γενιάς παίχτων μετά το 87. Έτσι. Είναι τα παιδιά τα οποία κατά δική τους ομολογία μεγάλωσαν με τις αφίσες του Γκάλι, του Γιαννάκη, όλων αυτών των παιδιών που το 87 έκαναν εκείνο το πρώτο θαύμα, που πέτυχαν το κατόρθωμα εκείνο και το οποίο απεδείχθη στην ροή των διοργανώσεων ότι δεν ήταν μια φωτοβολίδα.
1: Όπως ήταν στο ποδόσφαιρο, δηλαδή.
0: Ναι, όπως ήταν στο ποδόσφαιρο που κοιμήθηκε ο Θεός και ο ροχάλιζε, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για να το πάρουμε στο 4.
1: Ναι, ναι.
0: Απεδείχθη ότι ήταν πραγματικά μια φουρνιά σπουδαίων παικτών σπουδαίων παικτών, οι οποίοι είτε ήταν πανευρωπαϊκό μετά, είτε ήταν παγκόσμιο, είτε οποιαδήποτε μεγάλη διοργάνωση, πρωταγωνίστησαν. Ήρθε λοιπόν, γιατί παίζει ρόλο και η φουρνιά, η συνέχεια αυτών, ο καρπός των γηπέδων που ξαφνικά εξαιτίας του Νίκου και του Παναγιώτη και όλων των άλλων παιδιών σκόρπισαν ανά το Πανελλήνιο, να βγάλουν μια καινούργια φουρνιά, στην οποία θεωρώ ότι αν θα έπρεπε να παρίσταται κάποιος ως σημεοφόρος, θα ήταν ο Παπαλουκάς. Έτσι, ένας παίχτης ο οποίος ήταν δίμετρος, ένας παίχτης ο οποίος ήταν all around, ένας παίχτης ο οποίος συνδύαζε με τον καλύτερο τρόπο την τεχνική με το μυαλό.
1: Αυτό εγώ πρώτα αυτό θα έβαζα. Το μυαλό δηλαδή, απίστευτα εγκεφαλικός παίχτης. Απίστευτα εγκεφαλικός παίχτης.
0: Βέβαια. Ένας παίχτης εξαιρετικά εγκεφαλικός.
1: Που μου κάνει εντύπωση πώς δεν έγινε προπονητής.
0: Α, δεν θα μπορούσε.
1: Δεν θα μπορούσε, λες.
0: Δεν θα μπορούσε. Αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος είχε φοβερό μυαλό. Πολύ, θα πω Νίκο, πολύ φιλόδοξος, πολύ εγωιστής, αλλά με αυτό το μέτρο που πρέπει να διακρίνει τους φιλόδοξους και τους εγωιστές.
1: Για να μην γίνεις ματαιόδοξος μετά.
0: Ναι, για να μην εκτροχιαστούν, ναι, να το πω πολύ απλά.
1: Ναι.
0: Okay. Βέβαια, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Παπαλουκάς υποβοηθήθηκε και από το περιβάλλον. Έτσι, αν καθίσεις και σκεφτείς με ποιους ήταν πλαισιωμένος.
1: Φυσικά.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργεί υπεραξία και για αυτόν. Θα μου πει κάποιος, ναι ρε μαγκά, αλλά δεν δημιουργήσει και υπεραξία για τους άλλους. Σαφέστατα. Είναι αφοτεροβερές αυτό. Αλλά έτυχε, γι' αυτό λέω σημειοφόρος, στη δεύτερη μεγαλύτερη και σπουδαιότερη γενιά μπασκετική, η οποία μέχρι στιγμής, πρόσεξε, δεν έχουμε δει μια άλλη να την ξεπερνά.
1: Όχι, ακόμα όχι.
0: Α, μπράβο. Και αυτό, δηλαδή, αν καθίσεις και σκεφτείς τι είχαμε εκείνη την εποχή, από Παπαλουκά, από Χατζιβρέτα, από Σπανούλη, από Διαμαντίδη, από Φώτση, από Παπαδόπουλο, από Σκορτσανίτη, από...
1: Ντικούδης, Κακιούζης...
0: Ναι.
1: Είχες πράγμα πολύ. Απίστευτο. Απίστευτος παίχτες είχες.
0: Απίστευτο. Λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο το ότι όλοι, κατά κάποιο τρόπο, έχουν δώσει το στίγμα τους και το δίνουν ακόμα και τώρα. Ο Παπαλουκάς ήταν μια παικτάρα, στην κυρολεξία παικτάρα, πέραν του ελληνικού γίγνεσθε. Δεν είναι τυχαίο ότι έπαιξε 6 χρόνια στην ΤΣΣΚΑ, μια ΤΣΣΚΑ πανάκριβη, μια ΤΣΣΚΑ με παικτάρες την εποχή εκείνη, και δεν πήγε να συμπληρώσει.
1: Όχι.
0: Πήγε σε ρόλο ηγέτη.
1: Είναι.
0: Τι συζητάμε. Θεωρώ ότι είναι από τους παίκτες που στις εθνικές γιορτές του μπάσκετ, όπως στις εθνικές γιορτές που έχουμε κάνει στο σχολείο, θα πρέπει να είναι σε φωτογραφία με τις δάφνες, έτσι ώστε να αποτελεί παράδειγμα για τις νέες γενιές και για τα παιδιά τα οποία θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα και μέσα από αυτό το άθλημα να διακριθούν και οι ίδιοι, αλλά και το άθλημα.
1: Θα τελειώσει ο Παναθηναϊκός απόψε ή όχι?
0: Κοίταξε να δεις. Εκτιμώ πως ναι. Αν το συζητούσαμε παμισχάρι για το παιχνίδι, θα έλεγα ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτή η ομάδα, και αναφέρομαι στη Βαλένθια, να χάσει τρίτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Okay. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει 1000% σήμερα να διορθώσει τα κακώς κείμενα του προηγούμενου παιχνιδιού και δει ένα. Δεν πάμε σε μάχη με σαγιονάρες και μπουρνουτζοπεσέτα. Με αυτά πάμε relax day όταν είναι για μπάνιο.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι το προηγούμενο, φαντάζομαι θα το είδες.
1: Είδα, το έβλεπα, το άνοιγα, αλλά ήταν λίγο, ναι. ήταν πολύ διαφορετικός από ό,τι ήταν στην Ισπανία.
0: 100%, δηλαδή εμένα μου θύμισε Κωνσταντάρα στο Πόρτρο, ήρθα πάνω Βατήρα.
1: Και ενώ περίμενα, εγώ να σου πω την αλήθεια, περίμενα θα τελειώσει, αλλά το βλέπω και λέω, τι έπαθε τώρα, ας πούμε, γιατί έβλεπες μια άλλη ομάδα με μια άλλη σκληράδα, να το πω έτσι, στα, μάτς, στα δύο πρώτα παιχνίδια και έβλεπε σαν άθακο. Εγώ, εντάξει, εσύ το πάρετε διαφορετικό, θα το έκανε πιο soft.
0: Εντελώς, ρε.
1: Αυτό που θα έπρεπε να είναι.
0: Πρόσεξα
1: στο ΆΚΑ με τον κόσμο του, όλο αυτό. Και γι' αυτό να σου πω κάτι. Ο Αταμάν, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι top προπονητής στο καθαρά μπασκετικό κομμάτι, αλλά είναι μανούλα στο να διαβάζει το τι πρέπει να κάνει σε κάθε σημείο του αγώνα. Εκείνη η μανούρα που κάνει, ας πούμε, ναι, είναι και μια προσπάθεια να αφυπνίσει την ομάδα του.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αφού δεν παίρνουν από λόγια, κάτσε να κάνω εγώ εδώ πέρα λίγο κανένα σα σειρμά. Μπάσκετ κουνηθούν λίγο.
0: Πιο σωστά πάντως σαν μπάσκετ έπαιξε με τον Σερέλ παρά με τον Αταμάν. Κλείνω την παρένθεση.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός, επειδή πήρε τα δύο παιχνίδια με πολύ υδρότα, με πολλή δουλειά και με πολύ κόπο, πίστεψε ότι στο τρίτο παιχνίδι μια ομάδα η οποία δεν έχει το βάρος φανέλας αλλά και την εμπειρία του Παναθηναϊκού, γιατί ο Παναθηναϊκός, ό,τι και να λέμε, είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Έτσι. Ό,τι και να λέμε. Όταν έχει πάρει 7, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Τι να λέμε. Πίστεψε συνεπώς ότι θα βγει από στο γήπεδο όλος ο κόσμος. Πλάς εμείς θα τους περάσουμε από πάνω. Τους πέρασαν από κάτω. Αν ο Παναθηναϊκός φέτος λέω, σε αυτό το παιχνίδι, επιτρέψει τα ελεύθερα σουτ, τα οποία αυτοί τα επιδιώκουν με κάθε μορφή screen ball, έτσι, ή επιτρέψει το ρυθμό, αυτόν δηλαδή που κατάφερε να τον συγκρατήσει στα δύο παιχνίδια που έγιναν επί ισπανικού εδάφους, θα βρεθεί σε άσχημη θέση. Αν μπει με αυτό το μυαλό το που μπορεί και τον χαρακτηρίζει, θεωρώ το ότι και με την βοήθεια του κόσμου θα το τελειώσει, θα βάλει την υπογραφή, θα πάει στο πρωτόκολλο, στο δεύτερο, θα πάρει σφραγίδα και τελειώνει η υπόθεση.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Λεάνη, τα λέμε Δευτέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Μιχάλη Λεάνη. Δεν προλάβαμε να έχουμε και τον Ιάσονα μαζί μας, γιατί ήθελα να μιλήσουμε και λίγο για το βόλι, διότι και εκεί υπάρχει ψωμί, να το πω έτσι, ότι έχει να κάνει με την επόμενη χρονιά, με την αποχώρηση του Γιώργου του Μιχαλίτσιου και με μια ομάδα που πρέπει να έχει σίγουρα ένα budget 500.000 ευρώ για να σταθεί στην πρώτη κατηγορία. Θα το κρατήσω και θα μιλήσουμε από Δευτέρα με τον Ιάσονα, αφού μπορούμε να τα πούμε τα ποδοσφαιρικά της Κυριακής, για να το αναλύσουμε περισσότερο. Τελευταία μηνυματάκια. Την καλημέρα μου και στον Αργύρη και στον Ηλία, ο οποίος μας είπε και τη λυπητερή. Ωραία, Ηλία. Τι θα κάνω, Ηλία, τώρα. Λάκι θα μας βάλουν. Ξακούω με την Ογέννη τη δεύτερη κόρη μου, και να τη χαίρεσαι εννοείται, και να είσαι και εσύ καλά. Είτε με τον Καρυπίδη, με νέα διοίκηση, θα πρέπει να γίνει μια πολύ ορθολογική ομάδα. Για μένα, μελέτο προπονητή, γιατί η ιστορία με τον συνονόματό σου έχει παρελθόν κακό. Και να έρθουν παίχτες που να ξέρουν ελληνική πραγματικότητα και να είναι value for money.

Ο Σωτήρης μου είναι και φίλος, έχει διαφορετική άποψη και λέει ότι δεν σου λέω ότι είναι απόλυτο Σωτήρη ότι να έχεις γεμάτο γήπεδο για να τραβήξεις κάποιον, αλλά βοηθάει. Το αντιλαμβάνεσαι. Γιατί ο Σωτήρης λέει ότι αν τα λέει παιδιά, κοιτάνε τη συμμετοχή του κόσμου μια φορά, δεν θα γινόταν κανένα deal. Επίσης λέει, πιστεύω ορισμένοι ότι η παιδιά αγοράζει λόγω κόσμου και όχι λόγω των στοιχείων που θα δείξει την τηλεότητα, θα σου ψάξουν λίγο καλύτερα. Ναι, αλλά θα σου πω το εξής, πρέπει να έχεις και ένα κοινό. Και παίζει και αυτό ρόλο όταν πας να βάλεις λεφτά, γιατί περιμένεις να πάρεις κιόλας, έτσι. Ο Στέφανος, άλλο δεν πάω γήπεδο και άλλο προτρέπω άλλους να μην πάνε γήπεδο. Κάποιοι δεν αφήνουν τον Άρη, κάποιοι δεν αφήνουν τον Άρη στα δύσκολα. Αυτοί που προτρέπουν να μην πάει κανείς στο γήπεδο είναι πλειοψηφία. Όχι, δεν είναι πλειοψηφία. Αυτοί που ούτως ή άλλως δεν πατάνε στο Βικελίδη. Να σου πω όμως κάτι για αυτό που λες, κάποιοι δεν αφήνουν τον Άρη στα δύσκολα. Είναι σαν να το χτυπάς λίγο στον άλλον. Υπάρχουν και εκείνοι, ρε Στέφανε, οι οποίοι είναι κουρασμένοι. Και εγώ συμφωνώ όμως αυτό το οποίο λες, ότι είναι άλλο να λες μόνος σου δεν πάω και με το άστο, δεν θέλει. Και είναι άλλο να προτρέψεις άλλους να μην πάνε. Το να προτρέψεις άλλους να μην πάνε, εκεί είναι το άσχημο της υπόθεσης. Ο Πέρι, ο κόσμος, 25 ευρώ σε διάφορα μάτς δεν πρόκειται να δώσει. Σε αυτό συμφωνώ. Το 25 είναι too much. Όταν είναι η κατάσταση έτσι, πρέπει να διαβάσει την κατάσταση. Εδώ πέρα δεν την έχουν διαβάσει καλά την κατάσταση. Δεν σου είπα να το βάλει 5 ευρώ. Μπορείς όμως λίγο να το χαμηλώσεις. Ηλία, και εμένα τόσα είναι, να ξέρεις. Για το τελευταίο που λες. Τόσα μου είπε. Την άλλη φορά όμως δεν ήταν τόσα, να ξέρεις. Everybody jumping out of the mind. Everybody going out of the skins. Λοιπόν,

ευχαριστούμε πάρα πολύ την Digital Markt τη Αντιλία Θερμότητα Μιντιάμι Θέρμαλ για τον Όμιλο Τουρνικιώτη, βέβαια, που τη φέρνει κοντά μα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το μεζοδοπολείο Μόστρα που ήταν και σήμερα μαζί μα και πάντα δίπλα σα για να σα προσφέρει πολύ ωραίε γεύσει καθημερινά. 9.30 με 11.30. Μιστακίδη 22 στη Χαριλαίου, Αναστασία Μπέκα φτιάχνει φαγητάρες, ποιήματα σε πιάτα είναι, παιδιά. Να πάτε να δοκιμάσετε. Λοιπόν, Γιάννης Δασκάλου έρχεται για να σας κάνει παρέα μέχρι τις 2. Αφού ακούσουμε πρώτα δελτίο ειδήσεων από το GR Times και τη Χριστίνα Στεφανίδου, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Θα το πούμε πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Σε μια πολύ γεμάτη εβδομάδα, όπως είναι η επόμενη, από την Κυριακή αν το πιάσουμε. Κυριακή με Κυριακή έχουμε 6 παιχνίδια. 3 για το ποδόσφαιρο, 2 για το μπάσκετ και 1 η ΚΑΠΑ 19. Οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Κρίσιμη ημέρα με φόντο το μέλλον της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Στις 2.30 το μεσημέρι η εταιρεία παραχωρεί συνέντευξη τύπου στην Αθήνα. Σε αναβρασμό οι φορείς της Θεσσαλονίκης μέχρι και σήμερα δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση από τη Ryanair. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής ανακτά και πάλι έδαφος το πετρέλαιο μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς. Το Brent κινείται αυτή την ώρα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν το βράδυ σε Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στο στενό. Ο Τραμπ είπε ότι 3 Αμερικανικά αντιτορπιλικά δέχτηκαν απρόβλητες επιθέσεις από το Ιράν. Η Τεχεράνη κατηγορεί τη ΣΥΠΑ για παραβίαση της εκεχηρίας. Η εκεχηρία είναι ακόμα σε ισχύ, λέει ο Τραμπ, κάνοντας λόγο για ένα θηλυκό χτύπημα. Αργότερα επέστρεψε τις απειλές. Το Ιράν ηγείται από ψηφασθενείς θα το μετανιώσουν αν δεν υπογράψουν συμφωνία. Μυστήριο με το θαλάσσιο ντρόν, το οποίο εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λευκάδας με τη μηχανή του σε λειτουργία. Το εντόπισαν ψαράδες. Το σκάφος έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, κεραίες και εξοπλισμού επικοινωνίας. Το παρέλαβε το λιμενικό και θα εξεταστεί από ειδικούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σε επαγρύπνηση παραμένουν οι υγειονομικές αρχές μετά τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Το στέλεχος που έχει εντοπιστεί είναι αυτό των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω στενής και παρατεταμένης επαφής. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι παρακολουθούν την κατάσταση και πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι δεν είναι η αρχή ούτε επιδημίας ούτε πανδημίας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το 12χρονος οδηγός πατινιού που παρασύρθηκε από γιο ταχύ στον ασπρόπυργο. Στα σκαριά νομοθετικό πλαίσιο για το καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών. Σύμφωνα με πληροφορίες θα προβλέπει πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας από ανήλικους σε δημόσιους δρόμους. Αύριο εγκαινιάζεται το Μουσείο Παύλου Μελά. Θα φιλοξενήσει τις αρχαιότητες που βρέθηκαν στη διάρκεια των ανασκαφών για τις εργασίες του μετρό. Το κτίριο εγκαινιάζει αύριο ο Πρωθυπουργός στα μέσα Ιουνίου.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,89. Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρίποντο!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
12: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όρο.
13: Με το σώμα γεμάτο.
14: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν.
9: Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
15: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Έκτακτη είδηση.
17: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
16: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
17: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
16: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
17: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
16: www.ergopavlatel.gr.
17: Έργο τέλεια νέα.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Έλα, Γιώργη!
12: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
11: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
12: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
11: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
12: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
13: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
14: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
13: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
14: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
11: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.

που ακούμε, λέει ο Γιώργος. Γεια σου Θανάση. Δεν μπορεί να ανέβει στο YouTube η εκπομπή Φιλενίκη, γιατί δεν μπορούσε να βγει από το YouTube λόγω προβλήματος στο ίντερνετ. Αν υπάρχει ενδιαφέρον για τον προπονητή Φροντερίκ Φωτού της Μπουργκ. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα και στο κομμάτι αυτό. Συζητήσαμε αρκετά πράγματα με τους ανθρώπους της ΚΑΕ και κυρίως με τον Νίκο τον Ζήση, ο οποίος είναι ο general manager της ομάδας και ο οποίος, έχοντας μάθει από τα λάθη και τις δυσκολίες του περσινού χτισήματος της ομάδας, που ξεκίνησε πολύ αργοπορημένα, που είχε αρκετές αντικειμενικές δυσκολίες. Καταρχήν ο Άρης δεν θα μπει σε δημόσια συζήτηση για οτιδήποτε αφορά το αγωνιστικό του μέλλον όσο είναι σε εξέλιξη η φετινή χρονιά. Υπάρχει σεβασμός στο θεσμό του προπονητή, στη δουλειά και την προσπάθεια που κάνει ο Μίλισιτς. Υπάρχει σεβασμός στους παίκτες που υπάρχουν εδώ. Δεν χρειάζεται, τα περισσότερα πράγματα τα έχουμε συζητήσει μεταξύ μας. Πλην νουά, όλες οι υπόλοιπες θέσεις των ξένων, ουσιαστικά δύο είναι αυτές που παίζουν, όπως σας έχουμε αναφέρει ήδη δηλαδή, του Ρόνι Χάρελ και του Μπράις Τζόνς, με μεγαλύτερες πιθανότητες παραμονής του Χάρελ και μικρότερες σε σχέση με του Χάρελ του Τζόνς. Από εκεί και πέρα υπήρξε μια πολύ θερμή παράκληση των ανθρώπων της ομάδας και κυρίως του Νίκου Ζήση. Και τον καταλαβαίνουμε απόλυτα, όπως και αυτός καταλαβαίνει το δικό σου το ενδιαφέρον, αλλά και όλη την επιρροή και την δημοσιότητα που έχει πάρει το θέμα προπονητή και το όνομα του Σπανούλη που ακούγεται πάρα πολύ έντονα κλπ. Ζητήθηκε από τους ανθρώπους της ομάδας το θέμα προπονητή μέσα στον Μάιο και μέχρι να τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας να μην είναι σε ανεβασμένους τόνους και να μην είναι θέμα καθημερινού δημόσιου διαλόγου. Έχουν στο μυαλό τους πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Έχουν πηξίδα του τι θα αποφασίσουν για το αν θα παραμείνει ο κύριος Μίλισιτς ή όχι. Μακριά από τα ραντάρ έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και επαφές. Και ειδικά για το θέμα Σπανούλη, υπόθηκε ότι φυσικά το θέμα είναι πολύ ψηλά συνεχώς στην ατζέντα για τις σχέσεις που υπάρχει, για την προσωπική σχέση που έχει ο Νίκος ο Ζήσης με τον Βασίλη Σπανούλη. Μας έγινε ξεκάθαρο ότι η περίπτωση μιας τέτοιας συνεργασίας, οτιδήποτε και να συνέβαινε, θα ήταν πάρα πολύ μικρές πιθανότητες, λόγω πάρα πολύ μικρές, λόγω του ότι ο Σπανούλης είναι ένα πολύ καυτό όνομα στην Ευρωλίγκα. Αλλά αντιλαμβάνεστε πως όσο ο Σπανούλης είναι εκεί και είναι ελεύθερος, διακριτικά και με πολύ μεγάλη προσοχή, το θέμα θα το παρακολουθεί η ΚΑΕ Άρης. Τώρα, για το αν υπάρχει συμφωνία ή όχι, δεν υπάρχει συμφωνία με κανένα προπονητή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν υπάρχει συμφωνία με προπονητή, δεν υπάρχει συμφωνία με κανέναν παίκτη. Υπάρχει προεργασία και υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες που είναι στο στόχαστρο του Άρη. Υπάρχει μια πολύ μικρή λίστα προπονητών που, σε περίπτωση που αποφασίσει η ομάδα ότι δεν θα συνεχίσει με το Μίλισιτς, θα ενεργοποιηθεί και θα συζητηθεί μαζί τους στο μέλλον της ομάδας. Ένα όνομα από αυτή τη λίστα έφυγε από το πλάνο και ήταν του Gordon Herbert, του πρώην προπονητή του Άρη και της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας, του Καναδά, αλλά και της Bayern Μονάχου, γιατί ο Gordon Herbert έκλεισε σε ομάδα στην Νέα Ζηλανδία. Ούτως ή άλλως δεν ήταν μεγάλες οι πιθανότητες να ευδοκιμήσει μια τέτοια συνεργασία, γιατί ο Gordon Herbert είναι και ένας άνθρωπος που είχε θεματάκια υγείας και είναι σε μια ηλικία που δεν είναι εύκολο να ακολουθήσει ένα τόσο δύσκολο πρόγραμμα που θα έχει του χρόνου Άρης με συνεχόμενα παιχνίδια. Για παίκτες φυσικά και δεν έγινε καμία κουβέντα. Απλά ο Νίκος ο Ζήσης ξεκαθάρισε κάτι, ότι ο Άρης για κάποιους παίκτες

παίκτες, για κάποιους ελάχιστους παίκτες, δεν θα περιμένει να υπάρξει πρόσληψη νέου προπονητή για να προχωρήσει. Κάποιοι παίκτες πιθανότητα να έρθουν στην ομάδα και χωρίς την έγκριση του νέου προπονητή, και αυτό θα αποτελεί μια προσωπική ευθύνη που θα πάρει ο general manager της ομάδας, όπως την πήρε και πέρσι με τον Ρόνι Χάρελ για παράδειγμα, με τον Ελάιζα Μίτρουλονγκ, με τον Γκουλμπόκα, που δεν ήταν επιλογές του Κάρατζιτς, αλλά ήταν δικές του επιλογές. Τώρα, μας ζητήθηκε γενικώς να κάνουμε λίγες μέρες υπομονή, να σεβαστούμε την προσπάθεια της ομάδας που θα προσπαθήσει να περάσει από την ΑΕΚ και να μπει στην τετράδα. Ούτως ή άλλως, να ξέρετε ότι η προκήρυξη του πρωταθλήματος πλέον δεν έχει αγώνα κατάταξης για την τρίτη θέση. Ο ΠΑΟΚ θα είναι τρίτος ό,τι και να γίνει στο τέλος της χρονιάς. Πιθανότατα θα αποκλειστεί από τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά. Είτε ο Άρης είτε η ΑΕΚ θα παίξουν με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά. Η λογική λέει ότι ο τελικός θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός του πρωταθλήματος. Και αυτό που σημαίνει είναι ότι δεν θα υπάρξει παιχνίδι κατάταξης για την τρίτη θέση. Αυτό αποφασίστηκε φέτος. Άρα ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως τρίτος θα είναι στην τελική κατάταξη. Το μόνο που θα διεκδικήσει ο Άρης είναι στα παιχνίδια με την ΑΕΚ να μπει στην τετράδα και να έχει αντί για την πέμπτη την τέταρτη θέση βαθμολογίας. Ποια είναι η διαφορά, τι δίνει αυτό? Τίποτα ουσιαστικά. Είναι καθαρά για θέμα γοήτρου και για, είναι ζήτημα, αν θέλετε, και σεβασμού της ομάδας προς τον εαυτό της. Ναι, φίλε Δημήτρη, οποιοδήποτε απαγορεύει. Δεν υπάρχει, παιδιά, δεν αλλάζει κανένα προεδρικό διάταγμα. Ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτηση των ανθρώπων της ΚΑΕ. Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να γίνει καινούριο γήπεδο μπάσκετ του Άρη στη ΔΕΘ. Αυτό κρατήστε το, κλειδώστε το και τελείωσε το θέμα αυτό. Πάμε παρακάτω. Καινούριο γήπεδο μόνο εκτός ΔΕΘ. Ό,τι υπάρχει στη ΔΕΘ είναι το παλέ. Αναβάθμιση με αύξηση χωρητικότητας. Καινούριο γήπεδο στην έκθεση δεν υπάρχει καμία απολύτως. Ήταν κατηγορηματικοί οι άνθρωποι της διοίκησης ΚΑΕ. Ρε Σιγιάννη, ξέρεις τι με τρελαίνει? Ότι ΑΕΚ και... Καλά στο ΠΑΟΚ τώρα. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε, ρε παιδιά, σε πολύ χαμηλό επίπεδο διοργάνωση. Έπαιξε καμιά 15 μάτς για να φτάσει στον τελικό. Εμείς παίξαμε 18 μόνο για τον πρώτο γύρο. Ναι, παιδιά, είναι διαφορετικό φορμάτ, διαφορετική δυναμικότητα. Τώρα η ΑΕΚ έκανε μια πολύ σπουδαία πρόκληση εις βάρος της Μπανταλώνα. Μια Μπανταλώνα η οποία βέβαια είχε πολύ σοβαρές απουσίες, ειδικά στο 5, με την απώλεια πολύ σοβαρών παικτών. Αλλά δεν μειώνει αυτό το ότι η ΑΕΚ τα κατάφερε και προκρίθηκε, και χθες έδεσε κόμπο τη Μάλαγα, μια πολύ καλή ομάδα και κάτοχο του BCL. Επομένως, όλα τα credit στην ΑΕΚ, αλλά δεν έχει να κάνει. Άλλο πράγμα είναι το EuroCup, άλλο πράγμα είναι οι διοργανώσεις FIBA. Έβλεπα προχθές το ΆΚΑ γεμάτο με το πιο φθηνό εισιτήριο γύρω στα 60 ευρώ και αναρωτιέμαι αν μπορούμε να υποστηρίξουμε στο χωμάνα τέτοια γούστα. Καλά τα ζητάμε, λέει ο Κυριάκος. Εντάξει, νομίζω ότι είναι άλλο πράγμα η Αθήνα, άλλη δυναμική, άλλη αγοραστική δυνατότητα. Αν κάποιος έρθει στη Θεσσαλονίκη και πει το μικρότερο, το φθηνότερο εισιτήριο είναι 60 ευρώ, μάλλον δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Μάλλον θα είναι εξωγήινος. Αλλά σίγουρα κάποια πράγματα διαμορφώνονται με συγκεκριμένους τρόπους. Εγώ δεν θέλω, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, να μπει Cube. Να είμαι ειλικρινής, δεν μου αρέσει το Cube στα γήπεδα. Δεν μου αρέσει, το λέω με ειλικρίνεια. Αυτή η γελιότητα που δείχνει η φάτσα στην κερκίδα και όλοι χαιρετιούνται και αχ, φυλάκια, και ντύνονται και έρχονται στο γήπεδο για να του δείξει το Cube και αχ, τώρα που με βλέπει θα κάνω το σταυρό μου, δεν τα μπορώ. Αυτά είναι λίγο γλυκανάλατα για τα γούστα μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μέσα στα πολύ άμεσα έργα που θα κάνει η ΚΑΕ εφόσον συμφωνήσει με την πολιτεία. Θα είναι πέρα από την κερκίδα τοποθέτηση μιας γραμμής LED και ψηλά στο παλέ. Και γενικά ένα πολύ ριζικό lifting και αισθητικό για να αλλάξει τελείως η εικόνα του γηπέδου. Εάν μιλάμε για 10 υπηρεσίες στο ελληνικό δημόσιο, θέλουμε τουλάχιστον για 6-8 μήνες, εκτός αν υπάρχει κυβερνητική εντολή και πάμε στο τρίμηνο με τετράμηνο. Βαγγέλη,
3 και 4 χρόνια έκανε ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός η ΑΕΚ για να μπορέσουν να βρουν άκρη με την πολιτεία. Ο Άρης ήδη από τον προηγούμενο Αύγουστο που έχει ξεκινήσει οι επαφές ως νέα διοίκηση στην ιδιοκτησία ΣΥΑΟ έχει καταφέρει να κάνει πολύ σοβαρά βήματα, αλλά είναι πάρα πολλά μικρά πραγματάκια γραφειοκρατικά που πρέπει να ολοκληρωθούν για να υπάρξει μια οριστική συμφωνία. Γιατί ξέρεις, αυτοί που υπογράφουν, ο Βρούτσης και ο κάθε Βρούτσης, είναι υπουργός, λέει γήπεδο στον Άρη. Μια χαρά, φεύγει από την ευθύνη. Άλλοι είναι αυτοί που υπογράφουν, ξέρετε γι' αυτό. Για παράδειγμα, το παλέ, τι λέμε, πρέπει να αυξηθεί η χωρητικότητά του. Σαφώς. Και η πρόθεση Καϊάρης είναι να κάνει καινούργια κερκίδα. Ξέρετε ότι χρειάζεται από την αρχή να έρθει καινούργια υπηρεσία πυροπροστασίας. Να δώσει άδεια. Πρέπει να έρθει καινούργια. Αλλάζει άδεια του γηπέδου καν. Δηλαδή και σε επίπεδο ασφαλείας ακόμη. Είναι πάρα πολλά τα πρωτόκολλα και τα μικρά γράμματα τα οποία κρύβονται πίσω από μια τέτοια συμφωνία. Όλα αυτά είναι γραφειοκρατία. Δεν είναι θέμα διάθεσης ή οικονομικής δυνατότητας. Είναι θέμα φοβερής ελληνικής γραφειοκρατίας. Εγώ βλέπω ένας μετά τον άλλον οι καλοί προπονητές κλείνουν σε ομάδες, στο τέλος δεν θα μείνει κανένας αξιόλογος, λέει ο Γιώργος, ο οποίος δεν ξέρω τι θεωρεί αξιόλογο και τι όχι, αλλά η ώρα του προπονητή όταν θα έρθει, θα έρθει και θα έρθει πολύ γρήγορα, με το που θα τελειώσει η χρονιά είτε θα ανανεωθεί η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Μίλισιτς, κάτι το οποίο μεταξύ μας έχει πολύ μικρές πιθανότητες να συμβεί, πολύ πολύ μικρές πιθανότητες, είτε θα ανακοινωθεί νέος προπονητής, αλλά όλα αυτά θα γίνουν, ξέρετε, μπαμ μπαμ. Το πλάνο των ανθρώπων του Άρη είναι να έχουν ανακοινώσει τα πάντα μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, όλα να τα έχουν τελειώσει. Και δεν μιλάμε μόνο για το θέμα προπονητή, και μεταγραφικά θέματα να τρέξουν. Τουλάχιστον αυτά που αφορούν παίκτες που είναι μεταγραφικοί στόχοι και δεν δεσμεύονται με συμβόλαια με άλλες ομάδες. Εννοείται ότι ο Άρης επίσης θα διαφερθεί για κάθε Έλληνα παίκτη που θα είναι διαθέσιμο στην αγορά. Εννοείται ότι ο Άρης θα πληρώσει την υπεραξία κάποιων παικτών, αλλά δεν θα μπει στη διαδικασία πληστηριασμού και να πετάξει το μπάτζετ του για εντυπώσεις. Και να ξέρετε επίσης ότι από την για το θέμα του προπονητή, εάν και εφόσον υπάρξει αλλαγή, μιλάμε για ξένο προπονητή. Μόνο μία είναι η επιλογή Έλληνα προπονητή, δεν χρειάζεται να την αναλάβουμε. Μία είναι το θέλω για Έλληνα προπονητή. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για ξένο προπονητή. Εννοείται βέβαια ότι για το κομμάτι των Ελλήνων παικτών που έχουν και μια αξία και μπορούν να κάνουν το step up και να σε ανεβάσουν επίπεδο, είναι και το τι θα αποφασίσει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έτσι. Γιατί να ξέρετε πως εκεί θα γίνουν οι αλλαγές, εκεί θα μείνουν κάποιοι ελεύθεροι, εκεί θα ανανεωθούν κάποιοι παίκτες, εκεί θα πουληθούν κάποιοι παίκτες, ανάλογα και με το ποιοι προπονητές θα μείνουν σε αυτές τις ομάδες. Είναι πολλά πράγματα τα οποία θα γίνουν. Ο Νίκος θέλει τώρα γήπεδο και θεωρεί όλα τα άλλα πασαλήματα και λέει ότι θα είμαστε πάλι κομπάρση του χρόνου στο πρωτάθλημα. Γήπεδο δεν, οπότε Klein Mind. Εντάξει Νικόλα μου, να σε καλά ρε φίλε. Klein Mind. Ναι, δεν θα πάρει ο Άρης πρωτάθλημα του χρόνου, να ξέρεις. Δεν θα μπορέσει ο Άρης να πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου στην Ελλάδα. Και δεν θα κάνει γήπεδο ο Άρης καινούριο την επόμενη πενταετία, εξαετία. Αν μπορείς Νίκο να ζήσεις με αυτό, αν βέβαια δεν μπορείς να ζήσεις με αυτό, θα πρέπει να προσπαθήσεις λίγο να το εμπεδώσεις ότι έτσι είναι. Εννοείται δε ότι θέλουμε ο ΣΥΑΟ να ρίξει καμιά 100 εκατομμύρια και να κάνει καινούριο γήπεδο και να κάνει και ένα budget 20 φέτος, 25-30 και να πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Δεν θα γίνει. Την αγάπη μας στο κυτρινόμαυρο Ντάρμστατ,
Ο φίλος ο Πέτρος κάνει μια εκτίμηση για την ΑΕΚ, με την οποία διαφωνώ ότι θα καθυλωθεί στην πέμπτη θέση στην Ελλάδα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι σίγουρο ότι θα την προσπεράσουν ο Άρης και οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Το δίδυμο Αγγελόπουλου Σάκοτα θα σταματήσει να προσπαθεί να έχει μια καλή ομάδα και να πετύχει διακρίσεις στην Ευρώπη. Ποια να είναι άργη η γνώμη του Θόδωρου Καρυπίδη γι' αυτό? Α, καλά. Τώρα έπεσες στην περίπτωση. Δεν μου κάθεται, Γιάννη, πολύ καλά να πάρουμε για 10 χρόνια το παλέ με χίλιες πλάς θέσεις και να δούμε για νέο γήπεδο μετά από μια δεκαετία. Καλησπέρα σας, κυρία μου. Καυτός Ιούνις δηλαδή σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο μακάρι να είναι καυτός και να έχει εξελίξεις θετικές. Στο μπάσκετ θα γίνουν όλα, να ξέρετε, πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ άμεσα. Εγώ πάντως, Γιάννη μου, είχα αυτή τη διέθεση ότι κάτι θα συμβεί και δεν θα γίνει εξέδρα. Όπως επίσης έχω τη διέθεση ότι ο προπονητής και η παίκτη της επόμενης σεζόν θα είναι του ίδιου μήκους κύματος φετινής και πορείας εξαιτίας κάτι που θα συμβεί. Μπορεί να με πεις και απεσιόδοξο και δύσπιστο, αλλά έχουμε καεί από πολλούς χιλούς. Είσαι απεσιόδοξος και είσαι και δύσπιστος. Ας μην αγχώρεται ο Γιώργος, λέει. Καλοί προπονητές, ο καλός σου θα μείνει χωρίς να κλείσει, είναι αυτός που έχει ήδη κλείσει. Καλά, εσύ ξέρω ότι τον έχεις έτοιμος, εσύ να πας να υποδεχθείς τους Σπανούλη στο αεροδρόμιο, Γιώργο. Δεν υπάρχει κίνητρο, φίλε. Δεν υπάρχει τρίτη θέση να διεκδικήσεις, φίλε Λάζαρε. Και τα χρήματα που δίνει παραπάνω κλπ. Αυτά έπαιζαν ρόλο σε χρονιές που τα 50 χιλιάρικα για σένα έκαναν τη διαφορά ή ήταν ένα ακόμα συμβόλαιο. Στον καινούριο Άρη, χωρίς να τα υποτιμάει κανένα στα 50 χιλιάρικα, γιατί επαναλαμβάνω, όλοι με τις τσέπες άλλων μπορούμε να κάνουμε τους μάγκες και να γινόμαστε και λίγο, να βγάζουμε ένα νεοπλουτισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει τρίτη θέση φέτος βασικά. Η προκήρυξη λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι τρίτος σίγουρα, ό,τι και να γίνει στο πρωτάθλημα. Παίζεται η θέση 1-2 και η θέση 4. Θα πληρώσει υπεραξία για κάποιους παίκτες, φίλε. Δεν θα προσπαθήσει να δώσει παραπάνω λεφτά για να πάρει έναν παίκτη του οποίου αντικειμενική αξία δεν είναι αυτή που θεωρεί ο Άρης. Θα προσπαθήσει να πληρώσει υπεραξία στα λογικά επίπεδα. Δηλαδή, άμα θέλει να δώσει κάποιος, ξέρω εγώ, για τον Χ παίκτη 1 εκατομμύριο, ενώ τώρα έχει συμβόλαιο 300-400 χιλιάρικα και ο Άρης είναι διαθέσιμο να του δώσει αυτά τα λεφτά και να του δώσει και λίγα παραπάνω, ας πάει εκεί που θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Δεν είναι μόνο το οικονομικό κάποιος που σκέφτεται για να πάει σε μια ομάδα. Εκτός κι αν είναι τελευταίο του συμβόλαιο, αν είναι τυχοδιώκτης. Πιστεύεις ότι με τα γραφικά θα χτυπήσει και παίκτες με buyout ή καέ? Ναι, φίλε Χρήστο, το πιστεύω αυτό που λες. Μια τέτοια περίπτωση πολύ πιθανό να είναι και ο Αντετοκούμπο, ο οποίος έχει συμβόλαιο και για την καινούργια χρονιά και θα χρειαστεί ο Άρης να πληρώσει ενδεχομένως κάποια χρήματα στον Ολυμπιακό για να τον αποκτήσει. Πάντως ο Άρης τον θέλει πολύ και ο Αντετοκούμπο θέλει να μείνει εδώ, οπότε θα τα δούμε τα υπόλοιπα. Γιάννη, πάνω σε αυτό που είπες ότι δεν υπάρχει περίπτωση καινούργιου γηπέδου στη ΔΕΘ, που το θεωρώ λογικό και το περίμενα, υπάρχει πρόθεση μελλοντικά της ιδιοκτησίας για καινούργιο γήπεδο αλλού γενικά? Ναι, φίλε Κωνσταντίνε, δεν αποκλείεται αυτή η περίπτωση. Δεν είναι στα άμεσα πλάνα η δημιουργία νέου γηπέδου. Δεν αποκλείεται όμως οι ανάγκες και η υπεραξία του Άρη και οι απαιτήσεις του Άρη και το γεγονός ότι κάποια στιγμή θα είναι ομάδα top επίπεδου στην Ευρώπη να δημιουργήσουν τις ανάγκες για τη δημιουργία καινούργιου γηπέδου. Ναι, ακριβώς. Αν το Περιστέρι περνούσε τον ΠΑΟΚ, θα τελείωνε τρίτο. Ακριβώς. Δεν υπάρχει παιχνίδι τρίτης θέσης φέτος. Υπήρχε, παλιά ήταν στα 5 μάτς, μετά έγινε στην έδρα του τρίτου στην κανονική διάρκεια. Τώρα καταργήθηκε αυτό στην προκήρυξη. Δεν υπάρχει μάτς κατάταξης τρίτης τέταρτης θέσης. Γιάννη, υπάρχει αισιοδοξία για το μέλλον στο μπάσκετ. Το μόνο στενάχρονο είναι ότι ξεχνάμε για 10 χρόνια νέο γήπεδο. Ναι, μάλλον έτσι είναι. Αλλά τα πλάνα που υπάρχουν για το παλέ, φίλε, δεν έχουν σχέση με το παλέ που συναντάμε τα τελευταία χρόνια.

διάθεσή σας, παιδιά, και τη στεναχώρια σας για έλλειψη τίτλων κλπ. Και ότι είστε σκασμένοι, αλλά δεν μπορώ να σας λύσει κανένας δημοσιογράφος να σας φτιάξει την ψυχολογία. Εντάξει. Τα περιστατικά και τα γεγονότα εμείς αναφέρουμε και το ρεπορτάζ. Γενικά, όποιος δεν αντέχει, παιδιά, δεν είναι καλό. Ό,τι σας κάνει κακό, να το σταματάτε. Σε ό,τι και να είναι αυτό στη ζωή σας. Ο Άρης μπορεί να μην είναι κάτι σημαντικό, οπότε κάποια στιγμή λες σκάει, δεν μπορώ άλλο, δεν ασχολούμαι. Δεκτόν. Αυτό το θα διαφερθούμε για κάθε καλό και διαθέσιμο Έλληνα παίκτη, ας μην το αναφέρουμε, ήδη χάσαμε δύο. Κανένα δεν έχασε, φίλε, ο Άρης. Ο Άρης θα ξεκινήσει να ενδιαφέρεται για καλούς και διαθέσιμους Έλληνες παίκτες όταν ολοκληρωθεί η χρονιά. Όταν έστειλα εγώ ότι δεν γίνεται γήπεδο στη ΔΕΤ, με θεώρησες κακόβουλο. Εγώ προσωπικά. Α, εσένα ποιος σε ξεμπλόκαρε, ρε φίλε? Εσένα, εγώ σε μπλοκάρω, εσένα πάλι σε βάζουνε.

Χαιρετώ τον Δημήτρη από τα Μουδανιά και λέει: συμφωνώ μαζί σου στο θέμα με το Cube. Υπάρχουν καλύτερα πράγματα που μπορούν να γίνουν στο γήπεδο για εντυπωσιασμό. Επίσης, ευτυχώς δεν θα έρθει ο Χέρμπερτ. Δεν θα μπορώ να χορέψω με τίποτα τη χρονιά που είχε έρθει σε εμάς και ήταν αποτυχημένη. Εντάξει, ρε Δημήτρη, τον αδικείς πάρα πολύ τον προπονητή. Πολύ καλός προπονητής και καλό μπάσκετ επέξω ομάδα. Μήπως είχατε κάποιο νόημα για Κώστα και Τανούλη? Κοίταξε, το θέμα Τανούλης υπάρχει απόλυτη αισιοδοξία ότι θα τελειώσει θετικά. Για τον Κώστα Αντετοκούμπο υπάρχει η πεποίθηση ότι θα είναι στον Άρη και όχι ως δανεικός ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης, να ξέρετε ότι αυτό που μας υπογραμμίστηκε και μας ξεκαθαρίστηκε από τους ανθρώπους είναι ότι μπορεί να είχαμε τη συγκυρία φέτος να έχουμε δύο δανεικούς από μια ομάδα, αλλά ο Άρης γενικώς και στις ψηφοφορίες που πηγαίνει να ψηφίσει δεν έχει καμία γραμμή και δεν ακολουθεί κανέναν. Δεν είναι σε κανένα στο άρμα. Και αυτό το έχει διαπιστώσει και ο Ολυμπιακός και οποιοδήποτε. Και φυσικά, πρόθεση της ομάδας είναι να μην έχει δανεικούς από την καινούργια χρονιά. Πολύ καλός προπονητής ο Αντών Γκαβέλ. Φίλε μου Κωστή. Νομίζω κάπου έκλεισε. Στην Πάγια νομίζω έκλεισε. Κάπου έκλεισε. Κάπου τώρα το όνομά του, τώρα πρόσφατα το είδα. Γιάννη, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στη φάση για καινούργιο γήπεδο, αλλά πραγματικά πιστεύεις ότι αν ήταν ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και ήθελαν να φτιάξουν νέο γήπεδο στο κέντρο, θα του σταματούσε ένα προεδρικό διάταγμα? Εδώ έχουν αλλάξει νόμους που είναι πιο ισχυροί κλπ. Όποιος ελέγχει την εξουσία, κάτσε. Περίμενε, Κρίς, να δεις τι έχει να γίνει για το σεφ. Περίμενε να δεις, γιατί ο Ολυμπιακός λέει το πήραμε το σεφ. Περίμενε να δεις εκεί τι έχει να γίνει. Τι εμπλοκή έχει να φάει η ΚΑΕ Ολυμπιακός για το σεφ. Πολύ σωστά λες, Δημήτρη. Επειδή τα γεγονότα και οι συσχετισμοί αλλάζουν σε όλα τα θέματα, καλό είναι να μην ασχολούμαστε καθημερινά με διάφορα ζητήματα που αφορούν προπονητή και παίκτες. Γι' αυτό λοιπόν μένουμε σε μια χρονιά που ακόμα δεν έχει τελειώσει, θα τελειώσει σύντομα και από εκεί και πέρα όλα αυτά που θέλετε να μάθετε θα γίνουν γνωστά από τους αρμόδιους. Δεν ξέρω τι να προτιμήσω, λέει, Σπανούλη ή Νέα Κερκίδα ή ένα από τα δύο. Γιατί όχι και τα δύο? Όλα στην ώρα τους, trust the process, λέει ο φίλος, ο Λεωνάρντο. Με ξεπερνάει, λέει, η τρελά των συνοπαδών μας. Από εκεί που παλεύαμε τα τελευταία χρόνια για την επιβίωσή μας, τώρα ξαφνικά δεν τους κάνει το πλάνο πενταετίας. Δεν θέλουν το παλέ ανακοινισμένο και θέλουν γήπεδο Chicago Bulls 25.000 θέσεων και κατέστηση. Ναι, ρε φίλε, αυτό είμαστε στον Άρη. Στον Άρη είμαστε για φάπες πολλές φορές. Για σφαλιάρες. Πολλές φάπες. Η ομάδα πάλευε μέχρι πριν από μερικούς μήνες, ούτε 10 μήνες περάσανε, που πάλευε για αδειοδοτήσεις, πάλευε να τηρεί τις πληρωμές στο δημόσιο και στους διακανονισμούς και δεν ξέρω τι να πω, δεν είμαι ψυχολόγος, παιδιά, για να φουγκράζω με τον πόνο των άλλων, έχω τους δικούς μου πόνους που με ταλαιπωρούν πολύ περισσότερο από τον πόνο που έχει ο καθένας στην καρδιά του για τον Άρη. Δεν νομίζω πως είναι θέμα εντυπωσιασμού, αλλά πως είναι προϋπόθεση της EuroLeague. Το Cube. Δεν ξέρω αν λες για το Cube ή για οτιδήποτε. Εγώ ρώτησα σήμερα ξεκάθαρα. Αν σε περίπτωση ο Άρης παίζει η EuroLeague, το παλέ στα επόμενα 2 χρόνια, 3, μπορεί να εξυπηρετήσει τις προϋποθέσεις που βάζει η EuroLeague? Και η απάντηση ήταν από τους ανθρώπους διοίκησης, ναι. Επομένως, μένω σε αυτό. Δεν θα πω ψέματα, το ότι για 10 χρόνια δενόμαστε με το παλέ δεν είναι καλά νέα, λέει ο φίλος ο Άικη. Πόσο άκυρο είναι αυτό με την τρίτη θέση? Τι σάινι είναι αυτή εκεί στην GBL που βαθμίζει το ίδιο στο προϊόν? Συμφώνησε και η ΕΡΤ, φαντάζομαι, ζήτησε το ελληνικό πρωτάθλημα. Κοίταξε, γιατί δεν μπορεί να έχει στην προκρίση του πρωταθλήματος λόγο. Νομίζω ότι το μπάσκετ είμαστε σε ένα όμορφο ταξίδι σε σχέση με τα άλλα τμήματα του συλλόγου. Μην το λες, Θανάση, γιατί κάποιοι δεν το βλέπουν όμορφο το ταξίδι. Απογοήτευση για το παλέ, απογοήτευση για το ότι δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα του χρόνου. Απογοήτευση, απογοήτευση, απογοήτευση για πολλά πράγματα. Το παλέ δεν θα είναι απλώς ένα γήπεδο, θα γίνει προορισμός σημείο αναφοράς. Ένα μέρος που ο κόσμος θα ταξιδεύει για να ζήσει εμπειρίες. Τα επόμενα χρόνια εκεί θα γραφτούν στιγμές που θα μοιάζουν βγαλμένες από ταινία
και θα λέμε ήμουν εκεί, λέει ο Θάνος. Θάνο μου, χαίρομαι που υπάρχουν και αισιόδοξες νότες. Ξαφνικά το παλέτο βγάλαμε κουτσό. Για τα budget δεν είπαν κάτι διαφορετικό, παιδιά. Αυτό που είπαν σίγουρα οι άνθρωποι της ομάδας είναι ότι υπάρχει ένα minimum. Το minimum του budget είναι πολύ μεγαλύτερο της φετινής χρονιάς. Και από εκεί και πέρα δεν απέφυγαν οι άνθρωποι να μιλήσουν με αριθμούς και πολύ καλά έκαναν. Πάντως, οτιδήποτε γίνει ως αλλαγή στον αρχικό σχεδιασμό θα είναι προς τα πάνω. Στο σεφ Γιάννη κλωτσάει ο Μαρινάκης. Το θέλει ο Μαρινάκης. Α, μόνο αυτό είναι χαβί του. Περίμενε. Πολλά θέματα υπάρχουν εκεί. Πάρα πολλά. Γεια σου φίλε Αστέριε. Δεν ξέρω για το Σπανούλη, για το νέο γήπεδο, αλλά το Λιόπουλο θα τον ήθελα πίσω χθες κιόλας, λέει ο φίλος ο Αστέριος. Έγινε κουβέντα και για το πρόσωπό του, αλλά θα έρθει η ώρα, εάν και εφόσον κάποια πράγματα ξεκαθαρίσουν εκεί στον Παναθηναϊκό, θα τοποθετηθεί επίσημα και ο Άρης με τον τρόπο του. Το παλιά ακόμα και έτσι να μείνει, θα σου λουποθεί, θα είναι τέλειο, λέει, αν σου λουποθεί και μπουν και οθόνες και η ηχητική γίνει σωστά. Και αν φύγουν και τα δημοσιογραφικά από εκεί, γιούπι, λέει ο Χάρης. Αυτά που ίσχυαν για τον Άρη Γιάννη ίσχυαν και για άλλες ομάδες, αλλά μόλις εκεί άλλαξε η ιδιοκτησία, οι οπαδοί τους κατευθείαν ζήτησαν ευρωλίγες και τίτλους. Φαίνεται οι οπαδοί δεν πρέπει να έχουν καμιά απέτηση όπως έχουν οι οπαδοί όλων των μεγάλων ομάδων. Η ιδιοκτησία στον Ολυμπιακό, φίλε, όταν άλλαξε και πήρε τον Ιωαννίδη, τον Ολυμπιακό τον πήρε ο Κόκαλης. Και ο Άρης αποχαιρέτησε τα σκύπτρα του μπάσκετ γιατί είχε κλείσει ο μεγάλος κύκλος της παντοκρατορίας του. Και ταυτόχρονα είχε ήδη ξυπνήσει το θηρίο που λεγόταν Γιαννακόπουλος, ο οποίος είχε δώσει 2 δισεκατομμύρια δραχμές για τον Νίκο Γκάλη. Ο Άρης δεν είχε κάποιον ισχυρό επενδυτή τότε. Ο ΠΑΟΚ επίσης έπνεε τα λίστια, ούτως ή άλλως ποτέ δεν έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήτανε, θέλω να πω ότι για τον τίτλο ήταν δεύτερος, αλλά πήρε ένα πρωτάθλημα μετά το 93 και τελείωσε. Αυτό ήταν. Μπορείς φυσικά να κάνεις, να έχεις απαιτήσεις για όλα, αλλά πρέπει να είσαι ρεαλιστής. Γιατί αν ερχόταν τότε ο Γιαννακόπουλος και ο Κόκαλης και στον Άρη υπήρχαν τρεις φορές μεγαλύτεροι από αυτούς τους επενδυτές, όχι πρωτάθλημα δεν θα απαιτούσανε και δεν θα παίρνανε, αλλά φαίνεται ότι δεν μπορείς να καταλάβεις κάποιους σχετισμούς και εσύ και πάρα πολλοί άλλοι. Συνεχίστε λοιπόν να έχετε την απέτηση να πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα του χρόνου, να κάνει ο Άρης καινούριο γήπεδο σε 2-3 χρόνια. Δεν έχω πρόβλημα με εσείς, θα ταλαιπωρήσετε. Αν θέλετε να μην είστε ρεαλιστές, πρωτάθλημα μαζί σας. Και εγώ ακόμα πιο δυνατά. Του χρόνου πρωτάθλημα. Double. Και το EuroCup να πάρουμε. Και όχι μόνο αυτό, 15.000 γήπεδων θέλω. Και όχι μόνο αυτό, 20 εκατομμύρια budget θέλω. Συνεχίστε να το λέτε. Δεν έχω θέμα. Klein Mind, Νίκο, δυναμώνουν. Klein Mind. Κανένας δεν φοβάται κανέναν. Ο ανταγωνισμός μόνο καλό θα κάνει στην Guy Harris. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με βλακίες, παιδιά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γι' αυτό και τα μηνύματά σας θα τα αγνώ. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με βλακίες. Το ότι ο Σιάο μπορεί να έχει τρεις φορές τα λεφτά του Γιαννακόπουλου δεν σημαίνει ότι θα βάλει και τρεις φορές παραπάνω λεφτά στην Guy Harris. Μπορεί να αγοράζει ρολόγια 2-3-5 εκατομμύρια, να αγοράζει αυτοκίνητα 10 εκατομμύρια. Στην Guy Harris έχει αποφασίσει να κάνει ένα συγκεκριμένο budget με συγκεκριμένο πλάνο. Το θες, πάρτο. Δεν το θες, πήγαινε πια στο Σιάο για κάτι την επόμενη φορά που θα έρθει και πες του βάλε τρεις φορές παραπάνω με τον Γιαννακόπουλο. Εγώ δεν είμαι ούτε αισιόδοξος ούτε απεσιόδοξος. Περιμένω με υπομονή αλλά και στήριξη και την επόμενη χρονιά που έρχεται άμεσα, ώστε να δω τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και να κρίνω δίκαια. On the roof of tin,
Αφήστε τα φυσιολογικά και τα μη φυσιολογικά και τα ταβάνια και τους τίτλους και τις διακρίσεις και τα νέα γήπεδα. Αφήστε τα φυσιολογικά και τα μη φυσιολογικά. Επιστρέψτε λίγο στην πραγματικότητα και πατήστε στη γη. Εγώ τα μη φυσιολογικά τα είχα ζήσει. Ξαφνικά δεν είμαι αυτός που αρκείται στην τρίτη και τέταρτη θέση ή στην τετράδα του EuroCup ή στην πρόκριση στα play-off. Τα μη φυσιολογικά και τα φυσιολογικά, άλλοι τα ζήσανε, άλλοι δεν τα ζήσανε. Θα κάτσω τώρα να σας πείσω, παιδιά, για να λύσω ψυχολογικά που έχετε ορισμένοι. Επειδή έχετε τρελαθεί με το ποδόσφαιρο, συγγνώμη κιόλας. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος με αυτά που άκουσα για το τμήμα μπάσκετ. Πάρα πολύ χαρούμενος. Με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, με πολύ μεγάλο ρεαλισμό, με πολύ μεγάλη διάθεση και με πλάνα για να μεγαλώνει η ομάδα κάθε χρόνο. Χάρηκα πάρα πολύ από αυτά που άκουσα, γιατί είδα μπροστά μου ένα ζωντανό οργανισμό που εκπροσωπείται από ανθρώπους, τον οποίο το μάτι γυαλίζει, δουλεύουν για αυτόν τον οργανισμό και έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος βλέπει, επενδύει και με τον χρόνο και με τον καιρό θα ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών περισσότερο. Τώρα τα δικά σας τα μηνύματα, δηλαδή Γιάννη, ούτε καν θα τα διαβάζω, δεν με αφορούν. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Προς απογοητευμένους και εγωιτευμένους Αριανούς, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι, την αγάπη μου. Εγώ θα έλεγα να κρατήσετε χρήματα, να κάνετε οικονομίες και να ετοιμαστείτε για πολύ ωραία πράγματα που έρχονται στον Μπασκετικό Άρη.

0: Ας κάνει ο Σιάο τον Άρη τη Βαλένθια της Ελλάδας. Θα σας πω εγώ για τίτλους. Λέω φίλος ο Γαμπίτο. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Σας εύχομαι ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Σας προτείνω να παραμείνετε και να παρακολουθήσετε την εκπομπή Yellow News. Ο Δημήτρης Σαλής, σε όσους δεν ακούσατε λόγω του τεχνικού προβλήματος στο ίντερνετ, την πρώτη ώρα θα κάνει μια ανακεφαλαίωση για πράγματα που αφορούν το παλέ, φαντάζομαι, Δημήτρη μου γλυκέ. Και από εκεί και πέρα θα σας μιλήσει και για όλο το υπόλοιπο ρεπορτάζ και για το ποδόσφαιρο. Κάτι θα έχει να σας πει, είμαι σίγουρος. Και για ό,τι υπάρχει στην κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Καλή επιτυχία στον ποδοσφαιρικό Άρη και σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα που θα αγωνιστούν, να αναγωνίζονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης, τα Ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, τα πολύ αγαπημένα εδώ και 50 χρόνια, τα κορυφαία κουφώματα της Αλουπλαστ, τα οποία εκπροσωπούν σε Ελλάδα και Κύπρο η οικογένεια Δερβίση και εγγυώνται την καλύτερη ποιότητα κατασκευής αισθητικής αλλά και ασφάλειας για εσάς. Και εννοείται Smart Finance, για να μην πνίγεσαι σε καμία κουταλιά νερό φοροτεχνική. Και αν έχετε θεματάκια τώρα με δηλώσεις κλπ. Κλπ, η Smart Finance είναι εκεί. Σόλωνος 88. Σας περιμένει για να δώσει ό,τι λύση επιθυμείτε. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από το grtimes.gr, διαφημιστικά μηνύματα και φυσικά αμέσως μετά Yellow News με Δημήτρη Ροσαλή και Χρήστο Γκάλη. Είναι απαρτία, οπότε θα έχετε ένα υπέροχο διωράκι. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα πρωτοθέως, λίγο μετά τις 12. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συναγερμός στις ένοπλες δυνάμεις για το ναυτικό ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα. Αναφορές ότι είχε εκρηκτικά. Το σκάφος που εντόπισαν ψαράδες έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, κεραίες και εξοπλισμού επικοινωνίας. Για σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δοκιμάζεται η εκεχηρία των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη κατηγορεί τη ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχηρίας. Η εκεχηρία είναι ακόμη σε ισχύ, λέει ο Τραμπ, κάνοντας λόγο για ένα φιλικό χτύπημα. Αργότερα επέστρεψε στις απειλές. Το Ιράν ηγείται από ψυχασθενείς. Θα το μετανιώσουν αν δεν υπογράψουν συμφωνία, τόνισε. Νέες αναταράξεις. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συναγερμός στις ένοπλες δυνάμεις για το ναυτικό ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα. Αναφορές ότι είχε εκρηκτικά. Το σκάφος που εντόπισαν ψαράδες έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, κεραίες και εξοπλισμού επικοινωνίας. Για σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δοκιμάζεται η εκεχηρία των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη κατηγορεί τη ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχηρίας. Η εκεχηρία είναι ακόμη σε ισχύ, λέει ο Τραμπ, κάνοντας λόγο για ένα φιλικό χτύπημα. Αργότερα επέστρεψε στις απειλές. Το Ιράν ηγείται από ψυχασθενείς. Θα το μετανιώσουν αν δεν υπογράψουν συμφωνία, τόνισε. Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι. Στο 5,4% σκαρφάλωσε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός στη χώρα μας από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώνοντας ανωδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, σε διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ειδική ενίσχυση 300 ευρώ από 250 στους συνταξιούχους και για χείρες άνω των 60 ετών, επεκτείνοντας το μέτρο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα. Σε εξέλιξη υπόθεση ομηρίας σε τράπεζα σε πόλη της Δυτικής Γερμανίας. Κατά πληροφορίες πρόκειται για επίθεση σε χρηματοποστόλη, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερα στο σημείο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε εχθές με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για πλήρη απαγόρευση των πατινιών στους ανήλικους προανήγγειλε σήμερα μέσω του ΣΚΑΙ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μίλησε για υποχρεωτική ασφάλιση και για τα ενοικιαζόμενα και κόφτη στην ταχύτητα. Σε επαγρύπνηση παραμένουν οι υγειονομικές αρχές μετά τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Το στέλεχος που έχει εντοπιστεί είναι αυτό των άνδεων, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της στενής και παρατεταμένης επαφής. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι παρακολουθούν την κατάσταση και πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι δεν είναι η αρχή ούτε πανδημίας ούτε επιδημίας. Κρίσιμη ημέρα με φόντο το μέλλον της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγη ώρα η εταιρεία θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στην Αθήνα. Σε αναβρασμό οι φορείς της Θεσσαλονίκης μέχρι και σήμερα δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση από τη Ryanair. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Με το σώμα γεμάτο.
12: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβιμπεντ ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
17: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
20: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
21: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
22: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
21: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
22: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
21: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
22: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
21: Νέο σκάλα δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
23: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα.
24: Στο Χαριλάου όλοι,
23: Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ. Και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Lease Access.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά. Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
18: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
19: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής, Χρήστος Γκάλης, σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ό,τι υπάρχει να σχολιάσουμε και σήμερα. Εντάξει, θα πούμε πράγματα αρκετά και για το μπασκετικό κομμάτι. Σας είπε ο Γιάννης κάποια πριν, θα τα επαναλάβω έτσι, γιατί την πρώτη ώρα, όπως μου είπε, είχαμε ένα θέμα με το ίντερνετ, οπότε κάποιοι ίσως να μην τα άκουσαν. Θα πω κάποια πράγματα, θα κάνω μια περίληψη έτσι κάποιων πραγμάτων. Πρέπει λίγο να καταλάβουμε κάτι, θα πω μόνο αυτό τώρα. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι, παιδιά, ότι όταν μιλάμε για πλάνα, για έργα, για οτιδήποτε στο οποίο εμπλέκονται και άλλοι, εμπλέκονται πολλοί, εμπλέκεται το κομμάτι κράτος, πρέπει να έχουμε και την απαραίτητη σκέψη στο μυαλό μας για το πώς θα προχωρήσει κάτι ή όχι. Το αφήνω, θα επανέλθω στη συνέχεια. Να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Μπορείτε και μέσα από εκεί να μας παρακολουθήσετε. Ένα like στο βίντεο, subscribe, να ακολουθείτε, να παρακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live στο κανάλι μας, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο. Ήδη έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να ανεβάζουμε και διάφορα άλλα πράγματα από το στούντιό μας, αποκλειστικά για το YouTube. Είδατε και τη συνέντευξη που ανέβασε ο Χρήστος με τον Θέμη τον Τσούφη, εκπρόσωπο του Aris Alliance. Θα έχουμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το μεταφραστικό γραφείο, το οποίο έχει τη λύση, είναι ποιοτική σου επιλογή για μια καλή μετάφραση σε πάνω από 100 γλώσσες, με δυνατότητα παράδοσης express, πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-5255-85, επαναλαμβάνω, 2310-5255-85 το τηλέφωνο. Το email, αν θέλετε να επικοινωνήσετε με αυτόν τον τρόπο, info@metafrasis24.gr. Και Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό που είναι σε θέση να σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας και συναγερμούς. Επίσθερο τηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα, Starlink, ό,τι χρειάζεστε. Ένα τηλέφωνο κάνετε στο 6981-33-44-55, επαναλαμβάνω, 6981-33-44-55, μιλάτε με τον φίλο μας τον Γιάννη, ειδικές τιμές για τους ακροτές του Yellow Radio. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με email, info@secure247.gr. Αυτή είναι η χορηγή και τη σημερινή εκπομπής μας, συγγνώμη, τους ευχαριστούμε που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν σε κάθε περίπτωση. Θα ξεκινήσω έτσι την αναφορά, θα πω δύο πράγματα ποδοσφαιρικά. Έχουμε παιχνίδι την Κυριακή με τον Όφη. Έχουμε και δύο εισιτήρια για το παιχνίδι Άρης Όφη από την Toshiba Caracasis, χορηγό της ΠΑΕ Άρης. Δύο λοιπόν εισιτήρια, τα οποία μπορείτε να τα κερδίσετε με τον γνωστό τρόπο. Στέλνετε το ονοματεπώνυμο άμκα και email αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936-51-20-99, επαναλαμβάνω, 6936-51-20-99. Στέλνετε τα στοιχεία σας, μπαίνετε στην κλήρωση, θα την κάνουμε με την ολοκλήρωση της εκπομπής. Δύο εισιτήρια, δύο προσκλήσεις, είναι για τη θύρα 7, για τα επίσημα δηλαδή του Κλεάνθης Βικελίδης για το κυριακάτικο Άρης Όφη, προσφορά από την Toshiba Caracasis, χορηγό της ΠΑΕ Άρης. Αυτά και για τα εισιτήρια που δίνουμε και σήμερα και για το ποδοσφαιρικό παιχνίδι με τον Όφη. Εντάξει, τώρα όσον αφορά το κομμάτι, το αμιγώς αγωνιστικό, παίκτες, ποιοι θα παίξουν, ποιοι δεν θα παίξουν, εντάξει, δύο πράγματα, έχουμε παιχνίδι την Κυριακή. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με όσα είδαμε στο παιχνίδι της Κρήτης κόντρα στον Όφη. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα μπει τόσο πολύ σε διαδικασία διαφοροποιήσεων ο Μιχάλης Γρηγορίου, και γιατί νομίζω ότι έμεινε αρκετά ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας.
εντάξει, υπάρχει μια αναγκαστική αλλαγή μέσα εισαγωγικά, γιατί ο Καντεβέρε θα απουσιάσει από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, συμπλήρωσε κάρτες και δεν θα είναι διαθέσιμος ο Καντεβέρε για αυτό το παιχνίδι. Οπότε ουσιαστικά μια αναγκαστική αλλαγή. Ίσως γίνει αλλαγή και στο κομμάτι του τερματοφύλακα. Γενικά δοκίμασε ο Γρηγορίου και τον Μάικιτς. Εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε για ένα παίκτη, παιδιά, ο οποίος έπαιξε στην Ευρώπη στο δεύτερο παιχνίδι. Στο πρώτο είχε παίξει ο Αθανασιάδης. Στο δεύτερο παιχνίδι το ευρωπαϊκό, προαμνημονεύτων δηλαδή, ούτε θυμάμαι πότε είχε γίνει. Ιούλιο, κάπου εκεί που είχε γίνει το παιχνίδι με την Αράζ. Στα δύο μάτς του πρωταθλήματος τα πρώτα, και από τότε δεν τον ξαναείδαμε ποτέ. Για πολύ μεγάλο διάστημα ήταν και εκτός αποστολής. Κάποια στιγμή έμπαινε στις αποστολές σαν τρίτος θεματοφύλακας επί της ουσίας. Τον βάλει να, να δει αν του κάνει, να δει κάποιος αν του κάνει. Απλά να του δώσει μια ευκαιρία, γιατί ουσιαστικά έχει να παίξει από τις 31-30, από τον 30 Αυγούστου. Τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε με τον Πανετολικό, που χάσαμε το 0-2. Τελευταίο μάτς που τον είδαμε κάτω από τα δοκάρια το συγκεκριμένο. Στη θέση του Καντεβέρα θα δούμε τον Γκουαμέ, εφόσον δεν είναι έτοιμος ο Μωρόν, ακολούθησε κομμάτι προπόνηση, αλλά δεν είναι έτοιμος να μπει. Τον Γκουαμέ λογικά θα δούμε στην κορυφή της επίθεσης. Και από εκεί και πέρα, παρότι επιστρέφουν Μεντίλ και Χόγκλα και είναι διαθέσιμοι, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο θα παίξει η ομάδα. Δηλαδή, θα παίξει με τον Μάικιτς ή τον Αθανασιάδη κάποια από τα δοκάρια. Διούδες δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς, καθώς θυμίζω ότι έχει αυτό το πρόβλημα που δεν θα το επιτρέψει να τον ξαναδούμε φέτος, αν του έδινε κάποια ευκαιρία ο προπονητής του Άρη. Στο κέντρο της άμυνας ο Φαμπιάνο με τον Ρόουζ θα είναι το δίδυμο. Δεξιά Φαντιγκά, αριστερά Φρίντεκ. Στα χαφ Ράτσιτς, Γένσεν. Μπροστά τους ο Πέρεθ. Ο Γκαρέ με τον Ντουντού στα άκρα. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Κουαμέ. Αυτή είναι μια πιθανή ενδεκάδα για το μάτι της Κυριακής. Μέχρι εκεί δεν έχω κάτι παραπάνω να πω για το αγωνιστικό κομμάτι. Εντάξει, τον Όφη τον είδαμε και στο παιχνίδι που παίξαμε μαζί την προηγούμενη Κυριακή. Είναι παιχνίδια χωρίς προφανή στόχο πλέον. Ο Άρης θέλει να τερματίσει πέμπτος, αλλά δεν δίνει κάτι πέμπτη θέση. Ο Όφη έχει πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο ήδη με την κατάκτηση του κυπέλλου, οπότε εκεί έχει το μυαλό του. Είναι ματς για να γίνονται αυτά. Δεν έχει κάποια ουσία από εκεί και πέρα. Τα αφήνω λοιπόν τα αγωνιστικά. Θα επιστρέψουμε και λίγο με το Φώτη μετά να πούμε δύο πράγματα. Πάω λίγο στα υπόλοιπα. Έτσι που σχολιάζουμε από καιρό εις καιρόν. Τώρα για τον Πασχαλάκη, επειδή ουσιαστικά μας έδωσε μια διάψευση και η ΠΑΕ Άρης όσον αφορά την περίπτωση του Πασχαλάκη και αν θα ενδιαφερθεί ο Άρης ή δεν θα ενδιαφερθεί. Είμαστε πραγματικά στο χρονικό σημείο που ακούγονται ονόματα παικτών, προπονητών και ξέρεις, ακούγονται και είναι σαν να μην ακούγονται σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή τα ακούς και φεύγουν κατευθείαν από το μυαλό σου, γιατί για πολλούς και διάφορους λόγους το καταλαβαίνει ο καθένας. Τώρα ο Πασχαλάκης, πόσο είναι αυτός, 36, πόσο είναι, ούτε θυμάμαι πόσο είναι, 35, 36, πόσο είναι. Είχε ασχοληθεί μέσα εισαγωγικά ο Άρης λίγο με τον Πασχαλάκη πριν πάει με τον Ολυμπιακό, όταν είχε φύγει από τον ΠΑΟ. Θεωρητικά, έτσι. Μόνο θεωρητικά. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Και δεν τις θεωρώ και επιλογές αυτές που δεν έχουν κάτι να σου δώσουν. Δηλαδή, να φύγει ένα αυτός ο θεματοφύλακας συγκεκριμένος να κάνει τι στον Άρη. Τι να κάνει μετά από αυτή την πορεία που είχε την Α και στο σημείο που έχει φτάσει τώρα, τι ακριβώς να κάνει. Αλλά σου κάνει εντύπωση κάτι, Δημήτρη? Δεν μου κάνει εντύπωση τίποτα. Αλλά ξαναλέω, το ακούω, το διαβάζω και είναι σαν να μην το διαβάζω. Αυτή είναι η αίσθησή μου, έτσι όσον αφορά τα συγκεκριμένα θέματα. Δεν ασχολούμαι πραγματικά αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή ούτε με το αν θα πάρουμε τον Πασχαλάκη, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Τα σχολιάσαμε λίγο και χθες όσον αφορά και το κομμάτι των προπονητών κτλ. Το όνομα του Παπαδόπουλου που

Μπαίνω και στη διαδικασία ούτε για τα budget, πόσο θα είναι, αν θα πέσει και τα λοιπά, γιατί δεν τώρα το ένα το άλλο. Δεν μπορώ, παιδιά, να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορώ, γιατί είναι πράγματα τα οποία λέγονται για να βγουν προς τα έξω με προφανή στόχο κάθε φορά. Δεν μπορώ λοιπόν να μπαίνω στη διαδικασία εγώ να σχολιάζω πράγματα. Εγώ δεν τα σχολιάζω έτσι πάρα πολύ, ούτε όταν λέμε άιντε πάμε να δώσουμε να κάνουμε, ούτε πολλά και τα λοιπά, ούτε όταν λέμε ότι έτσι, ο καθένας ξέρει, ο καθένας έχει δει, λίγο αν βάλει στο μυαλό σου να σκεφτεί, τα είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Και για παίκτες και για όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουν ακουστεί μόνο, παιδιά, αρκετοί παίκτες έχουν ακουστεί, δεν έχουν ακουστεί μόνο δύο. Θέλω να σας πω πόσοι παίκτες έχουν ακουστεί, αρκετοί. Έθελα τώρα να μπω στη διαδικασία αυτή, ξαναλέω με ονοματολογία κτλ. Χάνουμε την όποια ουσία μπορεί να έχει η κουβέντα που κάνουμε εδώ μαζί. Δηλαδή, ερχόμαστε να κάνουμε μια εκπομπή, να πούμε δύο πράγματα. Ας μην χάνουμε την ουσία αυτών που λέμε, αυτών που συζητάμε εμείς. Έτσι, σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι στο δικό μου το μυαλό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο δικό μου το μυαλό. Μόνο έτσι μπορώ να το δω, μόνο έτσι μπορώ να το εισπράξω σε κάθε περίπτωση. Γενικά, έτσι, γενικά υπάρχει μία κυκλοφορεί, ρε παιδί μου, όλοι αυτό συζητάνε, αυτό λένε, για το τι είπε εδώ, τι είπε μάλλον στο τάδε μέσο ο Καρυπίδης, πώς μεταφέρθηκε αυτό, γιατί το είπε εκεί, πώς το είπε, τι θέλει να πετύχει. Παιδιά, ξαναλέω, δεν θεωρώ τίποτα από όλα αυτά σοβαρό, εγώ. Τίποτα. Δεν είναι σαν να τα ακούω και να μην τα ακούω και με έχει αναγκάσει μέσα εισαγωγικά να το κάνω αυτό το πράγμα ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται την κατάσταση και ο Καρυπίδης. Δεν μπορώ να την πάρω σε σοβαρά όλη αυτή την κατάσταση και να μπω στη διαδικασία, δηλαδή να κάνω σοβαρό σχολιασμό για τον Τάδε, για τον Εδίνα προπονητή, παίκτη ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα διαχείρισης σε καμία των περιπτώσεων. Α, δεν κάνετε αυτό, θα σας κάνω αυτό. Α, δεν κάνετε εκείνο, θα σας κάνω το άλλο. Δεν είμαστε παιδάκια. Παιδάκια δεν είμαστε. Είμαστε άνθρωποι με λογική, με σκέψη. Έτσι, δεν. Απλά δεν. Και το αφήνω εδώ, δεν το συνεχίζω. Θα πούμε μετά δύο πράγματα με το Φώτιο όσον αφορά το ποδοσφαιρικό. Τώρα, για τον μπάσκετ, να πω δύο πράγματα τώρα, γιατί στη δεύτερη ώρα θα έχουμε και δύο συνεντεύξεις. Να πω, πρώτη ώρα θα έχουμε τον Φώτη γύρω στις παρά 20. Δεύτερη ώρα θα έχουμε και δύο συνεντεύξεις. Μία με τον Παναγιώτη τον Κουβάτση, τον προπονητή. Τον είχαμε και άλλες φορές, έτσι να μας σχολιάσει λίγο, να μας πει λίγο για ΑΕΚ, που είναι ο επόμενος αντίπαλός μας στο μπάσκετ. Την είδαμε χθες. Πολύ καλή εμφάνιση, πολύ καλή νίκη, σημαντική πρόκριση στον τελικό του BCL. Απέναντι στη Μάλαγα, που θεωρητικά πριν το μάτς ήταν φαβορή, αλλά από αυτό που είδαμε στο γήπεδο, πουθενά δεν φάνηκε να είναι φαβορή η ομάδα της Μάλαγα. Πολύ καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ, το πήρε το παιχνίδι και πολύ εύκολα κιόλας. Πάρα πολύ εύκολα. Έπαιξε καλά όμως, έτσι είναι καλή ομάδα η ΑΕΚ. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Με τον Παναγιώτη θα μιλήσουμε λοιπόν για το πώς είδε και ο ίδιος την ΑΕΚ και γενικά πώς περιμένουμε τα παιχνίδια πλέον. Λιγότερο από μία εβδομάδα μένει. Έτσι, λιγότερο από μία εβδομάδα μένει για να ξεκινήσουν τα παιχνίδια για την διαδικασία των προημιτελικών του πρωταθλήματος της Basket League. Την προσεχή Πέμπτη ο Άρης θα παίξει με την ΑΕΚ στην Αθήνα. Και θα έχουμε στην δεύτερη ώρα και τον Κώστα τον Κοτούλη, τον προπονητή της ομάδας γυναικών μπάσκετ του Άρη, ο οποίος ομάδα μπάσκετ γυναικών του Άρη, η οποία ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία με πολύ καλή πορεία, μόνο με νίκες στο πρωτάθλημα, η ομάδα γυναικών μπάσκετ γυναικών του Άρη. Θα τον έχουμε λοιπόν και τον Κώστα τον Κοτούλη, ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα, να μας πει και αυτός δύο πράγματα, όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα, για το μπάσκετ. Δύο πράγματα έτσι ως μια σύνοψη λίγο, σε σχέση με αυτά που είπε και ο Γιάννης νωρίτερα και κάποιοι δεν μπόρεσαν να τα ακούσουν, και επειδή είχαμε το θέμα με το ίντερνετ και δεν είχαμε και τη δυνατότητα ούτε να ανέβει η εκπομπή του Γιάννη στο κανάλι μας στο YouTube, για να μπορεί κάποιος να την ακούσει μετά. Αρχικά για το γήπεδο. Επειδή πάντα ξεκινάμε από εκεί την κουβέντα και το έχουμε πει ότι είναι ένα θέμα σημαντικό, είναι ένα θέμα με το οποίο ο Άρης έχει επιλέξει να στοχεύσει. Έχουν γίνει πολλά πράγματα μέχρι τώρα. Πρέπει να καταλάβουμε αρχικά κάτι. Το έχουμε πει και άλλες φορές, απλά λίγο χανόμαστε σε αυτό.
Να δούμε λίγο τι έχει γίνει με την

0: παραχώρηση γηπέδων κρατικών και σε άλλες ομάδες που έχουν και δεδομένα διαφορετικά σε σχέση με αυτά που έχει ο Άρης. Τι εννοώ με αυτά που έχει ο Άρης? Μια καινούρια διοίκηση λιγότερο από ένα χρόνο στην ομάδα, που πρέπει να κάνει όλες αυτές τις επαφές, πάρα πολλές, δηλαδή πολλή δουλειά, πολύ άχαρη διαδικασία με πολλούς και διαφορετικούς φορείς οι οποίοι εμπλέκονται σε κάθε περίπτωση. Ξέρετε όλοι σας ότι η γραφειοκρατία γενικά είναι ένα πολύ δύσκολο πεδίο. Δεν μπορείς εύκολα να βγάλεις άκρη αν μπλέξεις με την γραφειοκρατία. Δεν μπορείς εύκολα να βγάλεις άκρη και να μπορέσεις να λειτουργήσεις όπως θέλεις. Είναι πρόβλημα, είναι ζήτημα. Το κομμάτι γήπεδο λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη. Πώς θα το διαχειριστεί το κομμάτι γήπεδο. Έχει μπει λοιπόν στη διαδικασία όλων αυτών των συζητήσεων για την παραχώρηση. Στις άλλες ομάδες, στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, εν προκειμένου, είδαμε πόσο πολύ χρόνο πήρε για να προχωρήσει και να γίνει, να πάρουν το ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός και το ΣΕΦ ο Ολυμπιακός, και πόσο χρόνο ακόμα θέλει για να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Ο Άρης λοιπόν στην κουβέντα που κάνει, το κάνει όπως το κάνουν και οι υπόλοιποι. Σας τα έχουμε ξαναπεί, παιδιά, απλά τα επαναλαμβάνω τώρα. Δηλαδή με την προϋπόθεση για 49 χρόνια. Με όλο αυτό το οποίο προβλέπετε, υπάρχει μια ευχέρεια, θα υπάρχει μάλλον μια ευχέρεια ανά 10 χρόνια να μπορείς να τη σπάσεις τη σύμβαση. Κάνεις μια σύμβαση, αλλά στη δεκαετία, αν θέλεις, μπορείς να τη σπάσεις τη σύμβαση. Αυτό θα λέει τουλάχιστον μέσα η συμφωνία παραχώρησης του γηπέδου προς τον Άρη. Το πλάνο λοιπόν είναι αυτό. Για τις εργασίες τα έχουμε πει. Κερκίδα στο σημείο, στο κομμάτι που δεν έχει, και διάφορα άλλα πράγματα μέσα στο γήπεδο για να αυξηθεί όσο το δυνατόν η χωρητικότητα με την μεταφορά των δημοσιογραφικών και πράγματα τα οποία σας έχουμε αναφέρει και άλλες φορές. Γενικότερα, ο Άρης είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος, έχοντας κάνει και τις επαφές του και τις συζητήσεις και όλα τα υπόλοιπα, όσο το δυνατόν πιο έτοιμος, μόλις δοθεί το OK, μόλις πούν τώρα είναι OK, μόλις πέσουν οι υπογραφές, να μπορεί να κινηθεί, έτσι, να μπορεί να κινηθεί και να προχωρήσει τις εργασίες οι οποίες απαιτούνται. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας του Άρη. Να προχωρήσει όλες τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται, προκειμένου το παλέ να αλλάξει σε αυτό το βαθμό που το έχουμε πει, έτσι, αυτά που έχουμε αναφέρει, να γίνει διαφορετικός όσο ο κόσμος θα το βλέπει, το τι μπορεί να είναι, πόσο κόσμο παραπάνω θα μπορεί να αποδεχθεί. Όλα αυτά, παιδιά, θέλουν διαδικασίες. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Ακόμη δεν είμαστε σε θέση να πούμε ότι τελειώσαμε. Ακόμα δεν είμαστε σε θέση να πούμε ότι ναι, τελειώσαν όλα και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Είμαστε εκεί που σας το έχουμε μεταφέρει και άλλες φορές. Η προσπάθεια είναι για να γίνουν τα έργα μέχρι να ξεκινήσει η νέα χρονιά. Έτσι. Μέχρι να ξεκινήσει η νέα χρονιά. Θέλω λίγο, αν μπορούμε, να στροφάρει λίγο το μυαλό μας, αν έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε. Επειδή ακούγα νωρίτερα και το Γιάννη εδώ, βλέποντας τα διάφορα μηνύματα και το τι έλεγε, είμαστε λίγο, πώς να το πω, είμαστε λίγο αστείοι, έτσι μπορώ να σας χαρακτηρίσω κάποιους. Μόνο έτσι μπορώ να σας χαρακτηρίσω. Αν μπορεί να δουλέψει το μυαλό σας να καταλάβετε κάποια πράγματα, το τι πλάνο υπάρχει, το τι θες να κάνεις, το πού βρίσκεσαι, το πώς θες να το διαχειριστείς, το τι θέλουμε, εγώ θέλω αυτό, εγώ θέλω το άλλο, εγώ θέλω εκείνο, οι άλλοι κάνουν αυτό, οι άλλοι παρακάνουν το άλλο. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχεις ένα πλάνο. Το χτίζεις, λες, θέλω να κάνω αυτό, να προχωρήσω έτσι. Παίρνεις τις αποφάσεις σου και κινείσαι. Το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο Άρης θα κινηθεί έτσι. Δεν σβήνει το κομμάτι νέο γήπεδο. Δεν λέει ότι δεν θα ασχοληθούμε ποτέ για το κομμάτι νέο γήπεδο, αλλά για αρχή θα γίνει αυτό. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό ή δεν θέλουμε? Μάλλον δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Ο Άρης θα κινηθεί έτσι. Ξεκινάει έτσι και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα. Μην με μπλέκετε το τι θα κάνουν οι διπλανοί σε δικές τους εγκαταστάσεις. Δικές τους είναι οι εγκαταστάσεις. Ούτε υπογραφή θέλουν από κανέναν, ούτε έγκριση από κανέναν, ούτε τίποτα. Που έχει την ιδιοκτησία. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό ή δεν μπορούμε να το καταλάβουμε? Θέλετε δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι είσαστε σε ένα παράλληλο σύμπαν, κάποιοι, έχει κολλήσει το μυαλό σας, πραγματικά έχει κολλήσει το μυαλό σας. Ο Άρης μπορεί, επαναλαμβάνω, να κάνει, τώρα εσένα σε στέλνω, έπεσε το μάτι μου τώρα, θυρωρές, σε στέλνω πραγματικά, δηλαδή ρε φίλε μπαίνεις και είσαι στον πλανήτη το δικό σου. Δεν θέλω ρε φίλε να μπαίνεις στο δικό μου το chat και να το κάνεις. Έλεος δηλαδή, κατάλαβε το και μην ξαναμπαίνεις αν είναι. Μην ξαναμπαίνεις. Αυτό. Λοιπόν. Στο παλέ, μάλλον στην έκθεση εκεί, στο χώρο αυτόν, δεν μπορεί να γίνει νέο γήπεδο. Πρέπει αυτό, παιδιά, να το καταλάβουμε. Και το είδαν οι άνθρωποι του Άρη και μίλησαν και όλα τα υπόλοιπα. Το πλάνο είναι να γίνει το παλέ ένα όσο το δυνατόν πιο σύγχρονο γήπεδο. Όσο το δυνατόν πιο σύγχρονο γήπεδο. Φυσικά και θα ασχοληθούμε με το παλέ πρώτα, γιατί αυτό έχουμε στα χέρια μας. Δεν θα περιμένουμε να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε και πότε μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο και ας μην ασχοληθούμε με το παλέ. Θα ασχοληθούμε λοιπόν πρώτα με το παλέ, να το κάνουμε ένα πιο σύγχρονο γήπεδο, όσο γίνεται ξαναλέω, με ό,τι δυνατότητες μας δίνονται. Αυτή είναι η απόφαση που έχουν πάρει και δεν το λέμε τώρα παιδιά, το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτή είναι η απόφαση που έχει πάρθει. Έτσι θα κινηθούν. Αυτό. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Εκεί ξαναλέω, δεν μπορεί να γίνει γήπεδο στην έκθεση. Αυτό, παιδιά, πρέπει να το σβήσουμε. Να το τελειώσουμε. Να μην το ξανααναφέρουμε. Δεν μπορεί να γίνει. Άπαξ και μπει στη διαδικασία αυτό και το γκρεμίσουμε το πάλι. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα εκεί και γύρω-γύρω κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Όλα λοιπόν αυτά θέλουν τη διαδικασία τους. Αυτό είναι το σκεπτικό. Αυτό είναι το σκεπτικό. Έτσι κινούνται. Έχουν κάνει ήδη πολύ δρόμο. Έτσι, πολύ δρόμο. Έχουν. Τώρα, σήμερα έτσι εκεί που πήγαμε, που σας έλεγε ο Γιάννης πριν, έβλεπε, είχαν δύο τεράστιους φακέλους, μελέτες κτλ. Παιδιά, τίποτα από αυτά δεν είναι απλό. Εμείς, ξαναλέω, στο μυαλό μας τα έχουμε όλα ότι είναι τόσο απλά. Πατάς ένα κουμπί και γίνονται αυτόματα. Εδώ, ξαναλέω, άλλοι, με διοικήσεις χρόνια, με όλες τις αβάντες του πλανήτη. Και πάλι βλέπουμε ότι θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο για να γίνουν κάποια πράγματα. Που έχουν όλες τις αβάντες του πλανήτη, το σπρόξιμο κτλ. Ήδη υπάρχει αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, η στατική μελέτη για το πώς μπορεί να μπει η νέα κερκίδα. Η νέα κερκίδα δεν θα είναι fix. Από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και από ό,τι εντάξει, το είχαμε καταλάβει. Θα είναι κάτι διαφορετικό όπως υπάρχει και σε άλλα γήπεδα. Υπάρχει, ας πούμε, στο ΆΚΑ. Αν το δείτε, υπάρχει μια κερκίδα η οποία κατεβαίνει, φεύγει. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει στα Οράκια, όσοι έχετε πάει στην Κρήτη. Υπάρχουν στο πλάι δύο κερκίδες οι οποίες κατεβαίνουν κάτω και μετά φεύγουν και δεν υπάρχουν αυτές οι κερκίδες. Γενικά, ό,τι είναι να γίνει, παιδιά, αν είναι μάλλον ό,τι είναι να γίνει για φέτος, μέχρι το πολύ μέσα Ιουνίου θα το ξέρουμε. Το πολύ λέω, έτσι. Γιατί να υπολογίσουμε λίγο πότε τελειώνει το πρωτάθλημα. Αν παίξουμε με την ΑΕΚ, πάμε τρίτο μάτς, θα είναι 25 του μηνός, 25 Μαΐου. Αν την περάσουμε, μετά θα είναι τα παιχνίδια των play-off, των ημιτελικών μετά με τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει παιχνίδι για την τρίτη θέση. Τραβάρε παρακάτω. Άντε κόπρο. Μπήκες εδώ να το παίξεις έξυπνος. Κόπρο. Κόπρο. Λοιπόν, θα πάω λίγο στο Φώτη. Και θα επανέλθω μετά, παιδιά, και με τα μπασκετικά. Θα κάνουμε την κουβέντα και με το Φώτη και με τον Χρήστο μετά. Αυτά για το γήπεδο απλά. Η πρώτη κουβέντα. Μέχρι λοιπόν 15 Ιουνίου το πολύ θα έχουμε την εικόνα για το τι και το πώς θα προχωρήσουμε σε κάθε περίπτωση. Μόλις τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, υπάρχει και συνέντευξη τύπου, στην οποία, παιδιά, σε όλα αυτά θα υπάρχουν οι απαντήσεις από τους ανθρώπους του Άρη στα ερωτήματα και στα ερωτήματα τα δικά σας. Όταν τελειώσουν, ξαναλέω, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, δεν θα αργήσουμε. Αρχές Ιουνίου, με μέσα Ιουνίου, κάπου εκεί έτσι, να τελειώσουν πρωταγωνιστικές υποχρεώσεις και κατόπιν όλα αυτά. Ένα λεπτάκι λίγο να ετοιμαστούμε για να πάμε και στον Φώτη να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Έλα Φώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, τι λέει, καλησπέρα.
2: Τι λέει.
1: Ακούμε, εντάξει, άκουγα και εγώ προς το τέλος τον Γιάννη Δασκάλου νωρίτερα. Μου έκανε εντύπωση ένα μήνυμα που ναι. μετέφερε από έναν ακροατή που λέει, ακατάλαβα και του χρόνου τα ίδια, δεν μπορούν να κάνουν γήπεδο.
0: Klein δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Ξεχάστε, Klein Mind, αυτό με έκανε, δηλαδή, με έκανε εντύπωση. Εγώ δεν θα ασχοληθώ, κάπως έτσι νομίζω ότι κατέληγε το μήνυμα το συγκεκριμένο. Έτσι. Μιλάμε τώρα για γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, που ακόμα δεν έχουν κάνει το καφτατζόγλου, που θα πρέπει σίγουρα του χρόνου ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ κατά πάσα να το χρησιμοποιήσουν. Να είναι, είναι ακόμα, ξέρεις, έτσι, δεν έχει μπει ούτε μια τζουγκράνα μέσα να αρχίσει τα έργα. Τέλος πάντων, μιλάμε για αυτόν τον ανταγωνισμό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού για τα γήπεδά τους, με στρατιές από media, από δημοσιογράφους, αναλυτές, τρόλους στα social media, που ξέρεις, ο ένας προσπαθεί να προβάλλει πόσο ευνοεί το άλλος για να ναι. πάρουν ακόμα περισσότερα ωφέλη και κούτρα γήπεδα και τζάμπα ανακαινήσεις κτλ. Και εδώ έχουμε το παλέ, το οποίο είναι, εντάξει παιδί μου, έχει και μια συγκεκριμένη ιδιότητα το παλέ, ότι θεωρείται και ένα μνημείο εντός αγωγικών το οποίο δεν μπορείς να τον γκρεμίσεις και να το ξανακτήσεις.
0: Και ο χώρος που βρίσκεται, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει
1: και
0: διάφορα.
1: Είναι στην έκθεση. Ναι. Και στο πρώτο εκτάμινο του ΣΥΑΟ λέμε Klein Mind. δεν μας έκανε και ένα γήπεδο, αδερφέ, δηλαδή. Σαν το Λάσκαρη που θα έκανε πόσο ένα δις.
0: Μπράβο, εκείνο το όλο.
1: Ένα δις ευρώ.
0: Είναι μια κατάσταση.
1: Αθλητικό κέντρο.
0: Είναι μια τοξικότητα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μεταφέρεται από το ποδόσφαιρο σε όλο το σύλλογο. Και όλος ο σύλλογος αυτή τη στιγμή έχει μπει σε μια διαδικασία. Ό,τι και να ακούσουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πούμε κάτι. Ο άλλος γράφει: μα έχουμε δισεκατομμυριούχο. Πρέπει ναι. να αυτό. Δηλαδή, εμείς θα κάνουμε κουμάντο τι πρέπει να αυτό σε 8 μήνες, 9 που είναι στην ομάδα, έτσι.
1: Η ΑΕΚ είχε δισεκατομμυριούχο, ας πούμε, το Δημήτρη Μελισανίδη, βαμμένο πετσία εξή, με ταυτισμένη παρουσία του με τα πιο επιτυχημένα χρόνια της ΑΕΚ, και τους είπε: θα κάνω το γήπεδο. Αγωνιστικά ξεχάστε. Είχαν πάει προκριματικά Champions League με το Γιαννιώτα, με μένα και ναι. με σένα, που λέει ο. Δεν θέλω να υποτιμήσω, αλλά χωρίς μια ομάδα που θα είχε τις προκριματικές.
0: Με ο Ζουνίδη προπονητή.
1: Και Μαρίνο Ζουνίδη προπονητή. Και εμείς με το ΣΥΑΟ τώρα να έχει έρθει, να έχει κάνει αυτά που έχει υποσχεθεί μέχρι στιγμής. Δεν σου λέω δηλαδή ότι ήρθε εδώ ΣΥΑΟ και πέταξε τα αυτοκίνητα, τα ακριβά που έχει και τα ρολόγια και πούλησε μαγιά, πλήρωσε χρέη, έκανε ομάδα, εντάξει, βάζει την ομάδα σε ένα δρόμο. Έχουμε αυτή τη συμπεριφορά. Εγώ δεν κατηγορώ, για να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, δηλαδή, εγώ σταμάτησα και άρχισα να βλέπω εντελώς διαφορετικά τα πράγματα στην επικοινωνία που έχουμε εμείς που κάνουμε εκπομπές και τα λοιπά με τον κόσμο, όταν πέρα από καμιά 20 χρόνια, και ήμουν και πολύ πιο άπειρος τότε, σε μια από τις ραδιοφωνικές εκπομπές που είχα κάνει, ήταν να μην κάνει άλλη μεταγραφή ο Άρης, ή να πάρει ένα μεγάλο όνομα που είχαν γράψει, ξέρεις, εντελώς εξωπραγματικό. Και θυμάμαι το μήνυμα ενός ακροατή, λέει: πες εσύ ότι θα τον πάρουμε, και ας είναι ψέμα, μόνο και μόνο για να το ακούσω ότι θα τον πάρουμε. Εκεί σήκωσα ψηλά αυτή την ανάγκη, δηλαδή. Κομμάτι του κοινού, των οπαδών του Άρη, των συνοπαδών, και δεν είναι μόνο των οπαδών, είναι σε όλες τις ομάδες υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Στις άλλες ομάδες έχουν και κάποιες επιτυχίες, έως πολλές επιτυχίες, αν πάρουμε το μπασκετικό Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, και τουλάχιστον αυτοί έχουν και τις επιτυχίες. Εμείς έχουμε όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε έναν άνθρωπο να πατήσουμε, να βάλουμε τις βάσεις, μια επένδυση, να το δει, να αρχίσει να το βλέπει ακόμα πιο ζεστά. Το σύνολο του κόσμου προφανώς είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα κάποιοι θέλουν ένα μόνιμο αρνητισμό και μια αντίληψη πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Δηλαδή διάβαζα νωρίτερα το πρωί ο πρόεδρος της Χάπουελ Τελ Αβίβ, και για πολιτικούς λόγους και για λόγους οτιδήποτε μπορεί να πάρει και για αθλητικούς, θα ρίξει, λέει, του χρόνου 75 εκατομμύρια, θα αυξήσει το 30-40% το ήδη τρελό μπάτζετ που είχε φέτος, και το φτάσει στα 75 εκατομμύρια για να πάρει την Ευρωλίγκα. Δηλαδή θα μπούμε στη λογική, ξέρω εγώ, σιγά βάλε 200, εσύ, ξέρω εγώ, για να έχουμε ελπίδες να τους φτάσουμε όλους αυτούς. Είναι δύσκολο το περιβάλλον. Η Ρίτα, εγώ να σου πω την αλήθεια, ούτε καν ήξερα μέχρι πριν από λίγες μέρες ότι το budget της είναι στα 4,5 εκατομμύρια. Αν μου λες Ρίτα, θα σου έλεγα, ξέρω εγώ, 1,5, κάτι τέτοιο θα σου έλεγα. Έχει πολλές ομάδες που ξέρεις, δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Θα μπει και ο Άρης σε αυτό που μπορεί να κάνει με τον Σιάλ. Το οποίο εγώ αθλητικά και αγωνιστικά και έτσι όπως δουλεύει και φαίνεται να δουλεύει η ομάδα, δηλαδή με τεχνικό διευθυντή, με το ζήσει συγκεκριμένα τεχνικό διευθυντή. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμένα μου αρέσει. Και έχω και υπομονή προφανώς.
0: Μα και θα κρυθεί.
1: Θα κρυθεί.
0: Όλοι θα κρυθούν, παιδιά.
1: Προφανώς θα. Καταρχάς θα κρυθεί από τους ίδιους. Δηλαδή από αυτούς που βάζουν τα λεφτά. Και ο Ζήσης και όλοι. Οπότε εγώ λέω ότι αφού οι άνθρωποι αυτοί, ρε παιδί μου, έχουν δείξει, δηλαδή, δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση ότι ήρθα να κάνω μια ομάδα και τα λοιπά. Θα επικαλεστώ πάλι τον Λάσκαρη, τον οποίο για κάποιο λόγο μου βγάζει. Σκοτεινόμενο φίλο στο Facebook, έτσι. Δηλαδή,
0: και εμένα μου τον βγάζει. Και εμένα μου τον
1: βγάζει. Πώς γίνεται αυτό το comeback, πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Άρα δεν είμαι μόνο εγώ, έτσι, και σε σένα το έβγαλε.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ότι γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια. Εγώ λέω να τους στηρίξουμε, τους ανθρώπους, όσο μπορούν. Να μην το. Προφανώς και θα υπάρχει ανταγωνισμός και σύγκριση. Αλλά να φτάσουμε σε ένα σημείο να συγκρίνουμε τις ομάδες όταν θα αρχίσουν να παίζουν. Δηλαδή, όχι με τις μεταγραφές, όχι με τον budget που θα κάνει ο ένας και πόσα χρήματα θα δώσει ο άλλος. Τώρα το θέμα του γηπέδου ήταν αρκετά ανέφικτο και μόνο που μπαίνει πάλι σαν κομμάτι συζήτησης με κάποιο ρεαλισμό θα έλεγα, ακόμα και σαν επίπεδο να γίνει μια ανακαίνιση στο παλέ, είναι μια θετική εξέλιξη. Φυσικά τα όνειρά μας, τις προσδοκίες μας
0: θέλουν να είναι κάτι,
1: μεγαλύτερο γήπεδο, ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε σοβαρά έστω και με αυτό το κομμάτι. Να το πάρουμε
1: προφανώς,
0: το παλέ.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή να έχεις δυνατότητα να το συντηρήσεις κιόλας. Δεν είναι, παιδιά, τόσο απλό. Δεν είναι το.
1: Φέραμε τον Τζούλιο, έπαιζε τρία μάτς και έφευγε μετά. Τι να
0: συζητήσουμε τώρα. Και εμείς θέλουμε μέσα σε 8-9 μήνες όλα ξαφνικά να γίνουν. Και γιατί γίνεται αυτό, γιατί ακούμε ότι ο διπλανός θα πάρει εκείνον, θα πάρει τον άλλον, έρχεται το τάδε, ο Δίνα. Άντε, τώρα αρχίσαμε εμείς, τώρα και εμείς πρέπει να τα κάνουμε όλα.
1: Εγώ τώρα. Σου λέω πάντα, ναι, επειδή και άνθρωποι τους οποίους συνομιλώ και εκτιμώ, λέει, το είδες τι αυτοκίνητο πήρε ο Σιάο. Δεν το είδα, λέω, μπράβο του, με γεια του, καλοτάξιδο. Και έτσι. Είναι δυνατό να μην δίνει άλλα 10 εκατομμύρια για το μπάζι και να παίρνει αυτοκίνητο.
0: Δεν ξέρω, εμείς κολλάμε τόσο πολύ τώρα και ασχολούμαστε, ξέρω εγώ, παραπάνω με όλα αυτά. Ξέρω, δεν ξέρω, ίσως.
1: Όχι, έχει. Ναι. Κοίτα, είπαμε έτσι. Η εικόνα του κόσμου του Άρη είναι αυτό που είδαμε πριν από δύο Σάββατα, πότε έγινε, στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο, έτσι. Αυτή είναι η εικόνα. Απλώς, ναι, εντάξει, το κάνουμε, ρε παιδί μου. Ενδεχομένως και αυτές οι απόψεις να ενισχύουν την καταπληκτική εικόνα που υπάρχει. Γιατί τώρα, ναι, για να είμαστε δίκαιοι και να το στρογγυλέψουμε, στη μεγαλύτερη του πλειοψηφία, πάνω από 90%, εγώ βλέπω, δηλαδή, από τη συμπεριφορά του κόσμου και σε επίπεδο οργάνωσης κερκίδας και παρουσίας και διαφορετικών ηλικιών και συμπεριφοράς κτλ. Με τον Πανιόνιο, ας πούμε, αλλά και γενικά σε όλη τη χρονιά φέτος, ναι. Ο κόσμος παίρνει άριστα. Τώρα απλώς αναφέρουμε και αυτά, επειδή ξέρεις, ενδεχομένως να πρέπει να δείχνεις και την άλλη άποψη για να καταδεικνύεται πιο ενδεχομένως να είναι ένας πιο σωστός τρόπος συμπεριφοράς. Στο ποδόσφαιρο τώρα, γιατί το μπάσκετ, επαναλαμβάνω, εγώ το έχω παρκάρει στο μυαλό μου κάπου έτσι σε ένα πολύ safe parking, γιατί βλέπω τις κινήσεις, βλέπω την προοπτική, βλέπω τη μεθοδολογία που με εκφράζει και μου αρέσει, οπότε θα γίνεται, ας το πούμε έτσι, θα υπάρχει μια ανησυχία, πάντα όμως με την πεποίθηση ότι δουλεύεται, ότι γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια με σταθερή χρηματοδότηση, με υψηλή χρηματοδότηση και ότι μπορούν να γίνουν πράγματα. Τώρα στο ποδόσφαιρο υπάρχει εκεί υπάρχει ολοκληρωτικός, πώς το λένε, αρνητισμός. Μη λέτε, ξέρω εγώ, για τον παίχτη, γιατί γράφεις, ξέρω εγώ, ότι Φαμπιάνο δεν έπαιξε καλά φέτος. Με ξέρω, το ίδιο κείμενο καταδεικνύει και τα τεράστια λάθη που έγινε να διατηρήσει στη διαχείριση των στόπερ και στις επιλογές κτλ. Ποιον ενδιαφέρει αν θα κερδίσει ο Άρης τον Όφη. Και πάλι είμαστε σε αυτήν την κουβέντα ανακύκλωση, ότι ναι, προφανώς έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, το βασικό θέμα είναι να μπορέσει να έτσι όπως το βλέπω εγώ, έτσι, να μπεμπλακεί και ο Καρυπίδης από τον Άρη, γιατί δεν του κάνει νομίζω καλό γενικότερο να μπεμπλακεί και ο Άρης από τον Καρυπίδη και να δει πώς μπορεί να βελτιωθεί στη συνέχεια. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει κάποιος να εμφανιστεί, να χτυπήσει την πόρτα του ΑΣ, του Καρυπίδη, να εκφραστεί ένα ενδιαφέρον. Τώρα το να μην λέμε για την
0: μέχρι
1: ομάδα.
0: Να γίνει, μέχρι να γίνει αυτό, δεν μπορεί να τα παρατήσει όλα τα άλλα και να μην κάνει τίποτα.
1: Μα και να γίνει αυτό, δηλαδή σε ένα μήνα ξεκινάει επί της ουσίας. Δηλαδή, μάλλον για να είμαστε και συγκεκριμένοι, ο σχεδιασμός μιας ομάδας ισχύει και είναι σε λειτουργία και σε εφαρμογή σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ναι. Της καλά οργανωμένης ομάδας. Δηλαδή, δεν θα πούμε ότι η ομάδα, ξέρω εγώ, χρειάζεται δύο στόπερ άμα παραμείνει ο Καρυπίδης. Δεν θα πούμε ότι η ομάδα χρειάζεται, ξέρω εγώ, ένα εξάρι που έχει να πάρει 2-3 χρόνια κάποιον καλό. Τέλος πάντων, δεν θα πούμε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αποδεσμεύσεις κάποιων παιχτών που δείχνουν ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν, θα κατέβει μια ομάδα να παίξει. Δηλαδή θα πρέπει να τα βάλουμε σε μια ισορροπία κατά κάποιο τρόπο μέσα στο μυαλό μας. Οπότε ναι, προφανώς είναι επιτακτική ανάγκη, είναι βασικό θέμα, είναι το βασικό θέμα, αλλά η ομάδα θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά το Μάιο και μετά το τέλος του πρωταθλήματος και κινήσεις πρέπει να κάνει προφανώς κτλ. Αλλά το βλέπεις έτσι, οδεύουμε ναι. Σε ολίγο τι αχαρτογράφητα νερά που θα έλεγε και μια ψυχή. Πάντως οι νίκες αν έρχονται, τουλάχιστον να το πω έτσι, δεν μαυρίζουν ακόμα περισσότερο, πώς το λένε, την κατάσταση. Έτσι, δεν επιβαρύνουν μάλλον περισσότερο την κατάσταση. Οπότε τουλάχιστον το αγωνιστικό, οι παίχτες και ο προπονητής θα πηγαίνουν καλά μέχρι στιγμής αυτή τη διαδικασία. Να το ολοκληρώσουν καλά, δεν θα γίνει κάτι σπουδαίο, αλλά τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο δεν θα. Γιατί τώρα ξέρεις, άμα χάσουμε πάλι, δηλαδή, χαμός και τα λοιπά. Τουλάχιστον να κερδίζει η ομάδα, να χαίρονται όσοι λίγο χαίρονται ή καθόλου, τουλάχιστον από αυτές τις νίκες. Για μένα, εγώ επαναλαμβάνω, οι νίκες όπου να είναι, σε ό,τι άθλημα και να είναι και τα λοιπά, όταν κερδίζει ο Άρης, εγώ χαίρομαι. Έτσι, sorry δηλαδή, αν ισχύει για κάποιον άλλον κάτι διαφορετικό, εγώ χαίρομαι με τις νίκες. Έτσι. Δηλαδή, χαίρομαι, ξέρεις, αναλόγως και με τη σημαντικότητα του αγώνα. Τώρα, να κερδίζει ο Άρης την Κυριακή τον Όφη, δεν θα πετάξω τη σκούφια. Αλλά είναι νίκη. Σου δημιουργεί κάπως μια εσωτερική ισορροπία. Πάντως έγραψα για τον Φαμπιάνο σήμερα με αφορμή την καλή εμφάνιση που έκανε στον Όφη, στον Παγκρίτο την περασμένη αγωνιστική και πόσο για διάφορους λόγους το γεγονός ότι κινείται πτωτικά την τελευταία διετία θα έλεγα εγώ, έχει επηρεάσει την ομάδα. Προφανώς δεν είναι αυτή η βασική αιτία. Είναι μια από τις 38.000 αιτίες που λέει ο λόγος που υπάρχουν που θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάει καλύτερη ομάδα και δεν πήγε τόσο καλά. Αυτό το οποίο έγινε φέτος με τους στόπερ στον Άρη είναι για μένα πρωτοφανές. Δηλαδή ξεκινάς την προετοιμασία με τέσσερις. Τον Φαμπιάνο, τον Μπράμπετς, τον Άλβαρο που ήρθε σαν δυνατή μεταγραφή και τον Ρόζ. Και μετά γίνεται, λες ότι έχω μια τετράδα ρε παιδί μου, που στα χαρτιά ήταν καλή. Τη διαλύεις αυτή την τετράδα, δηλαδή φεύγει, διώχνεις τον Μπράμπετς. Φέρνεις τον Άλβαρο, φεύγει μετά από 7 μήνες. Θες εδώ και 3 μεταγραφικές περιόδους να πάρεις τον Σούντμπεργκ. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος επέμενε τόσο πολύ και για 3 μεταγραφικές περιόδους πήρε ο Άρης έναν τόσο ανεπαρκέστατο ποδοσφαιριστή. Τραυματίζεται ο Φαμπιάνο και κάποια επιστρέφει ο Φαμπιάνο, ξαναφεύγει ο ένας και κάποια στιγμή μένεις με τον Ρος που τον είχε πει η ομάδα να φύγει από πέρσι το καλοκαίρι. Το Σούντμπεργκ, ο οποίος για μένα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε επίπεδο, ας μην πω σε τι επίπεδο τον σκέφτομαι, και τον Φαμπιάνο, ο οποίος ήταν κινείται σε πτωτική πορεία. Και το λέω για τον Φαμπιάνο γιατί η ομάδα, επαναλαμβάνω, θα συνεχίσει να υπάρχει και την επόμενη σεζόν. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει συμβόλαιο, θα έχει καλό υψηλό συμβόλαιο την επόμενη χρονιά και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσει, έστω και αν έχουν περάσει τα χρόνια, γιατί και ένας λόγος είναι και η ηλικία της πτωτικής του πορείας, αλλά νομίζω το γεγονός ότι δεν είχε σταθερό παρτενέρ. Είχε αυτό το πρόβλημα στους κοιλιακούς προσαγωγούς. Έχουν πέσει και τα νούμερα του. Είναι τα νούμερα τώρα, για να μην μπερδέψω τον κόσμο αριθμούς τώρα προφορικά. Είναι στα μισά όσον αφορά και το build-up, γιατί τον θεωρώ πολύ καθοριστικό και επιδραστικό τον Φαμπιάνο, γιατί όλες οι επιθέσεις, όταν ο Άρης έφερε καλά αποτελέσματα γενικώς, ξεκινούν από τον Φαμπιάνο. Έχει πέσει, οι πάσες του τελευταίου τρίτου του γηπέδου είναι στο μείον 33% συγκριτικά με την πρώτη χρονιά. Και στα γκολ ακόμα, δηλαδή όταν παίζει βασικός φέτος, ο Άρης δέχεται γκολ κάθε 87 λεπτά και όταν ήταν στα καλά του τα χρόνια την πρώτη σεζόν, δεχόταν γκολ κάθε 124 λεπτά. Ο Παμπιάνο προφανώς θα πρέπει να πλαισιωθεί από δύο στόπερ την επόμενη χρονιά για να μην υπάρξει αυτό το μπάχαλο πραγματικά κακών επιλογών που έγινε φέτος με τους στόπερ. Τώρα με δεδομένες τις απουσίες των επιθετικών να δούμε τι διάθεση μπορεί να έχουν. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Δόνης, ποιον θα βάλει το Γιαννιώτα, ποιους παίκτες θα χρησιμοποιήσει. Είπες ο Κουαμέ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης προφανώς. Λίγα πραγματάκια δηλαδή μπορούμε να δούμε, ως τίποτα γιατί είναι παιχνίδια τα οποία δεν έχουν αγωνιστικό και βαθμολογικό αντίκρισμα, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση, αυτή θα πρέπει να διαχειριστούμε. Και νομίζω ότι πάμε μετά από εβδομάδα και αφού τελειώσει το πρωτάθλημα σε μια κατάσταση που εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να την προσδιορίσω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα πρέπει να τα εξετάζουμε μέρα προς μέρα που λέει ο λόγος. Ωραία. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν έχουμε και αγώνα στο μπάσκετ. Είναι πολύ σημαντική η επιτυχία της ΑΕΚ. Και εδώ, δηλαδή, ξέρεις, κάνει μια αγωνιστική επιτυχία η ΑΕΚ και πάλι μπαίνουν κάποιοι. Έχουν την. Γιατί να μην παίξουμε κι εμείς αυτή τη διοργάνωση να πάρουμε το ευρωπαϊκό. Γιατί για συγκεκριμένους λόγους άρεσε να διαλέξει το EuroCup και από ό,τι φαίνεται, ακόμα και αυτοί που δεν ήθελαν να ακολουθήσουν στο EuroCup θα αναγκαστούν. Θα αναγκαστούν εντός εισαγωγικών, έτσι. Θα ακολουθήσουν και αυτοί σε αυτή τη διοργάνωση, η οποία του χρόνου θα είναι και πιο.
0: Έκανε επιτυχία και μπράβο της, έτσι. Κέρδισε μια ομάδα, τη Μάλαγα, που είχε κατακτήσει τα δύο προηγούμενα BCL. Μια χαρά ομάδα είναι. Μπράβο της. Θα πάει τελικό με τη Ρίτας. Πάει τελικό μάλλον με τη Ρίτας. Η Άκη είναι πολύ καλή ομάδα. Φέτος για μένα είναι η καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια που πάλι έκανε μεταγραφές, πάλι έδινε λεφτά τα τελευταία χρόνια, έτσι.
1: Όχι, είναι. Είναι καλύτερη από τον Άρη, έτσι νομίζω. Δηλαδή, συνολικά, άμα τους βάλεις στη σεζόν, το καλύτερο της ΑΕΚ με το καλύτερο του Άρη, νομίζω ότι είναι το καλύτερο της ΑΕΚ. Εγώ πιστεύω του χρόνου θα την ξεπεράσει ο Άρης την ΑΕΚ, να δούμε αν αυτή η πρόβληση θα φανεί. Αλλά δεν χρειάζεται ούτε να υποτιμάμε, ούτε να λέμε γιατί δεν παίζουμε κι εμείς εκεί. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουν προαποφασίσει εδώ και πολύ καιρό οι εμπλεκόμενοι. Δηλαδή σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα παίζει η ομάδα.
0: Έγινε. Ντουντού
1: σου δίνω, anytime scorer.
0: Ωραίος.
1: Για την Κυριακή με το free bet. Εντάξει.
0: Έγινε. Bye bye. Άντε, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Φώτης Επλιάκος. Το δικό του σχόλιο όσον αφορά και τον ποδοσφαιρικό Άρη και γενικότερα. Πάμε λίγο. Να θυμίσω το διαγωνισμό μας. Δίνουμε δύο εισιτήρια, δύο προσκλήσεις για τη θύρα 7 του Κλεάνθης Βικελίδης για το παιχνίδι Άρη Σόφη της Κυριακής. Προσφορά από την Τοσίμπα Καρακάσης. Γράφει το ονοματεπώνυμο άμκα και email. Το στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936-5120-99 για να διεκδικήσετε αυτά τα δύο εισιτήρια για το παιχνίδι της Κυριακής. Χορηγεί της εκπομπής μας Secure 247 και μεταφράσεις 24 χορηγεί και της σημερινής εκπομπής μας. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε αρχικά ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με μπασκετικό Άρη. Είπαμε δύο συνεντεύξεις έχουμε και με τον Παναγιώτη Κουβάτση, τον προπονητή, και με τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ που ανανέωσε τον Κώστα τον Κοτούλη. Και γενικά τα μπασκετικά θα πούμε και άλλα στην δεύτερη ώρα. Είπα δύο πράγματα μόνο στο ξεκίνημα. Θα πούμε τα περισσότερα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε αρχικά το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Πληθωρισμός πολέμου εν μέσω παρατεταμένης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον περασμένο μήνα. Στοιχεία σοκ από την Ελστάτ και το φυσικό αέριο με αύξηση 39,5%. Σε ετήσια βάση το πετρέλαιο θέρμανση σημείωσε αύξηση 53,2% και το ντίζελ 32,4%. 4%. Φρένο σε νέες άδειες για Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βάζει η κυβέρνηση. Το ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας νωρίτερα σε οικονομικό συνέδριο. Σχέδιο για έως και 1.000 κοινωνικές κατοικίες στο πρώην στρατόπεδο Ζιάκα στο Κορδελιό παρουσιάστηκε σήμερα στη συνάντηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής Δόμνας Μιχαηλίδου με τον Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου Λευτέρη Αλεξανδρίδη. Στόχος μέσα στο 26 να δημοπρατηθεί το έργο από τον στρατό, ώστε μέσα στο 27 να έχουν παραδοθεί οι πρώτες κατοικίες με κοινωνικό μίσθωμα και κριτήριο εντοπιότητας για τους ενίκους. Θα είναι από τις καλύτερες περιοχές του Δήμου μας, τόνισε ο Δήμαρχος. Έσπασε και πάλι το φράγμα των 100 δολαρίων το πετρέλαιο μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη κατηγορεί τη ΣΥΠΑ για παραβίαση της εκεχηρίας. Η εκεχηρία είναι ακόμη σε ισχύ, λέει ο Τραμπ, κάνοντας λόγο για ένα φιλικό χτύπημα. Αργότερα επέστρεψε στις απειλές. Το Ιράν ηγείται από ψυχασθενείς, θα το μετανιώσουν αν δεν υπογράψουν συμφωνία, τόνισε. Νέες αναταράξεις και στην παγκόσμια αγορά του πετρελαίου. Κατασκοπευτικό θρίλερ με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε εχθές σε σπηλιά στη Λευκάδα. Βρήκαν εκρηκτικά τα οποία δεν ήταν ενεργοποιημένα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής και έφερε σύστημα υψηλής τεχνολογίας, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος ήταν ο προορισμός και ο στόχος του. Για σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο νωρίτερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε εξέλιξη υπόθεση ομηρίας στη τράπεζα στην πόλη της Δυτικής Γερμανίας. Κατά πληροφορίες πρόκειται για επίθεση σε χρηματαποστόλη, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερα στο σημείο. Κρίσιμη ημέρα με φόντο το μέλλον της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα συνέντευξη τύπου από την εταιρεία. Σε αναβρασμό οι φορείς της Θεσσαλονίκης μέχρι και σήμερα δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση από τη Ryanair. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε εχθές με πατίνι στον ασπρόπυργο. Σχέδιο για πλήρη απαγόρευση των πατινιών στους ανήλικους προανήγγειλε σήμερα μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Μίλησε για υποχρεωτική ασφάλιση και για τα ενοικιαζόμενα και κόφτη στην ταχύτητα. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,89. Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400 ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
10: Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
13: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
12: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
12: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αργύρι, μην τρέχεις!
15: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 λάδι τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
17: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
18: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο? Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
19: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
20: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
19: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
20: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
19: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
20: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
19: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
23: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
24: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
3: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Παρακαλώ.
7: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
6: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
7: Ποιος?
6: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι, ναι, ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
7: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
6: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
8: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λογικό έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
12: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
13: Μεϊμάρης.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
2: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτρη Σαλή και Χριστό Γκάλη. Τον έχουμε και τον Χριστό στην παρέα μας. Καλησπέρα, Χριστό.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στους καλεσμένους μας, είπαμε δύο καλεσμένους θα έχουμε, Παναγιώτη Κουβάτση και Κώστα Κοτούλη. Λίγο έτσι για το μπασκετικό, είπα δύο πράγματα για το γήπεδο πριν.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά. Δεν άλλαξε. Δεν άλλαξαν ιδιαίτερα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα.
1: Καλά, αυτά τα είχαμε πει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πριν από ένα χρόνο.
0: Όχι ένα χρόνο. Αρκετά, αρκετά λιγότερο.
1: Είχαμε πει πάνω στο ότι θα βαδίζουν πάνω στο σκεπτικό ότι να έχουμε πρώτα μία έδρα, μία βάση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: 6, 7, πόσο μπορούν να το κάνουν. Λειτουργική, με εμπορικούς χώρους, με χώρους για την ομάδα, φυσιοθεραπευτήρια.
0: Όλα αυτά, όλα,
1: όλα αυτά.
0: Μίλησε για φυσιοθεραπευτήρια γιατί.
1: Τι.
0: Όχι, δεν αρέσουν αυτά. Ένα γήπεδο καλύτερο σε σχέση με αυτό που έχουμε τώρα,
1: ναι,
0: και λίγο μεγαλύτερο όσο μας παίρνει.
1: Είναι, επειδή είναι μικρό και γυρασμένο, ό,τι και να, όσα lifting και να κάνει η κυρία άνω των 60, 24 δεν γίνεται.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εντάξει, μπορεί να το έλεγε, ποια το έλεγε η 40 ίσον με 2 20.
0: Η πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Η πίτσα Παπαδοπούλου, η 60 με 3 20 δεν γίνεται. Άντι, η 40 παλεύεται, γίνεται 2 20. Η 60 όμως και δεν γίνεται 3 20.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να έχουν μια βάση, καλά το πάνε 10 και σε 10 χρόνια. Εγώ να σου πω κάτι, θα το έκανα ανά πενταετία.
0: Δεν μπορεί να το κάνει ανά πενταετία. Το συζητήσαμε, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Όπως το έχουν κάνει και όλοι οι υπόλοιποι, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, με τον ίδιο τρόπο το έχουν πάρει.
1: Ωραία.
0: Ανά 10 χρόνια μπορούν να σπάσουν τη σύμβαση.
1: 10 χρόνια. Να δουν, να φτιάξουν τα επόμενα 2-3 χρόνια αυτό. Παιδιά, το μειονέκτημα είναι ότι έχουν πολύ μικρό χρονικό παράθυρο από τη μία σεζόν στην άλλη.
0: Ρίτα Σακελαρίου, και είπα πίτσα Παπαδοπούλου. Ρίτα Σακελαρίου, έλα. Είπα πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Ρίτα Σακελαρίου, ναι. Λοιπόν, έχουν πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Φέτος τι προλαβαίνουν? Αυτό. 1000 θέσεις. Του χρόνου θα προσπαθήσουν ένα μεγαλύτερο.
0: Χριστό, Χριστό. Μη λες νούμερα τώρα και τέτοια. Άστα να τα πούν οι άνθρωποι της ΚΑΕ.
1: Να τα πούνε.
0: Μη λες, όχι, λες τώρα 1000. Αν γίνουν 800, αλλά είναι είπες 1000. Άστο αυτό, να τα πούν αυτοί. Μη λέμε εμείς νούμερα. Θέλουν να κάνουν αυτό. Την έξτρα κερκίδα και κάποια πράγματα παραπάνω όσον αφορά τη χωρητικότητα πάντα. Αλλά δεν μιλάμε μόνο για τη χωρητικότητα. Έτσι, μιλάμε και για όλα τα. Αλλά και για όλα τα υπόλοιπα.
1: Εμάς θα μας πάρουν από εκεί.
0: Λοιπόν, ναι, είναι πιθανό να μας πάρουν. Να μας πάρουν πιο πάνω, να μας πάρουν πιο κάτω. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα που θα μας πάνε ακριβώς. Μπορεί να μας πάνε και στο ίδιο μέρος λίγο πιο πάνω.
1: Ναι. Έτσι. Και είπες, είναι έναν πάνω. Okay.
0: Και όχι, υπάρχει και αυτό. Δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει αυτό. Υπάρχει και αυτό σαν πλάνο. Γενικότερα, παιδιά, είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία. Θέλω πάλι, αν μπορέσουμε να το καταλάβουμε, γιατί είχα και συζήτηση με κάτι φίλους εδώ πέρα. Είστε έτσι αλλιώς, διεκδικήστε παραπάνω, δεν είστε διεκδικητικοί, είστε ικανοποιήστε με τα λίγα κτλ. Παιδιά.
1: Εμείς.
0: Περίμενε. Εμείς μεταφέρουμε τα δεδομένα. Εμείς λέμε ποια είναι τα δεδομένα. Οι άνθρωποι του Άρη ακολουθούν μία συγκεκριμένη διαδικασία. Ακολουθούν ένα συγκεκριμένο δρόμο. Ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πλάνο. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι που γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Μου λέει ο άλλος, καλά λέει, εκεί θα κάνουν αυτό, εκεί είναι δικό τους. Εδώ τώρα μιλάμε για κάτι που δεν είναι δικό μας. Δεν είναι δικό μας το Νιγκάλης Χολ, το Παλέ, το Αλεξάνδριο, δεν είναι δικό μας. Είναι του κράτους και πρέπει σε συνεννόηση με όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία να βγάλουμε μια άκρη. Δεν βγαίνει τελείως από το κάδρο το κομμάτι νέο γήπεδο. Αυτό υπάρχει. Μπορεί να ασχοληθεί κάποια στιγμή. Εδώ τώρα μιλάμε για το τώρα, για το σήμερα. Μιλάμε για το σήμερα. Μιλάμε για αυτό που έχουμε στα χέρια μας. Να το κρατήσεις έτσι όπως είναι, να πεις «Α, το κρατάει έτσι όπως είναι», δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να προσπαθήσεις, εφόσον να μείνεις κάποια χρόνια εκεί, πρέπει να προσπαθήσεις να το αναπτύξεις, να το φτιάξεις, να έχει μια διαφορετική εικόνα. Και έχουν πολλά πράγματα στο μυαλό τους. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτά που λέμε μέσα την κερκίδα κτλ. Έχουν πολλά πράγματα στο μυαλό τους και για το γύρω-γύρω κτλ. Πάρα πολλά πράγματα. Αλλά μέχρι. Ξαναλέω, όσο προχωράνε, θα μας ενημερώνουν κιόλας. Θα γίνει, επαναλαμβάνω, συνέντευξη τύπου με την ολοκλήρωση της σεζόν, της χρονιάς. Θα γίνει συνέντευξη τύπου και θα δοθούν περισσότερες απαντήσεις.
1: Και επίσης θα πρέπει να καταλάβει λίγο ο κόσμος ότι σε ένα μικρό και γυρασμένο γήπεδο δεν μπορούν να γίνουν μεγάλες παρεμβάσεις. Ό,τι παρέμβαση γίνεται είναι χειρουργική. Γιατί είναι παλιό, μικρό και γυρεσμένο. Εντάξει, υπάρχει ένα πλάνο να πάνε από το Α στο Β. Μέχρι χθες, όχι δεν σκεφτόμασταν για το γήπεδο, δεν είχαμε να πληρώσουμε τους παίχτες.
0: Όχι, δεν μπορούσαμε. Μας λέγανε πάρτε το και δεν μπορούσαμε να το πάρουμε. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να το διαχειριστούμε. Τι να συζητήσουμε, ρε παιδιά.
1: Και, αυτό τώρα, είναι. Και τώρα σου λένε αυτοί ότι για να αποφύγω εγώ τα γραφειοκρατικά και τη γενική γραμματεία και το ένα και το άλλο, φέρτο. Εντάξει,
0: με αυτούς τους όρους και τα λοιπά.
1: Με αυτούς τους όρους για 10 χρόνια, όπως ο δίνει στον Παναθηναϊκό.
0: Για 49 χρόνια, 10 απλά από τους πάσεις.
1: Ανανέωση.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: το λέμε
1: φέρτο και βλέπουμε.
0: Όπως το πήραν και ο Παναθηναϊκός, όπως θα το πάρει και ο Ολυμπιακός. Ακόμα δεν έχει τελειώσει. Και ξαναλέμε, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Με διοικήσεις που είναι από 15-20 χρόνια κάθε μία. Όχι με 9 μήνες διοίκηση.
1: Και
0: σε 9 μήνες έκαναν πράγματα που. Εμείς είμαστε έτοιμοι τώρα. Μόλις μας δώσουν το OK, να ξεκινήσουμε κατευθείαν και να κάνουμε τις εργασίες. Έτσι. Σε πόσο χρονικό διάστημα. Σε 9 μήνες. Σκεφτείτε το λίγο. Είναι απλό. Είναι εύκολο. Δηλαδή. Αυτό για το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Ξέρω ότι όλοι θέλετε το μεγαλύτερο και βλέπετε και τους άλλους και μπαίνετε σε έναν ανταγωνιστικό. Να όχι, εμείς είμαστε καλύτερη ομάδα, ο δικός μας είναι πιο πλούσιος. Παιδιά, αλλά μην ξεχνάτε ότι τώρα είναι τα πρώτα σοβαρά βήματα του μπασκετικού Άρη. Μέχρι χθες λέγαμε για την τριετία Ρουσιαμάνη ότι κατάφερε να τον σώσει από τον πνιγμό των χρεών, ότι ανέπνευσε και πάλι χρέη είχε. Δεν σώθηκε, μειώθηκαν αρκετά. Μπράβο στην διοίκηση Ρουσιαμάνη, μείωσε αρκετά τα χρέη. Αλλά δεν είχε σωθεί αρκετά. Με χρέη δεν μπορεί
0: θα
1: να
0: επανέλθουμε.
1: Αναφερθεί κανένας.
0: Θα επανέλθουμε.
1: Θα επανέλθουμε. Βάζουμε τώρα στην κουβέντα
0: στον πρώτο καλεσμένο μας,
1: coach Κουβάτση. Καλησπέρα Παναγιώτη από το Yellow Radio.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, Παναγιώτης, να τα πούμε, να ξεκινήσουμε αυτά με τα ευχάριστα. Λοιπόν, έχει χρηστεί επίσημος αναλυτής, προπονητής του Yellow Radio. Ξεκινάμε κιόλας από την επόμενη εβδομάδα, θα ανεβάσουμε και τις πρώτες μας εκπομπές, όπου θα αναλύουμε μπασκετικά θέματα μαζί με τον Παναγιώτη. Εγώ το ρεπορτάζ, αυτός τις μπασκετικές του γνώσεις. Θα έχουμε και σχεδιαγράμματα, θα έχουμε και πίνακες για να κατανοήσετε καλύτερα πράγματα που αφορούν το μπάσκετ και ίσως δεν τα γνωρίζετε, εντάξει το πιθανότερο να μην τα γνωρίζετε, ίσως να μην τα καταλαβαίνετε. Με τον Παναγιώτη θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όσο δυνατόν πιο απλά και κατανοητά. Έχει αυτός ο Παναγιώτης το χάρισμα της μεταδοτικότητας, οπότε να σε καλωσορίσω στο τι μας είσαι. Πλέον έχεις και τον τίτλο του προπονητή αναλυτή για το Yellow Radio.
2: Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με χαρά το αποδέχομαι και πιστεύω να το αποτέλεσμα να δικαιώσει όσους θα μας παρακολουθήσουν.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, αφήνουμε όλα τα υπόλοιπα για τα πρώτα μας βίντεο. Ξεκινάμε όμως και πάμε λίγο όσον αφορά αυτό που θέλω, είναι ότι παρακολουθούντας εχθές τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Μάλαγα, να σου πω λίγο ότι ο αγώνας, δεν έχω δει τη Μάλαγα, δεν έχω δει τη Μάλαγα, αντιθέτως και τα παιχνίδια που είχα δει με την ΑΕΚ δεν ήταν αρκετά, 3-4 παιχνίδια δεν είχα δει, αλλά με παρεξένευσε πάρα πολύ και ιδιαίτερα στα πρώτα λεπτά το ότι η Μάλαγα είχε τον τίτλο του φαβορή. Μήπως δεν διαβάσανε τίποτα καλά και χρήσανε τη Μάλαγα αυθαίρετα φαβορή, γιατί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα δεν είδαν επιβεβαιώνεται αυτή η εκτίμηση.
2: Σωστά. Κοίταξε, το φαβορή και το outsider το βάζουν κυρίως οι δημοσιογράφοι.
1: Ναι.
2: Για τους προπονητές και για τις ομάδες δεν υπάρχουν αυτά. Θα σου πω από αυτά που διάβασα και εγώ και ασχολήθηκα για τη Μάλαγα, ότι είναι μια ομάδα σίγουρα με πολύ μεγαλύτερο budget από την ΑΕΚ ως νούμερο. Είναι ομάδα που έχει κατακτήσει άλλες δύο φορές το Champions League, άρα ήταν άλλη μία φορά νομίζω πέρυσι, άρα ήταν
0: δύο φορές, back to back το έχει
2: δύο
0: πάρει.
2: Φορές, σωστά.
0: Ναι.
2: Ωραία, ωραία, σωστά, καλά το θυμάμαι. Και το γεγονός ότι ακόμα ένας λόγος ήταν ότι έγινε στην Ισπανία, έτσι. Όσο και να το πεις, είναι στη χώρα της Μάλαγα. Αλλά το τελευταίο διάστημα η Μάλαγα δεν πατάει καλά. δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Και επίσης, επειδή παρακολούθησα και από πριν τις δηλώσεις του coach Άκοντα, που δεν χρειάζεται εγώ να μιλήσω για εκείνον και την πορεία του, το έπαιξε πάρα πολύ ωραία και στις δηλώσεις τα Mind Games, ότι το απόλυτο φαβορί είναι η Μάλαγα, τους έδωσε όλο το βάρος. Και φυσικά ήταν εντελώς διαφορετική κατάσταση και την ήξεραν μέσα από την ΑΕΚ ότι μπορούσαν να πάρουν αυτό το παιχνίδι. Με. Και θα εξηγήσουμε μετά πώς φάνηκε τόσο εύκολο, αν και δεν ήταν.
1: Επιγραμματικά 2-3 πράγματα που έκανε ο coach Σάκοτα όσον αφορά. Περισσότερο αναλυτικά βέβαια θα το κάνουμε, γιατί θα κάνουμε ανάλυση της ΑΕΚ μέσα στις επόμενες μέρες. Θα υπάρχει βίντεο ανάλυση της ΑΕΚ, της προσεχή αντιπάλου του Άρη όσον αφορά για τα play-off. Αλλά επιγραμματικά πες μας 2-3 κόλπα, τρίκ, συστήματα που έκανε ο Σάκοτα και κατάφερε να οξουδετερώσει τα ατού των αντιπάλων.
2: Ωραία. Καταρχήν, το πιο βασικό είναι, σε αυτά τα παιχνίδια κατά 70% για μένα είναι η πνευματική ετοιμότητα και πώς προετοιμάζεσαι πνευματικά για αυτά τα παιχνίδια. Η ΑΕΚ ήταν στον απόλυτο βαθμό έτοιμη και όποιος είδε και τον αγώνα χθες θα κατάλαβε ακριβώς το αντίθετο από τη Μάλαγα από τα πρώτα λεπτά, βλέποντας τα πρόσωπα των παικτών της, γιατί όλα παίζουν το ρόλο τους. Τώρα, η ΑΕΚ τακτικά έκανε το πιο βασικό πράγμα, έλεγξε το ρυθμό. Μια ομάδα όπως η Μάλαγα που θέλεις να την κατεβάσεις πάρα πολύ στο σκορ, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να ελέγξεις το ρυθμό. Πώς γίνεται ο ρυθμός? Ο ρυθμός ελέγχεται μέσα από την επίθεσή σου κυρίως. Οπότε η ΑΕΚ πήγε σε πάρα πολύ στοχευμένες επιθέσεις, δεν προσπάθησε να τρέξει, δηλαδή προτίμησε το 5-5, έτρεξε πολύ λίγες φορές όταν ήταν σίγουρη για αυτό. Και την έβαλε 40 λεπτά στο ρυθμό της. Θα έλεγα, αν όχι 40, 35 σίγουρα. Οπότε, θα μείνω μόνο σε 2-3 στοιχεία στατιστικά. Το 6 πόντους που έβαλε η Μάλαγα από εφηδιασμό είναι πολύ μεγάλο παράσημο και εξηγεί πάρα πολλά πράγματα για την αμυντική ισορροπία που έχει η ΑΕΚ από τις επιθέσεις της όμως σε αυτό το κομμάτι. Τα λάθη της δεν τις κόστησαν.

0: Και επίσης ένα τρίκ που έκανε που της βγήκε ήταν ότι επέλεξε στο low post, δηλαδή κοντά στο καλάθι, πολλές φορές να στέλνει δεύτερο παίχτη από την αδύνατη πλευρά και να κάνει μια παγίδα εκεί.
1: Μες.
0: Και αυτό τη βοήθησε πολύ στο Μες. Ρυθμό.
1: Λοιπόν, τρέμω στην ιδέα να μην μας το κάνει και εμάς, να μας βγάζει δεύτερο παίχτη στο low post, γιατί εκεί θα είναι δύσκολα. Θα είναι δύσκολα. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πούμε περισσότερα και στις επόμενες μέρες. Θα έχουμε και βίντεο. Θα έχουμε αναλυτικό βίντεο όσον αφορά και την προσεχή αντιπαλό μας την ΑΕΚ. Λοιπόν, καλή συνεργασία να έχουμε.
0: Όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Παναγιώτης. Παναγιώτης Κουβάτσης, έτσι προπονητής. Θα υπάρχουν βίντεο μέσα στο κανάλι του Yellow Radio στο YouTube, όπως βλέπετε ήδη κάποιες εκπομπές. Τώρα το κάνουμε με την ΑΕΚ. Παιδιά, σας είπαμε, είναι πράγματα τα οποία τα δοκιμάζουμε κι εμείς. Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, ξεκινάμε και βλέπουμε πώς θα πάνε όλα και θα τα προχωρήσουμε σταδιακά στο κανάλι μας στο YouTube. Τώρα, Χρήστο, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, έτσι τα κάνουμε λίγο αδιαγωνίως. Για το κομμάτι γήπεδο, παιδιά, τα είπαμε. Δεν θα επανέλθουμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούν οι άνθρωποι του Άρη στη συνέντευξη τύπου την οποία θα δώσουν μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν. Από εκεί και πέρα.
1: Κάτσε λίγο γιατί στο γήπεδο τώρα.
2: Όχι, okay, δεν θέλω να το πω.
1: Διάβασε λίγο το τελευταίο μήνυμα.
2: Ακούω. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία τώρα γιατί θα χαθούμε. Λοιπόν,
1: μόνιμη παραχώρηση, λέει το ελάχιστο, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης, που πρέπει να γίνει. Αλλά εδώ φτάσαμε να συζητάμε για τα αυτονόητα.
2: Χρήστο.
1: Ρε Βαγγέλη, άκουσε την εκπομπή τι είπαμε.
2: Γι' αυτό δεν λέω τώρα. Γιατί χάνεσαι. Άστο, πάει το μήνυμα λοιπόν. Στο κομμάτι προπονητής.
1: Ναι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα όμως τώρα. Ο καθένας γράφει το μακρύ
2: του κοντού. Δεν ασχοληθούμε όμως με το τι γράφει ο καθένας. Χανόμαστε έτσι, αυτό σου λέω. Άστο, θα δούμε μετά τα μηνύματα. Λοιπόν, για το κομμάτι προπονητής.
1: Ναι.
2: Τελειώνει η σεζόν.
1: Έχουμε προπονητή.
2: Έχουμε προπονητή.
1: Και
2: τελειώνει η σεζόν και θα δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής. Αυτό. Έτσι. Έχει γίνει και προεργασία. Έχουν γίνει τα πάντα, οι σκέψεις όλες. Ναι. Και για τον Μίλιτσιτς και για τους ενδιαφερόμενους. Όλα υπάρχουν. Οι άνθρωποι του Άρη θα αποφασίσουν μόλις τελειώσει η σεζόν όμως. Απλά να σας πω ότι δεν θα αργήσει και αυτό. Δηλαδή, πότε ολοκληρώνεται η σεζόν, 25 ξαναλέω Μαΐου, παίζουμε τρίτο μάτς, αν χρειαστεί τρίτο μάτς με την ΑΕΚ. Θα παίξουμε 25 Μαΐου. Αν περάσουμε, θα παίξουμε τα ημιτελικά με τον Ολυμπιακό αρχές Ιουνίου, μέχρι τις 10 Ιουνίου το πολύ, και αυτό πιστεύω ότι θα έχει ξεκαθαρίσει. Όπως είπα και για το θέμα του γηπέδου, θα ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε μέχρι τα μέσα Ιουνίου περίπου, θα ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε. Έτσι, και για το θέμα του προπονητή, μέχρι 10 Ιουνίου το πολύ θα ξέρουμε το τι και το πώς, το πού βρισκόμαστε. Είναι, νομίζω, το καταλαβαίνετε κι εσείς, το έχω ξαναπεί, το κομμάτι προπονητής είναι κομβικό για να δούμε όλοι μας, έτσι, ποιο είναι το πλάνο, τι σκέφτονται για την επόμενη σεζόν πραγματικά. Δηλαδή, η επιλογή του προπονητή είναι ένα πρώτο μήνυμα για το πού πάμε. Γιατί, παιδιά, η νέα χρονιά είναι διαφορετική από την πρώτη. Η πρώτη χρονιά ήταν αναγνωριστική, πάμε λίγο και βλέπουμε. Πρώτο μέλημα να σβηστούν τα χρέη έγινε, έτσι, και έγινε και νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχαν πει οι άνθρωποι του Άρη. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να έχει παράπονο σε αυτό το κομμάτι. Είπαν κάτι και το έκαναν και νωρίτερα από το χρονικό ορίζοντα τον οποίο είχαν δώσει στο συγκεκριμένο κομμάτι. Στη δεύτερη χρονιά υπάρχουν άλλα δεδομένα τα οποία μπαίνουν στην εξίσωση. Έτσι. Οπότε. Λοιπόν, θα πάμε και στον άλλο μας καλεσμένο, στο δεύτερο σε λίγο.
1: Διέσαι λίγο και ένα μήνυμα λίγο, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω, μήπως εσύ έχεις περισσότερες.
2: Τώρα.

0: Και περιμένοντας λίγο να έχουμε και τον δεύτερο καλεσμένο μας. Έλα Χριστό.
1: Λοιπόν, έχουμε τον θριαμβευτή του γυναικείου μπάσκετ, τον coach Κοτούλη. Coach, καλησπέρα για ακόμη μια φορά από το Yellow Radio.
2: Καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές σας.
1: Coach, τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ με το χέρι στην καρδιά, θα χάσει ποτέ?
2: Όλοι παίζουμε για την νίκη. Τώρα, αν έρθει και ήττα στο παιχνίδι, ήρθε.
1: Καλά, εσύ το παράκανες. Όλοι παίζουν για την νίκη. Δεν άφησες άλλον προπονητή να χαρεί την νίκη τη φετινή σεζόν. Μόνο εσύ χαιρόσουνα.
2: Λοιπόν, εντάξει, αλήθεια είναι ότι τη φετινή χρονιά όντως έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Εντάξει, ευελπιστούμε να συνεχιστεί για όσο ακόμα περισσότερο γίνεται, ναι, στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, λόγω της γνωριμίας ξεκινήσαμε λίγο έτσι ανάλαφρα. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια και για σένα προσωπικά που πήρες το τιμόνι μία ομάδα τα τελευταία χρόνια, την έφτιαξες έτσι όπως θα ήθελες και αυτή η ομάδα στην κατάληξή της κατάφερε να πάρει αίτητη την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Και επίσης συγχαρητήρια και στα κορίτσια που όλη τη χρονιά πάλεψαν για να σε βοηθήσουν να πετύχετε αυτή την επιτυχία και την άνοδο αίτητες, αλλά και τρίτον και στους υπευθύνους του τμήματος γυναικών που χαρούμενοι και έχοντας αναγνωρίσει τη δικιά σου προσφορά σου ανανέωσαν τη συνεργασία και για τα επόμενα χρόνια, οπότε θα είσαι προπονητής και του Άρη στην μεγάλη κατηγορία και επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε εδώ και αρκετό καιρό στα δημοσιογραφικά στέκια, ότι το γυναικείο μπάσκετ είναι ταυτόσιμο με τον coach Κοτούλη. Το γυναικείο μπάσκετ του Άρη είναι ταυτόσιμο με τον coach Κοτούλη. Μαζί μεγαλουργούν χώρια. Εσύ τα πηγαίνεις καλά, το γυναικείο μπάσκετ του Άρη όμως όχι.
2: Εντάξει, ότι έχω με κοινή πορεία με το γυναικείο μπάσκετ του Άρη πολλά χρόνια είναι γνωστό. Καταρχήν, σε ευχαριστώ και πάλι για τα καλά σου λόγια. Αλλά όλο αυτό είναι μια συνεργασία αυτών των πλευρών που είπες, της διοίκησης, των αθλητριών και όσων από εμάς απαρτίζουμε το προπονητικό staff. Εντάξει, αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε πριν 3 χρόνια, όταν επέστρεψα στην ομάδα με το Λευτέρη τον Αρβανίτη που με κάλεσε, που με γνώρισε από παλιά. Ο στόχος μας ήταν σιγά σιγά να δημιουργήσουμε την ομάδα έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια να έρθει αυτό το άλμα. Δεν κρύβω ότι δεν ήταν στα σχέδιά μας κατά κάποιο τρόπο να γίνει τόσο γρήγορα. Αλλά παρόλα αυτά, με τη δυναμική που δείχναμε κάθε χρόνο, με τη διάθεση που δείχναν όλα τα κορίτσια αυτά τα 3 χρόνια που δουλεύω μαζί, καταφέραμε και το πετύχαμε φέτος.
1: Σίγουρα μετά από μια δύσκολη και απαιτητική χρονιά όπως ήταν η φετινή, θα χρειάζεσαι κάποιο διάστημα ξεκούρασης, ηρεμίας. Το έχεις αυτό το διάστημα ή έχεις ξεκινήσει πάντα ως τηλεομανής το χτίσιμο της νέας ομάδας ή αν θέλεις τον προγραμματισμό και τα πλάνα για τη νέα ομάδα?
2: Όχι, ήδη έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός για την καινούργια σεζόν που θα ακολουθήσει. Σε συνεννόηση με τους ανθρώπους της διοίκησης θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Για μας η χρονιά τελειώνει ξεκινάει μάλλον η επόμενη, τελειώνει η προηγούμενη. Οπότε έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία του να φτιάξουμε την ομάδα για την επόμενη σεζόν.
1: Άρα για διακοπές και ξεκούραση ούτε λόγος θα γίνεται.
2: Εντάξει, τώρα δεν είναι ο τρόπος ζωής στο μπάσκετ τους ή άλλους όλα τα χρόνια της ζωής, οπότε δεν υπάρχει ξεκούραση πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι είχες τα δικά σου θέματα, είχες τους δικούς σου αγώνες να δεις, αλλά αγώνες της ανδρικής ομάδας έχεις παρακολουθήσει καθόλου?
2: Έχω παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια την φετινή χρονιά.
1: Πώς είδες το φετινό τον Άρη?
2: Πώς
1: είδες το φετινό τον Άρη?
2: Εντάξει, σαν καινούργια ομάδα είχε τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση. Θεωρώ ότι στα τελευταία παιχνιδιά έχει σταθεροποιηθεί η απόδοση της ομάδας και πηγαίνει όλο προς το καλύτερο.
1: Μάλιστα. Θα ζητήσουμε επίσης την άποψή σου στην Ανδρική, γιατί και αυτοί θα χτίσουν μια ομάδα καινούρια από την αρχή, οπότε θα χρειαστούμε και τη βοήθειά σου στο εγγύς μέλλον, με το δικό σου το έμπειρο μάτι, λίγο να μας βοηθήσεις για να πούμε και φυσικά να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ του γενικείου, αλλά για να δούμε και να αξιολογούμε τις κινήσεις της Καϊάρης. Λοιπόν, όσον αφορά το μπάσκετ, δεν σας παίρνει Καϊάρης, είπε θα σας βοηθήσει, περιμένουμε να σας βοηθήσει.
2: Ναι, από ό,τι γνωρίζω εγώ προσωπικά, και αυτά είναι θέμα της διοίκησης, τη φετινή χρονιά θα είναι κοντά στο τμήμα όπως ήταν και τη χρονιά που μας πέρασε. Ακόμα περισσότερο θα μας βοηθήσει την
1: επόμενη χρονιά. Α, σας βοήθησε τη φετινή χρονιά. Δεν το ήξερα.
2: Μας βοήθησε από την πλευρά ότι εντάξει, μας προωθούσε στα social της ομάδος, ήταν κοντά μας, παρακολουθήσανε παιχνίδια υπέρ της αντρικής ομάδας, κάναμε κοινές δράσεις. Από εκεί μετά τώρα στο διοικητικό κομμάτι δεν γνωρίζω αν και πόσο έχει βοηθήσει το, τον ΑΣ. Αυτό είναι θέμα που γνωρίζουν οι διοικούντες.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά σχετικά με τα προηγούμενα χρόνια ήταν σαφώς πιο κοντά τη φετινή χρονιά.
1: Μάλιστα. Έγινε coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Και άμα είναι
2: ευχαριστώ.
1: Να χάσεις να μας το πεις, να είμαστε ψυχολογικά προετοιμασμένοι. γιατί μαζί σου έχουμε καλομάθη, όλο νίκες.
2: Εντάξει, λοιπόν. Μακάρι να πηγαίνουν όλα δυνατά του Άρη από το καλό στο καλύτερο, και ας μην είμαστε εμείς εδώ. Έγινε, ό,τι καλύτερο
1: όχι,
2: για τον Άρη.
1: Μην λες τέτοια,
3: Έγινε coach,
2: ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, για χαρά.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο coach Κώστας Κοτούλης, προπονητής της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Άρη. Συνεχίζει και τη νέα σεζόν, με την ομάδα να ανεβαίνει στην πρώτη κατηγορία. Συνεχίζει κανονικά. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε με τα μπασκετικά. Χρήστο, δεν τελειώσαμε.
1: Ναι, όχι, συνεχίζουμε.
0: Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Λοιπόν, μια είδηση που βγήκε έτσι από την κουβέντα την οποία κάναμε το πρωί ήταν ένα ραντεβού το οποίο θα υπάρξει μεταξύ Χρήστο του CEO της Ευρωλίγκας,
1: ναι,
0: του Τσούς Μπουένο, με τους ανθρώπους του Άρη στα πλαίσια του Final Four της Ευρωλίγκας. Το Final Four της Ευρωλίγκας, θυμίζω ότι γίνεται το Παρασκευή, Κυριακή 22-24 Μαΐου στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Νίκος Γκάλης, και στα πλαίσια αυτής της διοργάνωσης του Final Four θα υπάρξει συνάντηση ο αγαπητός Διακογιάννης και ο Νίκος Ζήσης από την πλευρά του Άρη, ο διευθύνων σύμβουλος δηλαδή της Sky Aris και ο GM της ομάδας, θα έχουν συνάντηση με τον Τσούς Μπουένο. Ο Άρης έτσι κι αλλιώς τα τρία τελευταία χρόνια ανήκει στην οικογένεια της Ευρωλίγκας. Παίζοντας στο Eurocup, ουσιαστικά ανήκει στην οικογένεια της Ευρωλίγκα. Λέγεται και όλη η διοργάνωση. Δεν είναι όπως παλιά που λεγόταν ULEP. Ευρωλίγκα λέγεται όλη η διοργάνωση. Ευρωλίγκα λέγεται και το μεγάλο. Μάλλον όλο λέγεται Ευρωλίγκα. Eurocup είναι το ίδιο κομμάτι. Υπάρχει ένα πλάνο, Χρήστο, πέραν από την Ευρωλίγκα και τις αλλαγές που πάνε να γίνουν και όλα τα υπόλοιπα που λέγονται ότι μπορεί να γίνουν μελλοντικά κτλ. Υπάρχει ένα πλάνο, λέει, που μπορεί να δώσει τριετή συμβόλαια κλειστά και στο Eurocup. Δηλαδή και εκεί να πάμε σε μια παρόμοια διαδικασία όπως περίπου της Ευρωλίγκας. Βέβαια, εκεί ξεφεύγει λίγο το πράγμα στην Ευρωλίγκα και σε όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι, επειδή πολλές φορές χρειάζεται ότι έχουμε κάνει την κουβέντα αν ο Άρης είναι κοντά σε εξελίξεις και όλα τα υπόλοιπα, τα παρακολουθεί ο Άρης και τα παρακολουθεί και επαφές κάνει. Ο Άρης, επαναλαμβάνω, είναι στην οικογένεια της Ευρωλίγκας. Δεν προσπαθεί με κάποιο τρόπο να εμφανιστεί να όλα τα υπόλοιπα. Ακολουθεί το δρόμο ο οποίος υπάρχει, ποιος είναι ο δρόμος, μέσω του Eurocup να μπορέσει να βρεθεί στην Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η στόχευση των ανθρώπων του Άρη και έτσι και το έχουν πει και στους ανθρώπους της Ευρωλίγκα και θα το ξαναπούν και τώρα στη συνάντηση που θα γίνει με τον Τσούς Μπουένο, ο οποίος είναι ο GM της Ευρωλίγκας. Ο CEO, μάλλον, όχι GM, ο CEO.
1: Ο CEO της Ευρωλίγκας. Διευθύνων σύμβουλος.
0: Διευθύνων σύμβουλος. Αυτό δηλαδή, έτσι για να ξέρουμε και σε αυτό το κομμάτι που περίπου βαθμίζουμε. Μάλιστα, είναι στο Eurocup την επόμενη σεζόν, έτσι κι αλλιώς. Το Eurocup θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα με τον ίδιο τρόπο που έγινε και φέτος. Δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα είναι. Έτσι, ακόμα είναι ρευστό λίγο το ποιες ακριβώς ομάδες θα συμμετάσχουν στο Eurocup την επόμενη σεζόν. Ακούστηκε για παραπάνω ισπανικές, δεν είναι κάτι σίγουρο. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την Μπουργκ. Αν θα παίξει στην Ευρωλίγκα, φαίνεται χρήσιμο ότι δύσκολα θα παίξει στην Ευρωλίγκα η Μπουργκ. Βέβαια, διαβάζω ότι πλέον η Βιλερμπάν δεν θα φύγει. Μάλλον θα μείνει στην. Ιδίως εφόσον δεν μπαίνει και η Μπουργκ, η Βιλερμπάν θα μείνει στην Ευρωλίγκα. Παρότι λεγόταν ότι θα φύγει. Και πρέπει να δούμε τώρα, αν δεν μπει η Μπουργκ, αν θα μπει κάποια άλλη ομάδα. Αν θα είναι η Μπεσίκτας, η οποία θέλει, το έχει δείξει με όλους τους τρόπους, ότι θέλει να παίξει στην Ευρωλίγκα. Δεν το πήρε όμως το EuroCup, το πήρε η Μπουργκ. Άρα.
1: Και η Βαλένθια δεν το πήρε πρόπερση, αλλά την πήρε στην Ευρωλίγκα πέρσι.
0: Να σου πω απλά ότι έγινε μια συνάντηση μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε με τις ομάδες οι οποίες δεν έχουν συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα. Και παίζουν στην Ευρωλίγκα τώρα. Μιλάμε για τη Χάπουελ Τελ Αβίβ, για τον Ερυθρό Αστέρα, την Παρτιζάν. Έτσι, ομάδες οι οποίες δεν έχουν συμβόλαιο μόνιμο με την Ευρωλίγκα, παρότι παίζουν στη διοργάνωση. Και σε αυτό το ραντεβού, ξέρεις ποια άλλη ομάδα ήταν? Μια ομάδα που δεν παίζει στην Ευρωλίγκα. Η Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Η οποία φέτος αποκλείστηκε από τους 8. Ούτε καν στους 4 δεν πήγε του EuroCup. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει πολύ χρήμα. Τρελό χρήμα. Το έχουμε ξαναπεί. Ο ιδιοκτήτης είναι γιος. Ο μπαμπάς του έχει ομάδα του NBA. Δεν θυμάμαι ποια ομάδα είναι. Μιλάμε για τρελό χρήμα.
1: Τους Brooklyn.
0: Ναι, οκ. Okay. Τρελό χρήμα. Τρελό. Και η Χάπουελ προσπαθεί από τώρα να μπει. Δηλαδή, αν βρει τρύπα, να μπει. Αυτοί και οι Μπεσίκτας, αυτές οι δύο είναι που προσπαθούν πιο έντονα να μπουν, έτσι όπως είναι τώρα η Ευρωλίγκα. Αλλά επειδή υπάρχει η προοπτική να ανοίξει παραπάνω για περισσότερες ομάδες, εκεί καταλαβαίνεις ότι αλλάζουν και λίγο τα δεδομένα. Η Μονακό θα μείνει, μάλλον, λένε. Παρά τα προβλήματα που είχε.
1: Γιατί Μονακό δεν έχω εικόνα τώρα.
0: Λένε ότι θα βρει άκρη. Είτε την πάρει το Πριγκιπάτο, είτε βρεθεί κάποιος άλλος επενδυτής να την πάρει. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι έχει δύο επενδυτές η Μονακό. Και ο ένας είναι Ρώσος και ο άλλος Ουκρανός. Αυτό το έχεις ακούσει?
1: Όχι.
0: Ναι. Μου το είπανε, λέει. Ο ένας είναι Ρώσος, λέει, και ο άλλος Ουκρανός. Είναι αυτός με το μουσί που εμφανίζεται. Ο ένας είναι Ρώσος, λέει, και ο άλλος Ουκρανός.
1: Ναι. Ο ίδιος που όταν παίξαμε αντίπαλοι, δεν είναι.
0: Αυτός με το μουσάκι, πώς το λένε. Ναι. Φεντορίτσεφ.
1: Αυτός ήταν Ρώσος, αλλά οι επενδύσεις του ήταν κυρίως στα λιμάνια της Ουκρανίας.
0: Θυμάσαι παλιότερα στη Μονακό ποιος ήταν? Ένας που τον έφεραν και στον Άρη, τον θυμάσαι? Ο Ριμπολόβλεφ.
1: Αυτό ήταν στο ποδόσφαιρο.
0: Στο ποδόσφαιρο που τον είχε συναντήσει ο Μαργαρίτης, ο φίλος μας, ο Κώστας. Και έλεγε θα τη φέρουμε σε ένα γάμο, ρε, είχε πάει στο Σκορπιό που είχε γίνει ο γάμος. Είχε πάει στο γάμο και στα πλαίσια του γάμου, λέει, τον συνάντησα και του είπα.
1: Ο Σκορπιός τον αγόρασε
0: αυτός, ο Ριμπολόβλεφ.
1: Πώς το λένε, δεν είναι.
0: Όχι, χώρο, όχι γάμο, είχε κάνει κάτι, μια εκδήλωση, κάτι είχε κάνει.
1: Ναι, για την κόρη του.
0: Μπράβο. Κάτι είχε κάνει και ήταν καλεσμένος εκεί. Του είπα, λέει, για τον Άρη, το θυμάμαι δηλαδή. Τι έχουμε τραβήξει, δες. Τι έχουμε τραβήξει. Τον είδε στην εκδήλωση και πώς περνούσε από μπροστά του, λέει, Ριμπολόβλεφ, ρε φίλε, πάρε τον Άρη. Δηλαδή, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Τι έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Τι έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Δεν θα γίνει συνάντηση ζήση με τους δημοσιογράφους, παιδιά. Θα γίνει συνέντευξη τύπου. Με τους δικούντες, τους δύο. Και τον Νίκο το ζήσει, συναντιόμασταν 2 μήνες περίπου. Ήταν η τέταρτη συνάντηση αυτή που κάναμε. Απλά ο Χρήστος δεν ήταν σήμερα, γιατί είχε μια δουλειά, δεν πρόλαβε να έρθει. Ήμουν εγώ. Ήταν και ο Γιάννης ο δασκάλος, σας τα είπε πριν. Και άλλοι συνάδελφοι. Έτσι γίνεται ανά 2 περίπου μήνες. Μας κάνουν ένα feedback, να το πω έτσι αγγλιστή. Μια ενημέρωση για το τι έχει γίνει στο τελευταίο δίμηνο και το τι έχουμε από εδώ και πέρα. Γίνεται σταθερά. Είναι η τέταρτη φορά που γίνεται. Είναι καλό, να ξέρετε. Είναι καλό γιατί, ξέρεις, σου δίνουν και σένα έτσι να μπεις στη διαδικασία κάποια πράγματα, να τα ρωτήσεις έτσι πιο άνετα. Αλλιώς είναι το τηλέφωνο, αλλιώς είναι από κοντά. Όλα έχουν τη σημασία τους. Δεν υπάρχει, παιδιά, κάτι τότε με τον. Επειδή είχαν μείνει πολλοί σε εκείνη τη δήλωση που είχε κάνει ο Μήτρου Λόγκα, θυμάσαι το μάτς με τον Πανιόνιο κτλ. Εντάξει, θα βγει η ενημέρωση, αλλά ο Μήτρου Λόγκα έχει συμβόλαιο με τον Άρη την επόμενη σεζόν.
1: Δεν έλεγε ο Μήτρου Λόγκα αυτό. Ο Μήτρου Λόγκα έχει τον ίδιο μάνατζερ που έχει με τον Σπανούλη. Και επειδή άκουσε από τον μάνατζερ του ότι ο Άρης μιλάει με τον Σπανούλη, γι' αυτό είχε πει σε 15 μέρες μπορεί
0: υπάρχει,
1: να είναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι από αυτό το πράγμα.
1: Αυτό
0: λοιπόν
1: είναι, ρε παιδιά. Τώρα,
0: όχι, ναι. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο από αυτό το πράγμα.
1: Καταρχήν είναι.
0: Απλά για τον Μήτρου Λόγκα να πούμε ότι θα βγει από το συμβόλαιό του το EuroLink Out. Δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν υπάρχει πλέον EuroLink Out. Έχει συμβόλαιο κανονικά με την ομάδα και είναι παίκτης της ομάδας για την επόμενη σεζόν χωρίς δεύτερη συζήτηση. Έτσι. Τελειώνει αυτό. Γιατί στους περισσότερους υπάρχει EuroLink Out. Και στον ΟΑΕ έχει. Απλά θυμάσαι.
1: Στον ΟΑΕ ήταν για να υπογράψει.
0: Τα είπαμε, ρε παιδιά, τι προέκυψε από τη συνάντηση. Τώρα δηλαδή, ρε Γιώργο, δεν άκουσα την αρχή την εκπομπή. Πάνε πιο πίσω, θα τα ακούσει. Δηλαδή, τα είπε και ο Γιάννης πριν, τα είπαμε. Τι υπόθηκε συνάντηση για το θέμα του γηπέδου και το θέμα του προπονητή. Τα είπαμε. Για τη συνάντηση αυτή με το CEO της Eurolink, τον Τσούς Μπουένο. Αυτά, τι να προκύψει άλλο. Και να πω και κάτι ακόμη. Και συνέντευξη τύπου η οποία θα γίνει με την ολοκλήρωση σεζόν. Ουσιαστικά θα γίνει ο απολογισμός του τι έγινε φέτος. Τι είπαμε το καλοκαίρι, τι έγινε, πώς έχουμε προχωρήσει, πού έχουμε φτάσει. Και θα υπάρξει και ένα για το μέλλον. Και μια ενημέρωση για την επόμενη χρονιά. Επίσημη από τους ανθρώπους του Άρη. Επίσημα. Εντάξει, και τώρα αυτά που μας λένε εμάς και αυτά επίσημα. Αλλά καταλάβατε πιο επίσημα. Δηλαδή θα βγει και θα τα πει, θα είναι ο αγαπητός ο Διακογιάννης, ο Βίρον ο Αντωνιάδης, ο Χάρης ο Παγιοργίου, μαζί και ο Νίκος ο Ζήσης και θα ενημερώσουν για το τι και το πώς. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε μερικά μηνύματα από αυτά που έχετε στείλει. Θυμίζω το διαγωνισμό μας, έχουμε παιδιά περίπου 15 λεπτά. Να διαβάσουμε και να σχολιάσουμε τα δικά σας μηνύματα. Έχετε περίπου κι εσείς λίγο πάνω από 10 λεπτά, 12, 13, για να στείλετε μηνύματα και να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό μας για δύο εισιτήρια, δύο προσκλήσεις για τη θύρα 7 του Κλεάνθης Βικελίδης για το παιχνίδι της Κυριακής. Άρης Όφη, προσφορά από την Τοσίμπα Καρακάσης, χορηγό της ΠΑΕ Άρης. Στέλνετε το ονοματεπώνυμο ΆΜΚΑ και email αποκλειστικά στο Viber του σταθμού το 6936-51-20-99 και μπαίνετε στην κλήρωση. Θα την κάνουμε με την ολοκλήρωση της εκπομπής. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικά μηνύματα. Αν καταφέρει να ξεκολλήσει.
1: Ναι, έχουμε δυσκολίες σήμερα λόγω καιρού. Τι βροχή εδώ μεταξύ
0: γενικά,
1: που έριξε. Και μ' αρέσει που ήρθε ο Μάιος.
0: Βρέχει και οι τηλεπικοινωνίες γίνονται σε χρήση, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει έτσι. Δηλαδή σε αυτή την πόλη ρίχνει μια βροχή και χάνονται οι τηλεπικοινωνίες. Δεν μπορείς να κολλάν τα ίντερνετ, κολλάν όλα. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και τώρα άντε εγώ. Αυτό. Δεν το βλέπω να ξεκολλάει. Να δω λίγο από το κινητό ότι μπορέσω με τα μηνύματα. Γιατί έχουμε να κάνουμε και την κλήρωση μετά. Ο Κώστας λέει ο Μωρόν τι έχει, λέει πότε τραυματίστηκε. Ο Μωρόν σήμερα προπονήθηκε κανονικά. Βγήκε και η ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρη όσον αφορά τη σημερινή προπόνηση. Δεν θα υπάρχει μικρός τελικός, είπαμε φέτος, παιδιά. Δεν θα υπάρχει μικρός τελικός. Η ενημέρωση που είχαμε και εμείς μέχρι και προχθές ήταν ότι υπάρχει παιχνίδι για την τρίτη θέση. Δεν υπάρχει πλέον παιχνίδι για την τρίτη θέση. Τουλάχιστον δεν υπάρχει μέσα στο οργανισμό του φετινού πρωταθλήματος. Γιατί τα αλλάζουν κιόλας κάθε χρόνο, τα κάνουν διαφορετικά. Και... Μπερδευόμαστε λοιπόν, είπα για την προπόνηση. Τι είναι αυτό, ρε, σηπώ. Δεν κουνιέται τίποτα. Δεν κουνιέται τίποτα.

0: Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Γιάννης λέει: ανέφερε στην κορυφή της επίθεσης, δεν θα είναι πάλι ο Μωρόν, γιατί αυτός ο παραγωνισμός. Μα δεν έκανε προπόνηση, ρε παιδιά. Σήμερα μπήκε κανονικά στην προπόνηση ο Μωρόν. Ρε παιδιά, εντάξει, δεν ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ σου πολύ, γιατί δεν έχει στόχο η χρονιά κτλ. Τελείωσε, αλλά δεν διαβάζεται. Σήμερα προπονήθηκε κανονικά ο Μωρόν, δεν είχε προπονηθεί καθόλου τις προηγούμενες μέρες. Έκανε κομμάτι προπόνηση κάποιες μέρες. Θα είναι λογικά ο Κουαμέ στην κορυφή της επίθεσης, εφόσον δεν απέξει ο Καντεβέρε. Και αφού ο Μωρόν σήμερα προπονήθηκε κανονικά. Μετά από τόσες μέρες. Καλησπέρα στην παρέα και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Ο Μίλτος λέει πως υπάρχει ενδιαφέρον για τον προπονητή Φρεντερίκ Φωτού της Μπουργκ.
1: Ο Φρεντερίκ Φωτού του χρόνου το ανακοίνωσε πριν προκριθεί η Μπουργκ στους τελικούς, ναι. Νομίζω στο ξεκίνημα των play-off, είχε κάνει γνωστό ότι σκέφτεται την επόμενη χρονιά να σταματήσει σε συλλογικό επίπεδο για να επικεντρωθεί κυρίως στην Εθνική Γαλλίας, που είναι επίσης προπονητής και έχει πολύ καιρό η Εθνική Γαλλίας να πάρει διάκριση.
0: Λοιπόν, ο Ανδρέας, μόνο αν ξυπνήσει ο κόσμος, λέει, θα βρεθεί επενδυτής, όπως στην περίοδο 2000-2004. Ανδρέα μου, φιλαράκι μου, είσαι και φίλος εσύ, Ανδρέα. Δηλαδή, συγκρίνεις το τι γινόταν πριν από 25 χρόνια με το τι μπορεί να γίνει τώρα. Είδαμε στον Παναθηναϊκό που βγήκαν στον δρόμο ο κόσμος και κάνανε πορείες και όλα τα υπόλοιπα, πόσο έφυγε ο ιδιοκτήτης. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα στον εαυτό σας? Αυτά γίνεται πριν από 25 χρόνια μαζί τι γινόταν. Ξέρεις τι γινόταν, πού ήταν η Ελλάδα πριν από 25 χρόνια, η Ελλάδα και γενικά, πού ήταν όλα πριν 25 χρόνια. Δεν γίνεται εσύ να μην το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πραγματικά τι περιμένετε, τι ονειρευόσαστε, τι έχετε στο μυαλό σας, πώς το λειτουργείτε στο μυαλό σας, δεν ξέρω πραγματικά. Έχετε. Δεν ξέρω πραγματικά. Ο Στάθης, θέλουμε αλλαγή σελίδα στο ποδόσφαιρο, επειδή ο Καρπίδης δεν μπορεί παραπάνω. Συμφωνούμε. Όμως τον Σιάο λέει τον κράζουμε επειδή έχει πλάνο την καταστήση σελίδα. Το είπα αυτό, Στάθη μου, πρώτος εγώ τα είπα αυτά. Εγώ τα είπα πρώτος αυτά. Τον Καρπίδη. Δεν λέμε μόνο επειδή δεν έχει πλάνο, αλλά ένα από αυτά τα οποία τον κατηγορούμε είναι και αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει πλάνο κτλ. Εντάξει, είπαμε, είμαστε σε μια φάση που σε όλα είμαστε τρέλα. Λοιπόν, ποιος θέλει αλλαγή σελίδα, ο κόσμος του Άρη και ο ΑΣ, ο διαχειριστής λέει θέλει να κερδίσει χρόνο, μάλιστα. Ξεγελάσει τον κόσμο, δει τις αγωνιστικές, θα επιστρέψει. Δεύτερο παραμύθι, το γήπεδο πρέπει να έχει κόσμο και να μην πατάει κανένα στο γήπεδο, έτσι, γιατί θα είναι πολύ πιο εύκολο, θα ψηθεί κάποιος να έρθει. Δεν τρώμε, μάλιστα. Έγινε, Γιώργο, αλλά είσαι και εσύ. Σε ωραίο μου το βρίσκεσαι. Ο Πέρι. Θα μπει πτυσσόμενη κερκίδα. Αυτό, παιδιά, τώρα. Πτυσσόμενη θα είναι η κερκίδα. Αυτή που θα μπει αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος, στατική μελέτη υπάρχει, γενικά. Αλλά η κερκίδα που θα μπει θα είναι πτυσσόμενη. Ο Γιώργος. Νομίζω ότι πιο πολύ καταλαβαίνω ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει άμεσα κατάσταση στην ΠΑΕ. Ο Μιχάλη. Όχι, δεν είναι χρηματοδότης το βόλεϊ ο κ. Μιχαλητσός. Παιδιά, ο κ. Μιχαλητσός ήταν ο άνθρωπος που έτρεχε το τμήμα βόλεϊ. Το έτρεχε. Και βοηθούσε και στο οικονομικό κομμάτι σε κάποια πράγματα πιθανόν, αλλά βασικά έτρεχε το τμήμα βόλεϊ. Στην Α2. Στην Α1 είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλό. Τα είπα χθες, αλλά δεν έχουμε και χρόνο για να επανέλθω. Έχουμε χρόνο, θα τα δω. Ο Κώστας, όσο δεν βλέπει ο κόσμος αποτελέσματα, λέει σε αγωνιστικό επίπεδο και τίτλους, θα γκρινιάζει. Έχουμε χορτάσει θεωρία και πενταετή πλάνα. Τι να πω τώρα πραγματικά, ρε παιδιά, δεν είσαστε. Δηλαδή, πού είχατε ακούσει ξανά πενταετή πλάνα, δηλαδή στο μπάσκετ πέραν από τον Λάσκαρη, ξέρω εγώ, που ήρθε, αλλά πόσο έμεινε, 2,5 χρόνια περίπου έμεινε, πόσο έμεινε. Πού αλλού τα είχατε ακούσει αυτά, δηλαδή. Και δεν ξέρω πραγματικά, ώρες-ώρες, Χρήστο, πραγματικά απορώ στο τι θέλουμε. Στο τι ζητάμε σαν Αριανέ. Εδώ.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε να σου πω κάτι. Και αυτό τώρα
0: δεν
1: το
0: ξέρω,
1: πενταετή.
0: Στεναχωριέμαι πάρα πολύ.
1: Το πενταετή δεν άρεσε σε κανέναν που είχε πει ο Ζήση.
0: Στεναχωριέμαι πάρα πολύ.
1: Αλλά από ό,τι βλέπετε, το πενταετές πλάνο δεν ακολουθείται και ιδιαίτερα. Έχουμε πάει μάλλον σε άλλο πλάνο. Άλλη μορφή, πιο σύντομα. Αλλά...
0: Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Δεν έχουμε μπει σε ένα mood απογοήτευση στα πάντα. Όλα τα κατακρίνουμε. Σε όλα είμαστε αρνητικοί, σε όλα είμαστε. Δεν ξέρω.
1: Θέλουν κάτι άλλο. Τι
0: γιατί ρε εσύ, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω. Ο Κώστας λέει: ο Σούντμπεργκ λέει έχει οψιόν. Ναι, είναι δανεικός ο Σούντμπεργκ. Είναι από αυτούς που έχουν οψιόν. Ο Δημήτρης λέει: ειλικρινά, όποιος είναι αυτό, άλλο φίλος εδώ, όποιος μιλάει για αποχές, λέει και απαξιώνει την αγωνιστική οργάνωση της ομάδας, έστω λέει και με καρυπίδια την επόμενη χρονιά, προσπαθεί, λέει, εσκεμμένα ή όχι να τρυπήσει την ομάδα. Λέει ξεκάθαρα πράγματα. Λέει: Δημήτρη, τώρα ξέρεις, τι να σε πω, τι να σου πω και εσένα, τι.
1: Παιδιά, η λύση ποτέ σε οποιοδήποτε ζήτημα δεν ήταν η αποχή, να το ξέρετε.
0: Άστο, λοιπόν, ο Γιώργος, συνεχίζοντας, λέει: δεν μπορώ να κατηγορώ τους οπαδούς του Άρη μας που ο καθένας θέλει το ένα και το άλλο ή το κάτι παραπάνω. Και αυτό επειδή όταν έχεις το ποδόσφαιρο να δεις κάποια άσπρη μέρα 56 χρόνια και το μόνο που κάνεις είναι να μένεις, λέει, στο έπος Περούτζα και στο διπλό της Μαδρίτης, αυτά από μόνα τους, λέει, είναι απλά συμπονητικά. Ο Έλληνας οπαδός, λέει, επειδή δεν είμαστε ούτε Άγγλοι ούτε Γερμανοί που γεμίζουν τα γήπεδά τους βρέξει χιονίσει, πέσει δεν πέσει η ομάδα του στη Β' στη Γ' εθνική και δει το μυαλό του να θολώνει. Και να... Ο Αριανός, λέει, νιώθει, όπως προείπα, πονεμένος, προδομένος και όλα αυτά που ακούει. Θολώνει, ποιος να το κατηγορεί, θέλει ψυχραιμία, θέλει νεφαλιότητα, αλλά παιδί μου και γέρασα, λέει, άλλον όν νοήτο. Αυτό με τον ζητάει κάτι παραπάνω, λέει, περνάει και στο μπάσκετ, άσχετα να εμφανίσει και ο Σιάο, ο Γιάννης, ο Ζήσης. Ας μάθουμε να δικαιολογούμε και πάνω απ' όλα να συγχωρούμε ο Αριανός στον Αριανό, αυτά τα λίγα. Ρε Γιώργο, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Να σου πω κάτι, δάσκαλε μου. Το ξέρεις ότι επειδή κάθε μέρα με τους Αριανούς αναστρεφόμαστε, ερχόμαστε, κάνουμε εκπομπή εδώ πέρα, διαβάζουμε τα μηνύματά τους, ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Με άλλους τους συναντάμε στον δρόμο, μιλάμε ή πίνουμε καφέ κτλ. Δηλαδή, όλα μπορώ να τα καταλάβω και φυσικά και καταλαβαίνουμε και φυσικά και αντιλαμβανόμαστε ότι και όλη αυτή η πίεση και όλο αυτό το στραβό κάποιες φορές που έρχεται κτλ. Είναι από όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Αλλά γιατί ρε εσείς, δεν ξέρω ρε εσείς, τι. Δεν λέω τίποτα. Άστο θέλω. Ο Μιχάλης.
1: Περίμενε λίγο, φίλε Τάσο, να πείτε ότι μετά από ένα μήνα ο Γκάλη σας εξήγησε τι εννοούσε ο Μητρουλόν και δεν το έχετε ακούσει πουθενά αλλού. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης, γιατί δεν κάνουμε ένα καινούριο γήπεδο
1: μπάσκετ. Παιδιά, μέσα στα πλαίσια είναι. Γι' αυτό λένε μια δεκαετία. Αλλιώς θα σου λέγανε δεν πρόκειται να χτίσω ποτέ γήπεδο, άρα πάμε στα 50
0: πίσω
1: χρόνια.
0: Την μπασκέτα της καινούριας κερκίδας θα πάτε. Όχι, Μιχάλη μου. Σήμερα που μιλήσαμε, μας είπαν ότι δεν θα πάνε εκεί μάλλον. Οπότε. Αλλά όπου και να πάμε εμείς, παιδιά, αυτό είναι το λιγότερο. Δεν ενδιαφέρει κανένα που θα πάμε εμείς να κάτσουμε. Να βλέπουμε απλά μέσα θέλουμε. Δεν ενδιαφέρει κανένα που θα πάμε εμείς. Εμάς ενδιαφέρει μόνο. Και ξαναλέω, απλά να βλέπουμε θέλουμε. Ο Φίλιππος, παίρνουμε, λέει, και την ομή του γηπέδου, δηλαδή και την εμπορική χρήση. Αυτό είναι το πλάνο.
1: Αυτό είναι το πλάνο, ρε.
0: Ο Ηρακλής λέει τι μας νοιάζει. Ο επόμενος αντίπαλός μας είναι, Ηρακλή. Τι μας νοιάζει. Ο Χρήστος, να προσθέσω, λέει, ότι κανείς σοβαρός ξένος επενδύτης δεν πρόκειται να σου φτιάξει γήπεδο εκτός πόλης αν δεν έχει εξασφαλιστεί πρώτα η δυνατότητα μετακίνησης φυλάδων με πολλά ΜΜΕ, λεωφορεία, μετρό κτλ. Και επειδή στην Ελλάδα όλα κινούνται με ρυθμούς χελώνας, μην περιμένετε νέο γήπεδο στα επόμενα 10 χρόνια. Καλή συνέχεια, λέει ο.
1: Κάτσε ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε. Το μετρό πότε θα πάει στο αεροδρόμιο.
0: Εσύ πες μας, ξέρω εγώ.
1: Πότε δεν λένε στην επόμενη δεκαετία.
0: Εντάξει. Είναι και υπέργειο εκεί, ξέρεις. Εκεί θα είναι και υπέργειο.
1: Θα είναι υπέργειο. Γιατί άσχημο είναι.
0: Όχι, δεν. Είπα εκεί θα είναι και υπέργειο, δεν είπα τίποτα.
1: Ωραία.
0: Δεν είπα θα είναι γρήγορο ή αργό.
1: Ωραίο είναι. Άρα εκείνη η περιοχή θα εξυπηρετείται.
0: Ο Ντένις λέει: Χρήστο Υπεροκιάνο, μας είπες ότι είναι ο Σιάο, αλλά για Ζέλικο δεν ακούμε ούτε καν για Σπανούλη. Εξηγήσου τι σημαίνει Υπεροκιάνιο.
1: Γιατί Σπανούλη, γιατί δεν ακούτε. Όλοι το λένε.
0: Έλα, τώρα, άσε τώρα και εσύ τώρα. Δεν σου βάζει αυτή τη διαδικασία. Βάζει το ποδόσφαιρο είναι τότε να με τη Ελλάδα. Λέει: τότε να πήρε και κάτι, ρε. Δεν πήρε κάτι τότε να πήρε το Europa πέρσι.
1: Όχι το Europa, ρε.
0: Το Europa πέρσι. Πώς πήγε Champions League.
1: Είχε πάρει και με τον Αρντίλες. Είχε πάρει ένα.
0: Ρε, ας τον Αρντίλες, ρε. Τώρα λέμε εδώ τα τελευταία χρόνια. Ο Κωνσταντίνος, βάσει ιστορίας, λέει με τη Χάπολη Ιερουσαλήμ, ισχύει ότι αν κάποια ομάδα έχει πολλά λεφτά, μπορεί να μπει Ευρωλίγκα από το παράθυρο. Ναι, ρε φίλε, αλλά η Χάπολη Ιερουσαλήμ είναι στην οικογένεια της Ευρωλίγκας, παίζει στο Eurocup. Δηλαδή, αυτό δεν μπορείτε να καταλάβετε.
1: Έκτισε καινούριο γήπεδο, έκτισε, δηλαδή, NBA.
0: Είναι πολλά πράγματα. Λοιπόν, ο Γιώργος στο ποδόσφαιρο λέει αν θα γίνει κάμια ενημέρωση. Τι ενημέρωση να γίνει στο ποδόσφαιρο. Ο Ντένις λέει που καταλαβαίνεις ότι ένα τμήμα της ομάδας πάει καλά, ο Δημήτρης χρησιμοποιεί περισσότερες αγγλικές ορολογίες για να δώσει το ρεπορτάζ. Όχι ρε, απλά το μπάσκετ έχει πολλές αγγλικές ορολογίες. Το ποδόσφαιρο δεν έχει τόσες πολλές. Ο Γιάννης, ο αδερφός του Ελλάδης Δημήτρη Λόγκλε, πήγε στο Συμπολίτη.
1: Καλά, και τι να κάνουμε.
0: Τον ήθελες, λέει, στον Άρη, καθώς είναι Έλληνας.
1: Πήγε στο Χωσιμπολίτη και από ό,τι λένε θέλουν, θα είναι backup πάσους. Κάτσε το δούμε, είναι ένα στοίχημα.
0: Ο Μανώλης, υπάρχουν κριτήρια, λέει, στην κλήρωση για τους δύο ομίλους του EuroCup, π.χ. δυναμικότητα, χώρα κτλ. Όταν είναι δύο οι ομάδες, χώρα υπάρχει.
1: Χώρα υπάρχει, ναι.
0: Όταν είναι τρεις, όπως ήταν, ας πούμε, φέτος στην Τουρκία ή πέρσι στη Γερμανία.
1: Και δυναμικότητα. Υπάρχει ανάλογα τα αποτελέσματα που έχουν στο EuroCup.
0: Ναι,
1: καταντάσσονται σε ομίλους.
0: Πέρσι, ναι. Απλά υπάρχει πέρα το δυναμικότητα και το χώρα. Ναι. Δηλαδή, Άρης ήταν πέρσι Πανιόνιος. Σε άλλο γκρουπο Άρης, άλλο γκρουπο Πανιόνιος.
1: Οι τουρκικές ομάδες, τώρα, άμα είναι τρεις, γίνεται.
0: Είχε τρεις γερμανικές ομάδες, ας πούμε, πέρσι. Οι δύο ήταν στον ένα όμιλο, μία είναι τρεις τουρκικές. Απλά ήταν στον άλλο όμιλο. Οι δύο γερμανικές και οι δύο τουρκικές ήταν στον άλλο όμιλο, γι' αυτό δεν το πολύ καταλάβαμε. Ο Πάπετ λέει με μισεωή τι γίνεται, έχει φύγει από την ομάδα. Δεν έχει φύγει, αλλά θα φύγει. Ο Χάρης, στο μπάσκετ λέει, έχουμε απαιτήσει ορθάλια όπως πρέπει να έχουμε και στο ποδόσφαιρο. Τώρα καλά να πάθουμε, λέει ο Χάρης. Τι συγκρίνεις, ρε Χάρη, πάλι. Πάλι συγκρίνει τα σύγκριτα πράγματα πάλι. Ο Χρήστος λέει: πείτε στους οπαδούς, λέει, το τμήμα μπάσκετ πριν 2-3 χρόνια πάλευε. Λέει, μετά. Όχι, μη λες τι γινόταν στο παρελθόν. Είπαμε και στην μπάλα, μη λέτε. Μόνο. Θα λέτε μόνο άλλα πράγματα. Ο Χρήστος, πείτε το καθαρό χρέος, λέει, μετά από 20 χρόνια το όραμα και η στρατηγική δεν ήταν ποτέ αυτονόητα. Κάναμε υπομονή τόσα χρόνια, αλίμονο να δεν κάνουμε τώρα. Μα γι' αυτό σκάω, ρε εσύ. Ότι δηλαδή βλέπεις ότι κάτι υπάρχει τώρα, κάτι. Και όχι πάλι εμείς εκεί να.
1: Κάτσε να σου πω τώρα το, και το υπομονή είναι λίγο βαριά. Δηλαδή, υπομονή πώς κάνουμε? Δεν θα κάνουν μια ανταγωνιστική ομάδα, δεν θα κάνουν μια ομάδα για τετράδα. Απλώς θέλουμε να παίξουμε σήμερα στην Ευρωλίγκα και να παίξουμε με μπάσκετ 20, με μπάτζετ 20-30 εκατομμύρια. Δεν
0: και σήμερα να πάρουμε τίτλους, θέλουμε σήμερα τώρα.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Ο Κωνσταντίνος, δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί και εσύ δεν αντιλαμβάνεσαι, λέει, την απογοήτευση του κόσμου. Εγώ λες ότι δεν την αντιλαμβάνομαι, τώρα νομίζω ότι με αδικείς. Εμένα λες ότι δεν αντιλαμβάνομαι την απογοήτευση του κόσμου. Κάθε μέρα την αντιλαμβάνομαι. Αλλά από την απογοήτευση του κόσμου μέχρι το άλλο τίτλο, συγγνώμη ρε Κωνσταντίνε μου, συγγνώμη ρε φίλε. Έχει και κάποια όρια. Έχει και κάποια όρια. Δηλαδή, απογοήτευση του κόσμου μεταφράζεται σε. Δεν λέω για αυτούς οι οποίοι θα πούν κάτι και θα. Λέω για αυτούς οι οποίοι είναι στον κόσμο τους. Να είμαστε στην ευθυμία. Έγινε, ρε Κωνσταντίνε. Εγώ σου ζήτησα να είσαι στην ευθυμία. Δηλαδή, λέει, αυτή η ΑΕΚ έφτασε ένα βήμα πριν το ευρωπαϊκό, γιατί ο Αργιανός να μην θέλει ευρωπαϊκό κύπελο. Τι θα πει πενταετές πλάνο, δηλαδή σε πέντε χρόνια να φτάσει ο Άρης στο επίπεδο που είναι η ΑΕΚ σήμερα.
1: Ρε παιδιά, ποιος μίλησε για πενταετές πλάνο?
0: Άντε πάλι και εσύ. Η ΚΑΕΒΡΕ, πέρσι, πότε ποιος μίλησε?
1: Πέρσι ο Ζήσης το είπε. Ναι, είπε κάτι για πενταετές πλάνο. Σας είπαμε σήμερα, ρε παιδιά, για πενταετές πλάνο. Εσύ. Πάλι ο Βασίλης το στέλνει.
0: Περιμένω, λέω. Και το πενταετές πλάνο, αν υπάρχει πενταετές πλάνο για να φτάσει στο top επίπεδο. Δεν είπαμε ότι αυτά τα πέντε χρόνια, λέω εγώ τώρα, αν είναι πενταετές το πλάνο. Ότι δεν θα διεκδικήσει, δεν θα προσπαθήσει να πάρει κύπελο ή ευρωπαϊκό ή οτιδήποτε.
1: Ο Βασίλης το έστειλε αυτό.
0: Ο Γιώργος το έστειλε.
1: Γιώργο, στο λέω εδώ και πέντε μήνες. Άσε τα πενταετή. Έχουν αλλάξει τα πλάνα.
0: Και
1: γίνονται πιο συγκρίγορα.
0: Και τι σχέση έχει το τι έκανε η ΑΕΚ? Γιατί ρε, το, τι χταρμάσαι αυτό στο μυαλό σας, ρε πάλι, ρε.
1: Η ΑΕΚ έχει δεκαετές πλάνο να παίζει στο Champions League.
0: Ο Αναστάσης, Χρήστο, λυπάμαι, λέει, η επέκταση του αεροδρομίου έπεσε σε προτεραιότητα. Πρώτα οι δυτικές συνοικίες, λέει, μετά το αεροδρόμιο σύνδεσε τελειώσει κοντά στο 2040. Οπότε συμφωνώ με το φίλο ότι νέα γήπεδα μπορούν να γίνουν μόνο στα ίδια μέρη. Στο ΔΕΘ δεν μπορεί να γίνει η γήπεδο. Αναστάση. Μην το ξαναπείτε αυτό το πράγμα. Να το τελειώσουμε τώρα.
1: Πάμε να κάνουμε.
0: Δεν μπορεί να γίνει.
1: Γήπεδο στο παλιό στρατόπεδο του Παύλου Μελά.
0: Δεν μπορεί να γίνει.
1: Είναι λοιπόν, κοντά στο σπίτι μου.
0: Ο Χρήστος, στον μπάσκετ θέλει υπομονή. Υπάρχει όραμα και μπαίνουν οι βάσεις. Μην πέφτουμε στην παγίδα να συγκρίνουμε το ελληνικό, τον ελληνικό νεοπολιτισμό των διπλανών. Σε δύο χρόνια, ναι, να είμαστε πιο αυστηροί. Εγώ από του χρόνου θα είμαι πιο αυστηρός. Όπως πρέπει όμως. Ο Ιωάννης λέει, ορισμένος λέει, αξίζει καρυπίδι στο μπάσκετ. Μην τα λες αυτά τα πράγματα. Ο Χάρης δεν γκρινιάζει, λέει, για τον μπάσκετ, αν κατάλαβες αυτό. Λέει, το καλό να πάθουμε πάει στην μπάλα, λίμωνο στον μπάσκετ, έχουμε προσμονή. Τώρα, όσον αφορά παλέ, νέα γήπεδα κτλ., δεν με αγχώνει κάτι σε αυτό, λέει ο Χάρης. Έγινε χαρή. Ο Χρήστος, πότε θα πάει, λέει, το μετρό στο αεροδρόμιο? Σε 10 χρόνια, πιο χλωμό, λέει, και από το φεγγάρι του Τερζή. Φεγγάρι μου χλωμό. Εδώ η επέκταση για Καλαμαριά είχαν πει ότι θα είναι έτοιμη το Νοέμβριο του 25, μετά Φλεβάρι του 26. Έχουμε Μάη και βλέπουμε και μιλάμε για έτοιμη γραμμή, όχι για γραμμή που είναι ακόμα στα σχέδια. Ναι, αλλά είναι από πάνω. Είναι υπέργεια, οπότε είναι πιο εύκολο θεωρητικά. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί τώρα ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Να κάνουμε την κλήρωση πρώτα. Χριστό! Έλα, κάνουμε την κλήρωση. Πού πας? Λοιπόν, δώσε μου δύο νούμερα από το 1 έως το
1: 15.
0: 48. Γιατί 15, γιατί τόσο απογοητευτικός?
1: Αφού για το ποδόσφαιρο θέλουν να κάνουν αποχή, λέει, δεν θέλουν να πάνε.
0: Λέγε, λέγε.
1: Λοιπόν, το 11 και το 22.
0: Περίμενε να βγάλω φωτογραφία. Λοιπόν, το 11. Χρήστος Γιωβάνης. Και το 22 είπες, κύριε Γκάλη.
1: Ναι.
0: Και το 22 είναι ο Ηλίας Κουνουπάκης. Ηλίας Κουνουπάκης, λοιπόν. Και πόσον είπα τον... Και Χρήστος Γιωβάνης. Ηλίας Κουνουπάκης και Χρήστος Γιωβάνης είναι οι δύο νικητές. Θα τους έρθει το εισιτήριο. Το βάζουν στο Gov Wallet και είναι κανονικά στο γήπεδο την Κυριακή, Άρη Σόφη. Αυτά από εμάς. Ακολουθεί τώρα δελτίο ειδήσεων. Συνέχεια Μάριος Ασλαμάς, κατάσταση στην Οφιά μέχρι τις 6. Και το υπόλοιπο, τι βιάζεσαι, Ασλαμά?
2: Εδώ είμαι, πες.
0: Ναι, Μάριε.
1: Εδώ είναι ο Ασλαμάς. Μην το χάσετε,
0: παιδιά. Να τον βλέπετε κιόλας. Να, νάτος.
1: Εχθές ήταν ρομαντικό ραντεβού. Θα σας διηγηθεί τις περιπέτειές του.
0: Τις περιπέτειές του. Θα σας διηγηθεί συνέχεια.
2: Και τα τρία ευρωπαϊκά στην Αγγλία. Ξύπνα.
0: Και τα τρία ευρωπαϊκά στην Αγγλία. Άρα, παίξτε από τώρα Παρίσι Ζερμέν, Ράγιο Βαγεκάνο και το άλλο ποια είναι. Και Φράιμπουργκ. Από τώρα, παιδιά. Έδωσε ο Ασλαμάς. Γεια. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Θρίλερ με το θαλάσσιο στρατιωτικού τύπου ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Είναι σαν αυτά που χρησιμοποιούν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Φέρεται να ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά. Εξετάζεται αν στόχος ήταν πλοίο που είχε φορτώσει καύσιμα από ρωσικό λιμάνι. Έσπασε και πάλι το φράγμα των 100 δολαρίων το πετρέλαιο μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Για φιλικό χτύπημα μιλά ο Τραμπ και λέει ότι παραμένει σε ισχύ η εκεχηρία. Ρεσάλτο Ιρανών σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο σε εκκρεμότητα η πρόταση ειρήνης 14 σημείων. Άλμα για τον πληθωρισμό στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον περασμένο μήνα. Καίει το φυσικό αέριο με αύξηση 39,5%. Σε ετήσια βάση το πετρέλαιο θέρμανση σημείωσε αύξηση 53,2%, το ντίζελ 32,4% και πάνω από 40% τα άλλα καύσιμα. Τέλος στις νέες άδειες για Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα προβλέπεται στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης που μπαίνει σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα. Σχέδιο για έως και 1.000 κοινωνικές κατοικίες στο πρώην στρατόπεδο Ζιάκα στο Κορδέλιο. Ο στόχος μέσα στο 26 να δημοπρατηθεί το έργο από τον στρατό, ώστε μέσα στο 27 να έχουν παραδοθεί οι πρώτες κατοικίες με κοινωνικό μίσθωμα και κριτήριο εντοπιότητας για τους ενίκους. Θα είναι από τις καλύτερες περιοχές του Δήμου μας, τόνισε ο Δήμαρχος Λευτέρης Αλεξανδρίδης. Συναγερμός για το Χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο. Σε 4 υπήρους έχει ανιχνευθεί ο ιός. Δεν είμαστε μπροστά σε νέα πανδημία, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 40χρονος πήγε με πιστόλι στο ίντερνετ καφέ στο οποίο δουλεύει η πρώην σύντροφός του στην Τούμπα. Ο άντρας αντιστάθηκε όταν πήγαν να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί. Στην κατοχή του βρέθηκαν 2 πιστόλια. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για πλήρη απαγόρευση των πατινιών στους ανήλικους προανήγγειλε σήμερα μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μίλησε για υποχρεωτική ασφάλιση και για τα ενοικιαζόμενα και κόφτη στην ταχύτητα. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους.
1: Ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Με το σώμα γεμάτο.
8: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Λεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Λεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον απέκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 λάδι τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όρο.
11: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
17: Έκτακτη είδηση.
18: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
17: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
18: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
17: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
18: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
17: www.ergopavlatel.gr.
18: Έργο τέλεια νέα.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Λύσαξες.
21: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθόματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λογικό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
7: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
8: Μεϊμάρης.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

मेरी से δεν θα το πω δύο ακόμη φορές, θα το πω μία ακόμη. Μύρισε και περιμένω τι μύρισε. 6-9-36-5-12-0-99. Δεν μύρισε αυτό το νούμερο που είπα. Στο νούμερο αυτό θα στείλεις τι μύρισε. Μύρισε 6-9-36-5-12-0-99. Τι μύρισε. Κουτραντάν είναι, Βίμπερ.

Μόνο ο Στέφανος, μόνο ο Στέφανος, ο παδός του Άρεος από την Καλαμαριά στέλνει. Στέλνει και ο Σάμ όμως. Ο Στέφανος λέει τη μύρισε, στέλνει και ο Σάμ. Κάποιος άλλος τι μύρισε? Πολύ πολύ εύστοχο του Σάμ, του Στέφανου κλασικό, κλασικό. Του Σάμ πάρα πολύ εύστοχο. Και προσοχή Σάμ, πεκταροπαλούκαρε, παλικαροπαλίκαρε. Εντάξει, και ο Στέφανος παλικαράκι είναι, εσύ είσαι παλουκαροπαλίκαρος.

Και ο Θωμάς στέλνει, τι μύρισε, αυτό δεν το πιάνω καλά, να πω την αμαρτία μου, του Θωμά. Ναι, κάτι τώρα πάνω, Θωμά, λίγο με μπερδεύεις, νωρίς έπεσε η δουλειά σήμερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, να πω ότι πρώτος και καλύτερος έστειλε μήνυμα ο Γεώργιος Ελσίνκη. Αυτό το που λένε, ο πρίγκιπας της Σκανδιναβίας, ο άρχοντας του Ευρωπαϊκού Βορρά. Για να δω, θα έχω κάτι ακόμη για το σχετικά με το τι μύρισε, πριν το πω εγώ. Συμπληρώνει ο Στέφανος ότι μύρισε, λέει, βέβαια και... Ναι, αυτό ρε εσύ, Στέφανος, ναι. Δηλαδή τώρα, αν αυτό θεωρείται ελληνική άνοιξη, εγώ είμαι ο πιο γοητευτικός άντρας στην Ευρώπη. Ξεκάθαρα. Είμαι ο πιο γοητευτικός άντρας στην Ευρώπη, αν αυτό είναι άνοιξη. Και ο Παναγιώτης ο πατέρας στέλνει κάτι πολύ έξυπνο. Το διαβάζω γιατί έχει να κάνει με το από πού περνάει αυτή τη στιγμή. Εγώ περνάω, λέει, από τον βιολογικό. Θέλεις να σου πω τι μύρισε? Καλό Σαββατοκύριακο, Μάριε. Όχι, Παναγιώτη πατέρα, να μου φιλήσεις τα παιδιά, τίποτε άλλο. Μη μου πεις τι μύρισε. Ενώ από εκεί που πέρασες τώρα, καλό σου κούω, αντεύχομαι κι εγώ.

Βέβαια, κανονικά πρέπει να ξεκινήσω με το ειρωνικό μήνυμα του Γεώργιου, με το οποίο κλείνει η εκπομπή. Όχι ο Γεώργιος Ελσίνκη, Γεώργιος Σκέτο. Εντάξει, ο οποίος στην ουσία με ειρωνεύεται, επειδή φώναξα κάτι από την πόρτα και από την είσοδο του στούντιου, το στούντιο του στούντιου, καθώς έκανε αποφώνηση ο Δημήτρης ο Σανλής και ο Χρήστος Γκάλης απλά τον κοιτούσε, τον παρακολουθούσε. Στέλνει ο Γεώργιος, με το που με άκουσε αυτό που είπα, 4 φατσούλες που σκάνε στα γέλια και λέει: ωραίος ο Δημήτρης, Φράιμπουργκ, Παρί και Ράδιο Βαγεκάνο, παίξτε από τώρα. Όχι Ράγιο, Ράδιο Βαγεκάνο, παίξτε λέει από τώρα. Έγινε Γεώργη, εσύ πάνε παίξτε αυτά. Εγώ θα παίξω και τα 3 Αγγλία και τα 3 ευρωπαϊκά τρόπαια στην Αγγλία. Άντε για να τελειώνουμε. Άντε για να γράφετε ιστορία. Άντε. Το φωνάζω. Στην ουσία το φωνάζω από τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Το παραείπα όμως πριν 3 μέρες. Πήγαινε τώρα που προλαβαίνεις. Και τα 3 ευρωπαϊκά τρόπαια στην Αγγλία. Και ειδικά μέχρι εψέ. Πριν τελειώσει και το παιχνίδι της Πάλας. Ούρλιαζα, εντάξει. Όποιος τα έπαιξε, τα έπαιξε. Τώρα από εδώ και πέρα, και τώρα μπορείς βέβαια, βάλε ένα ποσοστό, ένα ποσό, συγγνώμη, πιο μεγάλο. Τόσο, μα τόσο απλά.

ακριβώς πίσω από το Βελίδιο Συναδριακό Κέντρο και πίσω από το Παλέ ουσιαστικά, δύο μονές προσκλήσεις για την Λαϊβάρα των Φινλανδών παικταράδων, των 69 Eyes. Και δίνω και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Θέλω όνομα και επώνυμο, οπωσδήποτε, ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις γυαλιά ή live ή και τα δύο. Και το αποστέλεις αυτό στο Viber 6936 512 099. Επαναλαμβανάνω, 6936 512 099. Και η ερώτηση έρχεται και είναι, νομίζω, θεωρώ αστεία, γελία. Για ποιον λόγο μπαίνω σήμερα μουσικά εδώ στις ασλαμολογίες? Να πω ότι είναι κοντά μου το Μαγέρικο και σήμερα. Μαγέρικο Λάμπρου Πορφύρα 5 Ντεπό. 10, 12, 13 διαφορετικές σπιτικές φαγητάρες κάθε μέρα από Σάββατο, από Δευτέρα έως και Σάββατο. Ντελιβεριά για επικοινωνία με το Μαγέρικο, παραγγελία και ντελιβεριά 2310, κωδικό Σαλόνικα 4, κλασικό το τεσάρι εκεί, περιοχή Ντεπό, 428 355, έτσι, για το Μαγέρικο, 428 355. Για ποιο λόγο σήμερα ο Μάριος ο Ασλαμής, για τους φίλους Ασλαμάς, μπαίνει με αυτούς? Για κάποιος λόγος υπάρχει. Αν δεν είσαι μπούφος, θα τον βρεις. Κομμάτι το οποίο έχω να το ακούσω σε ραδιόφωνο πάνω από 30 χρόνια. Δεν κάνω πλάκα. Παίζουν όλοι 2-3 κομμάτια τα ίδια και τα ίδια. Υποτιμημένο άλμπουμ, υποτιμημένο άλμπουμ, υποτιμημένο κομμάτι. Αυτοί, εντάξει, είναι θεοί. Για ποιο λόγο μπαίνω με αυτούς τους θεούς?

50 χρόνια πίσω γυρίζω το κομπό. Σαν να ήταν ψε. Είχα αγοράσει και την κασετούλα και το βινιλιάκι, να πούμε. Έδωσα 5 δραχμές για την κασέτα και 100 δραχμές για το βινίλιο, να πούμε. 50 χρόνια πριν. Πόσο ήμουν τότε? Πρέπει να ήμουν 2 ετών. Άντε να ήμουν 2,5. Άντε να ήμουν 3. Στο Viber μόνο απαντάς, έτσι, 6936 512 099.

Ναι, Μακής, για τα γυαλιά μπαίνεις. Τα γυαλιά είναι χωρίς quiz. Για τα γυαλιά σε βάζω. Για ποιον λόγο μπαίνω με αυτούς? Για ποιον λόγο μπαίνω με αυτούς? Αυτό θέλω να μου πεις. Για τα γυαλιά σε βάζω ούτως ή άλλως, γιατί δεν έχει quiz. Αυτό είναι έτσι για τον τζόγο. Για ποιον λόγο σήμερα μπαίνω στην εκπομπή με αυτούς? Έτσι, αυτό ρε παλουκάρου μου θέλω να πούμε. Τι με γράφεις, chemical, αυτά τι είναι, δεν κατάλαβα, τι chemical. Α, κάτσε, μου θύμισε τώρα να βάλω ένα κομμάτι που θέλω. Εγώ το, θέλω να το παίξω εδώ και κανένα, 1,5 μήνα και όλο το ξεχνάω. Να σε καλά ρε Σιμάκης. Επαναλαμβάνω ότι το ζευγάρι γυαλιά ηλίου που δίνω δεν έχει να κάνει, δεν έκανα quiz. Απλά κάνεις, γράφεις ονοματεπώνυμο, τίποτα. Όλες, όλοι, όλα μπαίνετε έτσι. Με λένε τάδε. Με λένε Μάριο Ασλαμή. Γυαλιά δίπλα. Ή live ή και τα δύο. Γιατί δίνω και τις δύο μονές απόψε λαϊβάρα των Φιλανδών 69 eyes. 69 μάτια.

Αυτό είναι άλλο τώρα. Για ποιο λόγο μπαίνω με αυτούς? Γιατί βάζω αυτούς? Έτσι μου κάπνισε ξαφνικά και λέω άντε ας βάλω αυτούς. Μη χειρότερα.

Ooh yeah, ooh yeah. Και το πιανάκι είναι ωραία τσαχπινιά. Δηλαδή το κομματάρα, κομματάρα. Όλα τα χάνε το πιανάκι του, του έλειπε να πούμε. Οχ, τώρα θα πάω και στα μηνύματάκια. Πρέπει να γίνεται χαμός. Ναι, καλά κατάλαβα. Γίνεται ένας ψιλοχαμός.

Και συνεχίζω με αυτούς. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω, στο διευκολύνω. Στο κάνω πάρα πολύ εύκολο. Γιατί διευκολύνω και συνεχίζω με αυτούς. Σωστός ο Chris Varg που απαντάει, σχολιάζει το κομμάτι και λέει: ρε άνιωθη, ο Chris Varg, πιστός ακροατής των ασλαμολογιών και του Yellow Radio, γενικά νομίζω, κράζει τους συνακροατές, τους χαρακτηρίζει άνιωθους. Σε λέει: ρε φίλε, είναι δυνατόν το παλουκάρι, αυτός ο παικταράς ο παραγωγός, μπαίνει με Black Sabbath, συνεχίζει με Black Sabbath, ρωτάει γιατί σήμερα Black Sabbath. Σου λέει άνιωθοι είναι αυτοί. Πώς είναι άνιωθος στα αγγλικά? Unfilled.

Οφείλω τώρα να υποκληθώ στον Ιάσονα Ευαγγελόπουλο. Τώρα. Γιατί πραγματικά με ανεβάζει στον 7ο ουρανό, μήπως στον 8ο. Λέει ο Ιάσον Ευαγγελόπουλος: «Καλησπέρα Μάριε». Καλησπέρα. «Μεγάλη η χάρη σου που παρακολουθούμε αυτήν την ώρα εσένα αντί για την...» Αντί για ποιαν ρε μάγκες? Αυτή την ώρα, σε κανάλι τηλεοπτικό, ιδιωτικό, όντως μαζί σου. Γιατί εγώ, αν ήταν να ακούσω εμένα ή να βλέπω αυτήν, θα προτιμούσα να βλέπω αυτήν παρά να ακούω εμένα.

Το διαβάζω. Μεγάλη η χάρη σου, λέει, που παρακολουθούμε αυτήν την ώρα εσένα αντί για τη Ζενεβιέβ στο Σταρ. Τεράστια Ζενεβιέ. Εντάξει. Έχω κι εγώ πολύ ωραία πόδια. Φτου-φτου-φτου, μην τα ματιάσω. Έχω ωραία ποδαράκια. Αλλά εντάξει, Ζενεβιέ, ποδάρες, δεν σχολιάζω. Μαρή Ζενεβιέβ. Έτσι, Μαρή δεν είναι. Καλά δεν λέω. Λατρεμένη. Έχεις δει η Άσον? Έχω κάνει βιντεάκι περίπου 5-6 λεπτά διάρκεια. Που είμαι φάση Ζενεβιέβ. Το έχεις δει? Με κανονικά μαλλί, μαύρο, μακρύ, αυτά, κραγιόν, έντονο make-up και τέτοια. Πριν καμιά, πόσο έχει που το έκανα, 3 χρόνια, κάπου εκεί. Εννοείται, ναι ρε Ιάσο, να το θυμάσαι, ναι, εντάξει. Και το είχα βγάλει λίγο με πίεση χρόνου. Δεν είχα προλάβει να το δουλέψω πολύ. Δεν είχα προλάβει να το δουλέψω πολύ. Το είχα βγάλει λίγο με πίεση χρόνου. Πήγα στο σπίτι μιας φίλης, εκεί με πατσάλιψε. Με κραγιόνια, με ρούζ και τέτοια. Αλλά Ζενεβιέ, αγαπημένη, λατρεμένη, θεά, ηρωνία. Δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Κόλαση, κόλαση λέω, πλα, μπλα, μπλα, μπλα, μπλα, Black Sabbath, όχι Black, άλλο Black, άλλο Black. Εδώ μιλάμε για Black Sabbath τώρα και μετά το Rock and Roll Doctor, το NIB, το οποίο ποτέ δεν κατάλαβα τι σημαίνει NIB. NIB, ειλικρινά την αλήθεια τη λέω, την αλήθεια μου, δεν κατάλαβα ποτέ τι σημαίνει το NIB.

Μεγάλη, μεγάλη συγκίνηση. Ο Βασίλης, πηδάω καμιά 20-23 μηνύματα για να πάω στο Βασίλη. Γεια σου, Σατανόγρια, ομορφόπεδο. Μόνο ο Βασίλης με λέει ομορφόπεδο. Road to Athens, Metallica. Αν έχεις γυαλιά, βάλε με, μπαίνεις. Μπαίνεις, Βασίλη, σε βάζω. Κάτσε επώνυμο. Να το δω αν έχεις στείλει πιο πάνω. Το έχω από κάποια άλλη συμμετοχή. Πρέπει λογικά να το έχω από άλλη συμμετοχή. Ναι, ναι. Βασίλη, δεν μου στέλνεις και ένα επώνυμο, αδερφέ? Γιατί εδώ πέρα τώρα βλέπω, ψάχνω πάνω, πάνω, πάνω. Στείλε και επώνυμο, Βασίλης. Κανονικά μπαίνεις. Καλό δρόμο, αδερφέ. Καλά να περάσεις κάτω. Καλό headbanging, καλό mossing, καλό ξυλίκι. Ελπίζω να γυρίσεις αδυνατισμένος. Καλή επιστροφή. Ζηλεύω.

Έτσι τα αγόρι μου, εσύ πάρε τα τύμπανα σπίτι σου, μη μασάς, χαζός είσαι. Αφού είσαι ντραμεράκλα, πάρε τα τύμπανα σπίτι σου. Πω πω τι γίνεται σήμερα. Πω πω πω, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Λέμε, άλλοι κατεβαίνουν για μετάλλικα, άλλοι γυρίζουν σπίτι για δουλειά, άλλοι πάνε να πάρουν την κόμενά τους, άλλοι πάνε να πάρουν τη σύζυγο να την παραδώσουν μετά να πάρουν την κόμενα. Γίνονται μεγάλα μπερδέματα. Και εγώ, επειδή είδα το μήνυμα του Δημοσθένη σου, gentleman, το Πολύκαστρο, δεν γίνεται να μην δε βάλω κι αυτούς. Και η ερώτηση ισχύει, γιατί μετά του Σάμπαθ συνεχίζω με αυτούς. Άντε, πόσο μπούφος να είσαι, έχει να κάνει με την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, άντε.

Και με χαλή αυτούς διαβάζω το μήνυμα του Δημοσθένης. Καλησπέρα Μάριε. Εύχομαι... Καλησπέρα Δημοσθένης. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία και κατάκτηση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων από τις τρεις αγγλικές ομάδες Arsenal, Aston Villa και Crystal Palace. Το αγγλικό ποδόσφαιρο βρυχάται με τον πιο εμφατικό τρόπο. Προς τιμήν της Βίλα και της πρόκρισης της περιμένω εκτός από Σάμπαθ να ακούσουμε και την άλλη μπαντάρα του Μπέρμιγχαμ. Τους ακούμε καλέ μου, τους ακούμε. Όσο ζω θα θυμάμαι, ξέρω και πού την έχω θαμμένη, την μεγάλη εκείνη αφίσα. Αν θυμάμαι καλά, δεν ήταν... Νομίζω ότι ήταν το γερμανικό το Μπράβο ή το Popcorn, αν θυμάμαι καλά, όχι από αγγλικό περιοδικό. Τους Duran Duran στο στούντιο, στημένοι, ο ένας δίπλα στον άλλον και φοράνε όλοι το ίδιο κασκόλ Aston Villa. Κρίμα που έφυγε ο Όζη ένα χρόνο πριν προλάβει να δει την αγαπημένη του Βίλα να κατακτά το ευρωπαϊκό κύπελο, λέει ο Δημοσθένης, και του στέλνω ξανά μανά τους αγωνιστικούς βασιλικούς μου χαιρετισμούς. Πάλι με πήδηξες, λέει ο Γεώργιος Ελσίνκη, ο οποίος μου έστειλε αρχικά καλησπέρα Μάρη από το Ελσίνκη με ποιοτική ενημέρωση. Τα χαιρετήματά μου στον τεράστιο Γκουγκλάκι. Να σε καλά, Γεώργιος.

Τέλειο. Λοιπόν, τα πρωτοσέλιδα από Γεώργιο Ελσίνκη. Το αρχαίγωνο μίσος των Εβραίων για τον χριστιανισμό. Στρατιώτες σπάζουν αγάλματα του Εσταυρωμένου και βάζουν τσιγάρα στο στόμα της Παναγίας στον Λίβανο. Βασικό θέμα σήμερα στο Μακελιό. Το φαινόμενο Κούλης Μητσοτάκης, ο ηλίθιος της παρέας, φιλοδοξεί να γίνει για τρίτη φορά πρωθυπουργός. Διεστραμμένο τίποτε ξένων πρεσβειών. Και έχει το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη πάνω στον κορμό του Mr. Bean, του Rowan Atkinson, από το επεισόδιο εκείνο, από ένα από τα επεισόδια που κρατάει το περίφημο κουκλάκι του, το λούτρινο, το καφέ, το οποίο πραγματικά το λατρεύω και δεν είμαι ο μόνος, φαντάζομαι. Πάνω αριστερά η Θέμης έχει κέφια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πως 58 κριτικοί κατέκλεψαν το κράτος με δανεικές αμυγδαλιές και ελιές στην Καστοριά.

0: Πηγαίνω στην ελεύθερη ώρα και όμως είναι όλα γραμμένα στα Ευαγγέλια, λέει η ελεύθερη ώρα. Σου λέει τζάμπα, τα ακούτε ειδήσεις, διαβάζετε σίτες, εφημερίδες, τέτοια τζάμπα. Έτσι αυτά τα πώς, σίτες, μύτες, πώς τα λένε τα που βλέπετε, που είναι σαν εφημερίδα αλλά μέσα στον υπολογιστή. Κατά Ματθαίον 24, πόλεμοι, λοιμοί και σεισμοί, πόλεμοι, λοιμοί, το λέει με γιώτα, λοιμοί, το λέει με όμικρον γιώτα, σεισμοί. Σου λέει γιατί τι τα διαβάζεις όλα αυτά. Ας πούμε ακόμη και εμένα σου λέει γιατί με αγοράζεις. Αφού είναι όλα γραμμένα στα Ευαγγέλια. Έτσι είναι, αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Εσπρέσο, ο ισθμός των στεναγμών. Σοκ και δέος από ψηλά. Επιτόπιο ρεπορτάζ, σημείο που νέοι άνθρωποι δίνουν ραντεβού με τον θάνατο. Και κάτω αυτό τι είναι. Ναι, δεν το κατάλαβα αυτό. Τι είναι η αυτοκτονία, τώρα δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Το άλλο τι λέει, γιος Ολυμπιονίκη πάει για το χρυσό στο τραγούδι, αποκλειστικό, μάλιστα. Και πρώτη δημόσια εμφάνιση της Θεοδωρίδου με τον νέο σύντροφό της. Εδώ ένα μεγάλο λάθος της Εσπρέσο. Αυτό έπρεπε να κάνει βασικό θέμα. Τώρα αυτός ο ισθμός των στεναγμών, συγγνώμη, δεν πουλάει. Για Εσπρέσο αυτό κάνεις πρώτο θέμα. Πρώτη δημόσια εμφάνιση της Θεοδωρίδου με τον νέο σύντροφό της. Προς επίρρωση των λεγόμενων μου, η Star έχει βασικό θέμα αυτό. Καταλαμβάνει τα 2/3 του πρωτοσέλιδου της. Η πρώτη εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον άνδρα που της έκλαψε την καρδιά. Όχι την καρδιά, την καρδιά. Έρα και το παρουσιάζει, αυτό είναι, μπράβο. Ξέρει πώς να το παρουσιάσει. Εραστής με 11 χρόνια διαφορά. Καλά, το αυτό το λες και σοκ. Δεν το λες και σοκαριστικό αυτό. Και από ό,τι τον βλέπω, ας πούμε, δηλαδή εμένα αν μου έλεγε κάποιος ότι την περνάει 3-4 χρόνια, εκεί θα έλεγα. Εντάξει, οκ. Okay. Το διαζύγιο που κρύβει ο γόης της τραγουδίστριας και η καλονή πρώην σύζυγος. Α, τι, αχ, τώρα βλέπω. Πρώην ποδοσφαιριστής και βασιλιάς του Μελιού, ο Γιάννης Καρυπίδης. Μην γίνει καμιά παρεξήγηση, όχι Θόδωρος, Γιάννης Καρυπίδης. Συγγνώμη, πρώην ποδοσφαιριστής, παιδιά, που, συγγνώμη, Γιάννης Καρυπίδης. Σας λέει κάτι το Γιάννης Καρυπίδης ως ποδοσφαιριστής. Χειρότερα. Και όλα τα λεφτά, επίσης, το θέμα πάνω αριστερά, κεντάει σήμερα η Star, έτσι με έριξε στο κρεβάτι ο Γιώργος. Είχαμε Γιάννη με τη Θεοδωρίδου, έχουμε Γιώργο, η Μαρία Κορινθίου για τον τρόπο, το τρόπος σε εισαγωγικά, του Καραθανάση. Στη σελίδα 10, δηλαδή δίνεις 1 ευρώ και μαθαίνεις πώς έριξε στο κρεβάτι την Μαρία Κορινθίου ο Γιώργος Καραθανάσης, ο οποίος, παιδιά, δεν ξέρω τι είναι και με τι ασχολείται. Ναι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλά, Μάριε.
0: Φίλε, πιο δυνατά, σαν να σε ακούω από το βάθος σπηλιάς είναι.
1: Έλα, τώρα με ακούς.
0: Λίγο καλύτερα. Πάμε.
1: Χρήστος λέω.
0: Χρήστος, ναι, ναι, Χρήστο μου.
1: Ετοιμαζόμαστε για Μετάλλικα.
0: Α, και εσύ ρε φίλε, και ο Βασίλης κατεβαίνει. Άρα, κάτε, ξεκινάτε πότε, σε λίγο.
1: Έχουμε ξεκινήσει.
0: Στο δρόμο. Φίλε...
1: Θέλουμε μια παραγγελιά από σένα.
0: Παραγγελιά. Εγώ, κοίταξε, έχω κάτι έτοιμο για του λόγου του αληθές. Άκου, δεν σου λέω ψέματα, ήδη το είχα. Άκου λίγο, άκου λίγο. Και θα μου πεις και την παραγγελιά που θέλεις. Τώρα ξεκινάει σε λίγο. Να βγάλω την κολοδιαφήμιση από εδώ. Πόσα άτομα είστε?
1: Τρία.
0: Γιώταχή φαντάζομαι.
1: Γιώταχή,
0: ναι. Άκου λίγο ποιο είχα εγώ έτοιμο και μετά μου ζητάς και εσύ, εκτός κι αν είναι αυτό που ήθελες. Άκου για λίγο. Seek and destroy.
1: Δεν είναι αυτό που ήθελα, αλλά εντάξει, γουστάρουμε τρελά.
0: Ποιο θες?
1: King Nothing, όποτε θες.
0: Συγγνώμη?
1: King Nothing.
0: King Nothing, ναι, ναι, ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει, το σημειώνω, αδερφέ. Έγινε. Φίλε, πήρατε λεφτά μαζί σας για να αγοράσετε t-shirts, αναμνηστικά και τέτοια.
1: Εννοείται.
0: Θα έχει πολύ πράγμα από ό,τι έμαθα.
1: Θα
0: έχει πολύ πράγμα. Ναι, αλλά είπε η ελεύθερη ώρα είχε προψέ, είχε τη σκηνή τραβηγμένη αεροφωτογραφία πάνω από το ΆΚΑ, ότι είναι σατανιστικά, λέει αυτά.
1: Εμείς σατανιάριδες είμαστε. Rotten Christ.
0: Α, τότε εντάξει. Ω, αδερφέ, υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι. Χρήστο Παλίκαρε, καλό δρόμο, προσοχή, καλά να περάσετε, εύχομαι ολόψυχα και με το καλό, καλή επιστροφή να μου, να μου μεταφέρετε εντυπώσεις, έτσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Γερά ρε, άντε, γερά, γερά.
1: Άντε, τα λέμε.

Seek and Destroy, κατεβαίνει κόσμος παρέες εδώ πέρα. Βλέπω κι άλλο. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Δηλαδή σήμερα οι πιο πολλοί με ακούτε κατεβαίνετε Metallica. Το χαίρομαι ιδιαίτερος αυτό. Να δω ποιος είναι. Γιάννης, ναι. Κατεβαίνω με τον φίλο μου παρέα. Να είστε καλά, παιδιά. Γιάννη, καλά να περάσετε κι εσείς. Προσοχή στον δρόμο, παιδιά. Καλά να περάσετε. Βασίλη, πήρα τώρα το επίθετο, παικταρά μου, να είσαι καλά. Τρέχουνε, παιδιά, οι δύο διαγωνισμοί. Υπάρχει και με σπουδαίο live απόψε εδώ, δεν κάνω πλάκα. Είναι λαϊβάρα και το υπογράφω επειδή τους λατρεύω. Τους έχω δει την πρώτη φορά που ήρθαν. 69 Eyes, Φιλανδοί γκοθοπεκταράδες. Καταπληκτική μπάντα, θα παίξω κομμάτια εννοείται. Απόψε στον πολυχώρο Wii, οι ασλαμολογίες σήμερα δίνουν 2 μονές προσκλήσεις. Λογικά το live θα πάει για sold out στον πολυχώρο Wii στο κέντρο της πόλης απόψε. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, θέλω ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις γυαλιά ή live ή και τα δύο, αποστολή στο Viber 6936 512 099.

Γιώργος, ιδρυτής του αντισεραϊσμού. Έτσι, πώς λέμε αντισημιτισμού, εδώ μιλάμε για τον αντισεραϊσμό. Καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Γιώργο. Εχθές έπιασαν ένα παιδί 22 χρόνων που έτρεχε με το πατίνι στην Θεσσαλονίκη. Εκεί στην Σέρες με τη βγαίνουνε με γαϊδούρια και με άλογα. Μάριε, σε είπα και προχθές, θα συλλάβουν κανένα παιδί δικό μας Θεσσαλονικιό και θα έχουμε λαϊκά δικαστήρια εδώ. Χρυσοχοίδη και η παρέα σου από το κόμμα σου την Ούδου εδώ στη Θεσσαλονίκη, το μαύρο στις εκλογές δεν το γλιτώνετε εδώ, είναι Ελλάδα εδώ, είμαστε Έλληνες στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε ψήφους εκεί στην Σέρες που δεν είναι Έλληνες και ανήκουν στη Βουλγαρία, εκεί θα πάτε για ψήφους, εκεί τους δίνετε ασυλίες σε δολοφονίες, σε παρανομίες και σε πατίνια. Δολοφονίες, παρανομίες και πατίνια, ναι. Να βγαίνουν κανονικά χωρίς νόμο και χωρίς να τους ακουμπάει κανείς. Έχω την εντύπωση ότι το πιο επικίνδυνο που θα μπορούσα να κάνω στη ζωή μου είναι να βγω στις Σέρες βόλτα έστω για 3 μέτρα έχοντας δίπλα μου τον Γιώργο. Δηλαδή ειλικρινά πραγματικά τρέμω στην ιδέα. Νομίζω ότι δεν θα προλάβουμε να κάνουμε 3 εκατοστά. Θα πάμε για βόλτα 3 μέτρα και δεν θα προλάβουμε να κάνουμε ούτε 3 εκατοστά. Τόσο μα τόσο απλά. Καταφθάνουν μηνυματάκια, παιδιά. Όλα θα διαβαστούν, να ξέρετε, κανονικά. Βλέπω εδώ συμμετοχές για live, για τέτοια. Τι ζήτησε ο Χρήστος? King, nothing.

Λοιπόν, στο ερώτημα το οποίο μπήκα νωρίς, τι μύρισε σήμερα Παρασκευή, λέει ο Στέφανος, μύρισε και μουντίλα βέβαια, δεν είναι άνοιξη αυτή και ειδικά δεν είναι ελληνική άνοιξη, δηλαδή, for God's sake. Ο Θωμάς απάντησε στα καπάκια, μύρισε τη ρόπιτα από το κοσοβάρικο εστιατόριο που είναι δίπλα από εκεί που δουλεύω και εξήγησε ότι δίπλα στη δουλειά έχω τη ροπιτάδικο και κάθε φορά που τη ψήνει μοσχοβολάει ο τόπος. Ναι, αυτό είναι λίγο κόλαση ας πούμε, τέτοια φάση. Να και ο Αντώνης, ο παδός του Απόλλωνος Καλαμαριάς από την Αταλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μάριο, πήγα χθες στη συναυλία και ο Λι Άλτους των Έξοντους φορούσε μπλούζα του ΠΑΟΚ. Τι φάση! Η Biohazard ήταν αυτή που κλέψαν την παράσταση πάντως. Μου στέλνει 3 φωτογραφίες. Ναι, αυτό τώρα το βλέπω εδώ όντως. Ναι. Εδώ πέρα, ρε εσύ, αυτός μου θυμίζει αρκετά, σε λίγο άγριο όμως, γιατί αυτός που θα πω είναι γλυκούλης, τον Άριντο Ζαρακά, τον Magic the Spell. Και μετέπειτα ρόδες. Τι λες ρε εσύ. Ναι, μου στέλνει 2 φωτογραφίες. Προφανώς κάποιος του το έστειλε από την Ελλάδα. Αυτό κάποιος Έλληνας κάτι. Ας στείλε και εσύ, δώσ' του και εσύ το Απόλλωνα. Biohazard, άιντε. Ωραίες φωτογραφίες. Υποκλίνομαι. Αντώνης, υποκλίνομαι αδερφέ. Φωτογραφιάρες. Ναι, αυτή εδώ πώς χειρότερα, πώς έκατσε αυτή. Ο Μάκης λέει, μπαίνει για, ναι, γυαλιά, Μάκη. Α, βλέπω το ονοματεπώνυμό σου, ναι. Φυσικά Black Sabbath μπήκα και με Duran Duran, λόγω της Aston Villa, δεν σχολιάζω. Εντάξει, οκ. Okay. Το βρήκε πολύ γρήγορα και ο Chris Varg, βασικά ο πρώτος το βρήκε, ο οποίος λέει, κομματάρα ρε, πού το θυμήθηκες, το Rock and Roll Doctor, έτσι, το οποίο δεν παίζεται, ειλικρινά, πρέπει να έχω να το ακούσω αυτό σε ραδιόφωνο, το Rock and Roll Doctor, πάνω από 30 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Όλοι ξέρεις, Paranoid, Sabbath, Bloody Sabbath, κάνα Iron Man, κάνα τέτοιο. Για την πρόκριση της Aston Villa, ρε άνιωθη. Χαρακτηρίζει ο Chris Varg τους συνακροατές του άνιωθους και πολύ πολύ καλά κάνει, δικαίωμά του είναι. Τι λέει, α, ο Αντώνης, εμένα λέει ο Λι Άλτους τον Έξοντους μου θύμισε τον Αγγελάκα. Ναι, και Αγγελάκα, με πιο μακρύ μαλλί βέβαια. Ναι, γιατί όχι. Πω πω, δεν τα μπορώ αυτά τα Έξοντους και με Έξοντους. Αμφιβάλλω, ας πούμε Έξοντους. Πρέπει στη ζωή μου να έχω ακούσει κατά λάθος 1,5 λεπτό. Κατά λάθος, κάπου πρέπει να άκατσε. Εντάξει. Λοιπόν, Μάριος χωρίς ομάδα. Καλησπέρα Μάριο. Αυτό το χαρίζω στο φίλο μου τον Ψηλό που αν και δεν είναι φασίστας, μιλάει και σκέφτεται με φασίστες. Εννοεί και τον Αντώνιο τον Ψηλό και μου στέλνει από τον Βέβυλο το Μίσος, το οποίο το βάζω πολύ πολύ πολύ λίγο. Λατρεύω Βέβυλο. Απλά το βάζω πολύ λίγο επειδή έχω να παίξω άλλα πράγματα σήμερα και γιατί πρέπει να προωθήσω αν μη τι άλλο και την λαϊβάρα των 69 Eyes. Όταν με το καλό έρθει ο Βέβυλος θα παίξω παραπάνω Βέβυλο. Τώρα όμως έτσι αφιερωμένο από τον Μάριο στο, χωρίς ομάδα, στο Αντώνιο το Ψηλό που αν και δεν είναι φασίστας λέει, μιλάει και σκέφτεται με φασίστες. Όχι, αυτό δεν είναι, αυτό είναι άλλο παιδιά. Τώρα μισό λεπτό. Τσαπ.

0: πίσω σαν θέμα.
1: Εννοείται Αντώνιο Ψηλό, περιμένω να σηκώσει το γάντι, το οποίο με τρόπο μουσικό του πετάει ο Μάριος χωρίς ομάδα. Παιδιά, εγώ συνιστώ ψυχραιμία.

Τεράστιο μήνυμα από IK, μεγάλο που λένε ο IK. Κλούλες ρε Μάριο, Ocean Field, για το άνιωθωσε, κλούλες, Ocean Field, αμάν βρε αγόρι μου. Now,

0: είναι μισό.
1: Και κλείνει ο IK λέγοντας: το ότι θα ήσουν το αντίπαλον δέος της Ζενεβιέβ δεν το περίμενε κανείς. Φίλε, στις ασλαμολογίες να περιμένεις τα πάντα. Απ' τη Ζενεβιέβ, κάντε όλοι στην πάντα, μπαίνει ο Λοσάντα. Παναγιώτης πατέρας, το Anfield που λες ουδε μία σχέση, καμία σχέση, δεν ξέρω πώς σου ήρθε για του Σάμπαθ που έπαιζα, παικταρά μου, να είσαι καλά. Ενώ ο Σαμ λέει, καλημέρα, ορίστε, αυτό δεν είναι για μένα, συγγνώμη, είναι πρωινό, συγγνώμη. Μύρισε βρεγμένη άσφαλτος, το χαρακτήρισα, ναι, το είδα πολύ γρήγορα αυτό, του Σαμ, πάρα πολύ εύστοχο, γιατί νωρίτερα έβρεξε, τουλάχιστον εδώ Ανατολική Σαλόνικα, τώρα έχει μουντίλα, δεν ξέρω, βρέχει έξω, προσπαθώ να δω, ανάμεσα από τα κενά τα οποία αφήνουν οι Ιρανίδες, οι οποίες καλύπτουν τα παράθυρα του ραδιομεγάρου του Yellow Radio, δεν προλαβαίνει, υπάρχει μουντίλα. Σίγουρα υπάρχει μουντίλα, εντάξει, είναι, είπαμε, είναι σκατόκερος αυτός. Αυτό δεν είναι, δεν καταλάβαμε άνοιξη. Πάει, φεύγει η άνοιξη και δεν καταλάβαμε άνοιξη, τόσο μα τόσο απλά. Συνεχίζει ο Σαμ, μετά το μύρισε βρεγμένη άσφαλτος, μπαίνεις με τον γιατρό, όταν μπήκαμε το Rock and Roll Doctor, έτσι, Black Sabbath, για να μας δηλώσεις ότι πριν 50 χρόνια είχες πάρει την κασέτα και το βινίλιο βγαίνοντας από τον παιδίατρο που είχες πάει σαν παιδί 2,5 χρονών. Σαμ, κεντάς. Νομίζω ότι σήμερα κεντάς και όλους μας γαλάς. Κατάλαβες, έτσι τώρα λέω εγώ. Ποιος παίρνει τηλέφωνο στο Βίμπερ? Χαζέψατε, είστε τρελοί. Λοιπόν, του Ιάσονα το διάβασα για τη Ζενεβιέβ. Α, λέει επίσης ο Ιάσον, Μάριε, κάνε σχολιασμό live τη Eurovision και τον Ακύλα. Λίγο δύσκολο. Αυτό αν το κάνω, θα το κάνω στους Fighters. Στο κανάλι των Fighters, στο YouTube. Και παρεπιπτόντως, να αναφέρω εδώ ότι γιατί πάντα κάποιος, όλο και κάποιος με ρωτάει την Παρασκευή τι θα κάνουν οι Fighters το Σαββατοκύριακο. Στο κανάλι λοιπόν των Fighters στο YouTube, την Κυριακή το απόγευμα, 7.30 απόγευμα δεν είναι, αργά το απόγευμα τέλος πάντων, και τα δύο παιχνίδια, συγχρόνως ξεκινάνε μαζί, όπως και τα παιχνίδια του 5-8 ξεκινάνε στις 5 η ώρα, και εδώ πέρα στο Yellow Radio θα είναι ζωντανά, εννοείται, το Άρης Όφη με Δημήτριο Σανλή περιγραφή, Τίμο Δελεγιανίδη στο στούντιο. Στους Fighters θα κάνει ο Νίκος Οκουλιανός μαζί με τον φίλο του, τον Δημήτρη, τον Αυγουλά, πώς το λέγαμε, Παρατσούκλη, το ξανά, το γνώρισα καιρός το παιδί, πολύ καλό παλικάρι. Θα κάνουν μαζί τα δύο μάτς, το Παναθηναϊκό, το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Είναι η ίδια ώρα, 7.30 τα δύο αυτά. Η άλλη ζώνη είναι στις 5. Με την ευκαιρία να δώσω και τα play out, γιατί το ζουμί όλο εκεί νομίζω είναι, κατά το 5-8 είναι, δεν έχει κανένα νόημα, για μένα τζάμπα γίνεται και τζάμπα έξοδα, δηλαδή Χαριλάου, δεν ξέρω, Χαριλάου την Κυριακή θα έχει 600 άτομα, ρωτάω εγώ μακάρι να έχει 15.000, αλλά λέω θα έχει 600 άτομα, γιατί να πάει δηλαδή κάποιος. Εντάξει, πέρα από το ότι ναι, η αγάπη, να δω το σήμα, να δω τα χρώματα και τα λοιπά στο χορτάρι, ωραίο, μπράβο, εντάξει, okay. Το Σάββατο λοιπόν 9 Μαΐου, ακούστε, ακούστε χωριανοί, στις 4 η ώρα, Πανσεραϊκός Κηφισιά. Γιώργο, κάνε καμιά εκδρομή να πάρει το μάτσι Κηφισιά. Το λέω επειδή είσαι αντιπανσεραϊκός, έτσι. Και λέει κάτι πολύ εδώ πέρα, ένας ακροατής, θα το διαβάσω για σένα Γιώργο, το διαβάσω τώρα. Πανσεραϊκός και Φυσιά στις 4. Στις 5 η ώρα, ΑΕΛ Αστήρ Τρυπόλεως. Και στις 7.30, πάντα το Σάββατο, Ατρόμητος Αθηνών Πανετολικός. Είπαμε στις 5, Άρης Όφη την Κυριακή και Βόλος Νούπου Σου, Βόλος Νούπου Σου Λεβαδιακός. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, τι λέει Γιώργο για σένα, ένας ακροατής, θα σου πω τώρα. Ναι, είναι ο Θανάσης. Γιώργο, αντισεραίο, άκου λίγο. Λέει ο Θανάσης, Μάριε, βρες τον σεραίο με τον οποίο τον κερατώνει η γυναίκα του φίλου να τον κρεμάσουμε, γιατί του έχει δημιουργηθεί μεγάλο ψυχολογικό πρόβλημα. Χτυπάω ξύλογο, παιδιά, μακριά από τέτοιες ενέργειες και βίες και τέτοια. Δεν θέλω τέτοια πράγματα, δηλαδή, εντάξει. Πού ήμουνα τώρα, μην πηδήξω κανέναν και λέτε με πηδάς και τέτοια. Αχ, ναι, ο Δημήτριος μπαίνει για το live των 69 Eyes. Είχα χάσει τελευταία στιγμή, λέει, την πρώτη του εμφάνιση τότε. Ναι, ήταν το... Δημήτριε, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 2010 που είχαν έρθει στο Block 33. Ωραίο, είχαν, πάρα πολύ ωραίο, είχαν παίξει πολύ ωραία. Και δεν είχαν τόση δισκογραφία, τώρα έχουν να παίξουν πράγμα, δηλαδή πάρα πολύ, είναι στα καλύτερά τους αυτή τη στιγμή, 69 Eyes. Δύο μονές προσκλήσεις από τις ασλαμολογίες για την Λαϊβάρα αύριο, απόψε, συγγνώμη, απόψε στον πολυχώρο Wii των 69 Eyes των Φιλανδών. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Θέλω ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις γυαλιά ή live ή και τα δύο. Αποστολή στο Viber 6936 512 099.

Γεώργη, Ελσίνκη το δικαιούσε, επειδή οι 69ers είναι πατριωτάκια σου, είναι Ελσινκιώτες, έτσι, για σένα ρε παλίκα ρε, drive.

Drive. Α, ο Θανάσης επανέρχεται. Δεν λέω για τον Γιώργο ρε Μάριε. Δεν τον ξέρω καν αυτόν τον Γιώργο. Για ένα φίλο λέω. Α, έχεις φίλο τον οποίο τον κερατώνει η γυναίκα του με σεραίο. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πιστεύω, και νομίζω δεν είμαι μόνος. Διαβάζω στο μήνυμά σου. Νομίζω όλοι καταλάβαμε. Δεν είσαι εσύ αν τον γνωρίζεις. Έχει στείλει κι άλλος κάτι τέτοιο πριν κανένα μήνα για τον Γιώργο. Ότι πρέπει λογικά να του έχει φάει καμιά γκόμενα, ας πούμε, σεραίος. Εσύ τώρα λες, εντάξει, α, έχεις φίλο του οποίου η γυναίκα του τον κερατώνει με σεραίο. Εντάξει, τώρα αυτό, ναι. Ναι, τι να πω, drive.

Λοιπόν, πάω στο Chris I 17. Καλησπέρα, Μάριε. Καλησπέρα, Chris I 17. Συγχαρητήρια στην ομάδα του His Royal Highness Prince William για τη νίκη της ομάδας του επί της κατά τα άλλα συμπαθούς Forest, που έχει την ατυχία να έχει τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη. Ας το πάρει τώρα μέσα στην πόλη, λέει ο Chris I 17 για την Aston Villa. Ιστερόγραφο. Οι αντιδράσεις του πρίγκιπα στα γκολ ήταν ενός αυθεντικού Άγγλου gentleman hooligan. Καλή συνέχεια. Α, και κάτι ακόμη, λέει ο Chris I 17, ή μάλλον και κάτι ακόμα. Μάριε, στον τελικό Ράγιο Πάλας θα είσαι με την Ράγιο, δεδομένων των καλών σχέσεων με τον Γυραιό, ή με την Πάλας? Καλή συνέχεια. Κατεβάζω το χαλί, το κλείνω. Θεωρώ ότι το μήνυμά σου, απ' τη μια, εντάξει, εύλογο το ερώτημα, υπάρχει μια ευλογία στο ερώτημά σου, είναι αυτό που λέμε εύλογο, υπάρχει μια ευλογία. Από την άλλη, κατά κάποιο τρόπο, το ερώτημά σου με προσβάλλει. Είμαι τόσο τελειωμένο βρετανόσκυλο που δεν θα με παραμύθιαζε τώρα η ιστορία αυτή με την αδερφοποίηση των οπαδών του Ηρακλέους με τις Ράγιο. Τους πάω με τα χίλια και συμπαθέστατη ομάδα, ο Κεραυνός Βαγεκάνου, εντάξει, είναι ο Κεραυνός Βαγεκάνου, ωραίο, αλλά όχι για να υποστηρίξω σε τελικό με αγγλικό σύλλογο τη Ράγιο. Θα την υποστήριζα με την έξω από εδώ, την δεύτερη ομάδα της πόλης του Everton, με εκείνους ναι, αλλά νομίζω εκείνοι δεν είναι Άγγλοι. Εκείνοι δεν είναι Άγγλοι, οπότε στην ουσία δεν μετράει κιόλας. Ελπίζω να σε κάλυψα, καλέ μου Chris I, Chris I 17, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο 69 Eyes, ελπίζω να το παίξουν αυτό απόψε. Διασκευή σε τεράστια κομματάρα των απλησίαστων, των μοναδικών, των θεών, Thin Fucking Lizzy.

Γεώργη Ελσίνκη, την μακάβρια αυτή είδηση από την Ινδία την είδα πριν λίγες μέρες. Ναι, ξέθαψε την αδερφή του και την μετέφερε στην τράπεζα για να αποδείξει ότι πέθανε. Είδα και το σχετικό βιντεάκι, εντελώς τελείως μακάβριο. Βασίλης μπαίνει για γυαλιά και live 69. Ζολέο μπαίνει για γυαλιά. Το ίδιο και ο Κωνσταντίνος. Ενώ η Δέσποινα μπαίνει για το live των 69 Eyes, όχι η γνωστή η Δέσποινα εδώ, το στέλεχος των ασλαμολογιών. Cold sweat. Ο Θανάσης που έχει τον φίλο που τον κερατώνει η γυναίκα του Μεσαιραίου επανέρχεται και λέει ναι σωστά, και αυτός ο φίλος μου βγαίνει στις ραδιοφωνικές εκπομπές και παραλυρεί λέγοντας ασυναρτησίες. Τι ρε Θανάση. Δηλαδή έτσι βγαίνει σε διάφορες εκπομπές και λέει τι γιατί σε, παιδιά ό,τι και να πω δηλαδή ναι πραγματικά με πιάνει κρύος υδρότας. Cold sweat.

Μπράβο στα παιδιά, ωραία το παίξανε οι παικταράδες, ωραία το διασκεύασαν. Λοιπόν, τι γίνεται ρε παιδιά, πολλοί κόσμος βλέπω, χαίρομαι πάρα πολύ. Πέρα από τον Χρήστο που άκουσα με τους φίλους του, τον Βασίλη και νωρίτερα ο Γιάννης, ο Νίκος, κατεβαίνουν για Μετάλλικα, βλέπω και άλλα παιδιά τώρα. Στο δρόμο για Μετάλλικα, Μάρια, καλησπέρα, Βασίλης, να είστε καλά παιδιά. Και όσοι με ακούτε μέσα από πουλμαντά που κατεβαίνουν για Μετάλλικα, αν τα πουλμαντά βασικά είναι αύριο, σήμερα λίγο δύσκολο. Πουλμαντά. Σήμερα θα είναι εντάξει, γιοταχίδες και πλοία και αεροπλάνα, τέτοια φάση, εντάξει. Λοιπόν, για όλους εσάς παιδιά, για όλες και όλους εσάς, πάμε λιγάκι, ας εισέρθει ο... Καλό δρόμο να έχετε εκεί, καλά να περάσετε, καλό headbanking. Εννοείται παίρνουμε λεφτά μαζί μας, κάνα 200-300 ευρώ, γιατί έχει, θα έχει πλούσιο merchandise στο ΟΑΚΑ. Πρέπει να έχει δυο νταλίκες merchandise Μετάλλικα, να αγοράσεις πράγμα. Έλα πάρε πράγμα, έχω πράγμα που σαλεύει Μετάλλικα, σε λέω τισερτάκια, αξεσουάρ, αυτοκόλλητα, καρφίτσες, αφίσες, παραμάνες, σόβρακα.

Λοιπόν, θα ήταν αδιανόητο ο Γιώργος να μην απαντήσει στο Θανάση, έχοντας την εντύπωση βέβαια ο Γιώργος ότι ο Θανάσης αναφέρεται σε αυτόν. Δεν αναφέρεται σε αυτόν, όπως το διευκρινίζει, αλλά δίνει την απάντηση. Να πω εδώ πέρα, Ελένα, οι προσκλήσεις είναι μονές για τους 69 Eyes, έτσι. Είναι δύο τον αριθμό και είναι μονές. Οπότε πες μου αν κάνεις συμμετοχή ή όχι, για να ξέρω. Έλα, πάρε μωρέ, άμα είναι, εντάξει. Άμα κερδίσεις, βάλτε από μισά. Είσαι με φίλη, με φίλο, τι είσαι. Γιώργος λοιπόν, Μάριε, πρώτον, είναι ο Γιώργος ο αντισεραίος. Πρώτον, δεν έχω κοπέλα και δεν έχω κοπέλα από Σέρες. Όχι, εδώ ήταν το θέμα αν έχεις κοπέλα από πουδήποτε και σε κερατώνει με σεραίο, εντάξει. Γιατί εκεί δημιουργείται ένα τραύμα, είναι κατανοητό. Εμάς οι γονείς μας δεν πήγανε με τον Καραμαλή να τον έχουμε πατέρα. Εκεί στην Σέρες να ψάξουν να κάνουν τεστ, να δουν ποιος πραγματικά είναι ο πατέρας τους. Θέτει θέμα DNA για τους σεραίους ο Γιώργος. Ο κόσμος το έχει ντύμπανο και αυτή κρυφό καμάρι. Εμείς στη Θεσσαλονίκη, πες τον φίλο, έχουμε νόμους που μας τιμωρούν. Εκεί στις Σέρες, αν ξέρουν την λέξη νόμο και τι σημαίνει να είναι άνθρωποι. Ούτε εμείς σκοτώσαμε ανθρώπους με βοήθεια πολιτικών. Εκεί οι Σεραίοι σκότωσαν, αυτό σαν φράση Γιώργο, αυτό πολύ βαρύ, το που λες με τον μαζί με αυτό τον πολιτικό, 57 ψυχές αθώες. Και αν θέλουν πόλεμο οι Σεραίοι που είναι δεύτερη χώρα της Βουλγαρίας, εδώ είμαστε Έλληνες Μακεδόνες, θα τους ξαναδιώξουμε δεύτερη φορά. Θα τους ξαναδείξουμε ότι Μακεδόνες δεν παίζει κανείς.

Που όπου τελειώνει το κομμάτι, τώρα πετάω στα γρήγορα. Πετάω στα γρήγορα κάτι που να κολλάει καπάκι για τα τόσα παιδιά που κατεβαίνουν κάτω. Και σε λίγο 69 Eyes θα πάω να ανοίξω Γιάννη Λυσίκα, το οποίο έχει κάνει σκασιά. Και ακολουθεί μετά από μένα, λογικά μαζί με Αντώνη Μιλανέζο, τον κολλητό του. Πριόνια. Λοιπόν, κυλάει ο χρόνος, μας έχει πάρει η ανηφόρα στο τελευταίο μισάωρο. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Η νικήτρια, ο νικητής τα παραλαμβάνει από αύριο το πρωί μετά τις 11 και δύο προσκλήσεις μονές για το live των 69 Eyes απόψε στον πολυχώρο UE, στο κέντρο της πόλης. Ονοματεπώνυμο, οπωσδήποτε πρέπει να γράφεις γυαλιά ή live και τα δύο αποστολή στο Viber 6936-512-099. Σε αφήνω με Master of Puppets.

Μου λέει ο Γιάννης ο Λυσίκατος, που ήρθε τώρα, έκανε σκασιά, πάντα νωρίς έρχεται ο Γιάννης, συνεπέστατος. Θα είναι και ο Αντώνης μαζί του, ο Μιλανέζος, το που λένε. Μου λέει ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος θα παίξει στοίχημα να χάσει και τα τρία τόπρα η Αγγλία. Υπάρχουν και τέτοιοι. Γιατί αυτό προφανώς βγαίνει και τεράστιο ποσοστό, έτσι. Δηλαδή, σε αυτό εδώ μπορεί να βάλεις 5 ευρώ και να πάρεις, δεν ξέρω τι, τα τάντερά σου, ας πούμε. Λογικό. Χριστίνα, καλησπέρα. Ως συνήθως, λέει, ακούω τον, ναι, τον Γιώργο και κερδίζω εκεί. Πρώτη φορά στέλνω σε σένα για live. Πολύ καλά κάνεις. Από εδώ και πέρα να γυρίζεις ραδιόφωνο, κυρίως Πέμπτες Παρασκευές, που δίνω πολλές φορές για live. Ο Γιώργος φίλος, αν του στείλεις μήνυμα, στείλε από τον Μάριο τον Ασλαμά χαιρετισμούς. Καλό παιδί, τρελές μουσικές γνώσεις και πολύ πολύ καλό παλικάρι. Να είσαι καλά, Χριστίνα, μπαίνει στην κλήρωση για τους 69 eyes.

Λοιπόν, Χριστίνα, είτε με πιστεύεις είτε όχι, το κομμάτι το οποίο ζητάς το είχα ήδη έτοιμο. Είναι από τα classic των 69 Eyes, δηλαδή από τα κομμάτια για τα οποία απόψε θα ήθελα να είμαι στον πολυχώρο Wii. Θα το παλέψω για να πάω. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Τους έχω δει πάντως, δίνουν υπέροχα live και ειδικά τώρα που είναι full στα ντουζένια τους. Οπότε, Κριστίν, αφιέρωσα νωρίτερα κομμάτι στον Γεώργιο Ελσίνκη, γιατί οι 69 Eyes είναι πατριωτάκια του, είναι ελσινκιώτες. Για σένα, Χριστίνα, τα χαμένα αγόρια. Κομμάταρος.

0: Ολιγόλεκτη η απάντηση του Αντώνιο του Ψηλό στο κατά τον ίδιο προσβλητικό μήνυμα του Μάριου χωρίς ομάδα. Με πολύ αγάπη λέει στον Μάριο τον Αεκτσί, το «μαζί μου ασχολείσαι» του Νίβο. Δεν το βάζω εννοείται, το οποίο πάει «μαζί μου ασχολείσαι, ποσό μαλάκας είσαι αυτό, ε». Ή λαθεύω, σωστεύω ή λαθεύω. Καλησπέρα Μάριε, βάλε με... Μάριο λέει, σωστό, όχι Μάριε. Μάριο, βάλε με και εμένα για 69 Eyes, καλό σου κου να έχεις, να είσαι καλά Βασίλης. Νίκος, Άστον Βίλα, άνω κάτω τελεία, σκουρόχρωμη φανέλα, άσπρο σότς, σκούρα κάλτσα, Νότιχαμ Φόρεστ. Τι λες ρε, τι λες ρε, ξύπνα, συγγνώμη, ποιο μάτσι είδες, ποιο μένος είσαι ρε. Μη με συγχύζεις, κόβω τώρα και το 69 Eyes εξαιτία σου, τους παγώνω. Τι γράφεις ρε, στείλε τώρα μήνυμα, τι κοτσάνα λες. Νίκος, σ' αγαπώ, σ' εκτιμώ, σε λατρεύω. Ποιο μάτς έβλεπες άλλο? Η Άστον Βίλα, μπορντό φανέλα, λευκό σόρτ, γαλάζια κάλτσα, κλασική Άστον Βίλα, άμεση αναφορά στο 82 και στην πορεία εκείνη, μέχρι το να το πάρει τελικό με την Bayern, και η Nottingham Forest, βανίλια φανέλα, βανίλια, κοκαλί που λέμε, μπλε σκούρο σόρτ, μπλε σκούρη κάλτσα. Ένα προς ένα η τέλεια αντίθεση. Άλλο ματσίδες ή το είδες πιωμένος? Φόρες λέει άσπρα, λευκή κάλτσα. Ποια λευκή κάλτσα η Φόρες ρε? Και τα μάτια μας 12 βαθμούς μοιοπία. Έλεος ρε, ούτε τα στοιχειώδη. Νίκος, πρέπει να, αγόρι μου, κατάλαβες τι είδες? Μήπως είδες καμιά τίποτα ελληνική ταινία, κάτι με τη Βασιλιάδου και τον Αυλονίτη? Είσαι καλά? Τι λες? Τζορζ Γκουγκλάκης, πού χάθηκε? Ζήτα συγγνώμη τώρα, Νίκος. Ζήτα συγγνώμη τώρα από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βασιλική Οικογένεια. Τώρα. Τώρα. Και τον Άγιο Γεώργιο. Τώρα. Τζορζ Γκουγκλάκης, καλησπέρα, καλό σου κου, καλή εκπομπή. Σούπερ, σούπερ, σούπερ Μάριο. Τζορζ, πού χάθηκες, δεν ξεκίνησες δουλειά για καλοκαίρι? Έχει χαθεί εδώ και 4-5 μέρες. Χαιρετισμούς στον τεράστιο γίγαντα και αθάνατο Γεώργιο Ελσίνκη, Δέσποινα και Δημοσθένη Πολύκαστρο. Μαυρίλα, σκοτάδι και καλό χειμώνα. Χα, χα, χα. Ναι, δεν είναι καλά αυτό, δεν είναι άνοιξη, ρε φίλε, εντάξει. Μου στέλνει Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Εγώ έκανα εκλογές από περιέργεια για να δω ποιος θα βγει δεύτερος.
0: Όχι ποιος θα βγει, ποιος θα βγαίνει. Σωστό. Τεράστιο μήνυμα στέλνεις. Γκουγκλάκης, τεράστιο. Τι φοβόμουν μικρός, τι με φοβίζει τώρα? Έχει ένα χέρι να προβάλλει μέσα από την άμμο, μικρός, και ένα καρχαρία σε πισίνα, ωραίο. Τι με φοβίζει τώρα? Λογαριασμός ΔΕΗ, ξυπνητήρι, γάμος και HR department. Αγαπητέ υποψήφιε, ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Δυστυχώς δεν προχωράμε με την αίτησή σας. Γκουγκλάκης, στα τρία κορυφαία που έχει στείλει. Ξεκίνησα σεζόν, ναι, είχαμε λαό. Συγγνώμη, Τζορτζ, εκεί που ήσουν και πέρσι, εκεί ξεκίνησες? Αν θες απαντάς. Θεοφάνης, γυαλιά και live, μπαίνει κανονικά. Χρυσή, γυαλιά και live, μπαίνει κανονικά. Νίκος, μόνο για live. Παναγιώτης Σεραίος, τι λέει? Σερ, σε ευχαριστώ που με μετέτρεψε χλωκοπτικό σε κιθάρα. Όχι ρε αδερφέ, τι έχει στείλει ρε σκύλε, εσύ είσαι? Παναγιώτης Λαρισαίος με ακούει και κάνει air guitar με το χλωκοπτικό. Τον μπόρωσα με Metallica και 69 Eyes. Η φωτογραφία της χρονιάς στο ευρωπαϊκό ραδιόφωνο. Η rock φωτογραφία. Κλαίω. Κάνει air guitar στο χωράφι του στη Λάρισα. Κλαίω. Ενώ ακούει ασλαμολογίες. Παναγιώτη, από τα πιο συγκινητικά που έχω πάρει, δεν κάνω πλάκα. Από τα πιο συγκινητικά μηνύματα που έχω πάρει, αδερφέ, δεν κάνω καθόλου, μα καθόλου πλάκα. Συνεχίζω με 69 Eyes και Lost Boys.

λέει ο Γιώργος, με σύγχυσε ακόμη και εμένα το μήνυμα του Νίκου. Ναι, πραγματικά, μα δεν. Ξέρεις τι γίνεται, δεν έχει ούτε μία σχέση. Η εμφανή σου περιγράφει, δεν έχει ούτε. Σαν να είδε άλλο. Εντελώς ταιριάζει σε άλλο μάτς. Μπορεί να είδε κανένα εψουμού. Σε κανένα κανάλι τοπικό, να είδε εψουμού και να τα μπέρδεψε. Ούτε μία σχέση, δεν υπάρχει καμία σχέση. Είναι όλα λάθος. Μα όλα λάθος. Και ξέρει ότι με αυτά έχω τρέλα, αρρώστια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ελένη μπαίνει για γυαλιά, Φώτης. Μάριο, καλησπέρα από τις βροχερές φαβέλες του πανοράματος με τους φοίνικες και τα τρεχούμενα νερά. Τι τραβάτε κι εσείς στο πανόραμα, ρε φίλε. Βάλε για συναυλιάρα και γυαλιά, να είσαι καλά, παικταρά μου, μπαίνεις, εννοείται. Λάζαρος. Καλησπέρα, συμπαθητική μπάντα οι 69 Eyes, αλλά η μουσική τους θυμίζει πολύ, θυμίζει υπερβολικά Billy Idol. Καλό δρόμο σε όσους κατέβουν στην Αθήνα, να είσαι καλά Λάζαρο. Αρκετά εύστοχο αυτό με, με τον Billy Idol για τους 69 Eyes, αλλά δεν το θεωρώ καθόλου, μα καθόλου προσβολή, έτσι. Ο Χρήστος μπαίνει για γυαλιά ηλίου. Το ίδιο και η Χριστίνα, άλλη Χριστίνα αυτή, όχι με το live. Ο Βενιζέλος, τι ωραίο όνομα ρε φίλε, Βενιζέλος. Βενιζέλος τιμήθηκε, έγινε, τι επρίτανης, κάτι, τι έγινε ο Βενιζέλος, το που λένε, η παικτούρα αυτή η ατελείωτη. Τον τίμησε σύσσωμη η πανεπιστημιακή και πολιτική κοινότητα και κάπως έτσι. Βενιζέλος, αδερφέ. Να είσαι καλά Βενιζέλος, εκτιμώ πολύ το αδερφέ γιατί φίλους δεν έχω. Το Ender Sandman. Δεν είναι ίδιο με το και νουνού και light. Θεϊκή διαφήμιση. Πάντως, χωρίς πλάκα, καλά να περάσουν όσα μεταλλοαδέρφια πάνε. Εγώ τους είδα δύο φορές και θα δω φέτος System of a Down στην Πολωνία. Το πας λίγο για το ύφος, Βενιζέλο, για το Ender Sandman. Εκεί δεν το πας. Και νουνού και light. Εντάξει, η Metallica είναι, ναι ρε παιδί μου, οκ. Okay. Καλά, ειδικά μετά το Black Album, το τι έχουν ακούσει δεν λέγεται. Οκ. Okay. Εγώ το έχω ξαναπεί εδώ πέρα, στο Yellow Radio. Την είχα ψηλιαστεί τη δουλειά με τους Metallica, όταν είμαι σπίτι μια φορά και κάνει εκεί κάτι δουλειά η μάνα μου, στην κουζίνα. Και τριγυρνάω κι εγώ στην κουζίνα, κάτι έκανα εκεί. Και βάζω στο ραδιόφωνο, έβαλε τώρα ή εγώ είχα βάλει μέσα κάτι, μια συλλογή, δεν θυμάμαι. Και μπαίνει τότε, μόλις βγει το Black Album. Και μπαίνει ένα κομμάτι από το Black Album. Και λέει η μάνα μου, α, αυτό είναι, λέει, ωραίο. Μόλις άκουσα, η μάνα μου είπε ωραίο για Metallica. Λέω, εντάξει, ο χαρακτηρισμός ξεπουλήθηκαν. Δηλαδή είναι θέμα λεπτού να τον ακούσω. Την άλλη μέρα μιλάω με έναν τύπο που τους άκουγε από το πρώτο άλμπουμ, λέει, τι ξεπούλημα ήταν αυτό ρε φίλε, η Metallica, λέει, πουλημένη, τομάρια, λέω, εντάξει, την ψηλιάστηκα. Με το οποίο η μάνα μου συγχωρεμένη, καλό κομμάτι αυτό, λέω, εντάξει, οκ. Okay. Πάντως μπράβο σου που θα δεις System of a Down, ζηλεύω ξεκάθαρα Βασίλη, να είσαι καλά. Μάριος, χωρίς ομάδα. Έλεγα, λέει, θα βάλεις Metallica να παίζουν Thin Lizzy όπως έβαλε 69 Eyes. Δεν είναι η ίδια φάση. Τώρα Metallica δεν θα βάλω τώρα να παίζουν Thin Lizzy. Το έχω βάλει. Διασκευάρα είναι. Διασκευάρα. Που βασικά δεν είναι Thin Lizzy. Είναι παραδοσιακό Ιρλανδικό, έτσι. Απλά η Thin Lizzy το έκανα γνωστό. Η τεράστια Thin Lizzy. Κώστας, Μάριε, το πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα είναι ότι δεν δεχόμαστε τη διαφορετική άποψη. Πρέπει να συμφωνούμε όλοι με τον όλχο. Με τον όχλο. Ναι. Κώστας, ναι, έχεις δίκιο. Δεν έχεις άδικο. Έχεις δίκιο. Θα μου πεις πώς να έχεις άδικο, εφόσον λέω ότι έχεις δίκιο. Ναι. Τζορτζ Γκουγκλάκης, ναι, εκεί που ήμουν και πέρσι, ναι. Τζορτζ, δεν το λέω στον αέρα, γιατί μας ακούνε και κακοί ανθρώποι, οκ. Okay. Και συνεχίζω με 69 Eyes, μένουν ακόμη 6 λεπτουδάκια, έλα τώρα που γυρίζει, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express και δύο μονές προσκλησούλες για 69 Eyes απόψε στον πολυχώρο Γουί, Perfect Skin, και αναφέρουν εδώ οι 69 Eyes αρκετές γυναίκες που λίγο πολύ όλοι τις γνωρίζουμε, που έχουν τέλειο δέρμα.
Τώρα δεν ξέρω, από όλες αυτές ο τραγουδιστής τις έχει χαϊδέψει ας πούμε και γνωρίζει το δέρμα τους, λέω τώρα εγώ. Πάντως το κομμάτι είναι κομματάρα.

Ο πρώτος που θα μου στείλει 2 τουλάχιστον ονόματα από τις γυναίκες που αναφέρονται σε αυτό το κομμάτι, στο Perfect Skin, 2 ονόματα που ακούγονται, καβατζώνει 2 δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express στο 6936 512 099.

0: Pain, perfect skin.
1: G-Pan, καλησπέρα Σλαμά. Γιώργος Κατερίνης, σε άκουγα παλιά αν θυμάσαι αλλού. Δεν ξέρω τι κερνάς, αλλά γυαλιά ψήνομαι. Έχασα κομπή από την αρχή, μεγάλο έγκλημα. G-Pan, να είσαι καλά. Στείλε μου ονοματεπώνυμο, παικταρά μου. Στείλε ονοματεπώνυμο. Ανδρέας μπαίνει για γυαλιά. Ο Μιχάλης το ίδιο. Σε παραδέχομαι, Μιχάλης, είσαι ο πρώτος. Είσαι ο πρώτος, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ναι. Λοιπόν, Μιχάλης Αγγελιδάκης, δύο δωροεπιταγές από το Opticon Express αξίας 50 ευρώ. Στέλνει Τζέσικα και Μέριλιν, σωστός. Είναι ένα από τα έξι ονόματα που ακούγονται γυναικών στο κομμάτι. Τζέσικα και Μέριλιν. Μιχάλης Αγγελιδάκης, μπορείς να πας από αύριο το πρωί και να πάρεις δύο δωροεπιταγές από το Opticon Express Παύλου Μελά 11. Ο Βενιζέλος λέει, όταν αγόρασα το Master of Puppets, ζούσε ο Cliff. Όταν βγήκε το Black Album, άστο. Άστο, ναι, πραγματικά άστο. Τώρα εδώ πέρα θέλω να μην χάσω χρόνο να βάλω κάτι, ρε φίλε. Μισό λεπτό λιγάκι. Και θα πάμε σε αυτό που λες.

Okay, έτοιμοι είμαστε παιδιά, έτοιμοι για να κλείσω με κομματάρα Dance D'Amour από 69 Eyes. Τι ωραίος τίτλος, Dance D'Amour, ο χορός της αγάπης. Λοιπόν, πού ήμουνα, στον Βενιζέλος που λέει όταν βγήκε το Black Album, άστο. Πάμε με ρυθμό και νουνού και light. Όχι πως δεν είναι θρύλοι, ok. Απλά του System δεν τους είδα ποτέ. Και καλά θα κάνεις, εντάξει. Εννοείται πως αν δεν ήταν η System θα πήγαινα. Ναι, ωραίο. Σωστός Βενιζέλος, σωστός. Να είσαι καλά, παικταρά μου. Λοιπόν, G-Pan, επειδή θέλω να είμαι ρε φίλε δίκαιος και μου αραδιάζεις Τζένα, Πάρις, Τζέσικα, Μέρλιν, Τζέιν, Μαντόνα και εσύ καβατζώνεις δύο δωρεπιταγές. Φώτης, sorry αδερφέ, και εσύ μου στέλνεις πέντε ονόματα, αλλά είσαι τρίτος. Είπα έναν, έστειλε πρώτος ο Μιχάλης, άντε και τον G-Pan, επειδή τα στέλνει γρήγορα δεύτερος και τα στέλνει και τα πέντε δεύτερος. Είναι ο Γιώργος ο Παναγιώτης. Γιώργος Παναγιώτης. Να είσαι καλά, Γιώργος. Δηλαδή, Μιχάλης Αγγελιδάκης και Γιώργος Παναγιώτης μπορούν από αύριο το πρωί και για ένα μήνα να πάνε στην Παύλου Μελά 11 Opticon Express για δύο δωρεπιταγές ο καθένας. Φώτης, σίγουρα θα έχεις την ευκαιρία σου μία άλλη φορά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να είσαι καλά, αδερφέ.

Ο Νίκος εξηλαιώνεται για την πατάτα με τις εμφανίσεις των δύο αντιπάλων εψέ στο Villa Park. Εξηλαιώνεται στέλνοντας μαγικό μήνυμα. Δύο σταγόνες έριξε και πλημμυρίσαμε. Και είναι η φωτογραφία Καφτατζόγλιο στάδιο με τα γαλάζια σκαλοπάτια και το συντριβάνι τα νερά που τρέχουνε. Τώρα σ' αγαπάω, ναι. Τώρα σ' αγαπάω. Φώτης Μανολόπουλος, Χρυσή Παπαδοπούλου. Επαναλαμβανάνω, Φώτης Μανολόπουλος, Χρυσή Παπαδοπούλου καβατζώνουνε από μία μονή πρόσκληση για το live των 69 Eyes απόψε. Ξεκινάει στις 10 παρατέταρτο ακριβώς. Τώρα πάμε στα γυαλιά ηλίου, Opticon Express. Ευχαριστώ τα Opticon Express που είναι κοντά μου εδώ και 15, 16, 17 συναπτά έτη. Τι λες Φώτη, δεν κατάλαβα, συγγνώμη, να το διαβάσω λίγο το μήνυμά σου. Τι λέει ο Φώτης, περίμενε, εδώ. Καλησπέρα Μάρη, άργησα γιατί ακούω από ίντερνετ. Εντάξει, εντάξει ρε Φώτη, δεν σε κράζω. Μπράβο παλικαριά σου πάντως, βρήκες πέντε και τα πέντε ονόματα. Νομίζω έξι λέει, ή πέντε αυτά. Τη Μαντόνα δεν βρήκες. Δεν βρήκες τη Μαντόνα. Τζένα Πάρις, Τζέσικα, Μέρλιν, Τζέιν, Μαντόνα, ναι. Σου λέω, μια άλλη φορά νομίζω θα έχεις την ευκαιρία σου. Έτσι τουλάχιστον θέλω να πιστεύω αγαπητέ Φώτης. Να είμαστε καλά κι εσύ κι εμείς. Λοιπόν, Λεωνίδας Καραγιάννης καβατζώνει το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Λεωνίδας Καραγιάννης με ταυτότητα, όπως και τα άλλα παιδιά για τις δωρεπιταγές, με ταυτότητα από αύριο το πρωί μετά τις 11 και για ένα μήνα 30 ημερολογιακές ημέρες πηγαίνετε Παύλου Μελά 11 κατεβαίνοντας από την Τζιμισκή δεξιά, δεξί χέρι κάτω από την Τζιμισκή. Εντελώς τελείως downtown, από εκεί που σκοράρει ο Steph Curry. Γεια σου G-Pan, τι λες ρε, τι λες. Ακολουθεί παιδιά Γιάννης Λυσίκατος με Αντώνη Μιλανέζο για να σας κάνουν κατά τη πλουσιότερους. Εμείς με το καλό τα λέμε τη Δευτέρα εδώ στο Yellow Radio στις 4. Οι Fighters είπαμε την Κυριακή έχουν τα δύο μάτς του 1 ως 4. Ζωντανά στους Fighters στο YouTube, αξίζει να το δείτε. Με Νίκο Κουλιανό και την παρέα του τον Δημήτρη στην καντίνα των Fighters. Το βιντεάκι έχει ανέβει που έδωσα και τα τρία στην Αγγλία στους Fighters. Ένα βιντεάκι διάρκειας περίπου ένα λεπτό είναι, όπου στέλνω το μήνυμα και τα τρία ευρωπαϊκά στην Αγγλία. Τόσο μα τόσο απλά. Αδέρφια, να έχετε ένα bloody rocking weekend.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,89. Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη. Είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Έργο τέλεια νέα.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτης.
6: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα.
11: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθώματο έχεις?
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
15: GPS λόγιο έχεις?
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
14: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
15: Μεϊμάρης.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Πάμε, πάμε, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Κάναμε και κενό μια εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Όσο ο Ποντάρο, Αντώνης Παναγόπουλος, Γιάννη Λυσίκατος. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στον Yellow Road 101,7. Είναι εκπομπή Όσο ζω Ποντάρο. Πάμε παρέα για τα επόμενα αμιγώς στοιχηματικά 100 λεπτά. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα σήμερα. Μηνυματάκια στο Facebook Group, Doom Spiro Bed Group, Yellow Radio. Στείλτε Twitter, Viber, Miber, όπου γουστάρετε. SMS ιδιωτικά δεχόμαστε. Στο mail του Αντώνη μπορείτε να στείλετε. Στο εργασιακό του, στο προσωπικό του, στο κρυφό του. Δεν ξέρω πόσα έχει.
1: Στο κρυφό, στο κρυφό. Στέλνουν άλλοι, φτάνει.
0: Και πολλά φιλάκια στην Αριάδνη και στην Αταλία.
1: Βεβαίως. Και διπλό like.
0: Και καρδιά.
1: Και καρδιά.
0: Και στη μαμά.
1: Έτσι.
0: Φίλε μου, είναι πάρα πολύ κρίσιμο το Σαββατοκύριακο αυτό. Γιατί είμαστε. Θέλουμε. Π.χ. σήμερα διακυβεύεται τελευταία αγωνιστική σε Serie B.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος.
1: Ευτυχώς τα είδες εσύ.
0: Τελειώσαν τα ψέματα, τα είδα εγώ. Εντάξει, βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα φινάλε δεν είναι καλά, αλλά θα το παλέψουμε. Κάτι άλλο δεν έχουμε να κάνουμε. Έχουμε κρίσιμη αγωνιστική στη Super League. Κρίσιμες αγωνιστικές στα μεγάλα πρωταθλήματα τύπου Serie A. Από την αλήθεια.
1: Δεν έχει πολλά.
0: Ανάλατη.
1: Ανάλατη είναι.
0: Ανάλατη.
1: Βγαίνουν 3-4 σημειάκια, τα περισσότερα είναι νομπέτ.
0: Και έχει και τρεις αγωνιστικές. Τέσσερις, πόσο έχει.
1: Άλλες δύο.
0: Έχει.
1: Αυτή και άλλες δύο.
0: Έχει τρεις. Ναι. Μπράβο. Η Γαλλία είναι πρωτελευταία. Στην Αγγλία κάνουν τα φινάλε εκεί. Πρωτελευταία και αυτή. Στην Ισπανία έχουν άλλες τέσσερις, νομίζω, ή τρεις, κάπου εκεί. Γενικά είμαστε επιποδός πολέμου. Πάμε στα μηνυματάκια. Πρώτο έχει στείλει εδώ και ώρα ο Κωνσταντίνος. Έχει στείλει ο φίλος μου Κυριαζής. Καλή εκπομπή από Ελευθερούπολη. Γεια σου, φίλε μου. Από Αθήνα στέλνει εδώ ένας φίλος. Πάμε σιγά σιγά για live. Χαμός. Κάτσε να δούμε. Ακόμα δεν πήγαμε, ρε. Ο Δημήτρης. Λοιπόν, στείλτε τα μηνυματάκια σας. Τα περιμένουμε και στο Viber. Και μπάσκετ, φίλε. Έχουμε ματσάρες σήμερα στην Ευρωλίγκα 2 τον αριθμό.
1: Λες να το κάνει επίτηδες ο άλλος.
0: Για την τιμωρία να πανέλθει στο τελικό.
1: Φίλε, που δεν είναι δύσκολο να συμβεί τώρα αυτό, αλλά.
0: Ποιο τον εμποδίζει, ξέρω, μπορεί να μπει τώρα αυτόν εκεί μέσα.
1: Όχι, τίποτα.
0: Θα πει μα... άλλο να είσαι επίσημα, άλλο να είσαι επίσημα.
1: Το είπε και ο ίδιο. Λέει, άμα ήθελα να μπω, θα μπαινα.
0: Θα μπαινα, ναι.
1: Το είπε.
0: Και Ζαλγκύρης 1-2 η σειρά με Φενέρ μπροστά, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με Γιασικεβίτσιος εναντίον των συμπατριωτών του.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Θα είναι.
0: Έχει τα μπάσκετ. Τα είδα. Μπορώ να τολμώ να πω ότι είδα μπάσκετ φέτος.
1: Είδες, ε.
0: Είδα. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να μην περάσει ο Παναθηναϊκός. Να κάνει...
1: Εδώ που φτάσε και εμένα θα μου κάνει εντύπωση.
0: Δύσκολα να πάει η σειρά ξανά εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι. Έκανε την γκέλα του.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι. Τι να πω, να κάνουν δύο.
0: Επίτηδες όχι, έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Το ξεχνάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουν, break.
0: Ναι, μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
1: Τέσσερα σερί.
0: Σφαγή θα γίνει. Θα είναι ματσάρα. Το πέρα να δούμε αυτά τα μάτς.
1: Όντως, όντως.
0: Και η Ζαλγκύρης νομίζω ότι. Το είδα το μάτς. Άκου τώρα, είμαι πασχετικός, ε.
1: Πραγματικά τώρα. Συγκινητικές στιγμές ζούμε.
0: Βλέπω διπλό. Δεν νομίζω και εδώ δύσκολο να γίνει. Νομίζω ότι τα έδωσε όλα η Ζαλγκύρης επειδή μου προχθές.
1: Στα ίσια είναι βέβαια.
0: Στα ίσια, στα ίσια. Βέβαια. Anyway, θα τα πούνε οι πασχετικοί άμα είναι κανείς εδώ πέρα και μας πει. Εγώ τώρα λέω έτσι. Εγώ έπρεπε να πω την αλήθεια τεχνική ποινή σήμερα στον Παναθηναϊκό. Συγγνώμη. Για αντιαθλητικό φάουλ έπαιξα. Και στα δύο μάτς. Διάδα. Έχει, θα σε ρωτήσω εσύ, τα ξέρεις πιο καλά. Δίνει κάτι δίφραγκα παίχτης να αποβληθεί με 5 φάουλ.
1: Έδινε 2-30,
0: ναι.
1: Να συμβεί αυτό στο προηγούμενο Παναθηναϊκός Βαλένθια.
0: Τώρα έπεσε 2-0 κάτι.
1: Είχε ο Παπ.
0: Όχι, είχε αποβολή.
1: Και βγήκε ο Ναν.
0: Βγήκε
1: ο Ναν. Εγώ φυσικά δεν έπαιξα γιατί παρά το ότι μου φαινόταν καταπληκτικό σαν bet, είδα από δύο προηγούμενα ότι δεν βγήκε κανένας.
0: Ναι.
1: Και κόλωσα.
0: Εκεί τα σήμερα βέβαια. Αν πάει τσόντα, δύσκολο.
1: Δύσκολο να πάει τσόντα, μπορεί, εντάξει.
0: Άρα είναι καλό.
1: Καλό είναι, καλό είναι. Απλά και στο 2-30 ήταν πολύ καλό.
0: Εγώ λέω διάδα και τα δύο. Αυτό το αντιαθλητικό και διάδα τα.
1: Από ποια εποχή
0: έρχεσαι. Τότε το τσκαλιφιέ ήταν έτσι. Όχι. Έτσι.
1: Έτσι δεν ήταν.
0: Α, έτσι, ναι. Ναι. Έτσι. Τώρα το έχουν αλλάξει νομίζω.
1: Τώρα το έχουν κάνει έτσι.
0: Σαν τους υπαλλήλους εκεί στον αεροδιάδρομο.
1: Όντως, ναι.
0: Λοιπόν, λέω διάδα, λοιπόν, λέω τα βάλω αυτά έτσι για χαβαλέ.
1: Για να έχεις να βλέπεις, ναι.
0: 8 η ώρα το τζάμπολ, η σέντρα πήγα να πω. Έτσι, διάδα αντιαθλητικά, διάδα αποβολές με 5 φάουλ. Έτσι, μία ψάχνεις στο κάθε μάτς.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά.

0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Πρόταση ημέρας. Η πρόταση της ημέρας έχει δύο σκέλη Διάβα Καϊζεσλάουτεν Αρμίνια σε μία ώρα. Θα έχουμε ενδιαφέρον και στην Τσβάιντε Λίγκα, φίλε.
1: Και μετά τις 7, βέβαια.
0: Χαμός. Καϊζεσλάουτεν Αρμίνια διπλό. Ετουάλ Καρουάζ. Μου θυμίζει κάτι. Καρουζέλ το.
1: Καρουζέλ, ναι.
0: Μπράβο, αυτό. Είναι μια ομάδα εκεί στη Β' Ελβετίας. Δεν την πολύ ξέρετε. Ξέρετε όμως τη Βαντούζ, την αντίπαλό της. Που είναι από το Λιχτενστάιν, αλλά παίρνει, συμμετέχει στα πρωταθλήματα της Ελβετίας. Διπλό η Βαντούζ. Θα πούμε σε συνέχεια το σκεπτικό. Αυτή είναι η διάδα για σήμερα. Καζισλάβεται την Αρμίνια του Αλ Βαντούζ. Διπλό. Πάρα πολλά φιλιά στο Στέργιο. Στέργιο Θάνο, οικογένεια Σαράντι. Γεια σου, ρε φίλε.
1: Γεια σου, παιδιά.
0: Να τον χαίρεσαι τον μικρό. Τι μικρός εδώ, μεγάλος, μεγάλα τα παιδάκια. Φιλιά, φιλιά Στέλιο. Φιλιά Στέργιο, φιλιά Θάνο, φιλιά και στο Γιώργο.

0: Πάμε live. Χαμός γίνεται και στο live. Γιατί έχει, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, έχει φινάλε στις Αλγερίες. Νομίζω είναι τελευταία αγωνιστική στη Β' Αλγερίας. Κάτι τέτοιο. Και πρέπει να είναι πολύ κρίσιμη στροφή, τελευταία ή προτελευταία στην Τινησία. Για να δω. Πρώτο, τελευταία, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, γίνεται χαμός. Μπορεί να έχει. Θα έχουμε τον, έχω το νου μου και στην Τινησία.
1: Μετά τις 7 είναι.
0: Τώρα, live παίζουν. Στην Τινησία, μάλιστα, σε 5, σε 4 μάτς το live, σε 25 δεν έχει μπει γκολ. Δεν έχει ανοίξει ρουθούνι.
1: Τι γίνεται, η πράσινη αυτά.
0: Η πράσινη δεν τα έχει, τα έχει ο Παπ, φίλε.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω γράφημα.
0: Θες γράφημα, ναι. Θες γράφημα, βέβαια, τα έχει η Όλουιν, δεν ξέρω αν τα έχει ο Παπ. Έχουμε μπλέξει τώρα με άλλα Ευαγγέλια. Για να δω. Τα έχει ο Παπ.

0: Πάρα πολλά φιλιά στον μύστη του κρασιού, του ίνου, στο φίλο μου το Θανάση και στον μεγάλο το Δημήτρη. Γεια σου ρε Δημητράρα. Πάμε αδερφέ να πιάσουμε δουλειά, έχει γίνεται χαμός. Πρέπει να δούμε τα πράγματα όσα έχουν, φίλε.
1: Διεξοδικά, αναλυτικά, εμπεριστατωμένα.
0: Διεξοδικά, αναλυτικά. Σέρια δεν έχει σήμερα.
1: Έχει. Πώς δεν έχει. Έχει το ρήνο σας σου όλο.
0: Πάμε, πάμε σέρια. Στεναχωρημένο μάτς.
1: Στεναχωρημένο μάτς, αλλά...
0: Έχει ζουμί, ε.
1: Έχει ζουμί.
0: Πάμε.
1: Είναι χαμηλό, το goal-goal. Δεν έχει κάτι αρνητικό. Αν κάποιος δεν του κάνει το 1.70, τώρα πρέπει να έχει πέσει και ένα κλικ παραπάνω, ούτε για το over είμαι αρνητικός. Είναι αδιάφοροι. Τα έχουμε πει και για τη Σασουόλο. Ας παίξουν for the love of the game.

0: Πρέπει να είμαστε κομπλέ, νομίζω, ε.
1: Τώρα πρέπει να είμαστε
0: κομπλέ. Πρέπει να το σώσαμε. Δώστε ένα OK αν το σώσαμε. Αν
1: ένα
0: είμαστε...
1: feedback. Ναι, γιατί μιλούσαμε μόνοι μας.
0: Και άστο και ανοιχτό αυτό, έτσι καλά το έχεις.
1: Το άνοιξα.
0: Δώστε ένα feedback αν ακουγόμαστε. Νομίζω πάντως δεν χάσετε και πολλά.
1: Και πήγαμε να πούμε το.
0: Τι λέγαμε?
1: Το bet του κεραυνού, το οποίο δεν πρέπει να τάξει κανένας. Αυτό είναι, παιδιά, χώστε.
0: Χώστε. Είναι κόντρα οι αγγλικές ομάδες σε όλους τους τελικούς.
1: Να μην πάρει καμία τίποτα.
0: Δηλαδή, πάρει κατάκτηση, 1,66. Κατακτήσεις 5 γιατί δεν παίζεις νίκες, μην πάει
1: κανένα
0: χεί.
1: Ναι.
0: Πατάω εγώ, κάνω το κόμπο. Πράσινη κοιτάω τώρα για να μην είναι. Φράιμπουργκ, αυτό είναι το, εκείνο το δύσκολο. Να σου πω την αλήθεια, τη Φράιμπουργκ που φοβάμαι μόνο. Την Βίλα δηλαδή.
1: Εντάξει, ένα pattern τώρα παίζουμε.
0: Έτσι, 3-20 είναι η Φράιμπουργκ. Και τη Ράγιο, μ' αρέσει πολύ η Ράγιο. Δεν μασάω από Πάλας, φίλε. Λοιπόν, αυτή η τριάδα δίνει 14 φράγκα στην πράσινη. Φαντάζομαι γύρω εκεί. Θα δίνει και στις άλλες.
1: Ψάχνω όλο win.
0: Ναι. 14 φράγκα. Δεν κακό.
1: Αυτά τα ζώα δεν έχουν κατάκτηση, μόνο στο τσουλού έχουν.
0: Παναγία βόηθα.
1: Ό,τι να είναι.
0: Χτυπάει υποφυλακός μου, γράφει και μου στέλνει. Μου στέλνει παρολή. Εκλογές.
1: Ό, τι εκλογές, με ενδιαφέρει.

Ωραία, ακουγόμαστε. Θα αποστάρω και εκεί στο Telegram να πούμε και του Παφιακού κάτι σκέψεις για τις εκλογές στην Κύπρο. Όποιον γουστάρει να ασχοληθεί με το άθλημα.

0: Ο Θανάσης φίλε στέλνει εδώ μπασκετικό μήνυμα. Καλησπέρα, πώς βλέπετε το Παναθηναϊκός Βαλένθια, φίλε Αντώνη.
1: Τα είπαμε πριν και εγώ συμφωνώ με το Γιάννη. Είναι δύσκολο να κάνει η δεύτερη σειρά γκέλα.
0: Το 4,5 δηλαδή το παίζεις, θα το παίζεις.
1: Ποιο της Βαλένθια?
0: Του Παναθηναϊκού, το μείον 4.
1: Α,
0: τη γραμμή. Εγώ νομίζω ότι αν θα βγει, θα βγει αέρα.
1: Θα το έπαιζα, ναι.
0: Θα τους πιούνε.
1: Θα τους πιούνε, ναι. Και εγώ έτσι νομίζω.
0: Έτσι το βλέπουμε, φίλε.
1: Νομίζω ότι ήταν αυτός ο συνδυασμός, ξέρεις, του τρίτου παιχνιδιού που είναι do or die για αυτούς που έρχονται και οι γηπεδούχοι έχουν και μια καβάντζα,
0: ναι,
1: το επόμενο match. Μπορεί να οδήγησε σε αυτό που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να κάνει δεύτερη σερριγκέλα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή,
0: συμφωνώ.
1: Έφτασε εδώ που έφτασε για να αποκλειστεί, έτσι.
0: Σφαγή σήμερα.
1: Ναι, νομίζω
0: με την καλή έννοια. Ναι.
1: Ναι, με την καλή έννοια.
0: Πάμε και σε ένα μήνυμα ενός φίλου που είχε πάει μια φορά και είχε βγει τα μάζα εκεί τη Ίντερ. Αυτό νομίζω είναι ο φίλος σου, ο Δημήτρης. Καλησπέρα και από μένα, παλικάρια από Κιτρινό Μαύρα Βορειοδυτικά. Παρότι σας έχασα κάποια λεπτά, ναι, για κάποια λεπτά, φίλε, κάναμε λίγο κοιλιά στη δικιά μου. Αλλά επανήλθαμε. Άκου τι λέει, θα σας αρέσει. Μπρούνο Φερνάντες να δώσει assist 3 συν φράγκα.
1: Πάει για το ρεκόρ, ε.
0: Και εσύ το ξέρεις, ε. Μόνο εγώ που το ξέρω. Έχει 19 ως τώρα. Και με 21, αν τις πιάσει, κάνει ρεκόρ στην ιστορία της Πρέμιερ, μια αγωνιστική σεζόν κτλ. Ωραίο.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Ναι. Ισχύει.
0: Μόνο εγώ δεν ξέρω. Θα το βάλω όμως. Τώρα που το έμαθα. Σόπα, ρε.
1: Ναι. Το λένε κανένα δύο εβδομάδες εδώ. Τι έστειλε.

du hast mich. Du hast mich.

0: Καλησπέρα στον Road, έχουμε από τον Ήλιο και από τον Νικολάκη. Τον είδα από χθες τον Νικολάκη, ο οποίος είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
1: Σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Φίλε, είναι...
1: Είναι τέλειος.
0: Για δεδομένα αγορακίου σε αυτή την ηλικία είναι φανταστικός.
1: Είναι τέλειος, είναι τέλειος.
0: Είναι τέλειος, είναι φανταστικός. Τέλειος. Δεν είναι τρελά ζωηρός, εξαλώς είναι τόσο όσο.
1: Είναι μορφή, ρε, είναι μορφή.
0: Είναι εξαιρετικός.
1: Είναι μορφή.
0: Μορφωνιός.
1: Είναι τόσο όσο για να μην του την μπαίνεις.
0: Έτσι. Δικαιώματα πολλά και εκεί στα ωραία.
1: Δείχνει τα όρια.
0: Ωραίος, είναι ωραίος, εξαιρετικός.
1: Τέλειος είναι.
0: Έχουμε ένα μήνυμα ενός φίλου από την Κύπρο, ο οποίος λέει, πες του Παφιακού ότι ο Απόλλωνας θα του πάρει το κύπελο. Εντάξει, ο Παφιακός, να ξέρεις, δεν είναι Πάφος. Ο Παφιακός είναι Άρης.
1: Εγώ περιμένα να ακούσω τίποτα για τις εκλογές εδώ, για καμιά κόντρα.
0: Όμως εμείς είμαστε μαζί τους, ΑΕΛ Λεμεσού. Ναι.
1: Στην ομάδα...
0: Η ομάδα, το ακούει.
1: Η ομάδα του Παφιακού, αδερφές, σίγουρα δεν θα πάρει κύπελο.
2: Τουλάχιστον φέτος.
0: Πάμε 7,5 ώρα. Έχει θέματα αστεία. Πάμε στα σοβαρά, φίλε.
1: Τι 7,5 ώρα.
0: 7,5 ώρα έχει Β' Γερμανίας. Πρώτη τελευταία αγωνιστική. Απορώ πως οι τύποι την κάνουν σε τρία σκέλη.
1: Σε δόσεις.
0: Θα μου πεις, είναι Γερμανοί. Ξέρουν ότι όπως, ό,τι και να παίξει, όποιος και να παίξει, δεν θα χαρίσει κανείς. Γι' αυτό και την κάνουν. Και δεν μας ένα την κάνουν την αγωνιστική όπως την κάνουν, φίλε. Λοιπόν, και έχει δύο σήμερα μάτς τα οποία είναι εξαιρετικά κρίσιμα.
1: Πώς αποδεικνύεις, ρε φίλε, ότι το πρωτάθλημά σου είναι αξιόπιστο?
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς να το πεις.
0: Έτσι. Και συμβαίνει και πιο χαμηλές κατηγορίες Γερμανίας. Δεν είναι μόνο Β, και Γ. Εντάξει, νομίζω η Bundesliga παίζει. Κάτσε να το δω. Η Bundesliga νομίζω ότι φέτος παίζει.
1: Παίζουν.
0: Μονοκόμματα. Άκυρο, όχι. Ούτε αυτή.
1: Όχι, ρε. Σαν να θυμάμαι τώρα ότι τότε που έπαιρνε Dortmund το πρωτάθλημα και με τη Mainz τότε, μόνοι τους παίζανε.
0: Ναι.
1: Εκείνο το μεσημέρι.
0: Ναι. Η τελευταία αγωνιστική είναι μόνο κόμματι.
1: Okay. Τι έγινε?
0: Κάποιος πάει να χώσει δελτία.
1: Ένας Κυριλές πέρασε.
0: Κυριλέγκο. Λοιπόν, έχει, φίλε, δύο σημαντικά μάτς. Καταρχάς το Paderborn, το παιχνίδι της Paderborn με την Karlsruhe είναι μάτς σφαγή, έτσι, γιατί η Paderborn, συγγνώμη, δεν είναι σφαγή, η Paderborn το θέλει, είναι μόνο ακόμα το ενδιαφέρον, η Paderborn το θέλει για να πάει να κλέψει ακόμα και απευθείας άνοδο, φίλε, έτσι, δεν θα γνωρίζει αποτελέσματα που έχουν από πάνω της. Η από πάνω της είναι η Elsberg που την περνάει έναν βαθμό και το Ανόβερο που την περνάει 4 γκολ, γιατί ισοβαθμούν, και ως γνωστόν στη Γερμανία το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι τα γκολ, φίλε. Οπότε η Paderborn εδώ πέρα, παιδιά, θα πάει να παίξει με την Karlsruhe με δύο στόχους. Αφενός να κερδίσει, αφετέρου να φτιάξει και τον goal averages, έτσι.
1: Τι τιμές είναι αυτές, ρε φίλε?
0: Είναι κακές οι τιμές. Είναι κακές οι τιμές. Τελευταία αγωνιστική πάει να παίξει με την Darmstadt. Ψάχνει δηλαδή η Paderborn το 2-2 και ενδεχομένως ψάχνει το 2-2 και με goal. Μπορεί και να το κάνει. Δεν διαφωνώ. Βέβαια εδώ οι τιμές, όπως βλέπετε, όπως είπε και ο Αντώνης, είναι, εντάξει, είναι για Β' Γερμανία να παίξει 1.38. Εντάξει, θα μου πεις τώρα να παίξει και το over 1.33.
1: Όχι. Βρεβάζουν, χαμός γίνεται. Είδα λίγο τι κάνουν,
0: δεν
1: χαμός
0: άξεις,
1: γίνεται. Αλλά περίμενα, ξέρω εγώ, ένα 2.15, 2.20 το over 3.5.
0: Έτσι.
1: Βλέπω τώρα...
0: Το διπλό της Bielefeld, που είναι και η επιλογή μας στην πρόταση, έφαγε σκάλωμα, φαγώθηκε τώρα. Δεν ήταν στο 85 το διπλό της Bielefeld, ήταν στο 2.10 και στο 2.20, εκεί ήταν η τιμή. Μία Bielefeld η οποία είναι εκεί στο μάτι του κυκλώνα, στα τελευταία παιχνίδια τσιμπάει βαθμούς, κάνει νίκες, πάει να αποφύγει τον επιβιβασμό. Τελευταία αγωνιστική, εκεί που κρατούσε γερά το να αποφύγει τους μπελάδες τελευταίες αγωνιστικές, ενώ κέρδιζε την Bochum, έφαγε ένα γκολ νομίζω στο τέλος, το είχα παίξει εγώ αυτόν Άσο. Το βλέπω τώρα, το φάγε στο 79, δεν μπόρεσε να κάνει νίκη. Με την Bochum πάει τώρα να ξεβερδεύει μια ώρα νωρίτερα η Αρμίνια. Η οποία Αρμίνια, όπως είπαμε, δεν θα γνωρίζει αποτελέσματα των από κάτω. Η οποία Αρμίνια τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τη Χέρτα. Αδιάφορη μεν, Χέρτα δε. Πάει να παίξει και με την Καζεσλάουτεν, που επίσης είναι αδιάφορη απόψε, όσο μπορεί μια γερμανική ομάδα να είναι αδιάφορη. Πάντως εγώ βλέπω, παιδιά, ότι σε τρία τελευταία μάτσι Kaiserslautern έχει χάσει από τη Δυναμό Δρέσδης, που το ήθελε για να σωθεί εκτός έβρας. Έχει χάσει εντός από την Braunschweig, που και εγώ ήταν το κορμί της. Ήταν εδώ και το έλεγε και νομίζω και ο Ηλίας, κάτι πριν από δύο Παρασκευές.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν τα χάρισε τα μάτσα αυτά. Χοντρό να το πει για Γερμανία. Πάντως έχασε και από τη Holstein Kiel ακόμα, που είχασε πριν από τρεις αγωνιστικές πίσω. Ήταν μάτς που το θέλανε οι αντίπαλοι. Τώρα αυτό είναι καλό ή κακό? Έλαντε. Όταν έχεις από τρεις ντουντούκες.
1: Έλαντε.
0: Είναι μυστήριο. Πάντως η Αρμίνια έχει και ένα αλφα μέγεθος. Έχει μια αλφα φανέλα, την οποία θα θέλαμε να τη δούμε να μιλάει. καλησπέρα από το λεκανοπέδιο του Έσχους. Τζίμι Δεγιό.
1: Λατρεμένο λεκανοπέδιο.
0: Λατρεμένο, εκεί ζω να... τώρα στα κοντά.
1: Ναι, δεν είχα ένα ραντεβού.
0: Λοιπόν, αυτά με την Zweite Liga έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, προφανώς το 1.85 της Bielefeld και Λεπούρη δεν το λες. Ούτε και το 2.10 να σου πει την αλήθεια, που ξέρω εγώ δεν το λέω και Λεπούρη, γιατί είναι η Γερμανία, είναι Β' Γερμανίας, είναι πολλά. Αλλά τώρα ψάχνουμε να βρούμε, να κάνουμε, να μαζέψουμε match για να φτιάξουμε τα δελτία μας, έτσι.
1: Σωστά.
0: Ένα δούμε. Καλησπέρα στην παρέα. Λέει ο φίλος για το μηχανάκι που πέρασε. Παρήγγυλα, παιδιά, ο Deliveras ήταν, λέει. Ο φίλος ο Γιώργος.
1: Ωραία χρόνια ήταν εκείνα με το delivery.
0: Έτσι. Και αυτό πάει να εξαλειφθεί, ε.
1: Ε, ναι.
0: Πάμε να δούμε τι άλλο έχει, γιατί η μέρα είναι κρίσιμη, όπως ανέφερα. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε εδώ μουσικούλα να βαράει.
1: Να χαϊδεύει τα αυτιά μας.
0: Έτσι.

0: Β' Ελβετίας 9 και 4. Γενικά για μένα κακή κατηγορία. Ιστορικά δεν μας έχει δώσει χαΐρια. Γενικά η Ελβετία στα φινάλε επίσης, θα μου πεις ποια μας έχει δώσει χαΐρια. Αλλά δεν είναι γενικά από τις κατηγορίες που μπορεί να πει κανείς ότι θα την αποθεώναμε, ότι μας έχει
1: σωστά,
0: πληρώσει.
1: Σωστά.
0: Anyway, θέλουμε εδώ τρεις αγωνιστικές για το φινάλε. Έχω ξεχωρίσει τον διπλό τους Βαντούς. Αν μη τι άλλο, είναι μία από τις ομάδες τις οποίες έχει κοσμήσει για πάρα πολλές δεκαετίες, ακόμα και τα πρώτα κουπόνια του ΟΠΑΠ, νομίζω. Η ιστορική Βαντούς από το Λίχτενστάιν. Λοιπόν, πάει να παίξει με την Ετουάλ Καρούζ, εκτός έβρας μάτς. Μονόπλευρο ενδιαφέρον, Βαντούς. Την επόμενη αγωνιστική, αυτή την αγωνιστική θα παίξει τη μισή άνοδο, αν κάνει το διπλό, και την επόμενη μισή άνοδο θα την παίξει εντός έδρας με την ΑΡΑΟ. Είναι οι δύο πρώτες. Στο συν 2 είναι η Βαντούς, θέλει να πάει στο ντέρμπι μίνιμουμ με το συν 2, το διατηρήσει, γιατί η ΑΡΑΟ έχει εύκολο έργο με την Ιόν, θεωρητικά πάντα. Μου είχε λέει και ένας φίλος, θα κάνουμε διάδα τις δύο νίκες. Δεν πω όχι. Ακόμα και αν μιλάμε για Ελβετία, ακόμα και αν μιλάμε για κακές τιμές.
1: Διαφορά δεν... τερμάτων είναι το κριτήριο.
0: Βέβαια. Τους έχει. Συν.
1: Τους έχει, ναι.
0: Συν 7 γκολ.
1: Τους έχει.
0: Δηλαδή,
1: βέβαια με ένα άλλο σκόρι.
0: Αυτό θα έλεγα.
1: Ναι,
0: δεν ξέρεις τι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Το βλέπουμε και αυτό. Μαζί σου.
1: Δηλαδή τώρα αυτό που. Πώς την κόβω εγώ τη δουλειά με την Ιόν. Βλέπω, ας πούμε, έχει 3 συνεχόμενα ντόρτια, μια τριάρα και ένα 0-1.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην φάει από αυτούς που θέλουν και τέρματα 4-3-4.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: αυτό είναι.
1: Μπορεί να είναι και καμιά καλή διάδα και τα γκόλε.
0: Και να σου πω κάτι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Και του λόγου του αληθές, πάμε εδώ στον ΟΠΑΠ, ο οποίος προσφέρει το αγαπημένο μας, αν μη τι άλλο σκορ, 5-25. Από το να φάω τα νύχια μου για το 1-20, δεν παίζω και το άλλο σκορ. Και γιατί όχι.
1: Ναι.
0: Για να δω. Η ΑΡΑΟ, η οποία και αυτή είναι πολύ καλό όνομα, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Η ΑΡΑΟ. Εντάξει, καιρό να ρίξει τόσο πολλά γκολ, είναι η αλήθεια, βλέπω, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, οι άλλοι φάγανε, τρώνε όμως.
0: Γιατί δεν τα φάνε τώρα, ναι. Ναι, παίζεται. Μια χαρά παίζεται. Α, και κάτι άλλο που θέλω να πω. Γιατί είχε και ένα άλλο ιστορικό όνομα η κατηγορία. Το σκέφτηκα. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Η Μπελεντσόνα τώρα είναι 22. Δείχνει πολύ χλωμό. Επειδή λέμε θα χάσει η Ινιόν.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα. Γιατί να μην κερδίσει η Μπελεντσόνα, πάει μείον 3 από την Ινιόν. Ποτέ δεν ξέρεις. Η οποία βέβαια θα μου πεις παίζει με καλούτσικη.
1: Ναι.
0: Εκτός, αλλά δίνει και 5. Δίνει και 5 φράγκα.
1: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή, εντάξει,
1: σωστά.
0: Ναι, και τι παίζω είναι.
1: Βέβαια.
0: Ο Τζίμι Δεγιό μας λέει για τον Μπρούνο Φερνάντες. Ναι, μας έστειλε και ένας άλλος φίλος για τις ασίστ, όντως. Είναι ωραίο το στοιχηματάκι. Εγώ έχω μπει σε δικασία να ψάξω και την Μπελιντζόνα, φίλε. Και νομίζω θα το θυμίσω το σημείο, το διπλό της Μπελιντζόνα. Λοιπόν, αυτά με τη Β' Ελβετίας, αυτά παίζουν 9 και 4.
1: Ό,τι πρέπει.
0: Έτσι.
1: Πόπο, έχει πράγμα, όντως.
0: 15 μόλις λεπτά
1: πριν το χάος.
0: Πριν τη μεγάλη σφαγή. Μιλάμε για μια αγωνιστική. Δεν ξέρω αν θα δώσει σημείο η Serie B, αλλά γίνεται το έλα να δεις.

0: Ο Νίκος, καλησπέρα τα παιδιά τα όμορφα. Αναφέρεται στον Αντώνη.
1: 100%.
0: Κρεμόμαστε από τα χείλη σας για τη Serie B. Κοίταξε να δεις, δεν θα πούμε καμία φιλοσοφία. Απλά θα εστιάσουμε στο τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας στο live κυρίως.
1: Απλά θα ξανάρθουμε εδώ στις 10.30.
0: Ναι. Δηλαδή 14 στα ημίχρονα πρέπει να τις καλύσεις.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Έχει αποδόσεις για ποντάρισμα γερό στα φαβορί. Έχει φαβορί όντως, που έτσι που το λέμε καμιά φορά λαϊκά, δεν σπάνε. Έλα όμως που σπάνε τελευταία αγωνιστική. Π.χ. τελευταία αγωνιστική, ξέρω εγώ, στη Serie B δεν κέρδισε η Μόντζα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Πού πας ρε Μόντζα.
1: Πού πας.
0: Ο κερατός ακόμα και στο 2-0.
1: Κβοβάντης.
0: Ακόμα και στο 2-0 ο κερατός το έκανε 2-2, λέω θα το κάνουνε.
1: Το κάνουν.
0: Και το φάγανε ρε. Ναι. Το φάγανε εξευτελισμένοι. Στο ημίχρονο κάνει έκτατο δελτίο. Μπορεί και να βγει. Μπορεί να έχει, να έχει αξία.
1: Αυτά ωραία, ωραία θα είναι. Ωραία είναι αυτά.
0: Ωραία.
1: Τα εμβόλυμα. Τα δελτία.
0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ πριν από 3-4 φινάλε χρονιάς ένα μάτς που ήθελε η Αμιάν, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι που το.
1: Πριν δύο χρόνια ήταν.
0: Τρία ήταν. Δύο.
1: Πριν δύο χρόνια τέτοια εποχή.
0: Πού βάλε γκολ στο 97.
1: Στο 200, ναι.
0: Και λέγαμε
1: ναι.
0: Γαμιάν.
1: Μια κεφαλιά. Μια σέντρα. Μια κεφαλιά. Μπράβο.
0: Κανείς δεν ξέρει τι έγινε.
1: Ναι. Ισχύει.
0: Χωρίς βάρ και τέτοια, δεν υπήρχαν τότε, ήταν καθαρά όλα.
1: Τίποτα, ρε, είχε κλείσει το ζουμερό λαμπού που το προπόκειμα ήταν απ' έξω. Περιμέναμε.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό, κρίσιμο, προσέξτε, είναι κρίσιμο αυτό το διαφημιστικό, πρέπει να χάσετε όταν θα έρθουμε την επανάληψη μετά το,
1: είναι το, γνωστό,
0: το δεύτερο ημίχρονο. Ναι, έλα Λαμέιν.
1: 2023 λέει ο άλλος που έχει καταπιεί ημερολόγιο.
0: Ναι ρε φίλε, με ποιον έπαιζε πες.
1: Μπορεί να σου πει και τι λεπτό μπήκαν τα γκολ αυτός.
0: Καλησπέρα Αλάνια, Νίκος Φυριδάκης. Τα φιλιά μας. Νίκ The Hammer.
1: Αδερφέ μας Νίκ. Τα φιλιά μας.
0: 2023. Ο Αντώνης ψήνει μεταγραφή από Ουρουγουάη για γέλο. Μην φέρεις τον Άρη κανένα παίχτη.
1: Γιατί τι από αυτούς που έχουμε.
0: Πάμε διαφημίσεις.
1: Πάμε.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,89. Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elviv 400 ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όρο.
10: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
11: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
10: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
10: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αργύρι, μην τρέχεις!
14: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
19: Smart Finance.
18: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
19: Smart Finance.
18: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
19: Smart Finance.
18: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
20: Money.
18: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
15: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
21: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
22: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
22: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
2: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
22: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
2: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
22: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247, θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
25: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
26: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
25: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
26: Υπέροχα θαλασσινά.
25: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
26: Κάστρο Πηλαία.
25: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
26: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
25: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
26: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
25: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
27: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
28: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
27: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
28: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
27: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
28: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
27: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
29: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
30: GPS και βυθώματο εσείς.
29: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
31: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
30: GPS λογικό έχεις?
31: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
30: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
31: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
30: Μεϊμάρις.
32: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Πω, βαρέθηκα το Facebook. Σκροράρεις, ανανεώνεις και βγάζεις σοκάρι το βίντεο με τον σύντροφο που σκότωσε, που έφαγε.
1: Εντάξει, άστο, κλείστα.
0: Θα κάνω απενεργοποίηση, θα τελειώνουμε.
1: Κλείστα, να πούμε.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέφουμε. Δεύτερο της εκπομπής. Όσο ποντάρω, 7 και 6 πρώτα λεπτά. Εδώ στο στούντιο του Γέλλου 101,7. Αντώνης Παναγόπουλος, Γιάννης Λυσίκατος. Μαζί σας για άλλα 54 λεπτά. Αυτή τη φορά θα είναι 54 λεπτά όντως, γιατί έχουμε πούμε αρκετά πραγματάκια. Λοιπόν, πάντα μαζί μας στο www.doomspirobet.net. Μηνυματάκια να περιμένουμε, στείλτε και στο Viber και στο Facebook Group, Doom Spiro Bad Group, Yellow Radio και όπου αλλού ξέρετε ότι θα μας βρείτε και θα απαντήσουμε. Στο live έχει ένα γκολ η Ανόρθωση, κερδίζει 1-0 τον Ύψωνα. Β' Αυστρίας έχει κρίσιμη αγωνιστική, την άφησα στην άκρη, την κοίταξα να πω την αλήθεια, αλλά δεν είπα να μην μπλέξω τα μπούτια μου. Και είμαστε και εν αναμονή των μάτς των 7.30 στην Zweite Liga. Μέχρι τότε έχουμε να δούμε λίγο την αγωνιστική στη Serie B, η οποία είναι νομίζω σχεδόν αμιγός για live.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Έχει και ένα σημείο το οποίο μπορεί να παίξει κανείς pre-game. Είναι αυτό που είχαμε γράψει και στα infos. Αυτό το πιθανό χ, το πιθανό χρυσάφι χ για τον Μπάρι, αλλά και αυτό φυσικά έχει ερωτηματικά. Έχω βρει ένα άρθρο που μπήκα εκεί, έψαξα λίγο, σκάλισα με τη βοήθεια του Αντώνη, κάποια ιταλικά site, sport media set, φίλε. Θυμάσαι παλιά κάτι, media set, κάτι Tele 5, Tele 5, τι είναι,
1: πώς δεν θυμάμαι.
0: Πώς είναι το 5, ρε.
1: Στο set είναι στα...
0: Tele set.
1: Το γαλλικό ήταν αυτό που λες εσύ.
0: Α, γαλλικό ήταν, ναι.
1: TV song, κάτι τέτοιο.
0: TV song. Ναι, TV100.
1: Ρε, μόνο RTL.
0: Θυμάσαι TV100.
1: Μόνο RTL.
0: Θυμάσαι TV100 στα εγγένεια του μετρό το 1987.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Μια τρύπα.
1: Αφού μας είχαν κλέψει καστόφωνο και παλέ. Πώς δεν θυμάμαι.
0: Λέει αυτό το άρθρο, ας το διαβάσω λίγο και μετά πούμε και τα δικά μας. Λέει μπλα μπλα, η Βέβες είναι η Βενέτσια, η οποία έχει πανηγυρίσει την επιστροφή της στη Serie A. Ταυτόχρονα αφού λέμε Βενέτσια, να βλέπουμε και ποιον παίζει η Βενέτσια. Η Βενέτσια λοιπόν παίζει με το Παλέρμο, το οποίο είναι αδιάφορο. Πάει αυτό το μάτι, το αφήνουμε στην άκρη, αν έχει κανείς έμπνευση ας παίξει. Έπειτα η Παλέρμο, η Καταντζάρο, η Μόντενα και η Γιούβε Στάμπια, λέει το άρθρο, προφανώς και εμείς τα ξέρουμε, αλλά πρέπει να το αναπαράγουμε και το επαναλαμβάνουμε, είναι εξασφαλισμένες οι θέσεις τους, δεν μπορούν να αλλάξουν τη μοίρα τους, έτσι, γιατί παίζει ρόλο και το 3 και το 4 και το 5 και το 6 παίζει ρόλο,
1: ναι,
0: που,
1: ναι, ναι, ναι,
0: που καταλήγεις. Συνεπώς εδώ, λέει, σου λέει εδώ ο τύπος, το Παλέρμο είναι εξασφαλισμένο, δεν μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του. Πάει να παίξει στη Βενέτσια το Παλέρμο. Είπαμε ότι είναι αδιάφορο το μάτς. Το Καταντζάρο σου λέει είναι αδιάφορο, στο οποίο διάβασα όπως και για την Παλέρμο, όπως και για τη Μόντενα, όπως και για τη Γιούβε Στάμπια, ότι όλες αυτές κάνουν κάτι παραπάνω από ευρύ rotation. Έτσι.
2: Εκτεταμένο το λεγόμενο.
0: Εκτεταμένο, ναι. Μπράβο. Ναι, ναι. Το Καταντζάρο παίζει με τον Μπάρι, το οποίο καίγεται. Για τον Μπάρι υπάρχει η εξής συνθήκη. Η εξής συνθήκη. Άμα χάσω, μπλέκω. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Απαγορεύεται να χάσω. Αν πάρω χ, αν πάρω χ, ζω, υπάρχω και βλέπουμε, θα παίξω μπαράζ με τον 16ο, ποιος θα είναι αυτός. Αν κερδίσω, αν κερδίσει τον Μπάρι, ευνοείται μόνο σε μία και εξής τριπλή ισοβαθμία, η οποία είναι, τι λέει εδώ το άρθρο, για να δω παρακάτω. Λοιπόν, και τα λοιπά. Το Μπάρι, λέει, μπορεί να παραμείνει ασφαλής, εννοεί να αποφύγει τον παράζ, ισοφαρίζοντας στους 40 βαθμούς την Έμπολη. Πρέπει να χάσει η Έμπολη από τη Μόντσα, δεν είναι και απίθανο.
1: Ναι, ναι.
0: Και με την Εντέλα, η οποία πρέπει να φέρει ισοπαλία με την Καραρέζε. Δηλαδή, στα δικά μου τα μάτια, το Μπάρι. Πάμε πρώτα απ' όλα να πάρουμε το χ και βλέπουμε.
1: Και βλέπουμε.
0: Και βλέπουμε.
1: Και βλέπουμε.
0: Βέβαια, μπορεί να παίξουμε με τρίτα και να κερδίσουμε. Ό,τι θες γίνεται.
1: Εγώ νομίζω ότι όπως βλέπουμε, θα βλέπουμε και εμείς live, θα βλέπουμε και αυτοί live.
0: Εννοείται. Ναι. Στο ημίχρονο όλη η γη θα βλέπει live.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζει τώρα το άρθρο. Λοιπόν, η Πάντοβα είναι μαθηματικά ασφαλής. Και πραγματικά η Πάντοβα, άμα το δει κανείς, μαζί με την Βενέτσια π.χ. που είχε ανέβει, είναι οι μοναδικές που δεν τους καίγεται καρφί.
1: Γιατί δεν πάει ούτε πάνω ούτε κάτω.
0: Έτσι. Καρφί. Καρφάκι. Και η Πάντοβα παίζει με την Τσεζένα. Η Τσεζένα η οποία το θέλει. Έτσι. Και για να μιλάμε και για αριθμούς, το θέλει η Τσεζένα, μεταφράζεται στις τιμές των εταιριών στοιχημάτων. Στο 1,46. Είπε και ένας φίλος πρωτού ότι υπάρχουν πολλές αδιάφορες ενδιαφερόμενες να γίνουν παρολί. Εγώ λέω να προφανώς και να γίνουν, κάνε μάζεμα. Απλά σίγουρα σαν τιμές είναι και λίγο ψεύτικες στο live. Τώρα, η Τσεζένα δεν αντιλέγω. Είναι ξεκάθαρο το μάτς. Θέλει ένας, δεν θέλει ο άλλος. Έτσι. Αλλά σε άλλα μάτς, ξέρω εγώ, είναι οι τιμές λίγο ψεύτικες. Συνεχίζει εδώ το άρθρο. Η Πάντοβα λοιπόν και τα λοιπά. Λέει τώρα οι κανόνες του play-off και τα λοιπά. Α, να πω κάτι πολύ πολύ σημαντικό, εφόσον πηγαίνουμε προς τα κάτω σιγά σιγά και σκεφτόμαστε τον υποβιβασμό. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, αν ο 16ος, τώρα είναι η 16ος, είναι η Εντέλα που έχει 39. Αν ο 16ος έχει διαφορά από το 17ο, τώρα είναι η Μπάρι, επί 37, μπορεί να, το βράδυ να είναι άλλη ομάδα. Αν ο 16ος έχει διαφορά 5 βαθμών, 5 συν βαθμών, 5 μίνιμουμ βαθμών, δεν γίνεται μπαράζ, φίλε.
2: Έχουμε και εμείς κάτι τσακάλια που σκέφτονται φορμάτα, αλλά έχουν και αυτοί.
0: Ναι, ναι, έχουν και αυτοί. Ναι. Κοίτα, εμείς κάναμε άλλη χαζομάρα, κάναμε τον τελικό πρώτα. Εντάξει ρε φίλε, κάνω τον τελικό μετά.
2: Ναι, ναι. Γιατί και το άλλο με τους μισούς βαθμούς.
0: Άλλο. Άλλο. Δηλαδή, π.χ. ξέρω εγώ, λέω το σενάριο, κερδίζει το Έμπολι, πιθανό. Κερδίζει τον Τιρόλ, πιθανό, γιατί παίζουμε αδιάφορος. Κερδίζει και η Εντέλα. Και τον Μπάρι χάνει.
2: Τελειώνει σήμερα το έργο.
0: Τον Μπάρι πέφτει.
2: Ναι, πέφτει.
0: Δεν υπάρχουν μπαράζ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή π.χ. οι 34ηδες, που είναι η Πεσκάρα, η Σπέτσε και η Ρετζιάνα, καλό βράδυ.
2: Ναι, απλά πρέπει να μην κερδίσει και κανείς από αυτούς.
0: Ναι, παίζουν και μεταξύ τους Πεσκάρα Σπέτσι, έτσι.
2: Σωστά, σωστά, ναι, ναι.
0: Εγώ δηλαδή λίγο πολύ τους 34ηδες στο μυαλό μου τους έχω τελειωμένους.
2: Τελειωμένους,
0: ναι. Τελειωμένοι ρε φίλοι είναι. Θέλουν τώρα να τον πάρει, να μην πάρει χ, και αν τον πάρει χάσει, ψάχνουμε τώρα. Δηλαδή για να το μεταφράσω, το Ρετζιάνα Σαμπτόρια π.χ. είναι διπλό ρε φίλε. Είναι διπλό. Βέβαια pre-game δεν παίζεις τίποτα. Γιατί Σαμπτόρια στο live, στο ημίχρονο, το πιο πιθανό είναι αδιάφοροι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι. Για να παίξεις pre-game σχεδόν τίποτα. Ακόμα και το χ που παίζω εγώ στον Μπάρι π.χ. μπορεί και να είναι
2: μπορεί,
0: βεβήλωση
2: ναι,
0: που λέω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, κάτι να παίξεις, φίλε. Δεν πέρα, κάτι να παίξεις. Λοιπόν, εδώ για να δούμε τι λέει. Κάπου λέει εδώ. Υπάρχουν, λέει, 26 σενάρια. Ναι, γιατί, για τον υποβιβασμό. Εντάξει, φίλε, τώρα δηλαδή χάνεται η μπάλα. Χάνεται η μπάλα. Η Μπάρι χρειάζεται μόνο ένα βαθμό για να εξασφαλίσει μια θέση στα play-off. Αν χάσει, άκου τι λέει τώρα. Θα αποκριθεί στα play-off μόνο αν το Πεσκάρα Σπέτσια έρθει χ. Χαμόσε.
2: Τώρα δεν βγαίνει άκρα, λέω εξαρτώμενα είναι.
0: Υποθέτοντας ότι εν τέλει οι έμποροι και στην τρίτη θα κερδίσουν. Γίνεται χαμός.
2: Καλά κρασιά. Ναι,
0: γίνεται καλά κρασιά. Πολύ χαμός βέβαια γίνεται και για το play-off, γιατί έχει μια θέση, έτσι.
2: Τα play-out λες.
0: Συγγνώμη, για τον έχω θέση.
2: Α, για το πτάρα τα play-off.
0: Ναι, λέει εδώ το άρθρο, ναι, ξέρω, ναι, ναι, ναι, τα έχει μπερδεμένα λίγο.
2: Okay, okay.
0: Ωραία, λέει και τα λοιπά. Όσον αφορά το πήδηξα, λέει, για το πλούσιο σενάριο είναι το εξής. Φροζινόνε και Μόντζια αγωνίζονται για δεύτερη άνοδο, για τη δεύτερη θέση. Να πούμε εδώ ότι Φροζινόνε θέλει χ μόνο.
2: Ναι, γιατί έχει τρεις βαθμούς τώρα.
0: Έτσι, η στερή ισοβαθμία παίζει με τη Μάντοβα εντός. Η Μάντοβα το θέλει. Πάντως η Φροζινόνε παίζει για δύο αποτελέσματα. Η Μόντζα θέλει νίκη και ήττα της Φροζινόνε. Καληνύχτα, εγώ θα πω. Έτσι όπως τα έκανε.
2: Έτσι όπως τα έκανε.
0: Έτσι. Και η Μόντζα υποδέχεται, φίλε, το Έμπολι. Που το θέλει. Μπορεί και να μην θέλει. Χαμός.
2: Τώρα που μιλάμε, ναι, θέλει. Ναι,
0: εγώ αυτό το μάτς το πήξα ανατροπή, φίλε.
2: Ναι.
0: Πήρα θάρρος από το περσινό του στη Σέρια, πρώτη-τελευταία αγωνιστική ανατροπή. Και μπήκαν μέσα στο μυαλό μου τώρα, εκεί ξέρω εγώ, η Μόντζα στο ημίχρονο κερδίζει ένα 0 και μπαίνει και ακούει ότι του Φροσινόνε ρίχνει 3.
1: Και καθίσταται διάφορα.
0: Και το είπε ο Λίτο. Εντάξει, τώρα εντάξει. Να είχαμε να λέγαμε, όλα το έβαλα. Έβαλα και ένα σενάριο. Φίλε, κάτι να πάει να παίξει.
1: Εντάξει, ανατροπή έπαλε. Έπαιξε. Ποιο σου πει.
0: Έτσι. Κάτι πρέπει να παίξει. Εγώ λοιπόν θεωρώ, φίλε, ότι σαν καλά σημεία προφανώς είναι η νίκη του Αβελίνο. Γιατί ρε φίλε, κερδίζω και τελειώνω.
1: Και ξεμπερδεύω.
0: Ναι, ναι, παίζω με τη Μόντενα που σκέφτεται τα play-off.
1: Ναι, και με το rotation.
0: Ναι, και με το rotation, εντάξει. Είναι σημείο, δεν μπορεί να πει κανείς γιατί παίζει Αβελίνο. Εντάξει. Είναι ένα σαν όμως. Παίξτε το. Παίξτε το, μα θες. Μαζί σου. Κάνε μάζεμα μαζί σου. Μόνο μην το παίξει προφανώς. Στο Βενέτσια Παλέρμο, Παναγία μου, δεν ακουμπά τίποτα. Εδώ είσαι ίσα επειδή και το Παλέρμο μέσα μύρου φίξουν
1: ναι,
0: και πολλά
1: ναι,
0: αυτοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Πάντα πιάσουμε τα μάτσα ένα-ένα. Από κάτω έχει Virtus Entella Cararese. Μαζί σου, άμα παίξει Virtus Entella. Γιατί ρε φίλε, έχει σενάριο η Virtus Entella να πηδήξει και την απευθεία και τον παράζ και τα και όλα.
1: Να τα τελειώσει όλα. Ναι.
0: Πολύ πιθανό το Cararese στο live να είναι αδιάφορο. Μπορεί και να μην είναι όμως.
1: Αυτές είναι οι περιπτώσεις.
0: Κατά Τζάρο Μπάρ, εγώ φίλε, μία ομάδα η οποία ξέρει θα μπει μέσα, θα πάρει το χ και θα φύγει, εγώ θα του παίξω στην Serie B. Δεν είναι η παλιά Serie B, μαζί σου. Δηλαδή αυτό το μάτι του Κατά Τζάρο Μπάρ πριν από 4-5 χρόνια θα έβαινε δίφραγκο.
1: Θα έβαινε δίφραγκο. Ναι, ναι, σωστά.
0: Δεν είναι δίφραγκο όμως. Εντάξει.
1: Κατά Τζάρο με το Παλέρμο ανατροπή, ε.
0: Χαμός γίνεται. Χαμός. Μόντζα Έμπολη. Μπριτς. Bridge 1.62, ίσα ίσα παιδιά εδώ στο live, μην αξίζει διπλό. Bridge κοκό. Ανατροπή παίξε. Πεσκάρα Σπέτσια. Τώρα αυτή ρε φίλη είναι τελειωμένη. Θέλουν ακραία σενάρια να χάνει τον Μπάρι. Αν δεις να χάνει τον Μπάρι στο ημίχρονο 1-2-0, ναι, να μπει κανένα late goal, κάτι. Ρετζιάννα Σαντόρια, εγώ παιδιά διπλό βλέπω. Αλλά δεν μπορώ να το παίξω τώρα pre-game. Υπό συνθήκες. Σουντιρόλ. Γιούβε Στάμπια, είναι ξεκάθαρο το σημείο. Ο Άσος είναι 62 όμως. Να το είχα δει να το παίξω. Τσεζένα Πάντοβα. Ξεκάθαρο σημείο. Μην είναι και το πιο ξεκάθαρο σημείο της αγωνιστικής. Γιατί η Πάντοβα είναι πάνω διάφορη. Αλλά ένα Τσεζένα όμως στο live, αν θέλει και τίποτα. Και Φροζινόνε Μάντοβα. Παίξε εσύ ομάδα που θέλει να ανέβει με χ. 1.53 Άσου. Κοίτα. Δεν είπαμε καμιά φιλοσοφία, απλά ξεκίσαμε ότι πρέπει να έχει ο κόσμος στην υπόψη του αυτό τη διαφορά με τους 5 βαθμούς. Αν ο 16ος στο live έχει διαφορά από τον 17ο 5 βαθμούς, δεν γίνονται μπαράζ. Τα γλιτώνει ναι. Ο 16. Θέλει live προφανώς. Μάλλον είναι ξεκάθαρο σημείο, θα ήθελα να πιστεύω, το χ του Μπάρι, του Μπάρεως.
1: Του Μπάρεως.
0: Ναι. Στο Κατατζάρο μπήκα λίγο, μου στείλε ο Τζίμι Δεγιώ προχθές ένα άρθρο που γράφανε εκεί, σχολιάζανε οι οπαδοί της Κατατζάρο γιατί να μισώσουμε μία ομάδα από τον Νότο κτλ. Νότος είναι αυτή. Εντάξει, τώρα αυτό.
1: Εκεί είναι και χ, δεν χάνεις.
0: Ναι, τώρα αυτό. Μπα να ισχύει, μπα να μην ισχύει, ρε φίλο. Ο καθένας λέει ότι κουστάρει σαν κόσμο. Αυτά με τη Serie B.
1: Χάος, live.
0: Χάος, ναι, θέλει live.
1: Λίβε που λέει ο κύριος.
0: Χαμός, Λίβε. Έχει τη Γαλλία, Lans Nant. Σφαγιασμός. Πώς να σωθεί η Νάντ. Πρέπει να κάνει διπλό τώρα αυτή εκεί μέσα. Να πρέπει να κάνει διπλό και να περιμένει μέσα στη Λάντ. Πώς να βγάλεις διπλό έτσι όπως θα έκανε, πώς θα έμπλεξε η Νάντ. Ενώ κέρδισε και τη Μαρσέιγ. Πάλι είναι μείον 5 την Οσέρ. Πώς θα τα κάνει δηλαδή.
1: Και έχει δύο μάτς μόνο, ε.
0: Τάφερ έτσι, ναι. Τάφερ έτσι. Η Νάντ η οποία τελευταία αγωνιστική.
1: Πες με την Τουλούζ.
0: Άντε, πες με την Τουλούζ, την κερδίσεις κάπως. Πρέπει να βγάλει διπλό εκεί μέσα το ρημάδι.
1: Καλά.
0: Μέσα στο ρημάδι το Λανς. Η Λανς η οποία έχει μάτς λιγότερο, ε. Μπορεί η Λανς ρε φίλε να σου πει. Μπα κοιμηθεί, θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, λέω η Λανς μέσα εκεί βλέπω.
0: Και δεν παίζεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Λανς εκεί φίλε είναι.
1: Κάστρο.
0: 13-0-2. 13-0. Πώς θα πάρει διπλό δηλαδή. Δύσκολο πάρα πολύ.
1: Ναι, δύσκολο είναι. Δύσκολο.
0: Θα έκανε χάλια η Λανς. Η το Λεβάντο Σασούνα στην Πριμέρα. Τώρα κοίτα φίλε. Με τις Ισπανικές τώρα, αν πάρει Ράγιο, ξέρω εγώ, το Conference.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα εκεί. Ο Σασούνα έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έχει ενδιαφέρον. Πρέπει να έχει, ξέρω εγώ. Το Λεβάντε το στηρίξαμε με τη Villarreal. Τι να κάνουμε, ρε Λεβάντε. Παίξαμε εκεί το κοντινό της αποστάσεως.
1: Σε στηρίξαμε. Τι να κάνουμε.
0: Ισοφάρισες εκεί. Πέθανες. Σφαγή μάτς. Δεν παίζεται. Είχε πει για το Ιταλικό. Γκολ
2: κράτησαν. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά με τα σημερινά. Πολλά είπαμε νομίζω.
2: Όντως. Ναι, γιατί έχουμε και τα,
0: ναι,
2: τα άλλα.
0: Καναρίνια με καρδιά, ας ξεφτυλιστούμε, λέει ο Γιώργος Σαράντης.
2: Γιατί μόντε να λέει.
0: Εννοεί, νομίζω εννοεί την Αντ.
2: Α, οκ.
0: Νομίζω.
2: Γιατί έχει ένα τέτοιο καναρίνι μόντε να στο σήμα της γι' αυτό.
0: Μπορεί. Τα καναρίνια, θυμάσαι τον σύνδεσμο.
2: Τα καναρίνια. Σταυρούπολη. Βέβαια.
0: Ωραία. Πάμε λίγο διάλειμμα μίνι και να πάμε στη συνέχεια.

0: Πάμε, φύγαμε από τη Serie B, κοινός live. Δύσκολο να μην βγάλει κάτι το live.
1: Σίγουρα θα έχει κάτι το live. Κάτι,
0: α δούμε το βράδυ. Εκεί στο ημίχρονο να τα σκεφτούμε ξανά. Πάμε, φεύγουμε από τα σημερινά, τα παρατάμε, πάμε λίγο Super League. Πολύ πολύ κρίσιμη στροφή, ειδικά παντού ρε, τι ειδικά.
1: Τι παντού, παντού, παντού.
0: Με ξέρεσε τα 5-8.
1: Ναι.
0: Πανσεραϊκός Κηφισιά, δεν μπορώ να παίξω τίποτα, είναι σφαγή, δεν μπορεί να δώσει κανείς σε κανέναν τίποτα. Πόσο δε στο ΑΕΛ Τρίπολης, τίποτα δεν μπορεί να δώσει κανείς σε κανέναν, προφανώς. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Το θέμα είναι, φίλε, τι θα κάνει ο Ατρόμητος.

0: Ο Ατρόμητος έκανε την πρώτη του ήττα στα play-off από τον Αστέρα της Τρίπολης και νομίζω ότι, ρε φίλε, είναι η μοναδική εξασφαλισμένη ομάδα.
1: Έτσι, έτσι, ναι.
0: Και έχω κάθε δικαίωμα να πιστεύω ότι πλέον τα play-off τα βλέπεις σαν Αγκαρία. Είμαι πολύ πρόθυμος να παίξω αυτό το διπλό, το οποίο το έπαιξα και θα σας το προτείνω κιόλας. Νομίζω ότι η τιμή για εδώ που έχουμε φτάσει, για διάφορο ενδιαφερόμενο, στέκει. Ο Πανετολικός, ο οποίος, εγώ λέω ότι το μάτς το οποίο πρέπει να πάρει είναι αυτό, φίλε. Αυτό είναι το μάτς του Πανετολικού. Γιατί τα επόμενα τρία παίζει με Λάρισα, Σέρες, Τρίπολη. Παίζει, φίλε, με τους κολλασμένους.
1: Ναι, παίζει με τους, ναι, όντως.
0: Παίζει με τους κολλασμένους.
1: Εδώ είναι η ευκαιρία. Να η ευκαιρία.
0: Εδώ. Δηλαδή το παίρνεις και είσαι καλά. Είσαι καλά. Δεν το παίρνεις, δεν λέω ότι θα πέσεις, είσαι μπλέκεις.
1: Μπλέκεις, μπλε, ναι. 100%.
0: Μπλέκεις. Αυτό είναι το match. Τώρα, τι προθέσεις έχει ο Ατρόμητος, δεν ξέρω. Προφανώς και δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι το 3-20 το σκέφτομαι μέσα στο μυαλό μου και ο κάθε ένας που παίζει στήμερα σκέφτεται στο μυαλό του. Μου δίνει άλλο 3-20 τον Ατρόμητο, το διπλό του Πανετολικού μέσα στον Ατρόμητο. Με γεμίζει, δεν με γεμίζει, όχι, το αφήνω στην άκρη. Εμένα με γεμίζει, εγώ το παίζω. Για ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ξέρω ούτε καν σχέσεις αν έχουν, γιατί παίζουν και αυτά ρόλο προφανώς. Είδαμε, παίζει ρόλο το ποιον θέλουν να κρατήσουν. Είδες τι έγινε στο Μαρσενικό Λάρισα. Εντάξει, μετράνε αυτά. Εγώ τα βάλω όλα στην άκρη, λέω σαν τιμή παίζεται. Και
1: βέβαια.
0: Έτσι θα πορευτώ. Το κλασικό μήνυμα το οποίο περίμενα πώς και πώς, κουκίν κουκίν, εξής θα ξαναφέρεις πίσω το πλαχίν, λευτεριά στο Μιχάλη Μισούνοφ. Έχουμε ζήσει και Μισούνοφ και Ορτίθ και Ρόι
1: και Σάκλεφορντ.
0: Και Σάκλεφορντ. Αργιανόρα Κατερίνη λέει, είναι παιχταράδες οι οποίοι ξέρανε τόνους μπάσκετ, αλλά είχανε και τόνους ναρκωτικών ή όπλων στην κατοχή τους.
1: Πραγματικά δηλαδή, πάρ' τους έναν έναν.
0: Αυτή η πεντάδα, αυτή η τετράδα που αναφέραμε, συμβάλλε κανένα ακόμα, ναι, να τον βρεις.
1: Νορμάλ δεν είχε, εντάξει.
0: Τι αλητία ήταν αυτή.
1: Και σκέψου που φτάσανε και αγωνιστικά να μνημονεύονται ακόμα και τώρα, έτσι, μετά από τόσα χρόνια, με αυτές τις καταχρήσεις, έτσι.
0: Εγώ το Darplay, εγώ διάβαζα τρίποντο.
1: Ναι, όλοι μας.
0: Γιατί για να διαβάσεις για NBA δεν μπορείς να διαβάσεις πουθενά αλλού.
1: Ναι, ναι.
0: Και έγραφε τότε, ξέρω εγώ, για τα NBA τα μάτς. Και έγραφε, πριν έρθει στον Άρη, έπαιζε τον Dallas. Και τον θυμάμαι, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έλεγε, είναι τάδε, ξέρω εγώ, παιχταράς, αλλά πίνει, κάνει, δει. Και μετά έφυγε στον Άρη. Και είχα τρελαθεί όταν έφυγε στον Άρη. Λοιπόν, θα ζήσεις και Γιάννη, περίμενε. Το τραγουδιστή τον Γιάννη, τον συνθέτη μη ζήσω.

0: πάμε Άρης Όφη. Ο Όφη δείχνει ότι είναι αλλού. Ο Άρης άρχισε να μπαίνει μπρος εκεί που δεν έπρεπε.
1: Άρησε.
0: Εγώ άσο το βλέπω, αλλά δεν θα το παίξω.
2: Είναι και μικρός, ε.
0: Τι να παίξω. Συνήθως τα Άρης Όφη έχουν πανεθεσία γκολ. Βέβαια στο Όφη Άρης είδαμε άλλα πράγματα. Εντάξει. Το άλλο του μάτς μου αρέσει πολύ, να σου πω την αλήθεια. Το Βόλος Λεβαδιακός. Καταρχάς, χειροκρότημα, standing ovation.
1: Βέβαια. Τα...
0: Συγχαρητήρια. Είστε θεοί. Είστε, πραγματικά αυτό που έγινε στο Λεβαδιακός Βόλος, το 5-2 με 3 πέναλτι με 5 γκολ σε ημίχρονο.
1: Μπράβο.
0: Είστε τέλειοι.
1: Μπράβο. Μόνο μπράβο μπορείς να πεις.
0: Εγώ επειδή φοβάμαι την κατεμιά μου και τη μοίρα μου, το έβαλα 6 συν. Και νιώσα μέσα μου, γέμισα όταν το έβγαζα.
1: Καβάντζα, ε.

0: κλασικό, εντάξει, είναι. Ναι, είναι κάτι. Αυτό, γιατί δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Όταν άρεσε και δεύτερο, τρίτο ήτρα, γιατί είχε βγει. Με τον Μπάζ Γιάννα που
1: ναι,
0: έκανε
1: ναι,
0: διπλό.
1: Ναι.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Ναι. Πώς, εννοείται, ρε. Εννοείται.
0: Εντάξει, μετράνε αυτά τώρα, ειδικά σε ομάδες επαρχιακές.
1: Εννοείται.
0: Βλέπω πολύ διπλό, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή με τη λογική ότι θα το παίξουν κιόλας. Μ' αρέσει πολύ. Προφανώς και θα μπλέξω και το over. Προφανώς θα παίξω και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά μην χάνουμε, μήπως και χάνουμε την ουσία βλέποντας μόνο τα άλλα. Δηλαδή το 2.55 νίκη με μπαίο αδιάφορο, δεν ξέρω. Μια χαρά μου φαίνεται και το διπλό, φίλε. Φίλτατε.
1: Παίξε και αυτά που ξέρεις.
0: Τα έπαιξα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ κρατάει τύχη στα χέρια της, ρε φίλε.
1: Βέβαια. Πλέον εδώ που φτάσει.
0: Κρατάει τύχη στα χέρια της. Ο Παναθηναϊκός τα παίζει τα μάτια. Δεν μπορεί να τα δώσει, ρε φίλε. Ο Παναθηναϊκός δεν δίνει μάτς. Δεν θυμάμαι να δίνει μάτς.
1: Όχι, ρε φίλε. Τι να παίξει τώρα, 45-50.
0: Ναι. Τι να παίξει. Αντιθέτως, στο Ολυμπιακό ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, συγγνώμη, εγώ νομίζω ότι το 1,60 είναι ψεύτικο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υπό συνθήκες και το Χ, μια χαρά του κάνει, φίλε.
1: Βέβαια του κάνει. Και εδώ...
0: Υπάρχει δεύτερη θέση, δεν υπάρχει μόνο το ποτάφημα.
1: Αυτό εδώ που έφτασε.
0: Προφανώς και διπλό θέλει και γκέλα τη ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός δεν πείθει, ρε φίλε. Δεν ξέρω, δεν έχει πείσει.
1: Ισχύει.
0: Μα τον πει. Του μα διέλυσε την καβάλα.
1: Φέρτινα. Το μουστακαλί, εκείνον εκεί.
0: Το Λέστεκ πει.
1: Αλέστεκ.
0: Μα σκεφτεί.
1: Ναι. Όντω.
0: Τη καβάλα. Μουστάκι είχε.
1: Μουστάκι είχε.
0: Πού τα ξεχάσει αυτό. Λοιπόν, εντάξει, εγώ λέω ότι όποιο βλέπει άσο να μην παίξει ένα 60. Και εγώ νομίζω ότι τη μέρα του αγώνα και την ώρα του αγώνα το 1,61 θα είναι ένα 91. Δεν είναι τιμέ. Είναι λάθο οι τιμέ. Δεν είναι έτσι τιμέ.
1: Ναι.
0: Βέβαια στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν ξέρω παρατηρήσει τις τιμές.
1: Δεν παρατηρήσει τις τιμές, παρατήρησα ότι.
0: Φαβορεί συνέχεια Ολυμπιακός
1: πριν. Ναι.
0: Ξεκινάει το live στα ίσια, βλέπουν όλοι το match, ξανά διπλό φαβορεί.
1: Ναι.
0: Πάρ' το φαβορεί. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εμένα αγωνιστική μου αρέσει, κράτησα διπλό Αγρίνιο, διπλό Κομπότη. Και προφανώς δεν γίνεται να μην παίξω τα παρελκόμενα.
1: Βέβαια.
0: Στο Βόλος Λεβαδιακός.
1: Τα συνοδευτικά.
0: Είμαστε και 32. Έχει γίνει σέντρα στην Τζιβουέντε Λίγκα. Πω, κάνα το.
1: Και χαμός. Δεν έχει γκολ ακόμα.
0: Χαμός γίνεται. Κάιζερ Μπίλεφελντ 0-0. Ίδιο σκορ και στο Πάτρο Μπογκαζρόι. Θα παρατηρώ νοερά τα παιχνίδια όση ώρα ο Αντώνης μας μεταφέρει στο μαγικό κόσμο της Σέριε A.

0: Δεν αλλάζει κάτι, το πήρε η Ίντερ, έτσι.
1: Το πήρε τελείως.
0: Πες λίγο για Ευρώπη, εξήγησε μας εκεί.
2: Πανηγύρισαν κιόλας.
0: Τι μπορεί να συμβεί με. Οι θέσεις είναι ξεκαθαρισμένες, ξέρω εγώ τι.
2: Οι θέσεις
0: το κύπελο μέσα.
2: Που έλεγε και το.
0: Ναι.
2: Τώρα κοίταξε, έχει τελικό.
0: Αυτά να ξέρουμε λίγο.
2: Μεσοβδόμαδα.
0: Μπράβο.
2: Παίζει η Ίντερ με την Λάτσιο.
0: Αν το πάρει η Λάτσιο, ξέρω εγώ τι γίνεται. Αυτά.
2: Περίμενε, θα σου πω τι γίνεται, γιατί τα είχα γραμμένα εδώ πέρα.
0: Ναι. Γιατί μετά τον τελικό θα αλλάξουν κάποια δεδομένα στις θέσεις. Η τελική ομάδα δεν έχουμε σε τελικούς.
2: Όχι, δεν έχουμε.
0: Καταποντίστηκαν.
2: Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν δίνει μισό λεπτό γιατί τα είχα γραμμένα εδώ.
0: Δηλαδή πλέον ο 7ος δεν πάει κάπου.
2: Όχι, δεν πάει.
0: Συγγνώμη, αν το πάρει Ίντερ, ο 7ος βγαίνει, αυτό θέλω να σε ρωτήσω.
2: Αυτό τα έχω σημειωμένο από
0: το
2: αρχείο
0: πάμε.
2: Μου. Κάτσε να πούμε μια τα μάτς και θα σου πάμε, πω.
0: Πάμε, ναι,
2: λοιπόν,
0: πάμε.
2: Στο γκολ κρατήσαμε το Τωρίνο Σασουόλο το σημερινό.
0: Ούφο πάνω από το Αιγαίο, λέει τον Γκατζέτα.
2: Πώς.
0: Ούφο πάνω από το Αιγαίο. Τα δύο βίντεο που δημοσίευσε τον Πεντάχρονο και την Ελλάδα.
2: τώρα ή παλιά.
0: Τώρα 6 λεπτά. δώσε σέρια.
2: Λοιπόν, το Κάλιαρι Ουντινέζε είναι παραπλήσιο σενάριο με το Τωρίνο Σασουόλο για μένα. Σχεδόν ό,τι ισχύει στο προηγούμενο ισχύει και εδώ. Και είναι και πιο καλή τιμή, είναι στο 1,90. Η Κάλιαρι στο τελευταίο της παιχνίδι εντός έβαλε στην

0: Αταλάντα 3. Η Ουντινέζε συνηθίζει να σκοράρει εκτός έδρας. Είναι ωραίο το γκολ-γκολ εδώ. Σε μια αγωνιστική που έχει ή no bet match ή αδιάφορα match χωρίς καλές τιμές για να κρατήσουμε κάτι, αυτά τα δύο μένα μου άρεσαν. Δηλαδή κράτησα το γκολ-γκολ στο Τωρίνο και στο Κάλιαρι. Τώρα στο Λάτσιο Ίντερ εγώ δεν θα παίξω κάτι, γιατί όπως είπαμε είναι να παίξουν τον τελικό μεσοβδόμαδα. Είναι παντελώς αδιάφορο παιχνίδι βαθμολογικά.
1: Για γκολ δεν σε πνίγει, για γκολ κάτι.
0: Μα αυτή
1: θα
0: τώρα,
1: ενίχια, τι θα γίνει.
0: Οι μεν τώρα πανηγύριζαν, ήταν στις πλατείες αυτά και στα γλέντια. Δεν ξέρω, να ρισκάρουν εκεί πώς θα κατεβούν, να ανοίξουν χαρτιά εν ώψη του τελικού, κάνα τραυματισμό, να βάλουν τα πόδια τους στη φωτιά. Δεν ξέρω τώρα, ας πάει στην ευχή του Νίκ.
1: Να πω κάτι,
0: ναι.
1: Το ψάξα, το βρήκα έγκυρο. Αν το πάρει η Ίντερ, βγαίνει ο 7ος.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Για τα Λάντα βέβαια.
0: Δίνει θέση.
1: Ναι.
0: Πάνε όλα ένα
1: κάτω.
0: Ναι, okay. Στο Λέτσε Γιουβέντους είναι περίεργο το μάτς. Η Λέτσε ακόμα δεν έχει σωθεί. Άσχετα άμα οι άλλοι εκεί της Κρεμονέζε δείχνουν να μην μπορούν. Έχει βέβαια η Λέτσε δύο παιχνίδια μετά από αυτό με τους τουρίστες εκεί της Σασουόλο και της Τζένοα.
1: Κομματάκι δύσκολο πλέον.
0: Ναι, ισχύει.
1: Για αυτοκτονία.
0: Ισχύει. Η Γιουβέντους απειλείται από τη Ρώμα. Έτσι, δεν μπόρεσε να κερδίσει την προηγούμενη εβδομάδα εκεί στο εντός έδρας τους σπουδασμένους της Βερόνα.
1: Πρέπει να ξέσκησε κόσμο στο live.
0: Και άλλο τελειώρας. 100% ναι. Και εμένα ξέσκησε μαζί, και εγώ είχα βάλει άσο.
1: Πώς να μην βάλεις.
0: Ήταν κατήφορος τρομερός το παιχνίδι. Κάτσε στο χ, σοφάρισαν, δεν μπόρεσαν μετά. Είναι πολύ μικρό το διπλό. Εγώ θεωρώ ότι θα βγει. Για όποιον του κάνει σκέτο το διπλό, για όποιον του κάνει κολλάει και ένα handicap. Στο Βερόνα Κόμο είναι ακόμα πιο χαμηλό το διπλό εδώ. Είναι κάτω από ένα 40. Θα τα αφήσω. Εντάξει, ένα 15 έδινε ο άσος της Γιουβέντους με τη Βερόνα και το είδαμε τι έγινε. Τα έχει όλα με το μέρος του, η ομάδα της Λίμνης εκεί. Εντάξει, όχι τα λεφτά μου βέβαια. Ας το πάρει, λογικά θα κάνει 3 στα 3 το Κόμο μέχρι το τέλος. Το πρωταθλήμα θα περιμένει γκέλα τον από πάνω για την τετράδα. Πάσο και εδώ. Νομίζω θα το πάρει όμως το Κόμπο. Φιωρεντίνα Τζένοα είναι ακόμα ένα από τα πολλά διάφορα παιχνίδια που έχει αγωνιστική. Εδώ δεν με εμπνέει η κατάσταση ούτε για γκολ. Έτσι. Είναι τελευταία τα δύο παιχνίδια τους έχουν κολλήσει το 0. Θα τα αφήσω και τα αφήνω και μάλιστα και πιο εύκολα από τα προηγούμενα. Ελαφρά την καρδία εδώ. Κρεμονέζε Πίζα είναι η τελευταία προσπάθεια που θα κάνουν οι τύποι, οι δικοί σου. Έτσι, μπας και τη γλιτώσουν. Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί, όπως είπαμε. Τις έχασε τις ελπίδες τις προηγούμενες αγωνιστικές. Πλέον δεν εξαρτάται και από αυτήν αγωνιστικά. Τώρα που μιλάμε, σιγά μην κάτσε να παίξω τώρα εγώ ένα 70. Ομάδα που βρίσκεται με το 1,5 πόδι στη Serie B. Έτσι, δεν σφάξανε, ας κερδίσουν. Αυτό και βλέπουμε τις επόμενες, άμα κάτι προκύψει. Πάρμα Ρώμα, εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η Ρώμα θέλει να κερδίσει κάθε μάτς που έχει από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος, να εκμεταλλευτεί ενδεχόμενο στραβοπάτημα τον από πάνω της για να μπει στην τετράδα. Νομίζω ότι έχει τα φόντα να κερδίσει την αδιάφορη την Πάρμα,
1: εκτός
0: έδρας, φόντας, σε ένα μικρό αλλά πιθανό διπλό. Εγώ έτσι με οδηγώ την προηγούμενη εβδομάδα, έχω κοτσάρει και το over 1,5 στο μάτς, την πήγα την απόδοση έτσι το 1,90. Είτε βοηθήσει η Πάρμα, είτε το κάνει όλο μόνο της η Ρώμα όπως το έκανε την προηγούμενη εβδομάδα που βάλε ντόρτια. Κράτησα διπλό και over 1,5. Εντάξει, Μίλαν Αταλάντα είναι το επόμενο επεισόδιο στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα μας να μείνει και φέτος εκτός Champions League. Αυτή τη φορά κόντρα στην Αταλάντα, η οποία δεν είναι καθόλου καλά και έχει βέβαια μια πρώτη στάση ευκαιρία να γίνει καλά και να συνέλθει. Κόντρα στην πιο ηλίθια ομάδα του πρωταθλήματος. Εμάς. Έτσι, αρχές Μαΐου ήταν η τελευταία φορά που κέρδισε η Αταλάντα την υποβιβασμένη πλέον τώρα Βερόνα. Εμείς έχουμε μια νίκη στα 5 τελευταία παιχνίδια. Είμαστε σε άθλια κατάσταση. Φυσικά και δεν πρόκειται να ποντάρω τίποτα στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Σαν ψέμα που βγαίνει η Μίλαν Τζούλου.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ψεύτικο.
0: Αν βγει, κάτσε.
1: Ναι.
0: Σκέφτηκα ότι είναι πολύ δύσκολο να μην σκοράρει η Αταλάντα. Το over 1 ασιατικό ομαδικό της Αταλάντα, εκεί που δραστηριοποιούμε τελευταία, δίνει ένα 80. Εντάξει, κάνει για ένα δελτιάκι. Εντάξει, όποιος βάζει σοβαρά λεφτά σε αγώνες της Μίλαν είναι παλαβός, έτσι. Νάπολι Μπολόνια είναι μικρός ο άσος εδώ για την Νάπολη. Έχει σχεδόν κλειδώσει την παρουσία στη τετράδα η Νάπολη. Το πρόγραμμά της είναι εξαιρετικά βατό. Έχει εντός έδρας παιχνίδια με αδιάφορους αντιπάλους και ένα εκτός με την Πίζα που έχει, το έχει πει το ποίημα εδώ και καιρό. Είναι πιθανό να κερδίσει. Είναι πολύ μικρή απόδοση. Η Μπολόνια, έχουμε πει, τα παιχνίδια της τα παίζει. Πάσο έτσι, καμία έκπληξη, αλλά πάσο. Συνοψίζοντας, κράτησα το Ρήνο Σασουόλο γκολ γκολ, Κάλιαρι Ουντινέζε γκολ γκολ και Πάρμα Ρώμα διπλό και over 1,5. Είναι 6,2 φράγκα.
1: Αν
0: κάποιος, θέλει να κολλήσει και την Γιουβέντους, έχει καλώσει κάμια κόμμο ή κάτι. Εγώ κράτησα την τριαδούλα αυτή. Μόνο μια χαρά.
1: Αμήν.
0: Α, δούμε.
1: Ο Γιώργος, ο φίλος, τριάδα, βλέπει διπλό Βαντούζ. Άουε Ντούσμπουργκ, διπλό μείον ένα. Η Ντούσμπουργκ είναι μάτς από τη Γάμα Γερμανίας. Πρώτη τελευταία αγωνιστική παίζει σήμερα. Καλό σημείο, μου αρέσει. Και Ζαλγκίρις Φενέρ παίζει τον Σιλβέν Φρανσίσκο.
0: Την παιχτάρα, τον κοντό.
1: Μπράβο. Over 15,5 πόντους. Θα πάρει, λέει, τις προσπάθειες. Στο προηγούμενο ήταν απλά άστοχος. Θα παίξει πάνω από 30 λεπτά. Ωραίος. Κοροϊδεύει ο Nick the Hammer. Έχει πει το ποίημα εδώ και καιρό, λέει. Τι να πει ο άνθρωπος, έτσι είναι η έκφραση. Η στοιχηματική.
0: Ναι, είναι.
1: Τους έχουν καταπιεί, θέλω να πει.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι παλιά έκφραση του πατέρα μου και την έχω κολλήσει νομίζοντας ότι την καταλαβαίνει όλος ο κόσμος.
1: Φίλε, όντως.
0: Αλλά ίσως μάλλον κάνω λάθος.
1: Λαθέψαμε, φίλε.
0: Ο πατέρας μου έλεγε κάτι τέτοια. Το είπε το ποίημα, την ήπια με την Πορτοκαλάδα. Πω. Και κάτι τέτοια έλεγε.
1: Μπα μου, τα αρχαία έχει.
0: Τα αρχαία, ε.
1: Άστε, τα έχω μάθει. Γι' αυτό πήγα τρίτη δέσμη. Τι ωραία από χρόνια με δέσμες.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Με τέσσερα μαθήματα και τα λοιπά. Κρατούσες και ένα, ξέρω τι.
0: Ναι, ναι. Τι ωραία, να όσο ήθελες κρατούσες.
1: Έτσι. Όχι, θα κάνεις,
0: ναι.

0: Ξέρεις τι λέω, μέχρι το φινάλε έχουμε χρόνο, 20 λεπτάκια, 18 πόσα είναι κτλ. Ενώ στα live βλέπω γκολ δεν έχει μπει, τουλάχιστον κάποιο κρίσιμο γκολ από αυτά που ψάχνουμε και κυνηγάμε. Ας δούμε μια γρήγορη Bundesliga, ξέρω εγώ, τα μεγάλα πρωταθλήματα. Έχει ένα Dortmund Eintracht, το οποίο νομίζω.
1: Έβαλα εγώ, το έβαλα.
0: Για πες.
1: Έβαλα εγώ το παλιό εκείνο εκεί που συνήθιζα να βάζω. Τα ημίχρονα.
0: Τα ημίχρονα,
1: Ναι, ναι.
0: Το θέλει νομίζω η Eintracht και τα λοιπά. Οκ. Okay. Πάμε Bundesliga, έτσι μια γρήγορη. Άκου να δεις εγώ τι σκέφτομαι. Λοιπόν, έχει Λειψία Σεν Πάολι. Η Λειψία θέλει στη λιάκια του live, μπορεί να μην θέλει τίποτα. Προφανώς βγάζουμε απ' έξω το ότι κανείς δεν κάτσεται να χάσει την πλουσιστική.
1: Ναι, τώρα μιλάμε τώρα για...
0: Το Σεν Πάολι καίγεται το κορμί του. Κορμαρίς, το θυμάσαι? Το κορμί του, κορμαρίς είναι το Σεν Πάολι. Και η ίδια συνθήκη ισχύει και στο Wolfsburg Bayern. Όσον αφορά τη Wolfsburg. Κορμαρίζει η Wolfsburg. Η Bayern είναι απογοητευμένη. Μπορεί να μπει μέσα να ρίξει 0-10.
1: Μπορεί, ναι, ναι.
0: Μπορεί να ρίξει. Μπορεί να δούμε και άλλα πράγματα, δεν ξέρω.
1: Αυτή είναι που τους βάλανε τα 8,
0: Τα 8. Ναι. Ψήνομαι πολύ για Σεν Πάολι, να σου πω την αλήθεια. Δεν αποκλείω στο. Τώρα τι θα έρθει, δεν ξέρω. Πιστεύω στο live η Λειψία θα είναι αδιάφορη. Θα είναι άνετη. Πρώτο λεφτά έχουν τσικίνη, δεν είναι.
1: Ναι, άλλη μία έχει. Ναι, έτσι. Σωστά, ναι.
0: Δηλαδή το Σεν Πάολι για Γερμανία, όπως σου λέει ο άλλος ρε φίλε, ότι ο άλλος δεν χαρίζει, και εγώ σου λέω επειδή είναι Γερμανία παίζει 1,50 ρε φίλε.
1: Ναι, εννοείται ρε φίλε.
0: Παίζει ένα Σεν Πάολι, είμαι τρελός, είμαι βλάκας.
1: Εννοείται.
0: Πετάω τα λεφτά μου, τι γουστάρεις.
1: Ακριβώς με την ίδια λογική.
0: Ναι, εγώ βλέπω θα το παίξω αυτό. Θα την παίξω Σεν Πάολι. Μπορεί και έχει δύο, μπορεί και διπλό. Το έχω στο μυαλό μου πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Έχω την εντύπωση ότι μία εκ των Σεν Πάολι και Wolfsburg θα κερδίσει. Δηλαδή θα κάνω διάδα.
1: Σύστημα θέλει.
0: Θέλει κάτι.
1: Βάλε Χώσε και την Μπελιντζόνα.
0: Μπράβο, θέλει εκεί τα χαζά.
1: Κάνε κάνα τέτοιο.
0: Πιάσε τα χαζά και παίξε.
1: Αυτό.
0: Νομίζω ότι μία μπορεί να κάνει κηδεία. Στοιχηματική εννοώ με βάση τις τιμές. Προφανώς, μα αυτό και πεντάρες. Πολύ φορά θα είναι. Λοιπόν, αυτά από την Bundesliga. Η Serie A την είπες εσύ. Ligue 1. Για μένα το καλύτερο σημείο είναι το διπλό της Λιόν. Ξέρει τι θέλει η Λιόν. Η Τουλούζ, θυμόμαστε παλαιότερα, να συμμετέχει σε πιανολέ. Δεν ξέρω, θα είναι πιανόλα τώρα. Εγώ θυμάμαι μια επική βραδιά Eurovision. Τι έπαιζε, Ναν Τουλούζ. Είχαμε παίξει ρε φίλε, ήθελα να σωθεί η Τουλούζ και νίξαμε ανατροπή την Ναντ. Και είχαμε παίξει και ένα κάτι στην Eurovision και βγήκε αυτό. Κάτι κουλά θυμάμαι.
1: Κάρα να πάει έτσι και φέτος.
0: Ακύλα βλέπεις.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Φέρ το μου.
1: Έχω βάλει ρε φίλε. Έχω βάλει.
0: Τι σκύλος είναι ο Ακύλας.
1: Έχω βάλει. Τότε εκεί που έδινε καμιά 10-11. 1-0 η Kaiserslautern.
0: Γαμώ το τέτοιο μου. Ανζέ Τουλούζ. Μπράβο, να ο σκύλος. Με ανατροπή. Ήταν μια επική βραδιά. Ένα Σάββατο επικό με Eurovision. Με την Τουλούζ να το θέλει να σωθεί. Και ένα άλλο ακόμα μάτς είχε βγει. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά. Βέβαια παλιά. 5 χρόνια πριν. Στην Eurovision δεν υπήρχαν καν τότε. Δεν συμμετείχαν καν οι επιτροπές. Οι κριτικοί που χαράζαν τη μαγιά. Θα θυμούνται οι φίλοι παλαιότεροι που παίζουν Eurovision στοίχημα. Ό,τι έγραφε η Betfair δεν έσπαγε. Από την ώρα που μπήκανε μέσα οι κριτικοί και οι τέτοιοι, το στοίχημα χάλασε στη Eurovision. Το φάγαμε, Άντε τώρα να το γυρίσεις. Παλέρμο λέει. Για να λέει, θα ήταν Παλέρμο.
1: Ανοίχτα στο Παλέρμο.
0: Για να λέει, θα ήταν το Παλέρμο. Γαλλία. Τουλούζ λέω.
1: Τουλούζ.
0: Λέω Τουλούζ. Γαλλία Β. Σφαγή των αμνών.
1: Του δράμαλη.
0: Ό,τι συμβαίνει σχεδόν, όχι, εντάξει, σε μικρότερο βαθμό, απόψε στη Serie B, ισχύει σε μικρότερο βαθμό στη Γαλλία Β αύριο 9 η ώρα. Και εκεί θέλει από πάνω. Πω. Θέλει από πάνω. Θυμάμαι βραδιές πριν από 15 χρόνια έβγαινα τότε με τη γυναίκα μου, με τη σύζυγό μου που είμαι τώρα, και βάλε 15 και 20.
1: Ναι.
0: Και με ένα άλλο ρεμάλι. Μια ξαδέρφη της βγαίναμε τότε, ξέρω εγώ, δηλαδή και τα λοιπά. Και αυτές βγαίνανε μόνο Σάββατο, ρε φίλε. Άλλη μέρα δεν υπήρχε.
1: Δεν είχε. Ναι, ναι.
0: Μάιο, ξέρω εγώ, 9 η ώρα σου λέει για να το βγει στην καμάρα. Κάτσε ρε, πούστη. Σέριε B Γαλλίας Β.
1: Είστε τρελές.
0: Και τότε ποια κινητά και τέτοια δεν είχε να
1: πει. Ναι, τελετέξτε εκεί στο τζάμι.
0: Πήγαινε σε κάτι μαγαζιά εκεί στην παραλία, ραδιοφωνάκι ψήρα. Πόσα, πού να βγάλεις τώρα εκεί, μπροστά στις άλλες. Και πήγαινε με βάρδια στην τουαλέτα ο ένας ο άλλος. Έβγαινε ο άλλος στην τουαλέτα σκυμμένος.
1: Τι ωραίες.
0: Χάσαμε. Έβγαινε ο άλλος, τα λοιπά. Καμπάνες στην
1: Τάν. Όρθιος.
0: Καμπάνες στην Τάν.
1: Αρούνα.
0: Λοιπόν, τι ωραία. Πάω, ρε φίλε, τι ωραία χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σέρια Γαλλία Β. Πώς θα γίνει να σωθεί η Μπαστιά, ρε φίλε, είναι δύσκολο. Σφαγή.
1: Δύσκολα, ναι.
0: Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Μεγάλη διαφορά έχει.
0: Παίζει και δύσκολο μάτς. Πολύ δύσκολο μάτς. Στην Ισπανία, είπαμε για το Λεβάντο Σασούνα ότι είναι σφαγή. Μου αρέσει πάρα πολύ το δευτεριάτικο Βαγεκάνο Χιρόνα. Νομίζω έχει πολύ χι το μάτς. Νομίζω έχει πολύ χι. Σκέφτομαι και τον Άσο στο Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ. Απλά βλέπω ότι η Μαγιόρκα δεν χαρίζει πυρετό.
1: Κάστανο, ναι.
0: Πήγε και κέρδισε τους άλλους 5, τους έριξε. Αλλά πόσο ρε φίλε, Μάη πιάσαμε με τα Μαγιόρκα.
1: Πιάσαμε το Μάη.
0: Ναι, 2-30 Μαγιόρκα το σκέφτομαι, το παίζω. Το παίζω αυτό το σημείο. Τι είπαμε, είπαμε Ιταλία, είπαμε Ισπανία, είπαμε Γερμανία.
1: Πρέμιερ γίνεται σφαγή, ε.
0: Πρέμιερ μπορώ να κουμπίσω.
1: Πήγαν οι άλλοι και.
0: Τι πιναλίτες.
1: Ναι, ναι, ναι. Τρομερό.
0: Νότιχαμ, φίλε, έκανε μεγάλη διπλάρα μέσα στην Τσέλσι τη Δευτέρα.
1: Εντάξει, τώρα έτσι, οι άλλοι είναι περίεργοι.
0: Θα την πληρώσει η τέτοια, ρε. Η West Ham, ε.
1: Για το θέμα είναι τώρα με την.
0: Εσύ τι λες, για πού λες. Για τον τίτλο λες.
1: Το πρωτάθλημα, λέω, ναι.
0: Είναι λύθη.
1: Τον είχαν οι άλλοι στα χέρια τους και πήγανε και χάρισαν δύο γκολ τώρα στο.
0: Χάρη Κέιν.
1: Στου βλάκε, να μην
0: ξέρει. Χάρη Κέιν. Τι πει είναι λύθη. Για κάτσε να δω τι λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος. Είναι η επέτειος πρωταθλήματος του 91 με Σέλερς και τον Μπουνίδιο του Γκάλι Σεμπάνε.
1: Με Μπραντ.
0: Μπραντ Σέλερς.
1: Ναι, ναι. Και δυο χαμένα μάτς.
0: Πώς μας πήγες τόσο πολύ πίσω, τι ωραία χρόνια ρε φίλε. Τουρκία, πρώτη τελευταία αγωνιστική. Σφαγή. Και αυτό θέλει live. Πάντρο μπορεί να μην την Καρσρούη.
1: Ναι.
0: Πώς θα γίνει να κερδίσει η Αρμίνια τώρα, ρε φίλε, για να δω τι γίνεται εκεί. Πάλι μπλέξαμε. Τρία φράγκα Μπίλεφελτ, άντε παίξ' το. Κακή δείχνει.
1: Δεν ξέρει λογικά.
0: Κόρνερ ή Μπίλ, δεν ξέρουν λογικά. Κόρνερ ή Μπίλεφελτ, ακούει ο κύριος Νίνο.
1: Τι κάνει, δεν ξέρω.
0: Πρέπει να δώσει φώτα, ρε φίλε, αυτές τις αγωνιστικές.
1: Κανονικά θα πρέπει να δώσει το παρόν.
0: Θέλει παρουσία.
1: Όχι εδώ, γιατί.
0: Ναι.
1: Αλλά. Στείλε το.
0: Πολύ κρίσιμη αγωνιστική στην Πορτογαλία επίσης. Ξεχωρίζει ο Άσος της Τοντέλα, θα πω εγώ. Να πω για τη Β' Γερμανίας, έχω κρατήσει σαν καλό σημείο και το διπλό του Μαγδεβούργου, παίζει με τη Χολστάιν. Και την Κυριακή παίζει το Χέρτα Γκρόιτερ, που όπως πάντα αποτελέσματα μπορεί να παίζει το κορμί της Γκρόιτερ. Και δίνει το διπλό αρκετά. Δίνει, κάτσε να δω. Η Γκρόιτερ παίζει στο. Αυτή τη στιγμή παίζει το 3.50. Και αυτό δείχνει ένα σημείο. Δείχνει να παίζει καλά σε καλές τιμές. Νομίζω καλή είναι τιμή. Ευρωλίγκα, φίλοι, τιμές είναι ακούνητες. Ξεκινάει σε λίγο το Ζαλγκίρις Φενέρ. Οριακά φαβορεί μείον ένα Ζαλγκίρις, να είχαμε να λέγαμε έτσι για να δώσουν κάποιο φαβορεί. Και ο Παναθηναϊκός σταθερά σημείο 4,5 φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το πρώτο μάτς 8 είναι.
0: 8, δηλαδή τώρα στα γρήγορα.
1: Okay.
0: Και δεν ήρθε ο επόμενος. Πού το δούμε το μάτς, φίλε, φιλαργύρι. Φιλάργυρε. Ωραία, καλά κάνει και αργεί ο άνθρωπος.
1: Ειδοποίησε.
0: Για να δω αν έχει δώσει στίγμα.

0: Στράτος κάνει σούμα Serie B. Δεν υπάρχει σούμα, φίλε. Είναι live κυρίως. Θες να παίξεις τα μικρά, παίξεις τα. Εγώ δεν θα παίξω. Στο δικό μου στο μυαλό ξεκαθαρίζει το σημείο ότι το μπάρι πάει για χ και βλέπω. Και το έπαιξα το χ, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, για μένα αυτό είναι το σημείο. Έτσι σαν pre-game. Προφανώς το live. Το κατατζάρο μπάρι μπορεί να ούτε άσο ούτε χ ούτε διπλό. Είναι τριπλό, ξέρω εγώ, ρε φίλε. Είναι τα σενάρια τόσα πολλά. Είναι. Το τι μπορεί να συμβεί στο live και τι θα θέλουν οι ομάδες είναι. Γίνεται χαμός. Δηλαδή υπάρχει σενάριο, ξέρω εγώ, οι 34 άριδες να σωθούν, να πάνε στον παράζ δηλαδή. Υπάρχει σενάριο οι 34 άριδες και οι 37 άριδες να πέσουν απευθείας. Το μπάρι π.χ. υπάρχει σενάριο άμα χάσει και νικήσουν οι από πάνω οι τρεις που είναι, να πέσει απευθείας, φίλε. Δεν ξέρω. Είναι. Γι' αυτό έχω στο μυαλό μου το μπάρι κατεβαίνει, μη χάσω. Δεν πρέπει να χάσω δηλαδή. Επίσης βέβαια να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι αδιάφορες, οι βολεμένες, αυτές που θα παίξουν και στα play-off κυρίως, θα βάλουν, φίλε, μένα και τον Αντώνη μέσα.
1: Ναι, εμείς θα παίξουμε.
0: Τι θα παίξουν με τον βασικούς.
1: Σωστά, βέβαια.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Τώρα βέβαια και ο Αντώνης, αν μπει και παίξει κι εγώ, μπορεί να.
1: Ναι, εντάξει, μπορώ να θέλω να δείξω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Να είμαστε ευρωμπόσικο. Αργύρης, τι γίνεται.
1: Ωραία, μπλουζάρα. Άρα, αυτά είναι.
0: Αυτή είναι αγαπημένη μου μπλούζα.
1: Αυτή είναι, αυτά είναι.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Η αγαπημένη μου μπλούζα.
1: Κατεβαίνεις και. 88-89. Έτσι.
0: Είναι κλοπή.
1: Είναι κλοπή.
0: Είναι κλοπή. Πάει και αυτός. Πέθανε και ορτήθε.
1: Πάει και αυτός.
0: Τι παιχταράς ήταν και αυτός. Πω. Τι παιχταράς. Τι φουρνιά,
1: ναι ρε, μίλανε.
0: Παιχταράς.
2: Ορτίθ, Σάκριφορντ.
0: Κλασική κίνηση πίβοτε.
2: Πάσπαλι. Έχουν περάσει παιχταράδες ξένοι από
1: την άλλη. Ναι, δεν υπάρχει τώρα, εντάξει.
2: Μπέρι Βόλτερ.
0: Επίσης, για να τα λέμε κιόλα, γενικά εκείνη την εποχή στην Ελλάδα.
1: Ερχότανε, ναι.
0: Δεν υπήρχε ξένος κακός.
1: Ισχύει.
0: Ακόμα και η Δάφνη και το Παπά έχουν παίχτες, να πούμε. Ο Wiggins, ο Μίτσελ, ο Βρωμιάρης. Και σε αυτά πόντους έβαζε. Ο Μάξι, μπράβο.
2: Σαμίρ Γκούντα.
1: Εν τω μεταξύ, καλά τώρα λέμε τους καλούς.
0: Σκέψου, ο Γκούντα ήταν. Ο Γκούντα ήταν μέτριο σκέψου.
1: Μέτριο ήταν.
0: Ναι.
1: Ο Πανιόνιος έφερνε παραδοσιακά τους πιο καλούς.
0: Χένρι Τέρνερ.
1: Τι είχε εκεί και πού τους έβρισκε.
0: Μπένατσεκ.
1: Τζον Χάτσον.
0: Χάτσον.
1: Έσπαγε τις μπασκέτες.
0: Μπράβο, τις μπασκέτες.
1: Ναι, ναι. Λάντσμπεργκερ.
0: Μπράβο, Λάντσμπεργκερ αυτό ο ξανθό.
1: Ναι, ναι, ο πρώτο rebounder.
0: Φεύγουμε γιατί θα μας πούνε τώρα εδώ οι κελίνοι.
1: Άντε μην ανοίξουμε τη σελίδα εκεί.
0: Θα μας πούνε τώρα, θα μας κλείσουν, ξέρεις.
1: Α2.
0: Θα μας κλείσουν τώρα, να ξέρεις. Κάτι κεραυνή, κάτι τέτοιο. Όπα, κάτι είπε.
1: Πολλά χρόνια να ζεις.
0: Αντζέτολου, το βρήκε ο σκύλος.
1: Το βρήκε, ρε φίλε, ο σκύλος.
0: Τι επική ανθρωπή ήταν εκείνη. Είχαν πέσει πολλά χρήματα σε εκείνο το μάτι.
1: Με χαμένο πέναλτι Breathweight, λέει στο 31.
0: Breathweight.
1: Ο Μάρτιν, πώς αυτός είναι.
0: Αυτός είναι ο γνωστός. Τι θυμήθηκε ο τύπος, κάτσε να δω. Τι θεός είσαι, ρε φίλε. Αυτός είναι ο γνωστός.
1: Αυτός είναι.
0: Πάμε να φύγουμε.
1: Και δεν πάμε.
0: Αργύρης Καρακίτσας θα σας πει τι θα γίνει. Άντε δεν το θέλω μάκες. Τι θα γίνει στον Άρη αύριο.
1: Στον Άρη αύριο.
0: Έτσι. Λοιπόν, Αντώνης Παναγόπουλος, Γιάννη Λυσίκατος μαζί σας. Καλό βράδυ, παιδιά.
1: Για χαρά.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Με το σώμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
5: Money.
3: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φυλάκι ρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
10: Digital Markt.
9: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
11: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
12: Κάστρο Πηλαία.
5: Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
5: Υπέροχα θαλασσινά.
10: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
5: Κάστρο Πηλαία.
10: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
5: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
10: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
5: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
10: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις Βασιλιάς.
12: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθώματο εσείς.
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
15: GPS λογικό έχεις?
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
14: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
15: Με ημάρεις.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, αδέρφια Αριανοί. Είναι η εκπομπή Κίτρινα Λόγια και 40, είμαι Αργύρης ο Χαρακίτσας και θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 10, όπως κάθε Παρασκευή. Έτσι και σήμερα Παρασκευή 8, 5η 8 Μαΐου, με τα επικαιρότητα εδώ και πολύ καιρό, η αλήθεια είναι συγκεκριμένα πράγματα αυτά τα οποία έχουμε να πούμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολλά τα γεγονότα, δηλαδή αυτές οι συζητήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό αφορούν, ρε παιδί μου, πράγματα τα οποία δεν είναι γεγονότα, δηλαδή δεν έχουν γίνει κάτι μέσα στην εβδομάδα, κάτι να έχει γίνει, κάτι να μπορούμε να πούμε, τέλος πάντων να σχολιάσουμε ή οτιδήποτε. Καταλαβαίνεις, είναι μονίμως σε ό,τι αφορά τα της μπάλας, βέβαια, έτσι, τα του ποδοσφαίρου, είναι μονίμως σε μια βάση, υπάρχουν ζητούμενα πολλά. Εκεί οι συζητήσεις είναι διαρκώς οι ίδιες, τα λέμε, τα ξαναλέμε. Είναι δύσκολο το διάστημα. Είναι δύσκολο και είναι δεδομένο, ρε φίλε, γιατί αυτό συζητούσαμε και με τα παιδιά πριν, όταν μιλάμε, ας πούμε, για την, μου λέει, για την εκπομπή, παράδειγμα, το πώς βγαίνει η εκπομπή ή κάθε εκπομπή ή το τι έχουμε να πούμε ή οτιδήποτε. Του λέω, ρε μπρο, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, ούτε χρειάζεται να φανεί, να το πει οποιοδήποτε. Φαίνεται η εικόνα που έχει ο Άρης γενικότερα στο γήπεδο, η περιραίουσα, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, ρε παιδί μου, και έχουμε και σχολιάζουμε, όλα αυτά δείχνουν μια στασιμότητα, ας πούμε, η οποία στασιμότητα εδώ και πολύ καιρό λέμε, ξαναλέμε, ότι είναι επικίνδυνη. Το στάσιμο, το μέτριο, έτσι, έχει επικινδυνότητες. Νομίζω ότι ως επιτοπλίστων εκεί πάνω θα γίνει η κουβέντα. Θα τα πούμε βέβαια στην πορεία όλα. Το 2-3-10 3-28, 8-28 είναι κλειστό για την πρώτη ώρα, απλά εγώ το αναφέρω. Μηνυματικά ωστόσο οι τρόποι, Viber, Yellow Viber, στο 6936-512-099 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί. Στο Facebook, στο group του ραδιοφώνου, κάτω από το post της εκπομπής, μπορείτε να στέλνετε και εκεί, αλλά και στο YouTube, στο κανάλι του Yellow, στο οποίο η αλήθεια είναι ότι... Δεν το λέω, ξέρεις, πολλές φορές όπως μπαίνουμε στη διαδικασία της αβάντας, αλλά η αλήθεια είναι ότι νομίζω έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, εγώ είμαι τώρα λίγο πίσω, τι παίζει γύρω-γύρω, αλλά όχι, βλέπω και άλλους. Το YouTube του Yellow είχε γίνει πάρα πολύ ευχάριστο, ρε φίλε. Δηλαδή, αν έμπαινα στη διαδικασία τώρα και ήμουν, ξέρω εγώ, YouTube θα έμπαινα να το βλέπω live. Γιατί έχει την ομορφιά, έχουν μπει εδώ πέρα έτσι. Το παλέ μέσα, η όλη φάση, η όλη ιστορία. Η αλήθεια είναι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί γυρνώντας το κεφάλι και βλέπεις τη φάση, αλλάζει λίγο το μυαλό και πολλές φορές από αυτά τα οποία συζητάμε. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, μιλώντας τώρα και έχοντας όλη αυτή την κατήφια και όλα αυτά τα οποία λέμε διαρκώς, και βλέποντας όμως στην άμα τον μπανζουρλισμό, ας πούμε, και την ομορφιά του παλέ και την τρέλα την αρρώστια του κόσμου, του Άρη, ας πούμε, που έχει, ξαναθυμάσαι, είσαι αναγκασμένος να ξαναθυμάσαι, και νομίζω ότι εκεί πάνω κάτω είναι και η κουβέντα, ότι θα πρέπει, ας πούμε, πολλές φορές στην κουβέντα μας, στη συζήτησή μας, στον τρόπο σκέψης, να ξαναμπεί σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό που λέμε πολλές φορές, το πάνω απ' όλα ο Άρης. Αυτή την κουβέντα, τη μαγική, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχει αποδειχθεί αυτό. Αυτό που μας άφησε αυτή η έκφραση, που όσοι τη θυμάστε κοντά οι δύο σε μένα ηλικιακά, που ήμασταν πιτσιρικάδες και στις εκπομπές του Super 3 τότε έπαιζε κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτό το πάνω απ' όλα ο Άρης με την τρεμάμενη φωνή του Σιρόπουλου, και μας έχει καρφωθεί μέσα στο κεφάλι αυτή η κουβέντα, και έτσι όπως την έλεγε, μέσα στην όλη στασιμότητα που σου λέω, μέσα στο όλο φιάσκο το φετινό και λίγο παραπάνω, θεωρώ ότι είναι αυτό το οποίο, αν θέλουμε να πούμε ότι προχωράμε, αν θέλουμε ότι πρέπει κάτι να γίνει, αν θέλουμε, δεν ξέρω, θα πρέπει να βρούμε λύσεις, θα πρέπει να βρούμε πράγματα. Θα μου πεις, ο κόσμος, τι να κάνουμε. Δεν μπορούν να γίνουν, σου λέω, πολλά πράγματα, δεν μπορούν να γίνουν όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να γίνει αν ο κόσμος είναι αμέτωχος σε κανένα τμήμα πουθενά. Σε λέω τώρα, βλέπω το παλέ, γιατί το παλέ, ρε φίλε, δεδομένα, δεν το συζητάμε, ρε φίλε. Σου λέω, έχεις μια καινούργια διοίκηση στο μπάσκετ. Το έχουμε ξαναπεί και στα προηγούμενα τρίμηνα, το λέω και τώρα. Αλλά έχεις μια διοίκηση στο μπάσκετ, η οποία, ρε φίλε, πας με πάρα πολύ απλή πράξη, πολύ απλή. Κάνει το απλό. Κάθε τρίμηνο σου κάνει έναν απολογισμό.
Και μπαίνει στη διαδικασία, εσύ σαν Αριανός, και είναι αυτό το οποίο λέμε πάρα πολλές φορές, ρε φίλε, και στην ΓΑΕ και στον οποιοδήποτε. Ο ίδιος κόσμος, ο ίδιος κόσμος, το ένα τμήμα ουσιαστικά αυτό που κάνει, το οποίο του κάνει απολογισμό, η διοίκηση απολογείται στον κόσμο της με λίγα λόγια σε εισαγωγικά. Και σου βάζει με νούμερα και σου λέει ότι εγώ προσέχω πλέον και το παραμικρό. Δηλαδή σου δείχνει μια πληρότητα η οποία είναι κοντά στο 86% στο παλέ. Σου δίνει ότι στο τρίμηνο έτσι αλλιώς γίνανε 3 sold out. Δηλαδή ας πούμε καταγραφή ρε φίλε, πράγματα. Το τι έχεις να κάνεις. Η ίδια διοίκηση σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το πράγμα στην πορεία, όλο αυτό, ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσει, γιατί σου λέει τώρα ότι έγινε 1, 2, 3, 5 πράγματα και το 86% πληρότητα έφτασε στο 92, ξέρω εγώ. Αυτό το 6% σε αυτά τα νούμερα για αυτούς είναι νούμερα. Άρα αυτό εκείνο και το άλλο που έγιναν πάει το έργο καλά. Αντιστρόφως εγώ σε λέω για τον Α ή τον Β λόγο, το 86% του παλέ, ξέρω εγώ, γίνεται 62. Η ίδια ΚΑΕ, η ίδια διοίκηση σε λέει, οπ, εδώ κάτι δεν πάει καλά, γιατί δεν είναι δυνατόν ο ίδιος κόσμος. Δεν μπορεί να τον βάρει σε μίγα τσετσέ ξαφνικά και να μην πηγαίνει στο παλέ. Κάτι έχει γίνει, κάτι τον έχει ξενερώσει, κάτι πρέπει να συζητηθεί, κάτι να αφουγκραστούμε. Αυτό εμένα προσωπικά σε πρώτη φάση με δείχνει ο απολογισμός. Του στυλ, για να το δώσω κάτι λίγο πιο απλά, του στυλ ότι βλέπεις ρε μάστορα εσύ, ας πούμε αντιστοίχως της ΠΑΕ, ότι αν το 85% γίνει 50, δεν φταίει ο κόσμος, το απολογιστικό σου δεν είναι να βγεις ρε φίλε το Μάιο, τον Ιούνιο σε μια συνέντευξη τύπου και να κατηγορήσεις σε εισαγωγικά τον κόσμο που δεν έρχεται στο γήπεδο. Ούτε και στην μπάλα λοιπόν το τζίμπησε μίγα τσετσέ για να μην έρχεται στο γήπεδο. Δεν τον βάρεσε, δεν μπήκε, δεν άλλαξε ο οροσκόπος των Αριανών και ξαφνικά δεν γουστάρουν να πηγαίνουν στην μπάλα. Εάν κράταγες ανάθεμα, ποτέ έχουμε κρατήσει τέτοια νούμερα στην ΠΑΕ τα τελευταία χρόνια, ας πούμε. Του να πεις ρε φίλε ότι τη μία χρονιά, ξέρω εγώ, 10.000 μέσο όρο, 9, 7, 5, 3, πισβήνει, κατεβαίνει κάτι, δεν φταίει γι' αυτό. Φταίει ο κόσμος, φταίνε ξέρω εγώ τα πιγκάλ, φταίει, τι ακριβώς μπορεί να φταίει, ας πούμε, το κόσμος δεν έρχεται. Φταίνε όλοι οι άλλοι, φταίει το σύμπαν, τι μπορεί να φταίει. Απλά σου λέω πράγματα και ξέρεις τι είναι. Απ' τη μία σου λέω το βλέπεις το γουστάρι στο μπάσκετ και απ' την άλλη σε πιάνει ένα έργο και λες ρε εσύ τόσα χρόνια στον ίδιο κόσμο βλέπεις το ένα τμήμα πώς σου συμπεριφέρεται και πώς συμπεριφέρεται το άλλο. Όπως και να έχει, αυτά είναι πράγματα όσοι επιτοπλίσουν χιλιοϊπωμένα. Είναι πράγματα που έχουν συζητηθεί πάρα πολλές φορές και ξανά και ξανά και ξανά. Λοιπόν, αλλά το θέμα έχει να κάνει με την λύση. Το θέμα έχει να κάνει με την επόμενη μέρα. Το θέμα είναι με το πώς προχωράμε. Το θέμα είναι πού το πάμε το έργο. Γιατί εκεί έρχεται πάλι αυτό που σε είπα πριν, ότι το πάνω απ' όλα ο Άρης. Εκεί είναι αυτό που λέμε πολλές φορές. Εκεί είναι αυτό που καταλήγει το όλο νόημα. Στο πάνω απ' όλα ο Άρης. Το πάνω απ' όλα ο Άρης σημαίνει, ρε φίλε, ότι κοίταξε να δεις αυτό που σήμαινε και άλλες πολλές περιπτώσεις. Μιλούσα το πρωί, γι' αυτό και είμαι και επηρεασμένος. Μίλησα και είχα έτσι επικοινωνία γενικά και το πρωί τηλεφωνικά με κάποιους ανθρώπους, τους οποίους συχνά τα λέμε. Είχα ένα έτσι βαρύ κλίμα τον τελευταίο καιρό, γιατί σου λέω, ρε φίλε, δεν ήταν ένα και δύο. Ήταν πάρα πολλές οι περιπτώσεις από αδέρφια, παιτσιά που τους ξέρουμε, ρε φίλε. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Αποβλαμμένους ανθρώπους οι οποίοι δεν χαμπαριάζανε ποτέ. Το πού και πώς και σε τι κατάσταση είναι ο Άρης ήταν μονίμως στο Χαριλάου. Δεν υπολόγιζαν ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, διοικήσεις είτε όταν παίζουμε στη Β ή στη Γ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ήταν στο Χαριλάου. Ήταν τρόπος ζωής. Ήταν καθήκον νόμος, πώς να το πω. Και να μου λένε αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να τους βλέπεις ξενερωμένους φουλ και μέσα στη στεναχώρια να σε λέει ότι δεν πάω. Βρήκε, ας πούμε, σαν λύση, ξέρω εγώ, κουράστηκε, έφτασε, τερμάτισε, δεν ξέρω. Βρήκε σαν η λύση, ας πούμε, αυτή. Και το ξαναλέω, επειδή λέμε πολλές φορές να ο κόσμος, μα ξέρω με ποιους μιλάω, ρε φίλε. Ξέρω ποιοι είναι αυτοί, ας πούμε. Δηλαδή, τώρα τι να σου πω, αν βάλω, ας πούμε, αριανόμετρο, είμαι 200 πόντους κάτω. Πώς θα σου το εξηγήσω, ας πούμε, από αυτούς.
Και όταν σε λέει αυτό αυτή την κουβέντα, λέει, σου λέει φτάνει ρε φίλε, με κούρασε ο έμε. Εκεί είναι σου λέω που λέω ότι κοίταξε να δεις, φίλε, ναι, δεκτώ όλο, δεν το συζητάω. Κανένα δεν μπορεί τώρα ξαφνικά, δεν μπορεί να κουβαλήσουμε, το έχουμε ξαναπεί αυτά. Μπα πάρουμε ένα ραβδί να χτυπήσουμε τον κόσμο τώρα και να αλλάξει η φάση του και να πει άκεου. Έφτασε η όλη η ιστορία, σου λέω στα άκρα σε ένα τέλμα και θέλει πάρα πολύ δουλειά για να αλλάξει όλο το έργο. Εκείνο αυτό που έρχεται σου λέω πολλές φορές, το πάνω απ' όλα ο Άρης. Με λέει εδώ τώρα ο αδερφός, Αργύρη λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή και υπάρχει λέει πάρα πολύ συζήτηση για ιδιοκτησιακά και οτιδήποτε. Σχολίασέ το λέει αν μπορεί, μα αδερφέ να σε πω κάτι, δυο Παρασκευές πριν, βάλε και δες το, όχι ότι, βάλε και δες το. Θυμάσαι μια φάμπρικα που ήταν τότε ότι α και ου και κλεισμένα και τα deal και τα έτσι και τα αλλιώς. Και... χαμηλά, ήρεμα την μπάλα. Πια ιδιοκτησιακά και δεν ξέρω εγώ τι. Όσο και να το θέλουμε, όσο και να το λέμε, όσο και να μπούμε σε αυτή τη λογική ας πούμε της αλλαγής του ιδιοκτησιακού, γιατί πραγματικά αυτή είναι η μόνη λύση για να πεις ότι θα αλλάξει το κλίμα Άρδιν στον κόσμο του Άρη και θα γίνει μαζική επιστροφή του κόσμου. Γιατί με τον Καρυπίδη για να αλλάξει πρέπει να γίνουν παπάδες. Και ο ίδιος σου λέω ούτε δείχνει τη διάθεση αλλά και ούτε και την ικανότητα έχει για να το κάνει ρε φίλε. Αντικειμενικά να μιλάμε δηλαδή. Σου λέω ότι τα πρώτα του χρόνια για όσους θυμούνται το λέγαμε έχει την ικανότητα αυτά ξέρω εγώ ωραίο σύνολο τρύπωνε ο Άρης τους χάλαγε σχέδια τον κοντράρανε πολύ. Διέκρινες πέντε πράγματα στα οποία ρε παιδί μου είχε ικανότητες. Είχε τον τρόπο να το κάνει. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα το παιχνίδι, ρε παιδί μου, σε ένα βαθμό τεράστιο είναι χαμένο, ας πούμε, από τον ίδιο. Και δεν δείχνει, σου λέω, και την ικανότητα, πέραν της διάθεσης, την ικανότητα για να ρολάρει λίγο το πράγμα, ας πούμε, για να αλλάξει. Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού, ωστόσο, πριν δύο εβδομάδες, λέγαμε ότι, ρε φίλε, κοίταξε να δεις, θυμάμαι εδώ τώρα, τα έχω και τα μηνύματα τώρα και... εντάξει, δεν είναι και εκεί το θέμα, θα μου πει τώρα, ρε φίλε. Το γεγονός ότι ο άλλος με έστελνε και μου το θεωρούσε κλεισμένο το deal με τον ένα και με τον άλλον. Θυμάστε που τα λέγαμε. Αδερφέ, δεν είναι δυνατόν να το ξέρει ο περιπτεράς της γειτονιάς. Δεν είναι δυνατόν ένας δισεκατομμυριούχος που έχει αεροπλάνα, βαπόρια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο να μιλάει για τις κινήσεις του. Να βγαίνει στην πλατεία, ξέρω εγώ, του Δήμου Καλαμαριάς και να μιλάει εκεί με τα παιδιά και να τους λέει να τους ταξιτζίδες και τον ένα και τον άλλο. Ελάτε, μαζευτείτε να σας πω τι θα γίνει με τον Άρη, ας πούμε. Και πολλές φορές λέμε και ξαναλέμε ότι το όλο έργο του ιδιοκτησιακού και της αλλαγής θέλει διαχείριση και από μας μέχρι να φτάσει σε εκείνο το σημείο. Γίνονται, εγώ αυτό σου λέω, αυτό ξέρω, αυτό λέω, ότι γίνονται κινήσεις έτσι ώστε ο Άρης να αρχίσει να μαζεύει. Έτσι ώστε ο Άρης να αρχίσει να ξέρει, να ξέρουμε πάνω κάτω το που, σε ποια βάση ας πούμε τι έχουμε να δώσουμε, τι έχουμε να λανσάρουμε. Τι έχουμε να διαπραγματευτούμε. Καταλαβαίνεις, να έχεις μια εικόνα. Εκεί ναι, αλλά άλλο αυτό, άλλο το ότι είναι περιμένουν εκείνο και ο ένας και ο άλλος και δεν ξέρω εγώ τι από πριν, από πίσω για να πάρει ξέρω εγώ την ΠΑΕ ή οτιδήποτε άλλο.

0: νικητής προχωρεί πάντα προς.
1: Λοιπόν, να με συμπαθάτε, αλλά μάλλον λάθος κουμπί πάτησα και κόντεψα να βγάλω μπιέλες από τη ζέστη, να με συμπαθάτε. Τέλος πάντων, τη συνεχίζουμε την κουβέντα όπως την αφήσαμε. Η ουσία είναι μία, λοιπόν, ότι μέχρι ότου σου λέω και με το καλό, όποια στιγμή

αλλά ουσιαστικά βήματα. Τα πάρα πολλά ουσιαστικά βήματα. Ακούς ιστορίες, ακαδημίες, το ένα, το άλλο, οργάνωση, χτίσιμο, στήσιμο. Αυτό που σου λέω, απολογιστικά, το ένα, το άλλο. Και δεν το λέω σε καμιά περίπτωση αυτό, ας πούμε, για να μπούμε σε μια διαδικασία ξεσύγκρισης με την κακή έννοια. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ρε φίλε, η διοίκηση του μπάσκετ, ας πούμε, της ΚΑΕ, ο ΣΥΑΟ, όλο το πακέτο, ανεβάζει τον πήχη στον Αριανό, ρε φίλε. Δηλαδή, βλέποντας το αυτό ο κόσμος, σου λέει ναι, ρε φίλε, γιατί. Θα έπρεπε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο εισαγωγικά να πιέζει παραπάνω την ΠΑΕ, ας πούμε. Να σε πει ότι, όπρε φίλε, και αυτοί πάνε, το έχουν κάνει τέρμα σοβαρό. Πέντε κινήσεις κάνε, ρε φίλε. Τρεις απλές μικρές κινήσεις. Όπως και να έχει όμως το διατάφτα, είναι αυτό που σου λέω, ότι ρε φίλε, όταν με το καλό, όταν έρθει η στιγμή και όταν με το καλό μπει ο Άρης σε τέτοιες ράγες και αρχίζει και εκεί να κάνει τέτοιες κινήσεις, αρχίζει και εκεί να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, έτσι ακριβώς θα ξεκινήσει και ο κόσμος να επιστρέφει, να βλέπει, να κάνει. Δηλαδή, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Ναι, μεν, εγώ δεν το συζητάω, ούτε αποδομώ καμία νίκη. Όταν κερδίζει ο Άρης, όταν παίρνει βαθμούς, όταν πάει. Δηλαδή, είναι διαφορετικό, ρε φίλε. Θα μου πεις τι έβδομος, τι έκτος, τι πέμπτος, ψιλοδιαφωνώ. Γιατί, ρε φίλε, οκ, τάφερε έτσι, σου είπα, κλείστο όσο καλύτερα μπορείς. Είναι μια χρονιά στραβή, σου λέω, μια χρονιά φιάσκο κανονικό από πολλές πλευρές και μεριές. Κλείστο όσο καλύτερα μπορείς. Πέμπτη θέση, πέμπτη θέση. Η ουσία βέβαια δεν είναι να είναι η πέμπτη θέση ή η έκτη. Είπαμε, η ουσία σήμερα έχει να κάνει με το αύριο. Έχει να κάνει με το τι έχει να περιμένει ο κόσμος του Άρη. Γιατί πρέπει και θέλει να περιμένει πράγματα ο κόσμος του Άρη για να μπει ξανά σε αυτή τη διαδικασία και ξανά σε αυτή την. Έτσι τη ζεστασιά και δεν ξέρω εγώ τι. Και επειδή λοιπόν για να πάμε στο διατάφτα και στην ουσία του όλου πράγματος, επειδή δεν ξέρουμε πότε και δεν ξέρουμε και αν και με ποιο τρόπο θα γίνει αυτή η αλλαγή προς το καλύτερο, εννοείται, όχι μια σκέτη αλλαγή, μια αλλαγή που θα ακριβώς αυτά τα οποία λείπουν, ακριβώς αυτά τα οποία βλέπουμε στο μπάσκετ και μας αρέσουν και τα στηρίζουμε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ακριβώς αυτό το πράγμα να γίνει, ας πούμε, σε αυτή τη λογική και στην μπάλα. Πέραν της ισχύς, πέραν του να είναι κάποιος, ας πούμε, ρε παιδί μου, όχι απαραίτητα μόνο, θέλω να πω, ισχυρός ή φραγκάτος ή δεν ξέρω εγώ τι, ένας άνθρωπος ο οποίος θα θέλει να βάλει οργάνωση, ρε φίλε. Που στην τελική να δει ένα μοντέλο που γίνεται τώρα στο μπάσκετ και να πάει να τα αντιγράψει, ας πούμε, σε έναν βαθμό. Νομίζω ότι. Το αύριο του Άρη, μέχρι ότου σου λέω έρθει εκείνη η στιγμή, έχει συγκεκριμένες ράγες. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Ρεαλιστικά, αν το πάρουμε, σου λέω μακάρι να ξυπνήσουμε αύριο το πρωί και να ακούσουμε ένα μπαμ και να γίνει. Αλλά εγώ σου λέω ότι μπορεί και να μην τα ακούσουμε. Γιατί θυμάστε, λέγαμε πολλές φορές ότι και αυτό το να υπάρχει και να επικρατεί διαρκώς αυτή η κατάσταση, αυτή η συζήτηση, ότι να αλλάζει, φεύγει, έρχεται άλλος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι κάτι το οποίο. Περνώντας ο καιρός και προχωρώντας θα το βρεις μπροστά σου, ρε φίλε. Δεν σε κάνει καλό. Όλη αυτή η κουβέντα, όπως με λες και εσύ, Αντρέα, τώρα εδώ, όλη αυτή η κουβέντα περί ιδιοκτησιακού και διαρκώς εκεί το κόλλημα. Και εγώ σου λέω ότι αύριο δεν αλλάζει, ρε φίλε. Και μεθαύριο και έρχεται καλοκαίρι. Τι θα κάνουμε, θα περιμένουμε εμείς τον ερασιτέχνη, τον έναν, τον άλλον, οι οποίοι, ρε φίλε, ξέρεις τώρα, έχουμε μπουρδουκλώνουμε λίγο και την όλη κατάσταση. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Μπουρδουκλώνουμε και την όλη ιστορία. Δηλαδή, άλλαξε διοίκηση του ερασιτέχνη. Α, ου, ιστορίες, το ένα το άλλο. Θες να σου πω κάτι, ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό. Θα είναι τεράστια σημασία στον αρθή, σου λέω, στον Άρη, ένας άνθρωπος ο οποίος σου λέω να είναι όπως πρέπει να είναι. Είναι βασικό, βασικό. Δεν το συζητάω καν. Τα έχουμε πει φορές χιλιάδες, έτσι. Είναι πάρα πολύ βασικό του χρόνου το τμήμα. Το πολυπόθετο, που πήρε την πολυπόθετη άνοδο στο φέτος το αδρικό βόλεϊ. Και ξέρεις τώρα η παρουσία σου μετά από τόσα χρόνια ξανά εκεί που ανήκεις και θα πρέπει να συνοδεύεται και από μια ομάδα η οποία, ρε φίλε, κάνει το καμπάκ, ας πούμε. Ότι μετά από τόσα χρόνια γύρισε, ήρθε, αλλά ήρθε όπως πρέπει να έρθει. Έτσι δεν είναι? Είναι εξίσου σημαντικό και ζωτική σημασία το τμήμα του βόλεϊ φέτος να κατέβει
με μια αξιοπρεπή ομάδα, αλλά κυρίως για μένα με τις βάσεις για τα επόμενα χρόνια να στερεωθεί και

κομμάτι-κομμάτι να αρχίζει να ανεβαίνει. Τα τμήματα αυτά λοιπόν, όπως συγκεκριμένα το τμήμα του αδρικού βόλεϊ, χρειάζεται πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή, επειδή είχα μια κουβέντα και εγώ προχτές, ας πούμε, ξέρω εγώ τι και πώς και μη, θέλει πάρα πολλά λεφτά. Τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ξέρω αν υπάρχουν. Ο Άρης δεν λειτουργεί, σου λέω, έτσι όπως ας πούμε βλέπουμε στις άλλες ΠΑΕ γενικότερα, οι οποίες είναι η ΠΑΕ, η βάση, γιατί το ποδόσφαιρο είναι το λαοφιλέστερο και το πιο πλούσιο άθλημα. Έχει πιο πολύ κόσμο, πιο πολλά λεφτά γενικότερα. Οπότε όσο επιτοπλίσουν τα ποδοσφαιρικά τμήματα των ομάδων, συντηρούν και άλλα τμήματα της ίδιας της ομάδας του ερασιτέχνη. Ωραία. Στον Άρη δεν γίνεται αυτό. Στον Άρη δεν αποδίδει η ΠΑΕ αυτά που πρέπει να αποδώσει στα τμήματα στον ερασιτέχνη και γενικότερα. Για κάποιους λόγους οι οποίοι είναι προφανείς για εμένα, διότι εάν σου λέω αυτό που λέγαμε τότε, τα θυμάστε, εάν το 2013 ο Άρης δεν ήταν ορφανός, γιατί η μάνα του συλλόγου που λέμε τον ερασιτέχνη, ρε παιδί μου, το είχε πάει το έργο στα βράχια, μα έτσι μα αλλιώς είχε πάει στα βράχια, οπότε δεν ήταν ισχυρός ο ερασιτέχνης. Βασικά, οριακά ήταν ανύπαρκτος εκείνα τα χρόνια. Οπότε οποιοδήποτε καρυπίδης και να ερχόταν τότε έπαιζε μπάλα όπως ήθελε. Θέλω να σου πω ότι σε μια ομάδα η οποία, ρε φίλε, είναι μπετόνο ερασιτέχνης, δεν θα μπορούσε οποιοδήποτε να πάει να κάνει τον κολόμαγκα. Εδώ βλέπουμε, ρε φίλε, τύπους με εκατομμύρια και δεν μπορούν να κάνουν τους κολόμαγκες. Εκεί λοιπόν το οτιδήποτε και να παζάρευε οποιοδήποτε δεν μπορούσε να κάνει. Μα δεν είχε καταρχήν τον τρόπο να το διαπραγματευτεί. Δεν υπήρχε, ήταν ορφανός, σου λέω, ο Άρης. Η αλήθεια είναι αυτή. Παρατημένος στο έλο. Οπότε λοιπόν, το τμήμα, ξέρω εγώ, τα τμήματα δεν παίρνουν αυτά που πρέπει να πάρουν από την ΠΑΕ. Που εγώ θα σου πω ότι θα το πάω και ακόμα παραπέρα, ότι ρε φίλε, ξέρεις τώρα, αντιλαμβάνεσαι στις κινήσεις που λέγαμε πριν, ότι η ΠΑΕ το τι μπορεί να κάνει και τι πράγματα μπορεί να κάνει για να φέρει τον κόσμο κοντά της. Να μια απλή, πολύ απλή κίνηση, ας πούμε. Έχουμε δει έργα πολλά. Από όλα αυτά τα έργα, ρε φίλε, που έχουμε δει, θα μπορούσε, σου λέω, ένα ποσό να πάει στον ερασιτέχνη. Θες να σε πω απλά τα πράγματα, ρε καρυπίδι, για να, να μιλάμε κάποια στιγμή αντρίκια, αν μπορείς βέβαια. Τις εισπράξεις από το φιλικό με την ΑΕΚ. Να βγεις στον κόσμο και να πεις ότι ξέρεις τι ήταν, ξέρω εγώ, 50 χιλιάρικα. Τα πήρα εγώ τα 50 χιλιάρικα. Αλλά λόγω επειδή εφορίας δεν μπορώ να τα επιστρέψω πίσω, τα δίνω στον ερασιτέχνη. Κατάλαβες. Δεν κατάλαβες. Κατάλαβες ποιο είναι το έργο. Είναι πολλά μαζεμένα, σε λέω. Πάρα πολλά μαζεμένα για να μπορέσει ο κόσμος έτσι απλά να τα διαχειριστεί. Εκεί όμως έρχεται το μεγάλο αλλά. Και λες τώρα τι κάνουμε όμως, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε εμείς από του χρόνου. Πώς θα του χειριστούμε το θέμα. Πώς θα προχωρήσει ο σύλλογος από του χρόνου. Το ποδοσφαιρικό τμήμα. Πώς θα. Πώς θα κινηθεί. Αυτό που λες, αδερφέ Θηρο, ρε, κάτι μπερδεύεσαι, ρε μπρο. Και μη με στέλνεις εμένα τέτοια έργα, ρε δικέ μου. Τα έχουμε ξαναπεί. Γιατί μη με χαλάς την εκπομπή, ρε φίλε, γιατί φορτώνομαι. Όταν θα με μιλάς, εμένα προσωπικά σε μιλάω, έτσι. Όταν θα με μιλάς, θα με ξέρεις τι θα με λες. Μη με λες εμένα για το ποσοστό του ερασιτέχνη, γιατί εγώ αυτό από το γέλο του έμαθα. Κατάλαβες, μη με το λες εμένα τώρα, μην πας να με πουλήσεις τρέλα δικέ μου. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, εσύ μάθε τι γίνεται και πες μου. Όχι σε μένα, δικέ μου. Έχει χρόνια αυτό το πράγμα που έχει υποθεί από εδώ. Εγώ από τον Οσαλή το έμαθα. Να μην μυρίσεις τα δάχτυλά σου δικέ μου, να ακούς τον Οσαλή. Μ' ακούσεις, σε λέω. Μη μυρίζεις τα δάχτυλά σου, ας πούμε, δεν χρειάζεται. Ας σε δει κανένας και θα σε παρεξηγήσει. Να ακούς τον Οσαλή, γιατί εγώ από τον Οσαλή το έμαθα ότι με τον ερασιτέχνη δεν υπάρχει. Άνα, γεια σου. Άισι χτύρ να πεις τα αυτιά σου, ρε δικέ μου, γιατί δεν τα ακούνε, κατάλαβες. Κατάλαβες, δικέ μου. Και μη με συγχύζεις, σε λέω τώρα. Λοιπόν, άισι χτύρ να μην σε πω που αλλού να πεις. Καραγκιόζι, το κατάλαβες. Το κατάλαβες, μάλλον. Άιντε, ηλίθιε. Το λοιπόν και στην ουσία των πραγμάτων. Από τη στιγμή λοιπόν, σου λέω, που τα πράγματα, ας πούμε, δεν πάνε έτσι όπως πρέπει να πάνε, και από τη στιγμή, σου λέω, που όλη αυτή η φάση έχει γίνει έτσι όπως έχει γίνει και έχει γεμίσει ο κόσμος του Άρη κάτι τέτοιους ξερόλες που μόνο ξέρουν να βγαίνουν και να πουλάνε τρέλα και να στραβώνουν το στόμα γιατί δεν το είπε ο ένας ή γιατί δεν το είπε ο άλλος. Εντάξει,
Άστε τώρα τις κολομαγκές. Εμείς το θέμα μας είναι να δούμε πώς θα πάει το έργο με τον Άρη. Γιατί έτσι όπως είναι το πράγμα αυτή τη στιγμή και πάνε, ξέρω εγώ, στο γήπεδο και όπως το είπα και την προηγούμενη φορά, ζούμε στιγμές στις οποίες ντρέπεσαι να πάρεις ένα μπιτσιρικά να τον πας του Χαριλάου. Γιατί δεν φίλε, σου πει αυτό εδώ, σου πει εσύ τι γίνεται εδώ μέσα. Εδώ πέρα, άμα φωνάξω δυνατά, θα μου απαντήσω απέναντι από τη δύο, ας πούμε. Πώς πάει το έργο εδώ μέσα. Εντάξει, αυτό το πράγμα είναι πώς του χρόνου θα μπορέσουμε να τα αλλάξουμε. Το κατάλαβες, δικέ μου. Εντάξει, που είχατε άγνοια. Όλοι άγνοια είχατε στον Άρη. Όλοι οι Αριανοί άγνοια είχατε. Άγνοια, κανείς δεν ήξερε, ας πούμε. Και μάλλον είσατε τόσο τρόμπες που βγαίνει ο καθένας και σας τα λέει, τα πιστεύετε και μετά ξέρω εγώ αν δεν μας τα πες. Άσε ρε δικέ μου τώρα. Κολομαγκές τώρα αυτά τα δικά μας τα δεν τα λέγατε και δεν τα κάνατε και εμείς τα λέγαμε και άλλοι δεν τα λέγαν. Άσε ρε τώρα. Σε μένα θα τα πεις. Καταστράφηκε ο Άρης, φορές ατελείωτες, κόσμος του κατέστρεψαν, εξαφανίστηκαν. Και θα με πεις εμένα ποιοι τα λέγανε και ποιοι δεν τα λέγανε. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνεστε και περισσότεροι ότι πρέπει κάποια στιγμή, τουλάχιστον μην μιλάς ρε φίλε. Κολόμαγκες όλοι, ξύπνοι όλοι, μια ζωή στον Άρη όλοι ξύπνοι είστε. Όλοι τα ξέρατε, όλοι τα λέγατε και ο Άρης καταστρεφόταν αβέρτα. Πανίβλακα που θα με στείλεις τώρα μήνυμα να με πεις. Άντε ξυπνάτε. Και όταν μιλάμε συγκεκριμένα πράγματα να καταλαβαίνεις τι λες. Και τι γράφεις. Κατάλαβες. Κολόμαγκες όλοι ξύπνοι, όλοι τα ξέρατε και τα λέγατε και δεν τα λέγατε και εμείς τα λέγαμε. Παπάρια λέγατε. Πανίβλακες. Και ο Άρης έχει καταστραφεί φορές άπειρες. Με τον κάθε ηλίθιο κάθε φορά να απαντάμε. Που εσύ φτάσαμε 2026 να μου πεις δηλαδή ότι έμαθες ότι η ΠΑΕ δεν δίνει στον ερασιτέχνη αυτά που πρέπει. Όλος ο κόσμος το ξέρει από το 15 αυτό. Και εσύ μου ήρθες να μου πεις ότι περίμενες να το ακούσεις από μένα σήμερα. Και μου τη λες εμένα. Στο μόνο πρέπει να την πεις στον καθρέφτη σου ρε δικέ μου. Τέλος πάντων η ουσία είναι μία. Ότι λοιπόν πάει έτσι το πράγμα. Πάει έτσι η ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό είναι το έργο. Το σημαντικό της υπόθεσης είναι του χρόνου πώς θα κινηθούμε. Πώς θα συνεχίσει το έργο. Πώς θα πάει από εδώ και πέρα η φάση. Γιατί σου ξαναλέω ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα, ρε φίλε, έτσι. Θα μου πεις και τι να κάνουμε τώρα, θα βάλουμε τον κόσμο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά η ουσία είναι ότι στο πλαίσιο αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, το πάνω απ' όλα ο Άρης, το οποίο πάνω απ' όλα ο Άρης σημαίνει πάνω απ' όλα ο Άρης, πάνω απ' όλα και όλους. Το πάνω απ' όλα ο Άρης σημαίνει ότι κάνω, ρε φίλε, και πάω στο γήπεδο ή συμμετέχω ή κυνηγάω ή δεν ξέρω εγώ τι, ανεξάρτητα από το ποιος. Διοικεί, ποιος προπονεί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πάνω απ' όλα πάω στο γήπεδο γιατί πρέπει να στηρίξω τον Άρη. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Σου λέω ανέβηκε το τμήμα του Βόλεϊ. Ανέβηκε το τμήμα του Βόλεϊ. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν βγει ανθρώποι, ας πούμε οι αρμόδιοι, και τρέχουν πανικόβλητοι γιατί το τμήμα του Βόλεϊ χρειάζεται, φίλε, στήριξη τεράστια. Η ΠΑΕ σου λέω δεν υπάρχει σε ό,τι αφορά, ρε παιδί μου, το κομμάτι αυτό που λέμε τα καθέκαστα, αυτό το οποίο πρέπει, ας πούμε, να αποδώσει, ας πούμε, στον ερασιτέχνη. Τα λεφτά τα οποία χρειάζονται για να συντηρηθεί το τμήμα και να όχι απλά να συντηρηθεί, να πρωταγωνιστήσει, ας πούμε, να στερεωθεί, να σταθεροποιηθεί. Και από εκεί και πέρα σου λέω αφού βάλει τις βάσεις, να αρχίσει, ξέρω εγώ, να μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία, σε μια άλλη κατάσταση, ας πούμε. Να μπαίνει και εκεί που πρέπει να πάει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από μόνο του, ρε φίλε. Ή θα πρέπει να έρθουν πολύ δυνατά χαρτιά, ας πούμε, να επενδύσουν εκεί, να πούν, ή μέσω χορηγιών, ή μέσω, σου λέω, της απόδοσης των. Τίποτα από όλα αυτά δεν κάνει η ΠΑΕ. Δεδομένο. Επίσης, δεδομένο, ξαναλέω, είναι πώς θα κινηθούμε την επόμενη χρονιά. Σε θέμα κόσμου. Σε θέμα, ξέρω εγώ, συμμετοχής, σε θέμα εικόνας. Αδιανόητο να πάμε την επόμενη χρονιά και να είναι το Χαριλάου έτσι όπως το βλέπουμε. Θα μου πεις πώς θα αλλάξει αυτό. Θα τα αλλάξει επειδή το λες εσύ σε μια εκπομπή ή επειδή θα το γράψουν 10 άτομα σε ένα post. Δεν αλλάζει, έτσι εννοείται. Ξανάρχεται πάλι η κουβέντα που κάναμε πριν 2 εβδομάδες ότι είναι απαραίτητο, είναι θέμα βιωσιμότητας.
το να μπορέσει ο Άρης να αλλάξει διοικητικό, να αλλάξει διοίκηση, να αλλάξει το μοντέλο, ο τρόπος. Ο ίδιος ο Καρυπίδης, επιμένω να το λέω, δεν είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, πλέον το λέμε, ξέρεις όλα, τελειώσανε, σου λέω, οι κουβέντες. Αυτές να κατηγορείς, να σε λένε, να λες, οκ, 10, 15, 30 πανίβλακες, σαν και αυτόν εδώ που με έστειλε μήνυμα, υπάρχουν. Αυτούς, άσους εκεί να υπάρχουν να τα λένε, αλλά εμείς πρέπει να προχωρήσει το έργο. Ναι, ο Καρυπίδης έτσι αλλιώς αλλιώτικα, ναι, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, γίνανε τα πράγματα. Ναι, αλλά ο Άρης πρέπει να προχωρήσει. Πώς θα γίνει? Δεν τα ξέρω αυτά, ρε Χριστάρα. Ρε αδερφέ μου, δεν τα ξέρω αυτά. Επειδή τα έχω ακούσει κι εγώ. Αλλά μόνο φιλοσοφικά δεν ξέρω τώρα. Γιατί, να σε πω κάτι, αδερφέ. Άκου να σε πω, για να μην τρελαινόμαστε, Χριστάρα. Άκου να σε πω εγώ. Τι πιστεύω εγώ? Εντάξει, τι πιστεύω εγώ? Ο καθένας, σου λέω, έχει την άποψή του και τη γνώμη του. Αλλά εγώ θα σε πω τι πιστεύω εγώ σε ό,τι αφορά, σου λέω, τους επενδυτές. Ό,τι είχα πει και πριν δύο εβδομάδες, πριν έξι μήνες, πριν ένα χρόνο, δύο, πέντε, δέκα, όταν βγαίνανε εδώ πέρα και με λέγανε ότι υπήρχε ενδιαφέρον από τον έναν, τον δύο, τον τρία, τον τέσσερα, αλλά ο Καρυπίδης έκλεισε πόρτες, κλείσανε, ξέρω εγώ, όχι δεν πήγε ο ένας, όχι δεν πήγε ο άλλος. Έλεγα, ρε δικέ μου. Πάρα πολύ απλά πράγματα. Θεωρώ αδιανόητο κάποιος ο οποίος έχει ισχύ οικονομική να θέλει να εμπλακεί με τα διοικητικά του Άρη και η όλη η φάση να του κλείσουν την πόρτα κάποιος και εμείς αυτό να το ξέρουμε μόνο σαν φήμη. Δηλαδή έρχεται αύριο ο Χ, ο Ψι, ο οποίος έχει φράγκα, σε λέω, για να πάρει τον Άρη. Χτυπάει την πόρτα του Καρυπίδη και ο Καρυπίδης για τον Α ή τον Β λόγο τον πουλάει τρέλα. Ο Καρυπίδης εκ των πραγμάτων ξέρουμε ότι είναι γυμνός επικοινωνιακά, δεν ασχολήθηκε ποτέ. Μόνο κάτι ψιλοαβάντες δεξιά και αριστερά από κάτι της πλάκας. Κατά τα άλλα είναι γυμνός επικοινωνιακά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το επικοινωνιακό, παύλα δημοσιογραφικό της Ελλάδας, χρειάζεται ένα πακέτο τσιγάρα και αν είναι καλός ο δημοσιογράφος και ένα γύρο και γράφει ό,τι θέλεις. Δεν είναι έτσι? Δηλαδή δεν υπάρχουν 10 μεγάλα site, 10 μεγάλοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι, ας πούμε, τώρα δεν το λέω για να τους προσβάλλω αυτό με τα σάντουιτς και με τα τσιγάρα, αλλά είναι πάνω κάτω η πραγματικότητα, ρε παιδί. Άρα λοιπόν εγώ, ο Χ, ο Ψι, η εταιρεία που με λες, δεν θα μπορούσα, ρε φίλε, να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να βάλω εγώ δυο τεχνοκράτες και να βγει επικοινωνιακά ότι τον Άρη ενδιαφέρεται η τάδε εταιρεία και να βγει έξω επίσημα? Γιατί όλο αυτό να γίνει κρυφά? Είναι δυνατόν να είναι μια εταιρεία, είναι δυνατόν να είναι ένας κολοσσός με δισεκατομμύρια και να γίνει όλο το έργο κρυφά και ο Καρυπίδης μάλιστα να τον πουλήσει και τρέλα? Εσύ, μην πάμε μακριά. Εύκολα πράγματα θα σε πω. Αδερφέ, πάρα πολύ εύκολα. Έρχεται ένας τύπος ο οποίος αυτή τη στιγμή κουβαλάει, ξέρω εγώ, 10, 15, 50, 100, 200 δις. Δεν ξέρω εγώ, ρε φίλε, πώς τα μετράνε εκεί στα Forbes και στα Morbis. Και έρχεται, ρε φίλε, στην πόλη για να σου πει ότι εγώ θα μπω σε μια διαδικασία επενδύσεων 1, 2, 3, 5 και γουστάρω και τον Άρη, ας πούμε, και θα μπω και στον Άρη. Ωραία. Ούτε καν ο σωστός επιχειρηματίας, αδερφέ, ούτε καν θα πάει σε δημοσιογράφο, ούτε καν θα κάνει αυτό που σου είπα. Ούτε καν θα χαλάσει τρία πακέτα τσιγάρα. Θα μαζευτούν 10-15 κυβερνητικοί. Ωραία. Θα του κάνουν τεμενάδες. Θα πιέσουν τον Καρυπίδη, ο οποίος είναι, ρε παιδί μου, κλαϊμάιν για αυτούς. Δηλαδή κυβερνητικά ή οτιδήποτε ή δεν ξέρω εγώ τι, δεν είναι ικανός να κρατήσει. Εντάξει. Και ο Άρης αλλάξει χέρια σε ένα πρωί. Αυτό θα γίνει. Αν και εφόσον και μακάρι να ασχοληθεί μια τέτοια. Εγώ αυτό θα σε έλεγα, αδερφέ. Πριν δύο εβδομάδες σε λέω, εδώ καθόμουν. Τα έχω τα μηνύματα. Τα έχω όλα. Εδώ μου το στέλνανε και έλεγα, κορόιδευα και κορόιδευα εισαγωγικά. Γελούσα σε μια φάση, ας πούμε. Δηλαδή ότι μου το στέλνανε τελειωμένο κάποιοι. Λες και μιλούσαν με τον Χατζη Ιωάννου στην Κύπρο εκείνη τη στιγμή και το θεωρούσαν τελειωμένο. Ότι, ωπ, αδερφέ, έκλεισε τον deal τώρα μόλις. Έχω και κανένα δύο-τρεις. Η αλήθεια είναι ότι έχω κανένα δύο-τρεις ρεπόρτερ, οι οποίοι, ρε παιδί μου, μου μιλάνε πολλές φορές και μου μιλάνε λες και είναι εκεί μέσα στο χώρο. Λες και είναι μαζί. Να, τώρα έφυγε ο Γιάννης. Δεν τον πρόλαβα. Κατάλαβες τι θέλω να σε πω? Το θέμα λοιπόν έχει να κάνει ότι τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, αδερφέ μου. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Η χρονιά η οποία έρχεται με βάση τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Μην ξαναλέμε τα ίδια. Μακάρι να αλλάξει, να γίνει, να.
με βάση τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, η αρχή της, πριν καν ξεκινήσει, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και βαριά. Και θα πρέπει, ας πούμε, ρε παιδί μου, στην οψιόν ότι πάμε με καρυπίδι, να κάνει τέτοιες παπάδες, να κάνει τέτοιες παπάδες, εντάξει, να κάνει τέτοια να πάνε όλα τα έργα τόσο σωστά, έτσι ώστε ο κόσμος ξανά να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ξανά να μπει. Που επίσης για να ξαναμπεί δεν πρόκειται να γίνει με ένα μπαμ, εννοείται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει ένα κλικ αύριο, ας πούμε, και να. Θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και να πάνε όλα τόσο καλά για να φτάσουμε κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά και να πούμε ότι ξανά κατά κάποιο τρόπο ζεστάθηκε ο κόσμος, γιατί όλα καλά να πάνε, όλα να πάνε τέλεια, πάντα θα υπάρχει, θα είσαι επιφυλακτικός, ρε φίλε. Δεν τον εμπιστεύεται ο κόσμος του Άρη τον Καρυπίδη. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Είναι δεδομένο. Τελείωσε και ο 100% υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο Καρυπίδης. Τελειώσαμε. Η αδερφή του και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Έχει σπάσει το γυαλί και δεν κολλάει. Ούτε με κολομαγκές, ούτε δεν ξέρω εγώ τι. Απλά κάνουμε σήμερα την κουβέντα και λέμε ότι κοίταξε να δεις, αδερφέ. Ναι, όλα μέσα, αλλά πρέπει και κάτι να γίνει. Ναι, αντιλαμβάνομαι και την κούραση και το ένα και το άλλο. Ναι, αν ανοίξουμε λίγο την κουβέντα και την κάνουμε λίγο. Βέβαια, εκεί έρχεται και πολλές φορές η ίδια η απάντηση. Περί μη εμπιστοσύνη στον Καρυπίδη, εκεί έρχεται η απάντηση. Γιατί, ρε φίλο, ο Άρης έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολες χρονιές. Έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολες χρονιές. Το ξέρουμε όλοι, τις έχουμε περάσει όλοι μαζί, έτσι. Και παρόλα αυτά, σου λέω, τέτοια εικόνα όπως έχει τώρα το Χαριλάου δεν είχε. Όπως έχει φέτος, μάλλον, όλη τη χρονιά το Χαριλάου δεν είχε. Όπως το έλεγα και στην αρχή, έχουν περάσει, σου λέω, πάρα πολύ δύσκολες χρονιές και τους έβλεπες τους άλλους μονίμως. Και να βλέπεις τον ίδιο άνθρωπο, αυτόν που ήσασταν μαζί στο Χαριλάου 20 χρόνια, να σε λέει ότι αδερφέ, εγώ φτάνει, λέει, δεν μπορώ, τερμάτισα. Τερμάτισα, σε λέει. Και δεν τερμάτισε γιατί ο Άρης φέτος δεν θα βγει Ευρώπη ή γιατί ξέρω εγώ. Τερμάτισε γιατί, ρε φίλε, ο Καρυπίδης δεν ταιριάζει στον Άρη. Θυμάστε κάποια στιγμή, όλα τα χρόνια αυτά, που συζητούσαμε διοικητικά και λέγαμε και θυμάμαι πολλές φορές μου στέλνανε μηνύματα κάποιοι και μου λέγανε ότι ο Άρης, ας πούμε, χρειάζεται έναν τύπου, έναν κλασικό Έλληνα παράγοντα. Ότι ο Άρης χρειάζεται έναν κλασικό Έλληνα σε εισαγωγικά, ελληνικό στοιχείο παράγοντα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να μην το χαρακτηρίσω στον αέρα, αλλά καταλαβαίνεις. Με τα ασία του, με τα μέα του, με τις άκρες του, γκάνια μάνια και τα συναφή. Οπότε λοιπόν. Και θυμάμαι και έλεγα, ρε φίλε, ότι κοίταξε να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να επιβιώσει τον Άρη ένας τέτοιος άνθρωπος. Μα μου σου του μου λέγανε, ρε, οκ, άποψή σου, άποψή μου. Εγώ στον Άρη, ρε φίλε, τύπους τέτοιους, με κολομαγιά, με πονηριά. Απλά ο Καρυπίδης σου λέει, για το μπακάλικο, ρε φίλε, το χωριάτικο. Ρε. Δεν φεύγει, Καρυπίδη, άστο ό,τι και να κάνεις. Έχει στάμπα και δεν το λέω με την κακή την έννοια. Είναι η κακή αυτή η νοοτροπία του να δείξεις, να κάνεις. Δεν ταιριάζει στον Άρη. Είναι ξεκάθαρο, σου λέω, ότι μόνο αν και εφόσον δεν πρόκειται να αλλάξει. Και εγώ το περίμενα. Θυμάστε, όσοι μιλάγαμε ιδίως τότε εκείνο τον καιρό, Δεκέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, μέχρι τον Γενάρη, μέχρι ότι μήπως και γίνει, μήπως και φτιαχτεί η φάση, μήπως και αλλάξει το έργο. Μπας και κάτι μέχρι τελευταία ώρα. Δεν. Ίσα, εγώ σου λέω το αντίστροφο. Διάλεγε διαρκώς την αντίστροφη φάση. Διάλεγε διαρκώς, πώς το λένε, να το πάει κόντρα. Να κοντράρει, ας πούμε, τον κόσμο του Άρη, και ο κόσμος του Άρη είναι αυτός ο οποίος τον είναι. Έτσι. Αν δεν φύγει, λέει, μόνο φαγωμάρα θα έχουμε. Μα είναι δεδομένο. Δεδομένο. Όταν φτάσουμε, λέει, αργύρι, όταν φτάσουμε, λέει, και ακούμε γεγονότα από εδώ και από εκεί, λέει, τρυπιόμαστε. Άστο να πάει, αδερφέ, όταν σου λέω τα πράγματα δεν είναι όπως πρέπει να είναι και ο Άρης δεν είναι μπετό, γιατί είναι απαραίτητο ο Άρης να είναι μπετό μαζί με τον κόσμο του. Και δυστυχώς έτσι όπως είναι η κατάσταση, δεν μπορεί να γίνει μπετό. Σε ό,τι αφορά αυτό που με λες, Χρυστάρα, εδώ
θεωρώ, επειδή και αυτά ακούγονται στην Περιραίουσα, γιατί σου λέω, είναι, σου λέω, έχει αυτό το έργο, ρε φίλε. Οι διαρροές του Καρυπίδη έρχονται τώρα από κάτι τύπους, κάτι στα YouTube, ας πούμε. Κάτι τύπους οι οποίοι, αν τους βάλεις να πάνε να καρφώσουν ένα σφυρί, ας πούμε, εντάξει, θα φάνε τα δάχτυλά τους. Μπερδεύουν το δεξί με το αριστερό. Το μόνο που έχουν μάθει είναι να κάνουν τους καραγκιόζηδες μπροστά σε κάτι τηλεοράσεις και ξέρω εγώ, και ντεμέκ και να αλήφονται και κλασικές περιπτώσεις. Ναι, οκ. Okay. Αλλά καταλαβαίνεις πόσο ελάχιστος είσαι, ρε. Εντάξει. Καθόμαστε διαρκώς, ας πούμε, και ξανά και ξανά και ξανά. Έχουμε μπει, θυμάμαι, για όσους θυμούνται, για να καταλάβουν, γιατί πολλές φορές λέμε πώς αλλάζει το πράγμα και πώς αλλάζει το κλίμα. Είναι γιατί εγώ θυμάμαι, ρε φίλε, πριν από χρόνια να λέω ότι είχα κουραστεί και είχα βαρεθεί και με αηδίαζε σε ένα βαθμό, ρε φίλε, με τρέλαινε, ας πούμε, το γεγονός του ότι διαρκώς φεύγανε παίκτες από τον Άρη και από πίσω μετά από λίγο καιρό ακούγαμε άσχημα και κακά πράγματα. Και λέγαμε τότε ότι να, ρε φίλε, και αυτό, ας πούμε, και έχουμε φτάσει στο 2026, 10 χρόνια μετά, και διαρκώς ακούμε προσφυγές. Με το που κάνει ο παίκτης προσφυγή, ανακοίνωση της ΠΑΕ ότι ναι, αλλά όταν εμείς σε λέγαμε, εσύ δεν ερχόσουν. Δηλαδή κάτι παιδιάστηκα, κάτι καραγκιουζιλίκια. Μονίμως δηλαδή, όποιος κάνει προσφυγή στον Άρη, ξαφνικά θα βγει μια διαρροή, βγες και πες με ποιους μίλησες, πες ποιος ήταν σπίτι σου μια μέρα πριν το μάτς. Εγώ το λέω, εσύ δεν το λες. Στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει και τέτοια πράγματα. Με σοβαρότητα κάργα είπα. Βγαίνει τώρα, ξέρω εγώ, όχι, είναι ένα μπαν, ξέρω εγώ, καρφωμένο ένα μήνα, αου αου, μόκο, όχι, βγήκε, λέει, ο άλλος προχτές, όχι, λέει, όπλα, γκάνια και δεν ξέρω εγώ, όχι, μαζεύαμε, λέει, εμείς σουρωμένο. Απάντησε ο άλλος, ναι, αλλά ένα τσίρκο είναι, ρε φίλε. Ένα τσίρκο, σου λέω, ένα τσίρκο. Δηλαδή σου λέω να μην δεν πάνε καλά τα πράγματα ή οτιδήποτε, να δεχτείς και να πεις πολλά πράγματα. Αλλά αυτό που γίνεται τον τελευταίο καιρό, φίλε, έχει φτάσει στο αμήν. Ωστόσο, δικέ μου, πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι θα πάμε στο έργο αυτό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, σου λέω, όσο και κολομαγκιά να κουβαλάει κάποιος, αλλιώς μπαίνει κάποια στιγμή και άλλη αξία έχει μια ομάδα που έχει ένα ρόστερ α και αγωνίζεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες και καταστάσεις και άλλο. Δηλαδή, πες ότι το καλοκαίρι έμπαινε ο Άρης σε διαδικασία πώλησης. Άλλο νούμερο θα είχε αν πολλούταν, ρε φίλε, με τον Άρη στην Ευρώπη, και άλλο θα είναι αν ο Άρης, ας πούμε, είναι εκτός Ευρώπης. Όπως είναι φέτος, ας πούμε. Άλλη διαπραγμάτευση θα κάνεις όταν είσαι, ξέρω εγώ, στην πρωταγωνιστή στη Super League και δεν ξέρω εγώ τι, και άλλη διαπραγμάτευση θα κάνεις να φυτώ ζωής και να είσαι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Γι' αυτόν άλλωστε το λόγο ο ίδιος ο Καρυπίδης το ξέρει, γιατί αγόρασε τον Άρη, ας πούμε, σε μια τιμή που δεν θα ξαναφτάσει ποτέ στη ζωή του ο Άρης. Οκ. Ήταν στην κατώτατη τιμή που θα μπορούσε ποτέ να γίνει, γιατί πέσαμε, κάναμε, ράναν. Και ίσως σου λέω, αν ξανανοίξουμε πάλι την κουβέντα για να μην τα μπερδεύουμε, γιατί σου λέω πολλοί έρχονται σήμερα να με πούν. Εγώ θυμάμαι ξεκάθαρα, αδερφέ, ξεκάθαρα όμως. Το 2012, όταν τότε κάναμε και μάλιστα, ας πούμε, φρέσκησε εκπομπές και ξέρω εγώ, τότε, και είχαμε μπει στη διαδικασία της αναζήτησης, τότε έπρεπε να γίνει. Τότε έπρεπε ο Άρης, σου λέω, να έχει τη μάνα ενεργή και να ψαχτεί καλά. Τότε ήταν η μεγάλη ευκαιρία του Άρη. Οκ. Που είχε φτάσει, σου λέω, στον πάτο, είχε καθαρίσει ωστόσο. Οκ. Και δεν βρέθηκε επί της ουσίας ένας άνθρωπος ο οποίος να πεις ότι θα μπορούσε να είναι σε αυτά τα δεδομένα που θέλουμε σήμερα εμείς να είναι. Εντάξει. Άρα σου λέω, οριακά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Όσο και να το λέμε, σου λέω, και γι' αυτό επιμένω ότι σήμερα, και κάνοντας αυτή την κουβέντα που λέμε τώρα και συζητάμε και οτιδήποτε, εμείς συζητάμε και λέμε, ρε φίλε, το πώς και με ποιους τρόπους, με ποιον τρόπο θα βρεθεί, πώς θα βρεθούν αυτοί οι τρόποι, έτσι ώστε του χρόνου το χαριλάου, το κλίμα, η όλη ιστορία να είναι διαφορετική. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει, θα είναι επικίνδυνο πολύ. Θα μου πεις τι να γίνει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τα είπα και την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Ούτε πίστη, σου λέω, μπορώ να δεχτεί ο κόσμος του Άρη τον οποιονδήποτε να τον κάνει τον κολόμαγκα και ο κόσμος να τον βλέπει.
ή θα αντιδράσει ή θα απέσει. Αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία της αποχής ο κόσμος του Άρη. Και όσο θα συνεχίσει να γίνεται αυτό, δεν θα αργήσει η στιγμή, ρε φίλε, που θα γίνεται μαράζ όλη η ιστορία. Δεδομένα. Εμείς λοιπόν στην πορεία των πραγμάτων, αυτό που πρέπει πάνω απ' όλα να έχουμε στο μυαλό μας, αυτό που πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε, αυτό το οποίο είναι το πιο δύσκολο για να δουλέψεις, ρε φίλε, στην τελική, είναι το πάνω απ' όλα ο Άρης. Και αν κάτι αυτή τη στιγμή σου λέω, μπαίνω και σου πω ότι ποιος και τι, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές, εδώ και καιρό μάλιστα, ότι αυτό θα συνεχίσει να γίνεται για όσο καιρό είναι ο Καρυπίδης στην ομάδα. Ότι οι συζητήσεις μας δεν θα τον περιλαμβάνουν μέσα σε πάρα πολλά πράγματα. Η παρουσία, η εικόνα, η στήριξη, ο Άρης δεν περιλαμβάνει τον Καρυπίδη μέσα. Είναι περαστικός. Θα φύγει, είχε την ευκαιρία, ξέρω εγώ, να κάνει κάποια πράγματα. Είναι περαστικός. Είχε την ευκαιρία να φύγει όμορφα, καλά, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν, στο δικό του το χέρι. Η κουβέντα μας πρέπει να σταματήσει. Όχι, πρέπει να σταματήσει. Η κουβέντα συγκεκριμένη σου λέει και το δικό της χώρο. Τη δική της ώρα. Τη δική της στιγμή. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα για να βάλεις τον Καρυπίδη μέσα. Πλέον φτάνει. Πλέον δηλαδή μπαίνουμε, σου λέω, στη διαδικασία που κοιτάμε την επόμενη μέρα και λέμε ότι κοίταξε να δεις, φίλε, θα πούμε στη διαδικασία ή θα μπούμε στη συζήτηση ότι είναι ο Καρυπίδης, άρα εγώ αού αού και δεν πάω και δεν κάνω και απέχω, ναι, αλλά αφήνεις τον Άρη μόνο. Γιατί υπάρχουν, σου λέω, και κόσμος ο οποίος παίρνει το παιδί του και πάει στο Χαριλάου και του δείχνει το Χαριλάου και φαίνεται η εικόνα από το Χαριλάου και αν συνεχίσει να υπάρχει αυτό το άδειασμα, μειώνεται η αξία του Άρη, ρε φίλε. Στο οικονομικό μιλάω τώρα πάντα, έτσι. Στα νούμερα. Αν πας, σου λέω, αύριο σε ένα μαγαζί και πεις να το πάρεις το μαγαζί αυτό, το πρώτο που ζητάς είναι τα τελευταία 3 χρόνια. Ισολογισμούς και τα τιάφτα, έξοδα, έσοδα, τα τελευταία 3 χρόνια. Λοιπόν, αυτό που με λες, τώρα στάθηκα, αλλά θα τα διαβάσω τα μηνύματα από το που θα επανέλθω. Δεν θα μπω στη λόμπα, γιατί είναι ωραίο το μήνυμά σου και δεν θα μπω στη λόμπα, γιατί θα με πάρει ο χρόνος, πήγε 9 και 3. Θα βγω ένα διάλειμμα, θα επιστρέψω, ανοίξουμε γραμμές, θα διαβάσω και τα μηνύματα. Είμαι υποχρεωμένος βέβαια να πω και το εξής, γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε λίγο όλοι μας κάτι. Χωρίς να θέλω τώρα, σου λέω, συγκεκριμένο, σου είναι παράδειγμα που με έστειλε μήνυμα, το μόνο που θέλω είναι να μην με ξαναστείλει ποτέ και να μην ξανακούσει ποτέ την εκπομπή, ρε φίλε. Έχω κάνει πάρα πολύ αγώνα όλα μου τα χρόνια αυτά. Έχω ξαναπεί άλλωστε, ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει αν με ακούνε 50.000 ή 5.000, γιατί δεν διαπραγματεύομαι με κανέναν, ας πούμε, την όλη ιστορία. Το μόνο που με ενδιαφέρει, σου λέω, να βγαίνει μια ωραία φάση, ας πούμε, ένθεν και ένθεν. Δεν συζητάω, σου λέω, το μόνο που θα ήθελα, σου λέω, από κάτι τέτοιο, το μόνο που του ζητάω, μην ξανακούσεις ποτέ, αδερφέ, μην με ξαναστείλεις ποτέ μήνυμα. Είμαι από αυτούς που προτιμώ να μιλάω 2 ώρες μόνος μου παρά να διαβάσω έστω και ένα μήνυμα ή έστω και να με πάρει ένα τηλέφωνο. Γιατί δεν το πουλάω αυτό το προϊόν, καταλαβαίνεις, θέλω να σε πω. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχω τη μαγιά και το κάνω, τέλος πάντων. Αλλά η ουσία είναι η εξής. Το διατάφτα, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι είναι. Και όλη η ιστορία και όλη η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, ρε φίλε, ότι το λιγότερο, ας πούμε, η τόνη πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Εμένα με ενδιαφέρει να μιλάω πάντα με συναριανούς. Μπορεί να έχουμε 1000 απόψεις διαφορετικές, αλλά να νιώθω ότι ο άλλος είναι συναριανός. Δεν μπορώ και δεν μπαίνω στη διαδικασία ποτέ με τύπου κολομαγκές, αού, αού, αυτά με τρελαίνουν, με αρρωσταίνουν. Τα ήξερες, τα ήξερα, τα έλεγες, δεν τα έλεγες, γιατί τα έλεγες, γιατί δεν τα έλεγες και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Μια ζωή, σου λέω, στον Άρη τα ίδια. Μια ζωή είναι ντεζαβού, ντεζαβού από παιδάκι. Κάποιοι τα ξέραν, κάποιοι δεν τα λέγαν, κάποιοι άλλοι τα ξέραν αλλά ήταν με τον δικό τους τρόπο. Κάποιοι αφού αποκαλύπτονταν λέγαν τα ξέραμε, λέει, εμείς. Το διατάστα ήταν ότι, σου λέω, ό,τι και να γινόταν καλό στον Άρη, μια ζωή αυτό το πράγμα. Τα καλά συγκεκριμένα που έχουν γίνει στον Άρη και μονίμως θυμάμαι να τρέχουν μπροστά οι τύποι οι οποίοι είχαν πάντα την λιγότερη έως και καθόλου
προσφορά στο καλό. Οι συνήθως αυτοί που κάναν πραγματικά δουλειά δεν φαινόταν. Και έβλεπες τώρα το κάθε τσουτσέκι να βγαίνει μπροστά να πει ότι και εγώ έκανα, και εγώ έκανα, και εγώ ήμουνα μέσα, και εγώ βοήθησα να γίνει το καλό. Και στις τραβές εξαφανιζόλ. Όλοι. Και στο διατάφτα ο κόσμος να τραβάει την ευθύνη. Δεν θυμόμαστε περιπτώσεις. Μία και δύο και πέντε που τρώγαμε και τη λέζα από πάνω. Λοιπόν, να πάω σε ένα διάλειμμα, να επιστρέψω, να ανοίξουμε γραμμές, να διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα και προχωράμε.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,89. Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info κάθετο όρο.
9: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
10: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
11: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
9: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
9: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
13: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
17: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
18: Smart Finance.
17: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
18: Smart Finance.
17: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
18: Smart Finance.
17: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
19: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
20: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
21: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
22: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
23: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
22: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
23: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
22: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
23: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
24: Έλα, Γιώργη!
25: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
24: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
25: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
24: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
25: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
25: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247, Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
25: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
24: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
17: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
4: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
5: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
4: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
5: Υπέροχα θαλασσινά.
4: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
5: Κάστρο Πηλαία.
4: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
5: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
4: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
5: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
4: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
26: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
27: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
26: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
27: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
26: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
27: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
26: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
28: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
29: GPS και βυθώματο έχεις?
28: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
30: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
29: GPS λόγιο έχεις?
30: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
29: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
30: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
29: Μεϊμάρης.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κοίτα τα λόγια και 40. Το 2-3-10-3-28-8-28 είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Όποιον θέλει να επικοινωνήσει με την εκπομπή, μηνυματικά ξαναλέω πάντα, οι τρόποι είναι τρεις. Το Viber, το Yellow Viber, το 6936-512. 099 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί. Στο group του ραδιοφώνου, στο Facebook, κάτω από το post της εκπομπής. Και εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Αλλά ξαναλέω και στο YouTube, στην πολύ ωραία φάση που έχει φτιαχτεί, στο live της εκπομπής, και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα διαβάζουμε στον αέρα της πόλης του Θεού. Λοιπόν, okay, είμαι και λίγο αναγκασμένος, σου λέω, σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το είπα και πριν, να κρατάμε λίγο χαμηλά την την κατάσταση, να κρατάμε χαμηλά την ένταση και όλα τα υπόλοιπα, γιατί σου ξαναλέω, είναι δεδομένο, ρε φίλο, ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, τα πράγματα είναι ζόρικα στον Άρη, οπότε το ζόρικο σημαίνει ότι θέλει και διαχείριση. Από την αρχή της χρονιάς μιλάμε και λέμε ότι πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση, πρέπει να διαχειριστούμε τα πράγματα σε όλα μα όλα τα επίπεδα. Πάμε στη γραμμή την πρώτη. Καλησπέρα.
1: Να με συγχωρεί ο κύριος Αστέρης που σου παίρνει την πρωτιά.
0: Πήρε την πρωτιά,
1: κύριε Νίκο. Πήρε την πρωτιά σήμερα και δεν ξέρω και τα βλάχικα πώς θα τα πω.
0: Μπουνουσάρε, εύκολο είναι
1: και.
0: Άναγιά σου. Μπήκες, πήρες το ρόλο τώρα. Ανέλαβες ρόλο, κύριε Νίκο.
1: Εντάξει, με συγχωρεί πολύ πάντα.
0: Να είστε καλά, κύριε Νίκο.
1: Λοιπόν, τι να πούμε. Η Άρης έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο.
0: Ναι.
1: Όλα ξεκίνησαν από ένα ψέμα. Ποιο ήταν το ψέμα? Βρέθηκε επενδυτής στον Άρη, Καρυπίδη, πουλά και φύγε.
0: Mm-hmm.
1: Ναι ή όχι?
0: Έτσι είναι, τι ψέματα είναι.
1: Έτσι, λοιπόν, όλα ξεκίνησαν από ένα ψέμα.
0: Είτε λίγο είτε πολύ, κύριε Νίκο, με συγχωρείς, δόθηκε βάση σε αυτό.
1: Αυτό το ψέμα έχει κυκλοφορήσει, έχει δηλητηριάσει. Μπήκε στο αίμα του Αριανού, μπήκε στο μυαλό, μπήκε εδώ, μπήκε εκεί. Εν πάση περιπτώσει και δημιουργηθεί μια φοβερά κακή κατάσταση στην ομάδα.
0: Έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει 30 τόσους, δηλαδή έχει περίπου 40 άτομα που δουλεύουν για την ομάδα. Άμα βάλω και το Ρίσιο, δεν ξέρω, μπορεί να έχει καμιά πενταριά. Πενταριά άτομα που περιμένουν να πληρωθούν κάθε μήνα, να πάρουν τα λεφτά τους. Συν τις υποχρεώσεις που έχει πάει, ξενοδοχεία,
0: τα
1: νερά, το ένα, το άλλο κτλ. Κάποιος πρέπει αυτά να τα πληρώνει. Επίσης, για όσους δεν ξέρουν ή θέλουν, κάνουν ότι δεν ξέρουν, αν σου σκάσει μια προσφυγή, μπορεί να πτωχεύσει η εταιρεία και να σου πάρουν την άδεια. Και
0: ναι, να χάσεις βαθμούς, πολλά.
1: Και να κλείσει το μαγαζί.
0: Βέβαια, όλα αυτά, κύριε Νίκο, πέραν όλων των υπολείπων, έχουν και την υποχρέωση αυτού ο οποίος διοικεί. Δεν είναι όπως κάποτε, έχει αλλάξει λίγο το.
1: Διοικεί, αλλά και τον άλλον, αυτόν που διοικεί, δεν μπορεί να διοικεί με άδειο γήπεδο. Και με καταγγελίες και με το ένα και με το άλλο, φήμες και διασπορά φημών κτλ. Δηλαδή, με αυτό το κλίμα.
0: Κύριε Νίκο, ξέρεις τι γίνεται, με συγχωρείς, αλλά είναι μια εκμετάλλευση η οποία γίνεται εις βάρος του κόσμου του Άρη από πολύ κόσμο, οι οποίοι ξέρουν ότι ο κόσμος του Άρη αυτή τη στιγμή καίγεται για αλλαγή στο ιδιοκτησιακό και τον πουλάνε τρέλα και παπά. Και πέφτει.
1: Καίγεται ο Άρης, ο κόσμος του Άρη, αλλά που καίγεται για αλλαγή στο ιδιοκτησιακό. Γιατί καίγεται? Γιατί παίρνει ο ΠΑΟΚ πρωταθλήματα και δεν ξέρω εγώ. Και αυτές δεν παίρνουν. Εντάξει, όλοι πιεγόμαστε. Όλοι
0: είναι απολύτες. Πολλά πράγματα, κύριε Νίκο, αλλά εγώ θα σε πω κάτι άλλο προτού τη συνεχίσουμε την κουβέντα. Θα σε πω και κάτι άλλο, κύριε Νίκο, το οποίο είναι θλιβερό επίσης πάλι για τον Καρυπίδη. Γιατί πολλά από αυτά τα σενάρια, να ξέρεις, τα συντηρεί ο ίδιος ο Καρυπίδης. Να το ξέρεις αυτό που σε λέω.
1: Εντάξει.
0: Γιατί τον βολεύει να συντηρούνται αυτά τα σενάρια,
1: δεν
0: γιατί ο κόσμος. Εγώ στα λέω, κύριε Νίκο, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι όταν μιλάμε για τον Άρη δεν έχουμε κανένα λόγο, ας πούμε, να.
1: Εγώ από 7 χρονών είμαι στο γήπεδο. Έχω κάνει διοικητικά συμβούλια με καμπάνιδες, με ό,τι καλύτερο έχει περάσει από τον Άρη. Και με τα λόγω γνώσεως και με το χέρι στο Ευαγγέλιο λέω ότι κανείς άλλος δεν έχει βάλει λεφτά από τη τσέπη του εκτός από τον Καρυπίδη. Τώρα, όποιος θέλει να το πιστέψει, όποιος θέλει να μην το πιστέψει. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι, τώρα
1: όταν ήταν το ποδόσφαιρο ερασιτεχνικό, είχες τον ποδοσφαιριστή, τον είχες σαν σκλάβο. Είχε υπογράψει ένα δελτίο στα 14 του χρόνια, για να πιο πολλοί πηγαίναν τότε για να κάνουν και ντους μέσα στα ποδητήρια. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα δεν πάνε να γινόταν αστέρι πρώτου μεγέθους, δεν μπορούσε να φύγει από την ομάδα του. Λοιπόν, φτάσαμε στον επαγγελματισμό, ο επαγγελματισμός είχε απαιτήσεις. Πρέπει να πληρώνεις, πρέπει να κάνεις.
0: Βρε, σίγουρα, κανείς δεν λέει το αντίθετο, κύριε Νικό. Αλλά
1: τώρα,
0: κάποια στιγμή...
1: Διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση. Είναι ορισμένα άτομα, τα οποία, δηλαδή πώς φύγαμε, οι προπονητές που φύγαν από τον Άρη, ο κύριος Μάντιος ειδικά, γιατί κάποιοι οπαδοί τον βάλαν στο στόχο και μπαμ, μπουμ, τον μάζει, τον βρίζαν, τον κάναν, τον φτιάχναν. Άντεξε μια, δεν άντεξε δεύτερη. Δηλαδή αυτό το πράγμα ο κόσμος, να παίρνουμε όλοι εμείς να πούμε, ξέρω, να έχουμε λόγο για πάντα και να λιδωρούμε και να κάνουμε και να φτιάχνουμε, κάποια στιγμή, τι να πω, θα φέρει αυτό το αποτέλεσμα που φέρνει τώρα. Εύχομαι ο Θεός να βάλει το χέρι.
0: Εγώ δεν πιστεύω πάντως, κύριε Νίκο, ότι όλο αυτό το άσχημο κατάσταση, όλη αυτή η άσχημη κατάσταση πηγάζει από τον κόσμο. Εγώ νομίζω ότι από το κεφάλι πηγάζει.
1: Δεν πηγάζει από τον κόσμο, πηγάζει από μια μικρή.
0: Δηλαδή, ξέρεις τι, κύριε Νίκο, ένα παράδειγμα σου λέω που μου ήρθε στο μυαλό, σε λέω πριν, δεν το είχα σκεφτεί τότε. Αλλά εγώ θα σε πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Δεν θα ήταν ένα ωραίο απέναντι στον κόσμο, μια ωραία κίνηση, τα λεφτά των εισιτηρίων με την ΑΕΚ τότε που είχε γίνει εκείνο το πολύ δυσάρεστο γεγονός στο Μάτι και ακυρώθηκε το παιχνίδι το φιλικό με την ΑΕΚ και είχαν πληρωθεί εισιτήρια. Δεν θα ήταν πρώτα απ' όλα τίμιο, αφού τα λεφτά αυτά τα έδωσε ο κόσμος, δεν θα ήταν τίμιο να του τα επιστρέψεις με έναν τέτοιον ωραίο τρόπο? Άντε, εγώ σε λέω, γιατί είχε βγει μια φήμη τότε ότι να, επειδή εφορία και λογιστικά δεν γίνεται, okay. Πάρε ένα ποσό από αυτό και κάνε το, ρε παιδί μου, και δώσ' το ερασιτέχνη, ας πούμε, σε ένα τμήμα που παλεύει. Γιατί να του τα φας? Και στο λέω, επιμένω σε αυτό το σκηνικό.
1: Πάμε στην περίπτωση του ερασιτέχνη.
0: Κύριε Νίκο, πριν με πεις, επιμένω σε αυτό το σκηνικό, γιατί ήταν το πρώτο μεγάλο, η πρώτη μεγάλη ρήξη. Και παρόλα αυτά πάλι ο κόσμος είπε πάμε και εντάξει και οκ, okay, και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Κατέξει, τώρα ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τι ρόλο έχει ο καθένας. Άλλος, ή είσαι πελάτης ή είσαι οπαδός. Υπάρχει και αυτός ο διαχωρισμός.
0: Εντάξει, κοίταξε,
1: δηλαδή,
0: ούτε και αυτό μπορεί
1: θέατρο,
0: να πάει έτσι.
1: Δεν θα αρέσει η παράσταση, δεν ξαναπάς.
0: Δεν μπορεί να πάει έτσι, κύριε Νίκο. Γιατί,
1: θα πάει, έτσι θα πάει.
0: Γιατί σου λέω, ο οπαδός είναι οπαδός, ο φίλαθλος φίλαθλος, λοιπόν, ο απαιτητικός απαιτητικός. Δεν θα κρίνουμε εμείς δηλαδή αυτό. Να ξέρεις πάντως και κάτι απλό, έτσι που το έχω ξαναπεί, είναι απαραίτητο, απαραίτητο, μια ομάδα να έχει χιλιάδες πελάτες. Οι οπαδοί είναι η βάση.
1: Όχι απαραίτητο.
0: Ναι, οι οπαδοί είναι η βάση.
1: Αυτό είναι αναντήρητο.
0: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν.
1: Δεν έχεις πελάτες, δεν είσαι δεδομένος για αυτούς που θέλουν.
0: Χρειαζόμαστε τους πελάτες.
1: Για αυτούς που λένε τον κόσμο μην πάτε, ποιος θα έρθει να μπει, βλέποντας τις κερκίδες του Χαριλά από την τηλεόραση, ποιος θα ενδιαφερθεί για τον έργο?
0: Δεν είναι, είναι, σου λέω πολλά, κύριε Νίκο, είναι πάρα πολλά.
1: Πολλά, ρε παιδιά, αγαπή, εγώ με ένα μήνυμα θέλω να δώσω, με αυτή την ηλικία και με αυτή την ιστορία που έχω στον Άρη. Αγαπήστε τον Άρη. Εμείς ποτέ δεν είπαμε ποιος διοικεί τον Άρη.
0: Είναι απολύτως σεβαστό, κύριε Νίκο, και στο είπα και το πρωί, και για να το πω, ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, μιας ηλικίας με τα δικά του τα, ας πούμε, ο καθένας έχει τα δικά του ξέρεις, τα θέματα που υγεία το ένα το άλλο, δουλειές, άγχη ο καθένας, και βλέπεις ότι είναι α και ω ο Άρης, ας πούμε, σε όλο αυτό είναι ο Άρης, να είναι καλά ο Άρης.
1: Ο Άρης είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, παιδιά.
0: Έτσι, πολύ βασικό κομμάτι.
1: Είναι
0: έτσι.
1: Ένα κομμάτι της ζωής. Κέρδισες την Κυριακή, ξυπνάς χαρούμενος τη Δευτέρα.
0: Έτσι.
1: Έχασες την Κυριακή, βαριέται ο κλίμα κλπ. Λοιπόν, αγαπήστε τον Άρη. Είναι ορισμένα άτομα τα οποία τώρα με τα διαδίκτυα και με την ανωνυμία. Αυτό είναι που με στεναχωρεί πολύ, η ανωνυμία.
0: Υπάρχει,
1: η οποία γίνεται αποδεκτός. Δηλαδή ο Λάκης, ο Μάκης, ο Κάτσης και ο Μπαμπάκης στέλνουν ένα μήνυμα και τεινάζουν, ρίχνουν μια βόμβα. Εντάξει, και φεύγουν.
0: Λοιπόν, να δούμε, κύριε Νίκο, ας ελπίσουμε, λοιπόν, σε πολύ καλύτερες μέρες.
1: Το χέρι, ας αγαπήσουμε όλοι τον Άρη. ας κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια όλοι να συμπαρασταθούμε. Και τώρα και να πούμε και κάτι άλλο που είπαμε και το πρωί. Αυτοί που έχουν έρθει στον Άρη, τα παιδιά που έχουν έρθει να παίξουν στον Άρη, ήρθαν γιατί πήραν πληροφορίες από άλλους συμπατριώτες τους, ότι ο Άρης πληρώνει, ότι ο Άρης έχει πολύ κόσμο, ότι ο Άρης έχει πολλές μεγάλες φιλοδοξίες, ότι θα παίξουν Ευρώπη, θα κάνουν, θα φτιάξουν κτλ. Αυτά τα παιδιά που μπαίνουν μέσα και βλέπουν άδειες κερκίδες και μετά άμα έρθει στραβά και το αποτέλεσμα τους βρίζουν και τους φωνάζουν και τους λιδωρούν που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν.
0: Εντάξει, είναι κύριε Νίκο, τώρα είναι μαζεμένα πολλά, αρέσει. Είναι μαζεμένα πολλά. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Και οι παίχτες και τα παιδιά που λες δεν στάθηκαν ούτε αυτοί στο ύψος των περιστάσεων. Φέτος ιδίως σχεδόν κανένας. Εντάξει, δηλαδή αν εξαιρέσεις. Δηλαδή τώρα ειλικρινά σε μιλάω. Τη μισή, το μισό πάθος του Γιαννιώτα να είχαν οι υπόλοιποι, ας πούμε. Εγώ έτσι πιστεύω. Τι να σου πω. Ένας Γιαννιώτας, κάνα δυο παιδιά έβγαζαν ένα πάθος. Κατά τα άλλα έβλεπες μια ηρεμία. Μπήκανε και αυτοί σε ένα mood, σε μια συνήθεια ότι μας γιουχάρουν και πάμε. Όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Εκεί δεν πρέπει να πεις ότι...
1: Κάθε ένας κοίταξε Αργύρη, έρχεσαι σε μια ξένη χώρα.
0: Ναι, οι του μπάσκετ, οι αθλητές γιατί δεν... Και αυτοί φάγανε γιούχα μέσα στη χρονιά. Ναι, αλλά το γυρίσαν οι ίδιοι οι παίχτες.
1: Άλλο το ένα το μπάσκετ και άλλο το ποδόσφαιρο.
0: Όμως δεν φάγανε γιούχα. Εμείς πήγαμε στην Ισπανία τώρα, με χιλιόμετρα μακριά ας πούμε, και ήταν η εμφάνιση αποκαρδιωτική και φάγανε γιούχα. Βέβαια. Και όμως την επόμενη μετά μια εβδομάδα, ας πούμε, είδες άλλους παίχτες να βγάζουν άγχος, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, η μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, κύριε Νίκο.
1: Να είσαι καλά, Αργύρη.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλές εκπομπές.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, κύριε Νίκο.
1: Και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Να έχουμε υγεία.
1: Και όλα αυτά να συστήνεις ψυχραιμία, ηρεμία και αγάπη για τον Άρη.
0: Να είσαι καλά, κύριε Νίκο. Να είσαι καλά. Ο Θεός μαζί μας. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε γραμμή. Καλησπέρα.
2: Μπονουσάρε
0: φράτε Αστέρι, είδες τώρα.
2: Μπονουσάρε κύριε Νικόλα.
0: Είδες ο κύριε Νίκος τώρα τι ωραία απόδοση, βγήκε πρώτος και είπε αυτός τον Μπονουσάρε.
2: Ναι, ναι, ναι, βέβαια τη σειρά.
0: Έτσι, έτσι. Πώς είσαι κύριε Αστέρι, είσαι καλά.
2: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ Αργυράκο, καλά.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι, να είσαι πάντα καλά.

0: γήπεδο μου.
1: Αποστολάρας από Εύος.
0: Πού είσαι, Αποστολάρα, τι έγινε?
1: Να, εσύ, χαίρομαι που σε ακούω.
0: Να είσαι καλά, Αποστολάρα.
1: Τα λες όμορφα και σωστά και σε χαίρομαι.
0: Με πραότητα.
1: Ναι, είσαι διαφορετικός από πολλούς άλλους. Και να σε πω κάτι.
0: Ναι.
1: Κι εγώ την ομάδα την υπεραγαπάω και την πονάω. Δεν διοικείται σωστά. Διοικείται από λάθος ανθρώπους και από λάθος άνθρωπο.
0: Και με λάθος τρόπο, Αποστολάρα.
1: Και με λάθος τρόπο. Έχουμε την πιο όμορφη ομάδα, την πιο καλή ομάδα με σωστούς φιλάθλους, οπαδούς. Αλλά δυστυχώς δεν πέφτει σε σωστά χέρια.
0: Είπες σε κουβέντα μεγάλη.
1: Εγώ αν είχα λεφτά θα μπορούσα να διοικήσω πολύ πιο καλά από όλους αυτούς.
0: Το πιστεύω, Αποστολάρα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχουμε λεφτά.
1: Άνθρωπο που δεν ξέρει να κάνει το καράβι. Το καράβι δεν ξέρει. Εγώ θέλω η ομάδα να χτιστεί από το Ράτσιτς, να έρθει ο Παπαδόπουλος, αλλά να αφήσουν το Χ Παπαδόπουλο να δουλέψει. Δεν σε κάνω Ρουμπερέγγες, άλλον τεχνικό διευθυντή. Και θέλω μπροστά να βγουν αξιόλογοι ανθρώποι, αριανοί παράγοντες, όπως ο κύριος Μπακούρας και ο κύριος Ρουσιαμάνης, και να πάρουν τα ενία του Άρη.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο, Αποστολάρα, αλλά τέλος πάντων, okay, κατέθεσες.
1: Να το προσπαθήσουν. Και κατασκευαστική εταιρεία να μπει δυνατή, να τη δώσουν τα προσχήματα και τα ενία, ώστε να μπει και μεγάλος Έλληνας κατασκευαστής. Εγώ το δήλωσα στο ΣΥΜΟ του, ναι, Αλφασίγματος, όπως είναι η εταιρεία η Avax.
0: Άντε να δούμε, Αποστολάρα. Κατέθεσε τις προτάσεις σου, να δούμε τι μπορεί να υλοποιηθεί από όλα αυτά.
1: Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να φύγει, αλλά που να φύγει να αγαπάμε την ομάδα και να είμαστε όσο μπορούμε κοντά.
0: Ναι, λοιπόν, έγινε, Αποστολάρα, είσαι αδερφός. Έκανες κατάθεση ψυχής.
1: Χαιρετισμούς σε όλο τον κόσμο, υγεία, χαρά και εύχομαι τα καλύτερα.
0: Είσαι αδερφός.
1: Κανένα τραγουδάκι δεν παίζει, τίποτα?
0: Εγώ τώρα δεν είμαι. Μετά η Μάριον έρχεται εδώ πέρα, η οποία αναλαμβάνει το πρόγραμμα το βραδινό, ας πούμε, το μεταμεσονύχτιο.
1: Τη Μάριον χαιρετισμούς.
0: Θα την πεις μετά, θα την πάρεις μετά, να τη δώσεις και ένα τραγουδάκι.
1: Θα την πάρω, ναι, του Διονυσίου.
0: Α, είσαι μερακλής. Ωραία. Βάλε μια πέρδικα, κότσαρε εκεί μια πέρδικα, δύο δάχτυλα σε ένα ποτήρι και ζήτα ό,τι θέλεις από τη Μάριον.
1: Ναι, τα λέμε.
0: Είσαι αδερφός, γεια σου, Αποστολάρα.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, πάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γύρι.
0: Πασχαλάρα.
2: Έλα, ρε φίλε.
0: Πού είσαι, δικαί μου, τι κάνεις?
2: Να πω τώρα, να συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Νίκο. Να πω ότι πλέον είναι η ώρα των πελατών και των οπαδών. Για μένα σε κάθε δέδομο, όμως δεν θα πω σε αυτήν την κουβέντα. Γιατί πλέον ο κόσμος έχει αυτήν την άποψη που έχει πειλατήσει. Τέλος πάντων, όπως θα πάει, εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο για το θέμα. Εγώ θα σας δώσω ένα άλλο θέμα. Ο ύμνος που πλέον ξεκινάει από εδώ πέρα, που έχει 100 χρόνια, που το 90% του κόσμου δεν το γνωρίζει. Και γι' αυτό και έχουμε και συμπεριφορές του φτάνει, του δεν μπορώ, το δεν κάνω, την πελατειακή σχέση. Και θα σταθώ σε ένα γεγονός που πλέον δεν το αντέχω, πραγματικά δεν το αντέχω. Και σου πάει με χειροτερεύει, και ειδικά στο παλαιό, όταν όλοι οι δίδυλοι του Αυτοκράτορα έχουν κατακτηθεί με τον ύμνο, δηλαδή το τραγουδούσε ο Μάκης, το τραγουδούσε και ο Γιονύς Αρανιάδης, είχε πει πριν σε μια συνέντευξη που έδωσε, όταν εμφανίστηκε στο Γέλο, είχε πει ότι τραγουδούσαμε τον Άρη νικητή για να πάρουμε το πρωτάθλημα, για να μπούμε σαν Άρης νικητής, πρώτα τα παιχνίδια. Και παίζει ο ύμνος στο τέρμα, ειδικά στο τελευταίο μάτι στο τέρμα, παίζει ο ύμνος. Και σταματάνε, κόβουνε τον ύμνο του Άρη, δηλαδή μιλάμε για τα ιδρυτικά, για την ιδρυτική ανακοίνωση των ιδρυτών είναι το τραγούδι, για να πούνε το γνωστό μουσικό τραγούδι, με το οποίο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, γι' αυτό άρεσε και την οτροπία που έχει. Και εγώ θέλω να πω ότι ταυτόχρονα με εκείνο το τραγούδι έχει βγάλει και αυτό, και θέλω να αφήσω να ακουστεί το τραγούδι αυτό εδώ πέρα. Περίμενε, το βάλω δυνατά.
0: Ναι.
2: Περίμενε εδώ. Το βάλω εγώ δυνατά γιατί... Όχι, θέλω να ακουστεί, Αγίρη, θέλω να ακουστεί για να νιώσει ο κόσμος τι τραγουδάει και για ποιο.
0: Έχεις βάλει κάτι, γιατί δεν ακούγεται, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω απλά.
2: Δεν ακούγεται.
0: Δεν ακούγεται κάτι, όχι.
2: Κάτσε, το βάλω από εδώ, περίμενε. Το έστειλα και το πρωί, το έστειλα, περίμενε.

0: Για να κάνει, γιατί σ' ακούω.
1: Άνθρωποι, να το βάλεις, μπας και νιώσεις, μπας και καταλάβει ο κόσμος τι είναι. Τι είναι εδώ πέρα, μισό λεπτό. Από εδώ θα ακουστεί τέρμα, περίμενε. Από εδώ θα ακουστεί κανονικά, νομίζω.
0: Το λες πολύ απειλητικά, λες και θα με βάλεις κάτι τώρα, κατάλαβες, γι' αυτό σου λέω έτσι λίγο με βλέπεις. Σφιγμένο.
1: Περίμενε όμως, έχει διαφημίσει τώρα, περίμενε.
0: Δεν κάνουμε δουλειά, δεν κάνουμε δουλειά έτσι.
1: Κάτσε, Αργύρη, κάτσε. Τι γίνεται, ρε φίλε.
0: Είδες, να ξέρεις ένα πράγμα. Τέτοιο καταραμένο τραγούδι δεν μπορεί να ακουστεί στις αλήθειες.
1: Περίμενε.
0: Να σε πω κάτι, άκου λίγο να σε πω κάτι, γιατί είσαι αδερφός. Είσαι αδερφός μου, το ξέρεις. Άσε με να σε πω. Να πω εγώ τον κόσμο τι θέλεις να βάλεις. Θες να το πω εγώ, πίστεψέ με, θα το πω πιο περιγραφικά. Πριν το βάλεις, θα σε δώσω και λίγο χρόνο. Ο Πασχαλάρας τι θέλει. Άκουμε λίγο, ρε. Ο Πασχαλάρας. Πάταρε το play, ρε. Περίμενε, εγώ περίμενα να μπει. Πάτα το play. Ο Πασχαλάρας θέλει να βάλει για να δώσουμε να καταλάβουμε, γιατί θέλω να πω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Άσε με να πω δύο κουβέντες.
1: Δεν σοβαρά, δεν ακούγεται τίποτα.
0: Δεν ακούγεται, ρε σου λέω. Στις αλήθειες δεν πρόκειται να ακουστούν αυτοί εδώ μέσα, ρε. Αφού στο είπα και τότε, δεν στο είπα. Εγώ δεν στο είπα.
1: Κάτι κάνεις τώρα.
0: Δεν κάνω, τι να κάνω εγώ. Εγώ να κάνω κι εσύ. Δεν ακούγεται. Εδώ δεν παίζει, ρε, στις αλήθειες. Δεν το κατάλαβες αυτό που σε είπα. Θα παίξει εδώ πέρα τραγούδι που μιλάει για αυτούς. Αλλά θα σου πω εγώ τι λέει το τραγούδι.
1: Ίδιο με αυτό που
0: τραγουδάει. Ωραία, περίμενε. Ωραία, το είπαμε. Τρία λεπτά περιμένουμε να ακούσουμε αυτή τη βρωμιά. Δεν θα ακουστεί. Ωραία. Ο Πασχαλάρας λοιπόν θέλει να βάλει να ακούσουμε το ίδιο τραγούδι, το μπουζουκοτράγουδο του Μποέμι. Του.
1: Μποέμι, καλά, δε.
0: Ναι, το μπουζουκοτράγουδο αυτό, το οποίο είναι ακριβώς ίδιο τραγούδι, με λόγια που λέει και τους δίπλα. Είναι δηλαδή η ίδια πάστα τραγουδιού.
1: Δεμένη ομάδα μου μεγάλη στα Βαλκάνια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι η ίδια πάστα τραγουδιού. Απλά με άλλα λόγια, το είναι γραμμένο από τον ίδιο άνθρωπο.
1: Είναι από την άλλη μεριά του δίσκου, άνθρωπο. Είναι δισκάκι, από την άλλη.
0: Μπράβο, η μια μεριά του δίσκου λοιπόν έπαιζε αυτό που τραγουδάμε εμείς στο Χαριλάου και στο Παλέ με μανία. Και ο ίδιος άνθρωπος έγραψε ένα παρόμοιο τραγούδι για τους δίπλα. Οι οποίοι δίπλα. Ωραία.
1: Κάτι με έκανες.
0: Ρε, δεν πρόκειται, ρε, σε λέω να ακουστεί. Εγώ δεν στο είπα και στο παλέ αυτό. Δεν σε είπα ότι δεν θα ακουστεί. Μέσα στις. Δεν είναι, άκουτε, ρε. Δεν είναι ιερό αυτό το δίωρο, ρε. Γιατί δεν το σέβεσαι, ας πούμε. Γιατί δεν με κάνεις.
1: Το βλέ. Καλά, ρε, Αργύρη.
0: Αλλά εγώ να σου πω λίγο κάτι. Μια και πήρες, γιατί το θέμα σου λέω με απασχολεί. Θεωρώ, ρε φίλε, ανιστόρητο το γεγονός του ότι πήγαμε προχτές στο παλέ που ήρθε ο Γιάννης, ας πούμε, και ο Σιάου και είχαμε αυτή τη φιέστα. Θεωρώ αδιανόητο και ανιστόρητο το γεγονός του ότι παίζει ο ύμνος του Άρη. Ο ύμνος του Άρη παίζει από τα μεγάφωνα. Την πρώτη φορά μπήκε λίγο ο κόσμος, αν είδες, ακούστηκε.
1: Το βάρη στα τέρματα.
0: Και τελειώνει το παιχνίδι. Και τελειώνει το παιχνίδι και σηκώνουμε, ας πούμε, χέρια για να πούμε ένα σύνθημα, και αντί συνθήματος τραγουδάμε τον μπουζουκοτράγουδο, ας πούμε. Αυτό δεν μπορώ να το.
1: Κοιτάξτε, λίγη το μάτι, το βαράει στο τέρμα, το βαράει στο τέρμα τον ύμνο, και βλέπω βιαστικά τον παλικάρι που κάνει κερκίδα. Βιαστικά που ήταν άλλος, γιατί τους έχω πρίξει όλους αυτούς που κάνουν κερκίδα και νομίζω ότι ο σύνδεσμος έχει καταλάβει γιατί τους έχω πει εκεί πέρα. Αλλά ξέρεις τώρα, για να δεις πόση σημασία δίνουν. Καταρχήν λες, όταν πες το ύμνος, πώς αισθάνεται. Δεν αισθάνεται κανείς ούτε την ιστορία του Άρη, ούτε ότι αυτός είναι ο ύμνος του Άρη. Κατάλαβες ότι το βγάλανε οι διδυτές. Μάλιστα στο δασκάλου, το Γιάννη, την άλλη φορά είχε πει ένα σωρέστη μήνυμα, μπράβο που προλόγησε στον εθνικό ύμνο, και το έστρα μήνυμα, το λέω εγώ, αν έλεγε το ίδιο, για το ίδιο που είπες για τον ύμνο του Άρη, όσοι θα συμμετείχανε, και με απαντάει, να έλεγα να σεβαστούν τον ύμνο του Άρη, νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Μόνο αυτονόητο δεν είναι, ρε φίλε. Μόνο αυτονόητο δεν είναι.
0: Δηλαδή λοιπόν.
1: Και δεν νοιάζει κανένα. Να σου πω κάτι, δεν το ξέρει. Εγώ αυτή τη στιγμή, άμα πεις, πες τον ύμνο του Άρη που βγήκε από τους ιδρυτές του, που είναι από το. Πριν πάρει το πρώτο πρωτάθλημα, έχει έναν αιώνα που βγήκε, και μπες και μπες στον κήπεδο, εγώ σου λέω θα είμαστε 100 άτομα εκεί. 100 και πολλούς βάζω.
0: Απλά το θέμα είναι ότι, ρε φίλε, αν μη τι άλλο, είναι απαραίτητο να δοθεί ο σεβασμός απέναντι στην ιστορία του συλλόγου.
1: Ήμουν λίγο εκτός θέματος για να στήσω συγγνώμη στους προηγούμενους που ξέρουν.
0: Όχι, δεν είσαι εκτός θέματος, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το έχεις φέρει στην επιφάνεια, φίλε.
1: Απλά εγώ αυτή τη στιγμή θέλω πώς να σου το πω, θέλω αυτό να φτάσει στα τέρματα και δεν το σταματάω γιατί το θεωρώ
0: σημαντικό. Το μόνο που θα πω,
1: σημαντική.
0: Το μόνο που θα πω για να, πάνω, για να κλείσουμε.
1: Ναι. Γιατί ήμουν εκτός θέματος.
0: Εγώ, έγινε Πασχαλάρα, έγινε αδερφέ. Έγινε. Εγώ το μόνο που θα πω τώρα, μια και έκλεισε ο Πασχαλάρα, είναι το εξής. Γιατί το έζησα του κοινικού, ήμασταν δίπλα-δίπλα στο παλέ, ήμασταν κοντά. Λοιπόν, και. Εντάξει, τον Πασχαλάρα τώρα έχουμε ξανασυζητήσει, έχουμε κάνει και μαζί εδώ εκπομπή και το ένα και το άλλο. Ένα είναι από τα παιδιά, ας πούμε, πώς λέμε, ο Πασχαλάρας, ο Ντινάρας κάτω και από τα παιδιά που εγώ γνωρίζω τέλος πάντων. Είναι από αυτούς που λέμε, ρε παιδί μου, ότι κόβεις το χέρι σου σε ό,τι αφορά τα του Άρη, ό,τι μιλάμε για τον Άρη. Είναι αυτός που θα τον δώσεις 100 εκατομμύρια ευρώ να τα φυλάξει για 2 χρόνια για τον Άρη κάπου και δεν θα πειράξει ούτε μισό ευρώ και ας μην έχει να φάει. Είναι τέτοιοι άνθρωποι. Και γι' αυτό και τους γουστάρουν, ούτε και γι' αυτό και για μένα αυτοί είναι οι οποίοι, ρε παιδί μου, αυτή η τρέλα τους, αυτό το μόνο Άρης και το, είναι, πρέπει να είναι σε πολλά θέματα οδηγός, είναι η αλήθεια αυτή για όλους μας. Αλλά η ουσία είναι άλλη, ότι, γιατί θέλω λίγο να το κάνω, ότι βλέπω στην αρχή παίζει ο ύμνος του Άρη, αρχίζει το παλέ και το τραγουδάει λίγο-λίγο, δηλαδή όχι πολύ αλλά το τραγουδάει. Στο μεταξύ είναι κάτι που, ρε φίλε, η αλήθεια είναι, επειδή την πρώτη φορά που έπαιξε τραγουδήθηκε από πολύ κόσμο. Και ακούγεται πάρα πολύ ωραία από τον κόσμο όταν τραγουδιέται ο ύμνος του Άρη. Δηλαδή κάποια στιγμή λες ότι δεν είναι και κακό να μπούμε σαν νοοτροπία κανονικά, ρε φίλε, ότι όπ, παίζει ο ύμνος, έστω ξεκινάει το μάτσα, το τραγουδεί σε όλο το γήπεδο. Το τραγουδάει λοιπόν στην αρχή αρκετός κόσμος. Γυρνάω εγώ, βλέπω τον Πασχαλάρα, έχει πάρει φωτιές ο Πασχαλάρας, βλέπει ότι υπάρχει κατάσταση. Όποτε παίζει, γιατί ξαναπαίζει ο ύμνος. Ξέρω εγώ, σε ημίχρονα ιστορίες ξαναπαίζει ο ύμνος. Όποτε παίζει εκεί ο Πασχαλάρας με τον ύμνο, τρέλα. Λοιπόν, και έχει πάει σε ένα γούστο και ξαφνικά γίνεται αυτό με τα χέρια και τραγουδάνε τον μπουζουκοτράγουδο. Και βλέπω τον Πασχαλάρα να είναι έτσι, να πιάνει το κεφάλι του, να πέφτει κάτω, να κάνει, να δαγκώνει καθίσματα. Και με έχει πιάσει ένα γέλιο. Η αλήθεια είναι ότι Πασχαλάρα, ήθελα να το πω όσο μιλούσαμε, αλλά είπαμε άλλα πράγματα. Λοιπόν. Καλησπέρα από την κυτρινόμαυρη Γερμανία, μου λέει η Δημητρούλα. Γεια σου, Δημητρούλα, από τα πιο παλιά, στα πρώτα, στην πρώτη δεκάδα ίσως αληθιόσκυλων, πριν πολλά πολλά χρόνια, με τις εκπομπές τις οποίες κάναμε. Γεια σου, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Αποστολάρας εδώ λέει: Κουκίν, Κουκίν, εσύ θα ξαναφέρεις πίσω τον Πλαχίν. Λευτεριά στο Μιχάλη Μισούνοφ, Αριανάρα, Κατερίνη, λέει ο Αποστολάρας, ο αδερφός. Έτσι, Κουκίν, Κουκίν, τι είπες η δικέ μου. Εσύ θα ξαναφέρεις πίσω τον Πλαχίν. Λοιπόν, ο Μπίλης, το πιστό σκυλί της Γερμανίας, από το Lowdown της Γερμανίας. Καλησπέρα, Αργύρη, και σε όλα τα αδέρφια, Άρη, θυμίσου μια ζωή μαζί σου. Πραγματικά, αδερφέ, λέει, τους έχει συγχαθεί η ψυχή μου όλους αυτούς τους ξερόλες, το άλλο δεν μπορώ να το πω, που περιμένουν, λέει, τη στραβή για να εμφανιστούν. Η γάγκρανα του συλλόγου, ό,τι και να κάνετε, ρε τρίπχη, θα είμαστε δίπλα στον Άρη, νικητές με την ψυχή μας γεμάτη περηφάνεια. Εύχομαι και ελπίζω σε μια ομαλή και όπως πρέπει μετάβαση και αλλαγή του συλλόγου και ας μην μάθουμε τίποτα και ποτέ. Εννοείται αυτή την τελευταία σου η φράση, για μένα είναι ευχή. Είναι ευχή, αδερφέ, ούτε μισή ώρα πριν δεν θέλω να το ξέρω. Ούτε μισή ώρα πριν. Να μην υπάρχει τίποτα και καμία φήμη. Βέβαια τα έχουμε πει φορές πολλές αυτές για το πώς κάποιοι, σου λέω, προσπαθούν να με πείσουν ότι ξέρουν και οτιδήποτε και προσπαθώ με ωραίο τρόπο να τους πω, ρε δικέ μου, γιατί μπαίνεις σε τη διαδικασία αφού δεν σε πιστεύω, γιατί δεν είμαι 18 χρονών, ας πούμε, γιατί μου στέλνεις διαρκώς ότι έχεις κάποιον που σου λέει ότι ο Άρης ιδιοκτήτη και το ένα και το άλλο, αφού δεν έχεις, δεν έχεις, ρε παλικάρι, γιατί μπαίνεις σε τη διαδικασία να μου το στείλεις σε μήνυμα, πες μου. Δηλαδή στο δείχνω ότι μη μου τα στέλνεις γιατί είναι κολομαγκιά. Γιατί να μπαίνεις σε διαδικασία. Πιστεύεις ότι και θα μου το στείλεις εμένα τώρα ότι εγώ θα το πω αυτό το πράγμα στον κόσμο. Επειδή μου το είπε ο Λάκης που έχει, ας πούμε, μισό ταξί μαζί με τον Μάκη. Και ο Λάκης και ο Μάκης ξέρουν ποιος θα πάρει. Δεν ξέρεις, Λάκη και Μάκη. Μην μου τα στέλνεις, Λάκη Μάκη. Δεν θα τα διαβάσω. Και κάποια στιγμή και μετά σου λέω, δεν θα διαβάζω τίποτα από ό,τι μου στέλνεις, Λάκη Μάκη. Μη με στέλνεις εμένα εκ των έσω. Δεν τα ξέρεις. Ιδέα δεν έχεις. Σε ξέρουν, ξέρω εγώ, η μάνα σου, ο πατέρας σου, κάτι φίλοι, ο κουμπάρος σου και δύο-τρεις ακόμα. Αυτοί γνωρίζεις. Δεν σε ξέρουν στα σαλόνια. Μην προσπαθείς να με πείσεις. Οκ. Λοιπόν... Αλλά επίσης και αυτό που λέει ο Μπίλης, ρε φίλε, ότι και επίσης πάντα στον Άρη στη στραβή είναι αυτό. Ή τα λεγαμενάκηδες. Είναι το στάνταρ αυτό στον Άρη. Ένα είναι ότι αυτοί που τα λέγαν, όλοι αυτοί που τα λέγαν, ας πούμε, οι οποίοι επιπλέον, ξέρεις, πολλές φορές τους λες ότι Καραγκιόζη μου, έχεις πει 25. Και από τα 25 έχουν βγει τα 2. Γιατί μου λες ότι έλεγες τα 2, γιατί δεν λες ότι και τα άλλα 23 που δεν βγήκαν. Θυμάμαι, ας πούμε, είχα ένα λεχρίτη, εγώ ένα βρωμοσκούπιδο, το οποίο τότε με την υπόθεση του Λάσκοφ, ας πούμε, με έστρανε κάτι κατεβατά, το οποίο του είχε de facto ότι έφταιγε η ΠΑΕ Άρης, ας πούμε, για το μείον 6. Και ότι επίσης ήταν de facto ότι ο Άρης έτσι και πάει, ας πούμε, στο ΚΑΣ, δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί, γι' αυτό έλεγε και δεν πάει. Και να μου λέει, συν πολλά άλλα εννοείται, αλλά εκείνο μου είχε μείνει πολύ χαρακτηριστικά, γιατί εγώ το κόντραρα τότε, θυμάμαι. Έλεγα, ρε, εσύ, κάτσε, πώς με τη μία έγινε μια στραβή, να δούμε. Άμα φταίει, φταίει. Άμα δεν φταίει, αλλά δεν ξέραμε, ρε φίλε. Αυτό που ακούγαμε, όσο ξέρω εγώ με βάση ρεπορτάζ, είναι ότι όχι, ρε φίλε. Η πλαστογραφία είχε γίνει από τον ίδιο. Όταν λοιπόν ο Άρης πήγε και δικαιώθηκε στο ΚΑΣ, ο τύπος στράβωσε. Γιατί είναι σκουπίδι, δεν είναι συναργανός μου. Είναι ένα σκουπίδι του κερατά αυτός. Το καταλαβαίνει, ένα βρωμοσκούπιδο. Δεν είναι συναργανός μου. Είναι ένα σκουπίδι που πολλές φορές μπορεί να φορέσει μια μπλούζα του Άρη και να πάει κάπου. Ένα σκουπίδι που μπορεί να γράψει γιατί. Αλλά είναι σκουπίδι. Βρωμοσκούπιδο. Και είναι βρωμοσκούπιδο γιατί χαίρεται όταν δικαιώνεται στα 2-3 εις βάρος πράγματα του Άρη που έχει πει. Και στραβώνει όταν δεν δικαιώνεται. Όπως έγινε τότε με τον Λάσκοφ και δεν δικαιώθηκε και στράβωσε. Γιατί είναι ένα βρωμοσκούπιδο, για να μην πω άλλα πράγματα, ας πούμε. Αντιλαμβανόμαστε. Μην το συνεχίσω γιατί έχει πέσει φορτωτική. Ο Μανώλης. Καλησπέρα αδερφέ μου από την Κιτρινό Μαύρη Λάρνακα. Χαιρετισμούς σε όλα τα αδέρφια, σε όλο τον κόσμο. Ασχολούμαστε, λέει, πιο πολύ με τον Καρυπίδη παρά με τον Άρη μας και αυτό είναι, λέει, πρόβλημα. Δηλαδή μέχρι να φύγει ο Καρυπίδης δεν θα σε ρίξουμε, λέει, την καψούρα μας. Πάντως εγώ, λέει, ότι με γεμάτο γήπεδο όλα θα γίνουν πιο εύκολα. Και για να φύγει ο Καρυπίδης και για να διαφερθεί κάποιος. Δεν ξέρω, αδέρφια μου, εγώ πιστεύω ότι κάποιος ο οποίος σου λέω σοβαρά θα θέλει να πάρει τον Άρη, δεν θα παίζει ρόλο ούτε το γήπεδο, ούτε γιατί ξέρει ένας επιχειρηματίας. Ωραία, τι σε είπα πριν, σου λέω πάει να πάρει ένα προπό, πάρε μια καφετέρια. Θα μιλήσει με τον λογιστή σου, δεν ξέρω εγώ τι, και θα του πει: θέλω να πάρω. Ωραία, θα σου πει: στείλε μου τα τελευταία 3 χρόνια να σου πω πώς κινείται το έργο. Ο Άρης είναι φετινή χρονιά, ο Άρης έχει τα τελευταία 3, 5, 10 χρόνια. Υπάρχει το παράδειγμα του μπάσκετ που σου λέω χωρίς να έχει γίνει τίποτα ο Άρης έσπασε ρεκόρ σε 24 ώρες, σε ώρες φύγανε τα 3.000 διαρκείας, τα οποία 3.000 διαρκείας δεν ήταν χορηγία. Κατάλαβες, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέω. Τα διαρκείας του μπασκετικού ήταν αξιοπρεπή με βάση ότι διαρκεία στην τιμή αυτήν την οποία, ρε φίλε, αυτός που θα έρθει, θα ψηλά ο πύχης. Έχουν διαφορές αυτά που σας λέω. Σε ό,τι αφορά τον κόσμο, επειδή πολλές φορές πιάνουμε τη λέξη του κόσμου, ο κόσμος του Άρη ποτέ δεν πήρε αβάτζο, ποτέ δεν πήρε κούτρα, εκδρομές και φαγητά, όπως λέγαμε. Κατάλαβες, δηλαδή να σου πω κάτι που δεν το λέω χάριν αντιπαλότητας, αλλά επειδή καταλαβαίνεις ότι δίπλα παίζουν τα έργα αυτά που παίζουν, πήγανε, ξέρω εγώ, 500 νοματέοι στην Ισπανία, σχεδόν όσοι είχαμε πάει εμείς στη Μανρέσα, απλά για τη βόλτα που δεν είχε κάποιο λόγο. Και από όσο έμαθα εγώ, ρε φίλε, πάνω από το 70%, ας πούμε, των συμμετέχοντων ήταν πληρωμένο από τον καινούργιο τον γεννημένο κόκαλο άρρωστο οπαδό τους πρόεδρο. Κατάλαβες, αυτά τα έργα εμείς ποτέ δεν τα είχαμε. Ούτε, δηλαδή θέλω να σου πω, ήρθε ο ΣΥΑ ο οποίος έχει λεφτά και οτιδήποτε και δεν σου είπε ότι θα το βάλω 100 ευρώ το εισιτήριο διαρκείας του μπάσκετ έτσι ώστε να πουλήσω 5.000 νούμερα και να δείξω μπούγιο. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν είναι το νόημα, ας πούμε, να δείξεις το μπούγιο, ας πούμε. Με λίγα λόγια είναι ψηλοσυγκεκριμένα τα πράγματα. Άρα λοιπόν βλέπει κάποιος ότι ήρθε ένας, έβαλε ακριβό διαρκείας, απλά άλλαξε η άβρα και έπεσε ο κόσμος με ορμή. Άρα και στην μπάλα το ίδιο πράγμα ακριβώς θα γίνει. Τα νούμερα υπάρχουν με λίγα λόγια. Δεν νομίζω ότι αν το γήπεδο βρε μακάρι να γεμίσει, για εγώ σου λέω πιο πολύ, ξέρεις τι με νοιάζει, στο λέω στα ίσια. Εγώ θέλω γεμάτο το γήπεδο πρώτα απ' όλα για μας, για τον Άρη, για την ομάδα. Τον Άρη, πάνω απ' όλα ο Άρης. Αλλά και τα πιτσιρίκια μας, αδερφέ. Το Χαριλάου έχει φτιάξει χιλιάδες πιτσιρίκια όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Και αυτή η εικόνα που έχει τώρα δεν φτιάχνει, αδερφέ, ξενερώνει. Για μένα περισσότερο όλων η μεγαλύτερη σημασία και το νόημα σε ό,τι αφορά το γήπεδο είναι τα πιτσιρίκια μας. Πάνω απ' όλα ο Άρης, πάνω απ' όλα τα πιτσιρίκια όμως. Δεν είναι δυνατόν σου λέω να παίζεις τώρα την Κυριακή, ας πούμε, και να λες πώς θα τον πάρω τον πιτσιρικά να έρθει να δει 500 ξενερωμένους μες στο γήπεδο. Είναι άρρωστη η εικόνα, δεν είναι ωραία εικόνα. Φαντάσου τώρα την Κυριακή να πάρεις τον πιτσιρικά και να τον πας πρώτη φορά ένα παιδάκι 7 χρονών στο Χαριλάου. Δεν είναι εικόνα για να του μείνει η πρώτη φορά. Με καταλαβαίνεις. Θυμάμαι Άρης Ηρακλής και το θυμάμαι σαν χτες. Έλα Χαριλάου, μιλάμε φύσκα, φλάει ανάποδα, περίεργα. Να τρομάζεις, να είσαι μέσα στην τρία και να νιώθεις δέος. Και να σου είχε μείνει το Χαριλάου, πω, να μένα. Εντάξει, αυτό το πράγμα λοιπόν δεν πρέπει να συνεχίσει. Καρυπίδης και Καρυπίδης δεν μπαίνει στην κουβέντα. Όπως το είπαμε και πριν, υπάρχουν πράγματα στα οποία δεν μπαίνει ο Καρυπίδης στην κουβέντα. Το να έρθει ο πιτσιρικάς στο Χαριλάου και να δει μια ζεστασιά δεν είναι Καρυπίδης. Εντάξει. Εκεί είναι σου λέω το δύσκολο της υπόθεσης και για το πώς θα μπορέσεις αυτά όλα τα έργα να τα ρολάρεις. Μπορείς, μπορούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το ξέρω. Και είναι ξενερωμένος ο κόσμος, τα είπαμε και πριν. Και για μένα σου λέω δικαιολογημένα και μπορούμε όμως να τα αλλάξουμε το έργο. Καλησπέρα Αργύρη, λέει καλησπέρα στην παρέα. Μόνο Άρης, αούαρε Κολόμαγκες. Χαιρετισμούς στον Μάριτς, στις Βρυξέλλες, Ράγναρ. Και στον Ράγναρ στο Χαριλάου, λέει ο αδερφός ο Ντινάρας, ο Πλόου, το λεβεντόπεδο αυτό. Αδερφός, καιρό έχουμε να και με τον Ντινάρα. Σήμερα είχαμε επιστροφές παλιών πιστών αληθιόσκυλων με τον Μπεμπόνι. Ο Ντινάρας με τον Μπεμπόνι. Πω πω φίλε, τον Μπεμπόνι τώρα πρέπει να πει και φαντάρωσα. Δεν ξέρω πού είναι, πού βρισκόμαστε. Όταν μιλήσαμε τελευταία φορά ήταν Μπεμπόνι. Τώρα μπορεί να έχει οδηγάει αμάξι, ας πούμε. Βρυξέλλες, ιστορίες και το ένα και το άλλο. Γεια σου αδερφέ μου, γεια σου Ντινάρα. Λοιπόν, ο Πασχάλης. Καλησπέρα φίλοι Αργύρη. Σας ακούω λέει πολλές φορές, αλλά είναι η πρώτη φορά που επικοινωνώ μαζί σας. Είμαι 67 χρόνων, λέει, από την εμπειρία μου γνωρίζω πολύ καλά τι θα πει προβοκάτσια και βλακεία. Και δυστυχώς τον τελευταίο χρόνο ακούω τόσα για την ομάδα μας και πραγματικά προσπαθώ να παραμείνω ψύχρεμος. Φτάνει ρε καλή μου συναριανή, αυτό που είναι να γίνει θα γίνει. Δεν χρειάζεται πια να βρίζετε και να αφορίζετε, λέει, το γέλο. Εγώ πάντως την Κυριακή θα είμαι εκεί, γιατί είμαι ερωτευμένος με τον Άρη και όχι με τον κάθε χ και ψ Καρυπίδη βάμος, λέει ο κύριος Πασχάλης. Και ήταν το μήνυμα που ήθελα να διαβάσω, σου λέω, πριν βγω στο διάλειμμα. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό, κύριε Πασχάλη. Και όπως έλεγα και τον Κυρνίκο το πρωί, πολλές φορές ανθρώποι σαν και εσάς, οι παλιοί Αριανοί, έχετε ένα μαγικό τρόπο να μας δείχνετε με απλό τρόπο τον δρόμο. Ο Χριστάρας, άλλο πιστό σκυλί. Σήμερα είπαμε, ξαναλέω, είχαμε reunion δυνατό στην εκπομπή. Αδερφός Χριστάρας, αού αρεμάγκα σκύλε μου, τρεις ζωές Άρης. Αδερφός, μπορώ να θυμηθώ και με τον Χριστάρα τώρα τα χρόνια που έλεγα τότε, 2011-12, είχε εμπλεχτεί και αυτός τότε με κάτι εκπομπές. Βασανιάρης, αδερφός, γεια σου ρε Χριστάρα, γεια σου λεβεντόπεδο. Ο Μάκης, καλησπέρα Αργύρη από το κυτρινόμαυρο Όσλο. Γεια σου λεβέντη μου. Όταν έλεγα, λέει, πριν και μετά κύπελο, ότι θέλω να το πάρουν οι δίπλα, γιατί αυτό είναι το συμφέρον του Άρη και για οικονομικούς λόγους και για λόγους πρεστίζ, πέσανε να με φάνε. Ότι είμαστε, λέει, πρώτα αντιτέτοικοι και μετά Αριανοί. Δεν καταλάβαινα, λέει, ότι τον Άρη υποστήριζα με άβρα που επέλεγα, με την άβρα που έλεγα, με τέτοιες, λέει, απόψεις πώς να πάμε μπροστά. Λέει ο αδερφός ο Μάκης από το Όσλο. Εγώ τώρα να σε πω κάτι, Μάκη. Δεν είναι, δεν πολύ μπήκα και στη διαδικασία, γιατί είναι εκείνες οι κλασικές οι περιπτώσεις όπου θα είμαστε 10 άτομα, τρεις θα σου πούνε έτσι, άλλοι τρεις αλλιώς και άλλοι τέσσερις θα σου πούνε ότι δεν με ενδιαφέρει. Κατάλαβες. Προσωπικά, αλήθεια σου μιλάω και στο λέω μπέσα, ας πούμε, δεν θυμάμαι ποτέ άλλη φορά σε τέτοιο επίπεδο, ας πούμε, να είμαι τόσο να μην με ενδιαφέρει για το... δύο ομάδες που αντιπαθώ πάρα πολύ, φίλε. Τους αντιπαθώ πάρα πολύ και τους δύο. Και δεν μπορούσα, σου λέω, και ξέρεις, και τα ωφέλη του Άρη δεν ήταν ακριβώς άμεσα. Ήταν υποθετικά, οπότε... Τέλος πάντων, κλάει μάιν, αδερφέ, τώρα μην δίνεις και σημασία. Σου λέω, άλλος θα συμφωνήσει μαζί σου, άλλος δεν θα συμφωνήσει. Τώρα μπούμε και στη διαδικασία αυτή, κλάει μάιν. Λοιπόν, ήταν εκείνες περιπτώσεις, ας πούμε, που λέω, τραβάτε και παίξτε, ας πούμε, τραβάτε και... Λοιπόν... Αργύρι αυτός που κάνει τον πρόεδρο στον Άρη, γιατί πρόεδρος είναι η γκαρδασίνα του, έχει κάνει τον Αργιανό από 5 μέχρι 95 χρονών να αρρωστήσει. Ο λαός του Άρη, φίλε μου, λέει, ζει μέσα στην υγρασία, σκεύρωση, αδελφέ. Καλά θα κάνει και ο Θοδωρής να προχωρήσει τις διαδικασίες γρήγορα, γιατί θα έχουμε, λέει, καταστάσεις μέσης Ανατολής. Άντε, λέει, γιατί δοκιμάστηκε αρκετά η λογική και η υπομονή μας, λέει ο Θάνος. Ειλικρινά, αδερφέ Θάνο, είναι καταστάσεις τώρα, είναι και μια συζήτηση η οποία τώρα, καταρχήν δεν έχω το χρόνο να την ανοίξω αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σκεφτώ ακριβώς, σου λέω, τους τρόπους με τους οποίους θα του είναι εύκολο να πιεστεί για να αποχωρήσει. Δεν ξέρω αν γίνομαι απόλυτα κατανοητός, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφέ. Πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο σου λέω αυτή τη στιγμή, ξενερωμένοι να είμαστε με τις κινήσεις του Καρυπίδη και με όλο αυτό το πακέτο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, σου λέω, να γίνει η φάση καλά. Είναι να γίνει η φάση θετικά. Χωρίς υπερβολές, χωρίς πράγματα, χωρίς μανούρες. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, ο Γιώργος, γεια σου, Αργυράρα. Κράτα, ρε φίλε, γερά. Επιτέλους ο Άρης λειτουργεί όπως τον θέλουμε, να διεκδικεί γήπεδα, να συναντάει τον CEO της Ευρωλίγκα, να υπάρχει κινητικότητα για αλλαγή της σελίδας στην ΠΑΕ, να συμμαζεύονται τα τμήματα και η λειτουργία του ερασιτέχνη. Ο Άρης μόνο έτσι δυναμώνει. Δεν παίρνω γραμμή, αδερφέ, και 58. Λοιπόν, και φυσικά, λέει, με τον κόσμο πάντα παρών, και από κάτω μου γράφει, μην τρελαίνεσαι, καλά τα λες. Αδέρφη, εγώ αυτό που θα πω είναι κάτι το οποίο, ρε φίλε, είναι και τότε το λέγαμε και τώρα και θα συνεχίσω να το λέω. Δεδομένο, σου λέω, και αν δεν μπορώ να πω εγώ, έλα μην έρχεσαι, κάνε ράντι. Την άποψή μου λέω πάντα, ρε φίλε, και το τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας να είμαστε μέσα στο Χαριλάου, γιατί πρώτα απ' όλα σου λέω τα παιδιά. Γιατί την Κυριακή σου λέω θα πάμε, θα πάρουν μπαμπάδες τα παιδιά τους. Αυτοί οι μπαμπάδες που χρόνια ολόκληρα εδώ στην πλάτη και θα πάμε και έτσι λειτουργεί. Έρχονται παιδιά τα οποία θα δουν για πρώτη φορά το Χαριλάου την Κυριακή. Όσο μπορείς, ρε φίλε, σφίγγει. Πόσες φορές δεν σφίξαμε τον κόμπο, την γροθιά και μπήκαμε Χαριλάου. Δεν είναι η πρώτη φορά τώρα και τα έχουμε ξαναπεί για να είμαστε δίκοι. Και πολύ χειρότεροι του Καρυπίδη έχουν διοικήσει και έχει παραπάνω κόσμο. Εντάξει, δεν τιμωρείς τον Καρυπίδη με την αποχή. Τιμωρείς τον Συναριανό σου, την ομάδα και τον Άρη. Όχι τον Καρυπίδη. Διότι δεν νομίζω, αν θέλουμε να τα λέμε κιόλα, ότι ο Καρυπίδης ψιλοκαίγεται και για τα εισιτήρια. Αν και εγώ ήταν, θα έκανε μια αλφα πολιτική όλα τα χρόνια αυτά, δεν έκανε ποτέ. Το μόνο που έκανε ήταν την ομάδα στράβωνε να κάνει γενικές εισόδους. Εντάξει, ο πόνος που θα έχουμε εμείς την Κυριακή, που θα έχει παραδίπλα μας κάθε ένας πιτσιρικάς και θα βλέπει το Χαριλάου άδειο, δεν θα τον νιώσει ο Καρυπίδης. Καλησπέρα, λέει ο Μπίλης, και καλή εκπομπή. Το τραγούδι του Παπακοσταντίνου μπορεί κάλλιστα να γίνει κράτα ρε Αριανέ γερά. Έχω ξαναπεί πώς μπήκε το τραγούδι αυτό στην εκπομπή. Κλαίω, λέει ο Χριστάρας, τώρα κάτι εκείνη την ώρα έπρεπε να έλεγα, Χριστάρα, για να γελάς. Κάτι πρέπει να είχα πει εκείνη την ώρα, αλλά δεν θυμάμαι τι ώρα ήτανε. Ο Τζίο, Ο Τζίο, καλησπέρα αδερφέ Αργύρη από την Κιτρινόμαυρη Έδεσα. Με καλύπτεις απόλυτα, λέει, με τα λεγόμενά σου. Μόνο Άρης, αδέρφια, γεια σου Τζίο, γεια σου Λεβεντόπεδο. Ο Αποστόλης, καλησπέρα Αργύρη από τον Κιτρινόμαυρο Χορτιάτη. Γεια σου αδερφέ Αποστόλη, από τον πραγματικά, από τον εκνευριστικά Κιτρινόμαυρο Χορτιάτη, ας πούμε. Είναι καθάρια περιοχή εκεί. Λοιπόν, ακριβώς αυτά τα βρωμοσκούπιδα που λες, μου λέει ο Βασίλης, είναι αυτά που τολμάνε να μιλάνε και για τον Σιάο ήδη, γιατί στην ουσία, λέει, δεν θέλουν επενδυτή και δεν έχουν ιδέα του τι πάει να πει επένδυση. Αποτείνουν από το Σιάο να χώνει ανεξέλεκτα εκατομμύρια και να νομίζουν οι ίδιοι ότι κάποιοι είναι, που νομίζουν, λέει, ότι η ΠΑΕ θα μεταβιβαστεί στα ΚΕΠ, έτσι ακριβώς όπως ένα παπάκι, από τη μία μέρα στην άλλη, και θα έρθει ένας που μόνο αυτοί ξέρουν για να σκορπίσει τα εκατομμύρια του. Ακριβώς αυτό, Μπίλι, ακριβώς αυτό. Όσοι επιτοπλίσσουν είναι οι ίδιοι πραγματικά. Έχω κάτι μηνύματα από κάτι τύπου, σε οποίο, ρε φίλε, ειλικρινά σου λέω, αν του δώσει 5 ευρώ, ας πούμε, να του πει επένδυσέ τα, το μόνο που ξέρουν να κάνουν να πάρουν 5 καραμέλες, ας πούμε, μέχρι εκεί. Και σου λέει, όχι αυτό, έτσι πρέπει να επενδύσει ο Σιάου. Κάτσε, ρε δικαί μου, ας πούμε. Δηλαδή, έχει ένα στάνταρ στη ζωή σου, ότι έχει και από πού και πού έχει επενδύσει και το ένα και το άλλο. Κάντε πριν πει στον Σιάου, που τυχαίνει να έχει μερικά λεφτά παραπάνω από σένα. Εσύ τι μαγκιά έχει κάνει μέχρι στιγμή. Για να με στέλνεις εμένα μηνύματα και να με λες ποιος θα κάνει και τι. Ο Τζόνης. Καλησπέρα Αργύρη, πώς γίνεται να μην τον ενδιαφέρουν τα εισιτήρια του Καρυπίδη? Εγώ το λέω, αδερφέ, με βάση όλα τα χρόνια την τακτική του και τη στρατηγική του Τζόνη. Γιατί υπήρχαν πολλές χρονιές στις οποίες σου λέω, λέγαμε και ξαναλέγαμε, τα διαρκείας. Μια φάση, ένα έτσι, ένα αλλιώς, να φτιαχτεί, να κάνει, να ράνει. Λέγαμε πολλά, αδερφέ. Κινήσεις απλές δεν. Και επίσης, εγώ σου λέω, ρε φίλε, σου είπα και πριν, στην αρχή της εκπομπής, όταν ξεκινάει, σου λέω, η ΚΑΕ, και η ΚΑΕ το 86% πληρότητα, εάν γίνει 85% θα την ανησυχήσει. Αν πέσει 1% θα δει τι γίνεται λάθος. Στην ΠΑΕ έχει η πτώση, αγγίζει το 300% και δεν κουνιέται φίλο. Και η μόνη αντίδραση του Καρυπίδη για να ξαναστρώσει είναι να κατηγοράει τον κόσμο ότι δεν έρχεται. Λες και ο κόσμος του Άρη, ας πούμε, ξαφνικά στράβωσε. Τώρα, περαιτέρω, γιατί να μην τον ενδιαφέρουν τα εισιτήρια, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, κουβέντα μεγάλη που ενδεχομένως να μην μπορεί να υποθεί και στον αέρα, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε και στα του Facebook, γιατί ξεπεράσαμε τις 10. Ο Λευτεράρας από τη Στουτγκάρδη, Γερμανία, πολύ σήμερα. Καλησπέρα, μετά από πολύ καιρό, είναι αλήθεια αυτό, Λευτεράρα. Από τη Στουτγκάρδη, Αργύρη, αδερφέ μου, καλησπέρα σε όλα τα αριανά του κόσμου, αδερφέ. Άρης, ό,τι και αν συμβεί, κάπου κάτω έχει ένα μπιφ ξεκινήσει με τον Τασάρα, ο Λευτεράρας. Βέβαια, Λευτεράρα, να σου πω ότι έχω την αίσθηση ότι δεν είσαι εσύ αυτός που στέλνει το μήνυμα, δεν είναι ο πραγματικός Λευτέρης από τη Στουτγκάρδη, αλλά κάποιος άλλος. Όπως ακούγεται και τελευταία αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας ότι βάζουν σωσίες, μάλλον σωσίας έστειλε το μήνυμα Λευτεράρα, δεν το έστειλε εσύ, γιατί ο Λευτέρης που ξέρω εγώ από τη Στουτγκάρδη από κάτω υπογράφει με το ισχύσει εν τη ενώση. Εσύ μας το έμαθες και τώρα έχεις παρατήσει την κατάσταση και πάμε μόνοι μας. Λευτεράρα. Γεια σου αδερφέ μου. Γεια σου Λευτεράρα. Στέφανος Πάρταλιτς, ο τενίστας. Αλήθειες μόνο αλήθειες. Έχει ανηφόρα. Θα τελειώσει, λέει, αργά ή γρήγορα. Άρης νικητής. Άλκη δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, λέει ο Στέφανος, ο Πάρταλιτς, ο αδερφός. Άντε να δούμε, Πάρταλιτς, γιατί έχουμε κάνει κάτι γάμπες με την ανηφόρα, φίλε. Έχουμε κάνει κάτι τέτοια, σαν από άλογο τα μπούτια μας έχουν γίνει, ας πούμε, από την ανηφόρα. Άντε να δούμε, δικαί μου, γιατί σφίγγει το έργο. Λοιπόν, μη με καλείς Λευτεράρα, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Δίνω σκυτάλι στην Αουομάριον, οπότε δεν μπορώ να βγάλω γραμμή. Λοιπόν, Άρτζι όρμα τους, λέει ο Στιβάρας, ο αδερφός από το Μανχάταν. Αργύρι, επιβάλλεται η ομαλή μετάβαση, λέει ο Αντρίκος. Γεια σου Αντρίκο. Λοιπόν, και ο Μπίλης, αν σε πρόεδρο. Λοιπόν, αν σε πρόεδρο, με λέει ο Μπίλης, ομάδα της Αλφα Εθνικής, ενδιέφεραν τα εισιτήρια, δεν θα υπήρχαν ομάδες από τους 5 και κάτω που κόβουν 150 εισιτήρια σε κάθε αγώνα. Το Χατήρι και το καλύτερο και τον Καρυπίδη είναι το άδειο γήπεδο. Ακριβώς έδωσε ο Μπιλάρας την απάντηση, που, αλλά την είπε πολύ πιο ωραία από ό,τι θα την έλεγα εγώ. Ακριβώς αυτό, άδερφε. Από εμάς και κάτω, okay, οι ομάδες αυτές όλες λειτουργούν σε έναν αυτόματο πιλότο, με μπέους, με ξέρω εγώ κομπότιδες, με χίλιους γιο, οι οποίοι είναι σε ένα στάνταρ, μια ζαριά, 5 φουρνιές παιχτών, 120 άτομα στο γήπεδο. Ειλικρινά, ο Οδυσσέας Κορδελιού μαζεύει περισσότερο κόσμο από πολλές τις ομάδες της ΑΕθνικής, και δεν το λέω για να τρολάρω, είναι αλήθεια αυτή. Και λειτουργεί. Τώρα πώς επιβιώνουν, κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε εσύ θεωρητικά, δεν θα έπρεπε να έρθει ένα πανεπιστήμιο εδώ και να πει ότι έλα εδώ ρε μαέστρο, εδώ πέρα υπάρχουν έργα, το ένα το άλλο, ιστορίες. Πώς επιβιώνουν οι ομάδες, ας πούμε, τόσο μαγιά, μηδέν κόσμος. Ο Βόλος πώς επιβιώνει, ας πούμε, τι μαγιά, τι έργα στο Βόλο. Για όσους δεν ξέρουν, ρε φίλε, ο Μπέος, κάποια διαρκεία, νομίζω είναι κοντά στα 300, είναι στα όρια της υποχρέωσης των δημοτικών υπαλλήλων του Βόλου να αγοράζουν διαρκείας. Δεν το λέω για πλάκα. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει βολιώτης που να πάει να τους δει. Πώς επιβιώνει, πώς κάνει, πώς τα είπανε, πώς τα μιλήσανε, που έλεγε και ο Σταυρίδη, πότε τα κανονίσανε, αυτοί ξέρουν. Λοιπόν. Νομίζω είμαστε εδώ. Καθαρός από μηνύματα, καθαρός ουρανός και τα τιάφτα, και εδώ είμαστε κομπλέ. Αυτά, αδέρφια. Αυτά. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα ξανά, και ό,τι γίνει έγινε. Μόνο Άρης. Και όσοι ήταν στη Μαρέσα η δική μου εκεί, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, αλλά Άρη, Άρη, Σύφσα. Λοιπόν, πάμε. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας! Τίποτο! Τίποτο! Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
10: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
10: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
10: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
12: Money.
10: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό. Και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finacota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
11: Digital Markt.
10: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
12: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις.

0: Και καλησπέρα σας λοιπόν, καλησπέρα σας, καλή βραδιά να έχουμε και σήμερα. Εδώ στις θέσεις μας και παρούσες. Και παρόντες όλοι εσείς βέβαια, από τα σπίτια, από τα αυτοκίνητα, από τη δουλειά σας, από όπου και αν είστε. Πάμε λοιπόν για σήμερα για ένα καλησπέρα και καλή βραδιά. Ο τίτλος της εκπομπής, όπως κάθε Παρασκευόβραδο μέχρι τις 12, σίγουρα θα είμαστε εδώ παρεΐτσα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μαρίων Συριώτου.
1: Κάθε βράδυ σου φωνά.
0: Έχω μία ιδέα σήμερα, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε. Έτσι για να πρωτοτυπήσουμε λίγο, γιατί στις δικές μου τις εκπομπές τουλάχιστον δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν ανοίξω γραμμές. Να μην δεν δοθεί ο λόγος και σε εσάς και σε όποιον θέλει. Αλλά εγώ λέω σήμερα να μην τις ανοίξω τις γραμμές, θα πάμε έτσι λίγο χαλαρουίτα. Να ακούσουμε έτσι τα τραγουδάκια μας, να πω για την Αριανάρα μας. Και να ακούμε γενικότερα τραγουδάκια. Τι λέτε? Οπότε σήμερα γραμμές. Πήρα σκυτάλι από τον έναν και μοναδικό Αργύρι. Εν τω μεταξύ, ο Αργύρι τώρα μπήκε στο αυτοκίνητο, εσύ φεύγεις. Πρέπει να σε βάλω πολλές απουσίες, γιατί είναι η πολλωστή εκπομπή που δεν έχεις δώσει παραγγελιά, φίλε. Πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο αυτό, έτσι.
1: Άρα, με καψούρα δίχως λογική. Αφού θέλει τρελα ίσο.
0: Να χαλάμε λίγο τις συνήθειες, να χαλάμε λίγο τα όμορφα τα αυτά, τα έθιμα. Τρόποι επικοινωνίας, 8 Μαΐου σήμερα, 8 Μαΐου 2026, πάει το 14, έτσι, δεν πειράζει, είμαστε στα 22 λεπτά μετά τις 10. Τρόποι επικοινωνίας είναι το post το οποίο έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, κάτω από το γκρουπάκι, στο γκρουπάκι μας το κλειστό, κάτω από το γκρουπάκι μας ό,τι να είναι. Στο γκρουπάκι μας το κλειστό λοιπόν, στο Yellow Radio, στο Facebook, κάτω από το λόγο της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε. Τόπα.
1: Καλησπέρα και καλή.
0: Και στο Yellow Viper στο 6936-512-099 στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Λογική, αφού θέλει τρελα η ζωή.
0: Και σαν άκουγα πριν τον Αργύρι, άκουσα μήνυμα Freedom R. Freedom, τι έγινε? Το αποσιολόγιο σου γέμισε.
1: Αγαπώ, και, κοντά σου έμαθα να σου.
0: Και πολύ χάρηκα που άκουσα και είσαι καλά τουλάχιστον, αφού έσκασες με μήνυμα και στο Viper και στο post, το είδα.

0: Εγώ του Άου Αργύρη κατά του Κουτσόμπο, αλλά πήγα, διάβασα. Σας έχω έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο έτοιμο playlist με τον κύριο Χάρη Ακριτίδη και το καλησπέρα και καλή βραδιά που ακούμε όπως πάντα στην αρχή της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε και ωραία τραγούδια σήμερα. Χωρίς drin drin, χωρίς γραμμές, χωρίς μπουρουμπουρου. Μπουρουμπουρου εγώ δηλαδή θα κάνω, αλλά να.
1: Μόνο μια φορά νύχτα ξελόγια στρα σ' αγαπώ και κοντά σου έμαθα.
0: Πάμε λοιπόν. Με το δεξί. Μία τραγουδάρα από Νότης Φαγιανάκη, το ταξίδεψέ με.

μέγιστη τραγουδάρα. Χορηγός εκπομπής. Το εστιατόριο Μπίλης, στον κιτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Το καλύτερο σουβλάκι και όχι μόνο η κουζίνα του Μπιλάκου θα σας εντυπωσιάσει. Καλές τιμές, καλά παιδιά, όλη η οικογένεια εκεί σύσσωμη. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά είναι με δικό του πάρκινγκ και τα Σαββατοκύριακα βάζει και σούβλες. Μακρυκιά. Τι καιρό εδώ μεταξύ πάλι. Να βρέξει καλέ λίγο, δεν έβρεξε. Τόσες μέρες, ξηραίλα είχαμε. Στον Πιλάκο λοιπόν, να του πείτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε και το δωράκι σας.

Έτσι λοιπόν θα ταξιδέψουμε με ωραία τραγούδια και σήμερα 16 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη του Θεού, στη Σαλόνικα, με την υγρασία στο 89%, μιας και έβρεχε. Το τρένο ακούμε από την Άννα Βύση, άλλη μέγιστη τραγουδάρα. Λέει εδώ πέρα ο Ντουντού, αδικήσαμε τους εαυτούς μας να βελτιώσουμε τα πράγματα. Ανέφερε κάποια πράγματα ο Βραζιλιάνος Εξτρέμ. Έκανε κάποιες δηλώσεις στην Νόβα εντός έδρας αγώνα.

0: εκτός με τον Άριο από τον Όφιο Γκονθάλεθ Χριστόπουλο και Κοστούλε. Να πάμε να τριτώσουμε το καλό για πρώτη φορά. Τρίτη σερή νίκη. Πάει να δούμε.
1: Στο σταθμό, στο βαγόνι μου.
0: Και φυσικά έχουμε και τα νέα της σημερινής προπόνησης, αλλά και τα παιχνίδια των K19, 17 και 15. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, με το ωραίο το όνομα που έστειλες μήνυμα πριν ακόμα ξεκινήσω. Ήταν ο Αργύρης και το είδα τυχαία εντωμεταξύ. Καλή εκπομπή, λέει Μάριον. Ο 391. Φέρε λέει κανένα επενδυτή, λέει, γιατί και εγώ είμαστε. Δεν θέλει να τον φέρω εγώ τελικά. Ας σκάσουνε.

0: Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, καλή ακρόαση φίλε. Κάτε να βρούμε κανέναν επενδυτή για τον εαυτό και θα βρούμε και για την ομάδα. Καλώς την και την ζένια μας, η 438. Λοιπόν, εξιντάρι και λυπή στα μηνύματα. Τηλέφωνα σήμερα, Εξιντάρι δεν έχεις παράπονο, το έχεις με το Viber πλέον, έτσι, οπότε στείλε ένα μηνυματάκι ωραίο. Γράψε, όχι που δεν θα έγραφα. Καλησπέρα ομορφιά, λέει η ζένια. Καλή βραδιά να έχουμε με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες. Λέμε ναι, να μην ανοίξουν γραμμές. Συμφωνεί η ζένια. Κάνε παιχνίδι, λέει εσύ, λέει κοριτσάρα. Άντε, ξεκινάμε το παιχνίδι.
1: Η μορφή σου μου μιλάς, σαν βροχή, σαν αέ...
0: Καλή βραδιά, ζένια μου. Να είσαι καλά, κοριτσάρα.

0: σήμερα έχει γενέθλιο και ο μάμα τον Πειραιά. Η αμαλίτσα μου, η γλυκιά από την κυτρινόμαυρη Athens. Αμαλίτσα μου, χρόνια σου πολλά. Σήμερα λέει Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Μισελίνου. Όχι ρε φίλε. Παγκόσμια ημέρα επίσης, τι είναι αυτό, θαλασσεμίας. Α, είναι η μεσογειακή ανεμία, μάλιστα. Respect. Πασχάλη Στερζής, Γκρίζα Πόλη.
1: Βρέχει, πάλι βρέχει.
0: Μα πραγματικά, εντελώς τυχαίο το τραγούδι,
1: πάλι
0: έτσι.
1: Κόντρα, μου πάει ο
0: πάλι κόντρα,
1: καιρός.
0: Μας πάει ο καιρός.
1: Μα

Σοβαρά ρε Σιζένια, δεν το γράφει εδώ πέρα το δικό μου. Σήμερα λέει είναι και παγκόσμια ημέρα του γαϊδουριού. Ναι, δεν θέλει. Να μην ξεχάσουμε λέει να ευχηθούμε λέει και τους εορτάζοντες, βεβαίως. Εν τω μεταξύ τα αξιολάτρευτα τα γαϊδουράκια πόσο τα αγαπώ. Αλλά κάποιοι σήμερα έχουν και την τιμητική τους. Ευχαριστώ Ζένια μου για την πληροφορία και το ραπόρτο. Απόψε ουρά. Για να δούμε λίγο τα σημερινά νέα της προπόνησης. Έτσι θα ακούμε τραγουδάκια, θα τα λέμε. Αγάπη.

Κλεάνθης Βικελίδης λοιπόν προπονήθηκαν σήμερα το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Άρη μας εν όψη του εντός έδρας αγώνα με τον Όφη μεθαύριο Κυριακή 10 του μηνού 5 η ώρα το απόγευμα.

0: Γράφω σ' αγαπώ.
1: Το πρόγραμμα της Παρασκευής λοιπόν, που ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, ο Λορέν Μωρόν προπονήθηκε κανονικά, περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης τακτικής, στατικές φάσεις και τελειώματα φάσεων. Αύριο Σάββατο, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα, θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ομάδας μας για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι εδώ στο σπίτι μας, Κλεάνθης Βικελίδης.

0: η τέταρτη αγωνιστική για τα play-off. Και απομένουν άλλα δύο με το Βόλο εκτός. Και Άρης Λεβαδιακός εδώ σπίτι μας, η έκτη αγωνιστική 17 Μαΐου.
1: Πες μου φεγγάρι μου τις νύχτες που γυρνά.
0: Νατάσα Θεοδωρίδου, το φεγγάρι μας λέει.

Καλώς τον και τον Αλέξανδρο. Και καλησπέρα και καλή βραδιά, λέει, και καλή εκπομπή, λέει, Μαριονάρα της καρδιάς μας. Πάω να ανοίξω λίγο μπουκαλάκι, λευκό κρασάκι και να σε απολαύσω. Οχο. Σωστά, δεν είναι ερώτηση τι πίνετε. Εγώ κόκκινο ημίγλυκο κλασικά. Ο Αλέξανδρος εδώ ανοίγει μπουκαλάκι, λευκό κρασάκι. Γιατί λέει, έχω και δύο μέρες να σε ακούσω λίγο, ριτσάρα. Τα φιλιά μου στέλνει ο Αλέξανδρος από την κατακίτρινη, λέει, Νέα Ευκαρπία. Μια κόκκινη και ξεκιτρινόμαυρες. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, στην υγειά μας. Στην υγειά μας, παιδιά, σε όλους. Τα φιλιά μου, κυτρινόμαυρη, Νέα Ευκαρπία, Αλέξανδρε.

Γεια σου, Ολγίτσα μου, γεια σου, Χάρη, γεια σου, μαράκι μου. Καλησπέρα και καλή βραδιά, λέει η Όλγα. Καλή εκπομπή, λέει κορίτσι μου. Φιλιά πολλά από όλους μας. Καλησπέρα, παιδιά, και τα φιλιά μου. Καλή ακρόαση.

0: να του πεις πως δεν...
1: Να δούμε λίγο τώρα τις ΚΑΠΑ μας. Η ομάδα ΚΑΠΑ 19 του Άρη μας για το πρωτάθλημα θα αντιμετωπίσει αύριο Σάββατο 9 Πέμπτου την αντίστοιχη ομάδα του Βόλου Νουπουνουσουγνουμού 4 η ώρα στο αθλητικό κέντρο Όλγα Βασδέκη. Είναι η 21η αγωνιστική εξαναβολής. Η ομάδα ΚΑΠΑ 17 θα αντιμετωπίσει επίσης αύριο Σάββατο, επίσης στο Βόλο, 1 η ώρα το μεσημέρι στο Δημοτικό Γήπεδο Φιλήρου, 21η αγωνιστική για τον Α όμιλο εξαναβολής. Και η ομάδα ΚΑΠΑ 15 του Άρη μας θα αντιμετωπίσει επίσης αύριο Σάββατο, επίσης τον Βόλο, 3,5 ώρα στο Δημοτικό Γήπεδο Φιλήρου, 21η αγωνιστική Α όμιλος εξαναβολής. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Νίκος Οικονομόπουλος μας λέει το άκουσα.

0: σε πηγαίνουν.
1: Όπως λέει εδώ η Ζένια μου, εμείς λέει 5 η ώρα θα είμαστε εκεί την Κυριακή. Το λέει άλλωστε το σύνθημά μας, λέει η Ζένια. Πως δεν σ' άφησα στα δύσκολα. Σ' ακολούθησα παντού πιστά, λέω εγώ.

0: Έτσι είναι, Ζένια μου, έτσι. Και άμα σου πω τώρα θα με πεις βλαμμένο. Καλά, το έχω δηλώσει πάμε πολλές φορές ότι είναι μια χαζομάρα βλαμμένα, είμαστε κάποιοι. Αν σου πω ότι ανυπομονώ κιόλας.
1: Άκουσα πως δεν αφήνει.
0: Θύμισέ μου λίγο, ρε Ζένια, σε ποια θύρα πηγαίνεις?
1: Κανένας.
0: Καλό στον Τασούλη, ο 679 νάτος.
1: Πως παραδέχτηκες ότι ήμουνα.
0: Καλησπέρα, λέει, καλή βραδιά. Όχι που δεν θα έστελνα.
1: Άκουσα να λες πως είμαι το δικό σου πεπρωμένο.
0: Γεια σου, ρε Τασούλη. Έτσι είναι, ρε Τασούλη. Μάριο λέει, χαιρετίσματα σε όλους. Άκουσα, λέει, και την Ζένια. Τσέπωσε, καρδούλα.
1: Δεν έχεις φύγει.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά, εξιντάρι μου.
1: Το ξέρεις.
0: Άρε, χάκερ μου γίνεις. Δεν τα πας καλά, δεν τα πας καλά με την τεχνολογία. Μια χαρά. Σε βρίσκω.
1: Με ένα φτερό πουλί δεν πέταξε κανένα.
0: Τα χαιρετίσματά μου και από εμένα, Τασούλη. Να, μαζί μιλάω με την Ζένια, δεν ακούς?
1: Αυτό το ξέρεις και καλύτερα από με.
0: Α, στη δύο πηγαίνεις, Ζένια. Θα σε χαιρετάω από απέναντι.
1: Είσαι εδώ με ένα φτερό που...
0: Πάλι και στο Βικελίδης εξαπέναντίας καθόμαστε και στο παλέ.

Καλησπέρα Τασούλη, λέει η Ζένια. Ο φίλος ο Τζόρτζο 246. Καλησπέρα, λέει η Μάριον. Σήμερα έκανα εγγραφή, λέει, τους δύο λεβέντες μου. Ω, και την μία ημερών κορούλα μου. Τι λες ρε εσύ, Γιώργο, τρία. Ελπίζω να έρθουν καλύτερες μέρες, λέει, για την Αριανάρα μας. Τι λες ρε εσύ. Την καλησπέρα μου, Τζόρτζ. Να μου φιλήσεις τους λεβέντες σου. Και αυτό το μικρουτσικάκι ενός ημέρας. Τι λες, μίας ημέρας ενός. Μίας. Το μικρό σου, το γλυκούτσικο, το αριανάκι. Να είναι γερά, φίλε μου, να σου ζήσουνε. Ορίστε, μεγαλώνει η οικογένειά μας. Έγραψε και τα τρία μικρά του. Στο κλαπ, μάλλον λες τώρα, το αλφα-σίγμα Άρης. Το είμαι κι εγώ ο Άρης. Γερά να είναι, γερά όλα τα παιδάκια του κόσμου. Γιώργο, τα φιλιά μου. Κάθε βράδυ σε ζητώ. Ορίστε, συμφωνεί και ο Σαμ, ο 546. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Μόνο τραγούδια, λέει. Και εγώ λίγο, Έχει σύννεφα απόψε. Πέγγι Ζήνα, το δυστυχώς. Καλησπέρα, Σαμ.

0: Ο φίλος ο Απόστολος, ο Αποστόλης ο 103. Καλησπέρα λέει Μάριον, εδώ Κιτρινόμαυρος Χορτιάτης, καλή εκπομπή. Καλό στον Κιτρινόμαυρο Χορτιάτη, καλή ακρόαση Αποστόλη, καλησπέρα. Να στείλω και στον γλυκούλη μου τον κύριο Αστέριο που δεν θα ανοίξω σήμερα τηλεφωνικές γραμμές και δεν μπορεί να γράψει λόγω social media, δεν το έχει ο γλυκούλης μου. Γεια σου κύριε Αστέρι μου. Τα φιλιά μου και στον Κυριάκαρο Κιτρινό Μαύρο Φίλιρο. Πού είσαι εσύ βρε, δεν έσκασες μύτη ακόμα.
1: Προσπαθώ φυλακή να βάλω το φίλι σου κι όλο ξεγλίστρα.
0: Συμφωνεί και η γλυκιά μου η Σούρια. Πάλι ξέχασα το όνομά σου ρε φίλε. Στέλλα, το βρήκα. Και δεν έκανα σκονάκι, δεν πήγα επάνω στη συνομιλία μας.
1: Έχει σύννεφα.
0: Μου στέλνει 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες και ένα φυλακή. Όχι γραμμές λέει, φτάνει. Στέλιτσα μου, το θυμήθηκα. Καλησπέρα.

0: Εδώ ο φίλος ο 510 μου στέλνει από το YouTube ένα βιντεάκι από ένα μάτς άρισε με Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης. 53-59. Ευχαριστώ φίλε μου για την ενημέρωση. Μόνο που δεν μου έγραψες τι είναι, ποιοι είναι οι παιδόν, είναι τα μικρά μας, είναι τι τα παλικαράκια είναι. Δεν μπορώ και να το δω καθαρά τώρα, ξέρεις, από το Viber.
1: Μόνο να πείσα σαν χέρι μου στον ίσιο της αγάπης σου να ζήσω. Ανάσα μου, η ανάσα σου, αστέρι μου.
0: Γιατί τέτοια ώρα να είναι σε εξέλιξη, λίγο απίθανο. Την καλησπέρα μου παρόλα αυτά, 5

πόσο δίκιο έχεις, Ζένια μου, τώρα για αυτό που λες, ότι το σκάσιμο είναι, λέει, που στο τελευταίο παιχνίδι θα πρέπει να τρέχουμε, λέει, από χαριλά ο παλέ και στο τέλος, λέει, να μην μπορέσουμε να δούμε κανένα παιχνίδι ολόκληρο. Ρε τσακάλι, θα πας και στα δύο, ε. Έτσι. Δεν μην νομίζεις, αν δεν είχα το γόνατο και εγώ το ίδιο θα έκανα. Ανάσα, δεν μπορώ να τρέχω, ρε φίλε. Σου αστέρι μου, δώσ' μου δρός. Οπότε θα πάω Κλεάνθης. Ήψα μου να σβήσω για μένα. Και στο αυτάκι μου, ο Σαν Λιλής, και θα ακούω. Έτσι.

0: Πάσα γέρι μου στον ίσκιο της αγάπης σου να ζήσω. Ανάσα μου η ανάσα σου αστέρι μου.
1: Καλώ τον και τον Θωμά, ο 529 από τα εξωτερικά. Καλησπέρα, λέει, από το κιτρινό μαύρο Λόντον. Ανάσα... Μόλις ήρθα, λέει, σπίτι από δουλειά, δεν πίνω, λέει, κάτι. Αλλά σε ακούω, λέει, τρώγοντας μπρόκολο. Και γελάει. Γεια σου, ρε Θωμά, που είσαι σπίτι στο κιτρινό μαύρο Λόντον. Εδώ, Λονδίνο, γίναμε φίλοι με τις βροχές. Άστα. Την καλησπέρα μου και σε σένα, Θωμά. Μόλις τελειώσεις με την σαλατούλα, διατροφή μυρίζομαι έτσι, βράδυ λες, γάρ, αργά είναι. Ας φάω καμιά σαλατούλα έτσι, θρεπτική με βιταμίνες. Καλή όρεξη. Και μετά, μα, βάλε και λίγο έτσι κάτι. Ξεροσφύρι, λέει, δεν είναι μόνο το ποτό, ξεροσφύρι είναι και το φαγητό. Τι, μόνο του? Η Ειρήνη Μερκούρη είναι αυτή, να μας λέει το αλήτη μου. Ο Τζόρτζο 030. Γεια σου, λέει, Μάριον, καλό Σαββατοκύριακο. Κιτρινό μαύρος εύωσμος. Γεια σου, ρε Τζόρτζ. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε.

Και ο έτερος George με τα μικρά του. Σε ευχαριστώ πολύ Μάριον, λέει. Υγεία σε όλα τα παιδάκια του κόσμου. Ακριβώς φίλε μου. Τώρα εσένα είναι και με τη Βούλα Αριανάκια. Και θέλω λίγο να το ψάξεις λίγο με τον Βλάχο, εσύ δεν τον ρώτησες. Μήπως ήταν και το μοναδικό παιδάκι που γράφτηκε από την πρώτη μέρα ζωής του. Μήπως έχεις αυτή την πρωτιά, ρώτησες.

0: Είδες που σου είπα. Ο βλάχος λέει έλειπε λέει την ώρα που πήγα, αλλά ρώτησα λέει την κοπέλα που ήταν εκεί και μου είπε ότι δεν έχουν άλλο. Είδες. Πού να είναι εκεί ο βλάχος, μιλάμε ότι τρέχει πανικόβλητος.
1: Στάζει βροχή με στην ψυχή.
0: Κανονικά θα έπρεπε να τσεπώσεις κάνα δωράκι γι' αυτό εδώ. Θα πρέπει λίγο να το προβλέψει ο ΑΣΥΓΜΑ αυτό. Σε κάποιον που έχει πρωτιά, έτσι που πάει και γράφει το παιδάκι του τώρα, μία ημέρα τώρα, το νεογέννητο κοριτσάκι του, θα έπρεπε να το δώσει λίγο ένα δωράκι το μικρούτσικο.

0: Αχ, μπράβο ρε φίλε 5-10. Άρης Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης. Είναι η τελική φάση, ο δεύτερος αγώνας για τον παιδόν, για το ΕΚΑΣΤ. 18 δεύτερα λέει ακόμα επίθεση. Έχουμε 62-59, νικάμε. Α, τώρα αυτή τη στιγμή μου δίνει εδώ live ρεπορτάζ ο φίλος ο 5-10. Γράψε μου λίγο και το όνομά σου, βρε αδερφούλη. Να μην σε λέω 5-10. Μπράβο στα παιδιά. 61-59. Και πόσα δευτερόλεπτα περιμένω να μου πεις. Άντε λίγο τώρα, έχει αγωνία. Α, μπράβο ρε Αλέξανδρε. Τα φιλιά μου, την καλησπέρα μου Αλέξανδρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση έτσι αναμετάδοση που κάνεις για τα παλικαράκια μας. Άρης λοιπόν, Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης βλέπω εδώ. Δεύτερος αγώνας. Είναι για το Final Four, τελική φάση των παιδών. Περιμένω να μου δώσεις λήξη, γιατί από ό,τι βλέπω ήταν κάποια δεύτερα, κάποια δευτερόλεπτα. Τελευταίο σκορ που μου έδωσε ήταν 59. Θέμης Αδαμαντίδης. Και να μου να μου. Και λέει ο Γιώργος, και για να καταλάβεις, λέει, στο ληξιαρχείο, λέει, ακόμα δεν το έχω δηλώσει, λέει, το μωρό. Ε, ναι, πού να προλάβεις. Κατευθείαν έτρεξες όμως τον Αλφα Σίγμα να το δηλώσεις, έτσι. Έτσι. Οχοχοχ, 61-60 πήγε. Τι θα γίνει ρε φίλε, και εδώ χάπια θα πάρουμε και στους παιδες. Έλα λίγο ρε εσύ Αλέξανδρε. Έλα και θέλω να πιω μόνο ρούφι το κρασί. Ωραία, πόσο αριανάρα λέει είμαστε. Όλο time out λέει παίρνουν, λέει, εκατέρωθεν οι προπονητές. Ε, ναι. Αυτό είναι στο μπάσκετ, ότι απομένουν κάτι δευτερόλεπτα, τα οποία δευτερόλεπτα μπορεί να καταλήξουν και σε ένα δεκάλεπτο. Έχω... 61-60 λέει. Νου. Και πόσα δευτερόλεπτα έχει για να λήξει ρε εσύ Αλέξανδρε.
1: Έχω μια διέστηση ποτέ αν δεν είσαι εδώ. Τη σκέψη σου τα απόκρυφα.
0: Όχι που δεν θα είχαμε και την ανησυχία μας την νυχτιάτικη. Τέτοια ώρα παιχνίδι ρε τα πιπέδες, μη χειρότερα.
1: Και να μου να, άψυχο σώμα να μου να, άχρωμο χρώμα να μου να.
0: 17 ε, μάλιστα, ωραία.
1: Να μην υπάρχω.
0: Ωραία.
1: Και να μου να.
0: Κατά να πάρω μια τζούρα τσιγάρο.

0: Καλώς τον και τον φαντομά μου, ο 296. Πάλι ξέχασα από ποιο κιτρινό μαύρο μέρος είσαι. Όσλο, έλα, το έκανα σκονάκι πάνω. Κιτρινό μαύρο, Όσλο. Τζα, λέει σιγάλη που δεν θα έβγαινα. Καλησπέρα, μοναδική Μάριον. Καλησπέρα και σε όλα τα αριανά, σε όλο το σύμπαν. Βάλε έναν Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Δεν κοιμάμαι, λέει, τώρα πια τα βράδια, λέει, φιλιά. Με πολλές κιτρινόμαυρες και κόκκινες καρδούλες. Γεια σου, κιτρινόμαυρο Όσλο. Γεια σου, φαντομά μου.
1: Έχω μια διέστηση σαν...
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Που δεν μ' αφήνεις.
0: Κάτσε να δω λίγο το ραπόρτο του Αλέξανδρου. 17 δευτερόλεπτα, 63, 60. Άντε, Γιαννάρα. Και να μου να...

6 δεύτερα λέει. Απέμειναν. 2 βολές έχουν οι άλλοι. Ρε εσύ τώρα, Αλέξανδρε. Γιατί ρε φίλε, καλά δεν ήμασταν ήσυχοι. Όχι, πλάκα κάνω, καλά κάνεις. Έκανες πάρα πολύ καλά.

0: και μια Lady Άντζελα Δημητρίου, το έχω μια καρδιά. Λάθος λέει έκανα, εμείς είχαμε βολές. Άντε ρε εσύ Αλέξανδρε, τέτοια καλά ρε τώρα. Έχει 17 δευτερόλεπτα. Η πόντι είναι 63-60 και μου κάνεις λάθος. Ότι λάθος λέει έκανα, εμείς είχαμε βολές. Εσύ βάλτηκες να με πεθάνεις τώρα. Τις βάλαμε, yes. Και τέλος 65-60 τελικό. Άντε δόξα το Θεό.
1: Μα να την προσέχεις την ολοπλήγες.
0: Προσέχετε λίγο τι γράφετε.
1: Χέρια όταν την κρατάς να μην τη μαλώνεις.
0: Μπράβο ρε Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την νίκη. 65-60 τελικό, μπράβο.
1: Μόνο αγάπη.
0: Άρης, Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρησης. Final Four, τελική φάση, παιδών, εκάστ. Τώρα μόλις έληξε, μπράβο. Από τις 8.30 ξεκίνησε, βλέπω. Μικρή σημασία έχει, αφού τσεπώσαμε νίκη. Λέει Γιώργο με τον Ινή σου, να η Ζένια τώρα σε σένα απευθύνεται. Να του ζήσει λέει του φίλου Αριανού λέει, το μωράκι. Το σεβασμό μας για την κίνησή του. Έτσι, έτσι κορίτσαρα.

0: Ακριβώς, Ντάγκα 11 το ρολογάκι μου. Και όσοι ήθιστε τον τελευταίο καιρό, το καλησπέρα και καλή βραδιά. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12. Αυτή είναι η εκπομπή που ακούμε. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Δεν θα πάμε σε διαφημιστικό. Θα κάνουμε μουσικό διάλειμμα. Μάριο Συριώτου εδώ παρούσα. Αλλά πριν πάω για το μουσικό διάλειμμα, να πω τα φιλιά μου στον Παυλίτο, λέει. Και γι' αυτό γέλασα, αν ακούσατε. Εσύ λέει καλά έκανες, λέει, και δεν άνοιξες γραμμές. Αλλά εμένα με ρωτάς, λέω, εδώ τι γίνεται. Που με βρήκε, λέει, η δικιά σου, λέει, μέσω Gov και με έπριξες τα τηλέφωνα γιατί δεν άνοιξες γραμμές. 45 φορές, λέει, είπα, αληθώς ανέστη. Γεια σου, Λενιό μου. Χριστός Ανέστη. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης στον κιτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής με το καλύτερο παραδοσιακό Greek σουβλάκος. Τρεις χρονιές εδώ παρών ο Μπιλάκος. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον στηρίζετε.
1: Συγγνώμες κι αν χρωστάς, καμία δεν μου φτάνει.
0: Όταν πάτε, να πάτε τα καλύτερα, το καλύτερο σουβλάκι στον Μπίλι, σε ένα από τα πιο παλιά μαγαζιά εκεί στον Άγιο Πρόδρομο. Να του πείτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε και το δωράκι σας.
1: Κι αν τύχει και με συναντάς, να αλλάζεις πάντα δρόμο.
0: Νίκος Μακρόπουλος ακούμε, όταν για μένα θα μιλάς.

Επειδή λοιπόν ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, ολοταχώς για την δεύτερη, πάμε για το μουσικό διάλειμμα. Η μοναδική εκπομπή που δεν κάνει διαφημιστικό στις Παρασκευές, στις 11, κάνει μόνο μουσικό. Πάμε λοιπόν να ακούσετε ωραία τραγουδάκια και έρχομαι σε λίγο, μη φύγει κανείς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το όμορφο μουσικό διάλειμμα. Καλησπέρα και καλή βραδιά η εκπομπή μας, όπως κάθε Παρασκευόβραδο, 10 με 12, Μάριον Συριώτου, εδώ παρούσα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Είμαστε εδώ για την δεύτερη μας ώρα. Ακούσαμε τον Νυχτολούλουδο στο διάλειμμα από Δέσποινα Βανδύ, το σκέψη μου Σταμάτης Γονίδης. Και τώρα για Τούλα η Γαρμπή μας λέει ο ήλιος που έγινε βροχή. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι κλειστές. Σήμερα έτσι επιλέξαμε. Μπορείτε όμως να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viper στο 6936-512-099 και να γράφετε τα μηνύματα που θέλετε, τα σχόλια, στο post στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, κάτω από το λόγο της εκπομπής.

0: χιλιάδες κροσιά.
1: Εννοείται, Στελίτσα, μια βιτάλη λέει αν θέλεις και αν ταιριάζει. Μια βιτάλη ταιριάζει παντού. Όποιο θες λέει αν και όποτε. Έτοιμο το έχω. Γιατί μετά είδα αυτό που γράφεις. Έχει κανένα βιτάλη λέει Μάκης λέει ντουέτο. Μπα, δεν έχω ιδέα. Να ξελωθεί λέει η πίστα.
0: Γιατί αυτός που...
1: Αλλά τώρα στο μουσικό διάλειμμα ετοίμασα κάτι της.

μήκος της εκπομπής στο εστιατόριο Μπίλης, στον κυτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Πάτε να φάτε τα καλύτερα παραδοσιακά σουβλάκια στον Μπιλάκο. Σαββατοκύριακα έχει και σούβλες. Και όλα τα υπέροχα εδέσματα του Μπίλη. Σας καλωσορίζουν εκεί όλη η φαμίλια του, σύσσωμη. Ο ίδιος ο Μπιλάκος, η Στελίτσα, η γυναίκα του. Τρία τέκνα, δύο κοριτσάρες, ο Θανάσης. Να τους πείτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε δωράκι. Και τώρα έβλεπα και λίγο για τον μπασκετικό μας Άρη, όπου το επόμενο παιχνίδι είναι 14 Μαΐου, 6 και 4 βλέπω, εκτός έδρας, ΑΕΚ Άρης. Τα όνειρα μου γλίστρισαν σε μία στροφή. Και το αμέσως επόμενο 17 Μαΐου, αυτό που λέγαμε, 5:30 ώρα το απόγευμα, το εντός Άρης ΑΕΚ.

0: έχω ετοιμάσει και τις μέχρι τώρα παραγγελίες σας. Από ό,τι βλέπω εδώ ανέφερε, έκανε κάποιες δηλώσεις ο καλός Ντούντου τον τελευταίο καιρό στην Νόβα εν ώψη του εντός έδρας αγώνα του Άρη μας με τον Όφη. Τόνισε ότι οι κιτρινόμαυροι αδίκησαν τους εαυτούς τους, λέει, στη διάρκεια της σεζόν, καθώς θα μπορούσαν, λέει, να είχαν πετύχει, λέει, περισσότερα πράγματα. Θα μπορούσαμε, Ντούντου, είσαι μέλος της οικογένειας, όχι θα μπορούσαν, θα μπορούσαμε. Επί τούτου, μάλιστα, διευκρίνησε, δεν χρειάζεται, λέει, καν να συζητήσουμε ποιο είναι το κίνητρο για εμάς. Είναι η ίδια η ομάδα, μας λέει ο Ντούντου. Έχει και το αγαπημένο μου νούμερο, ένα από τα αγαπημένα μου, το 28, ημέρα γεννήσεως. Είναι η ίδια η ομάδα, λέει. Ο Άρης είναι ένα μεγάλο κλαμπ και αυτό που από μόνο του, λέει, δίνει κίνητρο σε εμάς να νικήσουμε σε όλα τα παιχνίδια που απομένουν μέχρι την λήξη των play-off.
1: Όμως να θυμάσαι, όποτε λυπάσαι,
0: Νότης Φακιανάκης.

Και μια συνάντηση των ανθρώπων της ΚΑΕ Άρης με τον CEO της EuroLeague στην Αθήνα, όπου σε τρεις εβδομάδες η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Final Four της EuroLeague, το οποίο θα έχει το δικό του έτσι εξωαγωνιστικό ενδιαφέρον για τον Άρη μας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι άνθρωποι της ομάδας του Άρη έχουν προγραμματίσει συνάντηση, λέει, με τον ισχυρό άνδρα της διοργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος αγαπητός Διακογιάννης και Νίκος Ζήσης θα έχουν ραντεβού με τον CEO της EuroLeague, τον κύριο Τζους Μπουένο. Η συζήτηση των δύο πλευρών θα αφορά προφανώς το μέλλον του Άρη μας σε EuroCup, αλλά και EuroLeague, παράλληλα με τις γενικότερες εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

0: φίλος ο Τζόρτζ από τον Κιτρινό Μαύρο Εύωσμο μου λέει: αναμένουμε με μεγάλη αγωνία, λέει, το βραδινό post, λέει, του DBG. Εν τω μεταξύ είδα ένα άλλο story του ρε φίλε πάλι που έκανε μέσα από το αυτοκίνητο. Παναγίτσα μου χρυσή. Δίπατη μέλητος, άϊπνος, χάλια. Άλουστος, τι πράγμα είναι.
1: Πίσω από τα χείλη που φυλάς θα με επιμάζε. Στα όνειρά σου ενοχές και τα φοβάσαι.
0: Καλώς τον Ιγκόρ, καλώς την Κιτρινόμαυρη Ολλανδία, ο 787. Καλησπέρα και καλή βραδιά, λέει Μάριον, και σε όλο τον λαό του Άρη. Χωράει μια αφιέρωση έτσι, λέει, σε όλα τα αριανά, λέει, του Άρη από μένα. Οπ, τζάλε η έκπληξη, λέει, δεν είναι δικό μου, και γελάει ο φίλος ο Ιγκόρ. Ναι, όντως, δεν έστειλες δικό σου, πραγματικά. Την καλησπέρα μου, Κιτρινόμαυρη Ολλανδία. Εννοείται ότι χωράει. Αντώνης και Γιάννης Βαρδής.

Για να μην με πεις λέει τσιμπούρι, λέει η Μάριον, λέει ο Ιγκόρ. Όχι ρε εσύ, πλάκα κάνεις. Τι είναι αυτά που λες ρε Ιγκόρ. Να ορίστε η Ζένια εδώ. Τα χαιρετίσματά μου λέει στον Ιγκόρ. Εντελώς τυχαία. Γεια σου ρε Ζένια. Τις τραγουδάρες του Ζένια τις ακούς? Χάσανε δεύτερο μάτς, λέει ο Γιώργος, ο 030 από τον κιτρινό μαύρο εύωσμο, στο ΟΑΚΑ. Goodbye, λέει Final Four, αν χάσουν, λέει, στην Ισπανία. Μετά δεν θα λέει ο DBG. Καλή προσπάθεια. Ήρεμος, χωρίς την αυτήνη. Αυτό που το πας. Μίλησε χωρίς την αυτήνη, φίλε. Αυτό το λες και επιτυχία.

δούμε λίγο και τα δικά σας σχόλια στο post. Για να μπούμε έτσι και στο μισαωράκι που ακούμε μουσικάρι. Ο κύριος Βασίλης μου, καλησπέρα, λέει, καλή εκπομπή. Γεια σου αγαπητέ μου κύριε Βασίλη, καλησπέρα, καλή ακρόαση και σε εσένα. Ο Χριστάρας, καλησπέρα μας, λέει, από την κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Καλή εκπομπή Μάριον και καλή ακρόαση σε όλα τα αριανά. Με 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες ο Χριστάρας. Γεια σου ρε κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη, γεια σου Χριστάρα. Καλή ακρόαση σε όλους. Το μαράκι μου, καλησπέρα, λέει, ομορφιά μου, καλή εκπομπή, vamos Άρης. Πόσο χαίρομαι που μου στέλνετε έτσι και χαρούμενα και αισιόδοξα μηνύματα. Μ' αφήνετε, λέει, πάνω στο συννεφάκι μου εμένα. Γεια σου μαράκι μου, γεια σου μάχο. Vamos, vamos παιδιά. Νάτος και ο Παναγιώτης, καλησπέρα και καλή βραδιά μας, λέει, από την κυτρινόμαυρη Φλόριντα. Τα εξωτερικά εδώ κοντά μας παρέα ο Πάνος και ο αδερφός του, ο Σάβας Καφέ. Καλησπέρα Πάνο, καλή βραδιά, καλή ακρόαση στην κυτρινόμαυρη Φλόριντα, τα φιλιά μου στον αδερφό. Πασχάλης Τερζής, αν με ρωτήσεις. Φριντομάρα μου αγαπημένε, νάτος. Καλησπέρα μας, λέει, από την κυτρινόμαυρη Στουτγκάρδη. Αγαπημένη μου, Φράου Γέλο. Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του κόσμου. Μόνο εγώ. Γιατί χάθηκες εσύ? Μόνο εγώ ξέρω μονάχα. Η ισχύς εν τη ενώση γράφει με κεφαλαία γράμματα. Για τον Αργύρη λέει αυτό. Έτσι, άκουγα, γιατί δεν το έγραψες. Εσύ λέει μας το έμαθες και τι τώρα το παίρνεις πίσω? Έτσι είναι ρε Φριντομάρα. Ίσως λέει τα πούμε και τηλεφωνικά λέει μετά από μήνες. Διάλεξες μέρα που έκλεισε τις γραμμές, ε? Μπράβο ρε Φριντομάρα. Έτσι απλά το next time. Κυτρινόμαυρη Στουτγκάρδη μου, γεια σου γιατρέ μου, γεια σου ρε Λευτέρη.

0: ισχύει εν τη ενώση φρυντομάρα. Στείλε λίγο στο μεσεντζέρι προσωπικό. Όλα καλά.
1: Μόνο εγώ.
0: Η Ζένια εδώ ρωτάει τώρα, για ρώτησε λίγο τον Ιγκόρ, λέει, είναι αυτός που γίναμε φίλοι, λέει, στο Instagram. Ή δεν το ρωτάς εσύ. Πού να ξέρει τώρα, εσύ δεν έχεις και το πραγματικό σου όνομα, ρε Ζένια, πού να καταλάβει.
1: Η καρδιά βρίζει την ώρα.
0: Εσύ μπορείς να το βρεις, αυτός που να ξέρει ποια είσαι.

Ο φίλος ο Τζίμις, ο 520, γεια μας λέει από κίτρινο μαυρισιά της Τακοζάνης. Τι κάνω, ε? Καλά είμαι ρε εσύ, Τζίμι, εσύ τι κάνεις? Ωραία τραγουδάκια λέει βάζεις, μερσί. Βάλε λέει ένα καλό λέει και για μένα, ευχαριστώ λέει Δημήτρης. Καλησπέρα Δημήτρη, καλή ακρόαση. Αυτό, δικό σου. Έλα που φοβάμαι, από Νατάσα Θεοδωρίδου. Κιτρινό μαυρισιά της Τακοζάνης, γεια σου Τζιμάρα.

Βλέπω εδώ και ένα νέο για το handball γυναικών, όπου συνεχίζει στον Άρη μας η Ανδρονίκη Χοριμνού. Ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης και το τμήμα handball γυναικών ανακοινώνουν την ανανέωση

Της για την παραμονή της στον Άρη, η Ανδρονίκη Χορινού δήλωσε: «Με χαρά, λέει, συνεχίζω και τη νέα σεζόν στην ομάδα του Άρη. Η ομάδα φέτος έχει στόχο αποκλειστικά την άνοδο και είμαι σίγουρη ότι μέσα από σωστή δουλειά θα έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα». Πώς να σε ξεχάσω. Με το καλό, κοριτσάρα μου, με το καλό θα σου ευχηθώ καλή χρονιά, καλή συνέχεια, σιδεροκέφαλη.

0: Καλά, λέει και εγώ. Ευχαριστώ για την αφιέρωση, λέει ο φίλος ο Τζίμις από Σιάτης τα Κοζάνης. Καλή μουσική εκπομπή.
1: Φοβάμαι, φοβάμαι, μα έλα που φοβάμαι.
0: Και εγώ το διάβασα αυτό που γράφεις, Τζίμι, αλλά εγώ δεν τον θέλω. Και κάπου διάβασα μάλιστα ότι είναι, λέει, και θετικός, λέει, στον άρθει η Θεσσαλονίκη. 36 χρονών τώρα, Πασχαλάκης, έλεος. Κάποιοι θα διαφωνήσετε, έχω τη γνώμη μου, συγγνώμη, εγώ όχι, δεν θέλω. Ευχαριστώ. Και εγώ το διάβασα, ναι, αλλά δεν ξέρω αν πρόκειτο περί ράδιο Αρδίλες, αν ισχύουν αυτές οι... τα περίεργα, ξέρεις, τα άρθρα από διάφορα sites που κυκλοφορούν. Εδώ θα είμαστε όμως να δούμε την εξέλιξη, να βλέπω τις επίσημες τζίφες και τις ανακοινώσεις και να τα λέμε. Αλλά αν με ρωτάς, εγώ δεν θέλω.

Ναι, ρε Ιγκόρ, πράγματι, πραγματικά. Πες τον, πες την Ζένια. Λέει, αν λέγεται, λέει Ιγκόρ και είναι και Αριανός, τότε λέει εγώ είμαι. Λέει, γιατί ο μόνος, λέει, στον κόσμο Αριανός με τέτοιο όνομα, λέει. Και γελάει ο Ιγκόρ, τα φιλιά μου. Γεια σου, ρε Ιγκόρ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Νατάσα Θεοδωρίδου. Τώρα θέλω να ακούσουμε το τραγούδι που έκανε παραγγελιά, γιατί είναι και 34, να ξεκινήσουμε να ακούμε τα δικά σας τραγούδια. Το τραγούδι που ζήτησε ο Ιγκόρ και το αφιερώνει σε όλα τα Αριανά, από Αντώνη και Γιάννη Βαρδί, το Τηλεκάρτα.

0: κρατά.
1: Χριστάρα μου, 716. Καλησπέρα μας λέει από την κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη, την αγάπη μου στα πανταχού Αριανά, με 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες. Λίγο πριν σε διάβασα και στο post. Χριστάρα, γεια. Κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη, την αγάπη.

ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο τραγουδάκι, Γκορ. Μάκης Χριστοδουλόπουλος, δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Οι παραγγελιές σας.

Καλώ τον τον Γκρέγκ, ο 055. Γεια σου Μαριονάρα, λέμε τις μουσικάρες σου. Μπράβο στα αλανάκια μας που κέρδισαν δεύτερο αγώνα στο Final Four παιδων της ΕΚΑΣΤ. Ναι, ήμασταν live. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έκανε live τα τελευταία λεπτά.

0: Γεια σου Σπάιρους 782. Καλησπέρα μας λέει και από το κίτρινο μαύρο Wolfsburg. Wolfsburg. Την κάναμε και τη γυμναστική μας σήμερα. Μαγουλιακούς, γλωσσιακούς, δοντιακούς, όλα. Γεια σου Σπάιρους. Καλησπέρα φίλε μου. Καλησπέρα για λίγα λεπτά ακόμα, γιατί μετά με τις 12 θα πούμε καλημέρα.
1: Τα πέρασα κι όμως δεν σε ξεπέρασα. Νύχτα σωστό.
0: Κιτρινό μαύρο Όσλο Φάντομ ξαναχτυπά. Ανέβασέ μας λέει λίγο ρε Μάριο. Βάμος λέμε. Λουλουδάκια καρδούλες. Άσε λίγο και τους ερωτιάριδες να ερωτευτούν ρε φίλε. Έχουμε πονεμένες ψυχές εδώ στο κροατήριο. Να μην πιούν έτσι ένα μπουκαλάκι. Βοηθάω η γυναίκα, τι να κάνω.

Ο Φάντομ ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούμε και λέει όλα πάνω στο τραγούδι, λέει, τα είπες. Τι πρωτότυπο εγώ, γιατί έτσι, πρώτη φορά μου ξανασυμβαίνει. Τι απαιτήσει είναι αυτές που έχετε στις εκπομπές μου να ακούτε ολόκληρα τραγούδια? Α, ακόμα δεν μάθατε.

Για τη φίλη μου τη Στελίτσα. Μια γυναίκα μπορεί. Έκανα καλή επιλογή, Ελένη Βιτάλη, κερνάει η Στελίτσα. Και εγώ της κερνάω αυτό. Τραγούδα λέει και εσύ, λέει ο Φάντομ. Γιατί τόση ώρα τι κάνω.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Βιτάλη για την τραγουδάρα που ακούσαμε. Αλλά επόμενο τώρα είναι αυτό από Νίκο Οικονομόπουλο, το «Κοίτα να μαθαίνεις». Πάνω στο τραγούδι σου, κυτρινό μαυρεόσλε. Πάνω στο τραγούδι σου όλα θα τα λέω. Όχι, δεν ήταν επίτηδες. Συνέχεια το κάνω.
1: Κοίτα να μαθαίνει.
0: Άιντε βρε που θύμωσες.

0: πεθαίνει.
1: Στελίτσα μου λέει που άκουσε τη Βιτάλη, μπορεί λέει. Βέβαια.
0: Αυτόν που αγαπάς.
1: Ήμουνα to the point όμως,
0: Είμαι κοιτάς, δεν κάνεις λάθος. Είμαι εκείνος που ζητάς. Είμαι αυτό.
1: Εννοείται, Γκρέγκορη, παίξαμε γονίδαρο.
0: Του είχες πει πως αγαπάς.
1: Άργησες να

0: Ο Χριστάρας από την Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη λέει προς τη ζένια μας. Ως πρόεδρος λέει των θηλαίων, θα πρέπει λέει, να αποτρέπει λέει, τα τρίγωνα. Τετράγωνα λέει που διάβασα λέει στην τασάρα μας. Τσατάρα λες έτσι, πρέπει να σας καταλαβαίνω και τι λέτε. Η εγκράτεια λέει είναι αρετή. Κοίταξε τον Άντης Χριστάρα μου. Άμα θα σου πω τώρα ότι δεν κατάλαβα Χριστό, θα είναι η μόνη αλήθεια.
1: Πώς είναι όταν μένεις.
0: Τι λες τώρα, τι εννοείς, τι κάναμε, τι είπαμε πριν, πώς είναι ώρα. Χριστάρα μόνο εσύ ξέρεις.
1: Κοίτα.
0: Άμα θες μας δίνεις και τα φώτα σου να καταλάβουμε κι εμείς.

0: σίγουρη φάντο.
1: Είμαι κοιτάς, δεν κάνεις λάθος.
0: Τόσο πολύ θύμωσες, λέει. Θύμωσα πολύ, λέει, θα πάω να φάω σουβλάκι.
1: Είμαι αυτό.
0: Στον Μπίλι, τρέχα.
1: Είμασε, του είχε.
0: Είσαι και λίγο μακριά, ε.
1: Σ' αγαπάς.
0: Δεν θέλει τώρα λίγο να ξεκινήσεις από το Όσλο να πας στον Μπίλι για σουβλάκια. Θέλει, δεν θέλει.
1: Εσύ, είμαι κοιτάς, δεν κάνεις λάθος. Ήμουνα όλη σου η ζωή. Κοίτα να μαθαίνεις πως είναι να πεθάνεις.

ρέζινα. Διώξε την πίκρα. Μακάρι λέει να ήμουν κοντά, λέει, που τέτοια τύχη. Νιώθω, φάντομαι. Και το ξέρω ότι το εννοείς. Με χαρμολύ

Και ο φίλος μου ο Χάρης, ο 299. Απόψε, καλό ξημέρωμα και από μένα, λέει Μαρία μου. Σου έστειλα πριν χαιρετίσματα που έστειλε η Όλγα. Ευχαριστούμε, λέει, για το ωραίο πρόγραμμα. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα μου. Χαιρετίσματα, λέει, στη Μανούλα σου και στον Παύλο. Πολύ ευχαρίστως, Χάρη μου. Πάλι. Και εσύ στους δικούς σου και στην Ολγίτσα σου, στα κορίτσια σου, στο Μαράκι. Καλό ξημέρωμα, Χάρη μου.

0: ναι, Ζένια, αυτός είναι.
1: Θέλω να βλέπω τον ήλιο στα μάτια σου.
0: Α, γι' αυτό λες. Μήπως μιλάει για τρίγωνα, λέει, τι πανοράματος, επειδή έστειλα χαιρετίσματα στον Τάσο και στον Ιγκόρ. Πού να ξέρω εγώ για να καταλάβω, ρε φίλε, τι... Κρυψονίτσες. Πού να καταλάβω τώρα τι έλεγε ο Χριστάρης. Αυτός είναι, ναι, γνωρίζεστε, ε.

Εγώ ευχαριστώ κίτρινο μαύρο Όσλο, Μάκη. Σε ευχαριστούμε θερμά για ένα ακόμα τέλειο βράδυ. Θεά τον κίτρινο Ριτζιάνο. Πέρασα και δεν ακούμπησα. Γεια σου ρε Μάκη, μερσή. Κι άλλο τραγουδάκι ζητάς, Τζίμι, δύο. Τι έγινε μέσον, έχουμε. Μπορείς να βάλεις λέει, το τραγούδι ο Σαλονικιός λέει, του στράτου Διονυσίου. Κοίταξε τώρα. Επειδή τώρα ζητάς τραγουδάρα που αγαπάει και ο Κυριάκαρος στράτο Διονυσίου. Πόσο σ' αγαπώ. Πώς να σου χαλάσω χατήρι. Εννοείται κυτρινό μαυρισιά της στα Κοζάνης.

0: Και για να δείτε δηλαδή το πόσο σβέλτα το πάω, έτσι. Ορίστε. Μια που το ζητάτε και μια που παίζει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά Τζιμάρα. Και εγώ ευχαριστώ. Σοβαρά μιλάς ρε Ζένια, γι' αυτό. Μπορώ, κλαίω.
1: Τι να χορέψει ο Σαλονίγιος.

0: όχι.
1: Ναι, είδαμε, λέει, και όσους ακούμπησαν, λέει, τα γκρέμισαν όλα.
0: Δώσε κι απόψε.
1: Ρε, δεν το πιστεύω, λέει, ακόμα, λέει. Μόνο στο δικό μου τραγούδι τα είπες όλα. Είδες. Βλέπεις ότι μιλάω και στα άλλα. Κακιά συνήθεια.
0: Στην υγειά του.
1: Στόμα δεν βάζω μέσα.

Καλώ ήταν και τον κύριο Ερίκο 923, που χθες είχε τα γενέθλια και σου ευχήθηκα, αλλά δεν ήσουν εδώ να τα ακούσεις. Κιτρινό μαύρη Στουτγκάρδη. Μάρια μου λέει, προχθές λέει, είπα ότι αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα υπήρχαν φωνιάδες. Ίσως με παρεξήγησαν κάποιοι. Όχι, δεν έλαβα κάτι. Μάριο, απλά τα πράγματα λέει. Επαναφορά. Όχι. Δεν το λέω, συγγνώμη. Διότι δεν συμφωνώ. Όσο λέγεται τις ομάδες μας, ψυχραιμία λέει, έρχονται λέει, πολύ ευχάριστα γεγονότα. Αλήθεια, κάτι ξέρεις. Πες μας να μάθουμε κι εμείς. Τα φιλιά μου και την ομάδα Στουτγκάρδη, κύριε Ερίκο μου, και πάλι χρόνια σου πολλά να είσαι γερός.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον αγαπητό Στράτο, αυτή την τραγουδάρα που ακούσαμε. Φυσικά μας το κέρασε εδώ πέρα ο φίλος. Επόμενο, Γιάννης Πλούταρχος, ένας θεός. Ό,τι βλέπουν τα ματάκια μου, βρε καλό στα παιδιά. Ο Μπάμπης ο 170 μαζί με τη Μαριλένα. Σχεδόν στα χασομέρια σκάσατε μύτη μου. Γεια σου λέει Μάριον από το κυτρινό μαύρο μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης. Πολλά φιλιά από Μαριλένα, μόλις λέει σχολάσαμε και σε ακούμε με ποτάρες. Έτσι μπράβο. Στο χωριό της καρδιάς μας, το κυτρινό μαύρο μελισσοχώρι, ο Μπάμπης και η Μαριλένα. Το καλύτερο μαγαζί στο μελισσοχώρι είναι ένα. Το ψιστήρι του Μάικ ανέβασα και παντζούρι προχτέ που ήμαν εκεί και τσέπωσα και δωράκι ένα ωραίο μπρελόκ μελισσοχώρι Super 3. Συνδεσμάρα μας. Τα φιλιά μου, παιδιά. Γεια σου, Μαριλένα μου.
1: Να συνεχίσουμε μαζί να ζήσουμε.
0: Καλό στο φιλαράκι μου, ο DJ της καρδιάς μας, ο Στέλιος.
1: Τώρα η αγάπη μας πήρε μορφή. Έχει αισθήσεις, έχει ψυχή.
0: Ο 440 και τρινόμαυρα βασιλικά. Καλημέρα λέει, τι κάνεις. Φυρί. Επειδή ξέρεις τώρα ότι είναι περασμένη η ώρα και μπορώ να απαντήσω, έτσι. Μετά και την πιάνεις. Γεια σου Στελάρα μου, κυτρινό μαύρα βασιλικά. Άψε δύο λεπτά για ένα 59 λεπτά. Λέμε καλημέρες. Ω, καλό στα παιδιά. Τώρα εσύ ποιος είσαι, ο Τζόρτζ ή ο Σάβας Καφέ? Μάριον. Πόσα νόη βάλετε, ρε.
1: Σαν την αυγή. Ένας παρά.
0: Τζόρτζ, εσύ είσαι.
1: Για χρώματα και όλα τα όνειρα. Ουράνια.
0: Να πω κι εγώ Τζόρτζ.

Α, Χριστάρα και Τρίνο Μαύρη Φραγκφούρτη, αυτό το τρίγωνο μιλάς. Μιλάμε για το τρίγωνο φωτιάλι. Λέτα λέτη λέτο λέει και του βάμος, αλλά μάλλον λέει θα μαγείρευε. Όχι, μου είπε που μιλάτε, ενημερώθηκα, έννοια σου. Σε κάτι μυστήρια εκεί, έτσι. Μυστήρια, ο τσάτς.

Χαπ, βλέπω το ρολογάκι μου, 12 ντάγκα. Και ήρθε η ώρα λοιπόν. Τι λέμε τώρα, καλημέρες Αριανά μου, καλημέρες. Μια καινούρια μέρα ξημερώνει, ένα λεπτάκι μετά τις 12 μόλις δείχνει το ρολόι μου, 9 Μαΐου πλέον, 2026. Ο φίλος ο Γιώργος βλέπω εδώ, 749, τους χαιρετισμούς μας λέει και από την κρύα Βόρεια Χαλκιδική. Καλώς τον και τον Γιώργο. Μα τι κρύο ρε φίλε, όντως. Εν τω μεταξύ προχθές σκάσαμε έτσι, να έτσι πουντιάζουμε και κρυώνουμε μετά. Και πάμε στους γιατρούς. Ζεστάρα να πούμε, υδρώσαμε, τα πετάξαμε όλο το βράδυ που φαν. Σήμερα βροχές, εδώ κρύα Βόρεια Χαλκιδική. Γιώργο, πού ακριβώς? Είπα να κάνω σκονάκι λίγο, να ανέβω επάνω στην συνομιλία να δω. Τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματά μας, George. Περιμένω να μου πεις από ποιο ακριβώς μέρος είσαι, στην κρύα Βόρεια Χαλκιδική.

0: Α, από το χωριό Στανός. Στη Βόρεια Χαλκιδική, τα φιλιά μας, κιτρινόμαυρος Στανός. Έχει αλάρια να εκεί, Τζόρτζ. Να δώσεις φιλιά.
1: Αφορητές στιγμές, αφορητή σιωπή.
0: Γι' αυτό λοιπόν έτσι σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος.
1: Μα πες μου τι να πεις μπροστά στην...
0: Ωραίο γκιφ, κιτρινό μαύρο Όσλο, Φάντομ. Ωραίο, Σούπερ 3. Ήρθε η ώρα, λέει, να κάτσεις άλλη μια ώρα. Άντε, λέει, τσιγκούνα. Άστο το ρολόι, ο νου σου να φύγεις, λέει. Θα βγω.
1: Αν δεν υπήρχε στα βουνά, μία σταγόνα στη βροχή.
0: Ε, ναι, τώρα αν το πας αναλογικά με πόσους κατοίκους έχει το χωριό ο Στανός, είμαστε λίγοι, λέει, αλλά δυναμικοί. Πάντως είμαστε πολλοί. Έτσι τα λες.
1: Αν δεν υπήρχε στα νιώτα.
0: Είναι σαν να λέμε, δηλαδή, τώρα ένα παράδειγμα θα δώσω, έτσι. Είμαστε 10 άτομα και στα 10 άτομα οι 7 είμαστε αριανοί. Άρα κιτρινομαυρίσαμε. Τα φιλιά μου, Γιώργο.

Ακόμα αυτό, ακόμα ένα και ακόμα ένα. Και έφυγα. Το τελευταίο είναι από εμένα, πριν το τραγουδάκι λήξεις που μπαίνει πάντα. Το τελευταίο είναι από εμένα για εσάς κερασμένο.

0: στα μάτια μου.
1: Και εκεί που θα αγαπήσετε, λέει, πολύ. Σας έχω ρίξει στα τάρταρα σήμερα.
0: Το πρόσωπό σου στο χαμόγελο.
1: Σας κάνω μια ωραία γυρισιά. Το τελευταίο. Ακούμε αυτό ακόμα ένα και μετά το τελευταίο και το τελευταίο.

0: Ο φίλος ο Παναγιώτης, ο 616. Πού λέει, φεύγεις λέει, πού πας?
1: Ο απόλυτος ερωτάς.
0: Τώρα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, αλλά θα σκάσετε μύτη πάλι στο Viper καμιά 20αριά και δεν την κάνω. Άλλη φορά. Γεια σου Παναγιώτη. Τι καλησπέρα μου φίλε. Δεν πού να πάω, ένα σπίτι μου κι εγώ. Ορίστε η Στελίτσα. Καλό λέει ο Θέμης. Βεβαίως. Ο Αδαμαντίδης, ο οποίος έχει έτσι μια φωνή κατ' εμέ, τι λες και αδικημένη. Μ' αρέσει πολύ.
1: Σ' αγαπάω γιατί έχω τα μάτια σου για φως το σκοτάδι μου.
0: Το επόμενο είναι ακόμα πιο ωραίο, Στελίτσα. Το τελευταίο να δεις που θα σας κεράσω.
1: Σ' αγαπάω.
0: Ανεβείτε στα τραπέζια.

0: μου θυμίζετε κάτι πειρατικά ραδιόφωνα παλαιόθεν.
1: Η Σούλα αφιερώνει στο Μάκι.
2: Έρωτας, ο απόλυτος.
0: Για σένα το λέω, Ζένια. Αν προλάβεις, λέει, καλέ ναι. Δώσε χαιρετίσματα, τα χαιρετίσματά μου, λέει, στον Χρήστο. Χριστάρα, χαιρετήματα.
2: Η δική μας...
0: Η Ζένια αφιερώνει στο Χρήστο. Και τα παράσιτα μετά.

Η τραγουδάρα όμως που θα ακούσουμε τώρα, Βασίλης Χαράς, το «Έτσι σ' αγάπησα». Και δεν χωρούν λόγια, δεν μιλώ.

μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή.

0: Έτσι σ' αγάπησε.
1: Αφήνω λίγο αυτή την μέγιστη τραγουδάρα του Βασίλη Καρά. Να διαβάσω και τα τελευταία μηνύματα. Μην γράφετε άλλα, γιατί θα φύγω και είναι κρίμα να μην μείνετε παραπονεμένοι. Πραγματικά, λέει η Ζένια, η σημερινή εκπομπή είχε και λίγο κάτι, λέει, έτσι, από πειρατικό. Με αίρεση.
0: Έκανα λάθη και τα ήξερα καλά. Μα η λογική δεν έχει θέση.
1: Ο Φάντομ μου στέλνει ένα ωραίο γκιφ με τον Φαλακρό Θεό. Σαν χορεύες, σαν χόρευες, λέει, μου λέγες να είσαι ο Διγενής, ο έρωτας αρχάγγελος. Τώρα εσύ εν μέσως πλην σαφώς μου ζητάς τραγουδάρα και ο... Σήμερα είμαστε απαράδεκτοι. Δεν ακούσαμε Φαλακρό Θεό.
0: Κάτισε, να το θυμάσαι.
1: Μπράβο ρε Φάντομ που μου το θύμισες. Αδικαιολόγητη. Καλησπέρα και καλή βραδιά, χωρίς Φαλακρό Θεό γίνεται. Δεν γίνεται.

Δηλαδή λέει ο Χριστάρας, λέει, σήμερα δεν έχει, λέει, παράταση. Ήδη στα χασομέρια είμαστε. 14 λεπτά μετά τις 12. 12 έπρεπε να κλείσω. Άρα εννοείται. Μείνε μέχρι το πρωί που θα σχολάσω. Κάπου στο μέρος της καρδιάς. Καλό βράδυ, Χριστάρα. Καλή δουλίτσα, φίλε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω πριν. Άντε, θα την πω την ερώτηση, αλλά μην απαντήσετε, γιατί θα κλείσω τώρα. Θα ακούσουμε τον έρωτα αρχάγγελο από τον Φαλακρό Θεό, από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ευχαριστώ πολύ, Λεζένια μου, και ανταποδίδω, λέει, που λέγαμε παλιά. Έτσι, έτσι να βλέπω λίγο τα χαιρετήματα να πέφτουν. Αυτό ήθελα να ρωτήσω πριν. Θέλετε λίγο να κάνουμε ένα ολονύκτιο? Σας κρατήσω εδώ μέχρι τις 5. Αν θυμάμαι καλά, μια Παρασκευή, έτσι βράδυ, πριν χρόνια, στο παλιό ακόμα σταθμό ήμασταν. Το πιο πολύ που έχω κάτσει από τις 10 πρέπει να ήταν ή 2 ή 3.

ορίστε, πρώτος και καλύτερος ο Φάντομ. Ναι, λέει. Ναι, ένα μεγάλο ναι, να με το συμπάθειο. Ευχαριστούμε, Βασίλη Καρά. Φωνάρα, τραγουδάρα. Έτσι σαν...

0: έτσι σ' αγάπησα.
1: Έρωτας Αρχάγγελος λοιπόν, από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ευτυχώς λέω, με στέλνετε μηνύματα και δεν έχει στείλει ο Ξεφουνών. Φόρτσα Μάριον, λέει Σούπερ Μάριον. Τώρα συντονίστηκες, Ξεφουνών. 451. Στα χασομέρια έσκασες μύτη. Γεια σου, Ξενοφών. Καλημέρα μου.

0: Ορίστε ο Αλέξανδρος. Μαριονάρα Γεράλε, εσύ θα ξαναφέρεις το ραδιόφωνο στο βορρά. Καλό. Πρέπει μια μέρα να ξανακάτσει, λέει, μέχρι λέει 2-3. Και γελάει, λέει, σε πειράζω, τρελοκομείο. Έτσι, μπράβο. Όχι τίποτα άλλο, θα ζητήσω και από τον κύριο διευθυντή εδώ. Υπερορίες, νυχτερινά, βαρέα, ανθυγιεινά, θα ξυλωθεί άσχημα. Και κύριε, δεν είναι για έξοδα.
1: Τα αρχαία πάθη μας και τα φιλιά.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Και το τελευταίο τραγούδι που σας είχα υποσχεθεί, γιατί θα σας ανεβάσω στα τραπέζια, είναι αυτό. Λίγο να σας ανεβάσω, ρε φίλε. Μες στην κατάθλιψη ήμασταν σήμερα.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.
0: Ναι, ναι, λίγο.
1: Και
0: άντε,
1: δύο, τρία.
0: Και ο Ξεφωνών εδώ κάνει μια πρόταση. Μια εκπομπή με αριανούς ερμηνευτές, λέει, προτείνω. Το έχω κάνει, νομίζω, παλαιόθεν. Χωρίς να είμαι σίγουρη. Why not? Κι άλλη μία. Έλα, ρε Στελίτσα. Άντε, φτάνει, κλάψα σήμερα.
2: Ωχα, μάνα, μάνα, μάνι, το μεράκι μου με πει.
0: Νίκος Απέργης στο Γλέντι. Και μπαίνει τραγουδάκι λήξης. Πάμε να το κουνήσουμε, λέει η Σιούρια. Στελίτσα μου, φιλιά. Κούνα.

0: Παναγιώτης λέει, ο Παύλος είπε να μην γυρίσεις, να κάτσεις εκεί που είσαι.
1: Όπου γλέντι που είναι τούτο με βιολί και μέλα.
0: Με κύριε και μετά, αλλά πάει και το μισάωρο. Μα, την πήραμε την παράταση.
1: Το...
0: Τι να κάνω, Φάντομ, μια εκπομπή με ένα τραγούδι κάθε κρεωτής. Και αυτό το έκανα. Είχα κάνει μια φορά, θυμάμαι, και το είχα γράψει και στο post. Μα... Σήμερα το πρόγραμμα είναι δικό σας. Μόνο αφιερώσεις.
1: Σε να έχω
0: 7 χρόνια εδώ.
1: Έρωτα,
0: θα κάναμε όλα.
1: Που άλλο δεν αντέχω. Έρωτα, που άλλο δεν αντέχω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Απέργη, έτσι λίγο που μας ζωντάνεψε, λίγο κύλησε το αίμα στις φλέβες. Όμως τώρα τι κάναμε. Τελειώσαμε. Δεν έχω άλλη μισή Παναγιώτη, όχι. Ρεβίθια, όχι, δεν έκανα.
1: Σαν δυο τρένα πανταμώσαν ένα βράδυ και χαθήκαν.
0: Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα.
1: Στο σκοτάδι.
0: Στράτος Διονυσίου, τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
1: Χωρίστα.
0: Ακόμα ένα όμορφο καλησπέρα και καλή βραδιά λαμβάνει τέλος. Yeah. Μάριον Συριώτου, ήμουν πίσω από το μικρόφωνο τις προηγούμενες 2,5 ώρες.
1: Πριν...
0: Και ακούτε Yellow Radio 101,7. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την όμορφη παρέα. Αλλά τώρα τι κάναμε, λέει ο Στράτος.

0: Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τα μηνύματα, για τη συμμετοχή σας. Ωραία ήταν και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον χορηγό της εκπομπής μου, το εστιατόριο Μπίλης, στον κιτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, με το καλύτερο παραδοσιακό σουβλάκι, που είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα. Πάτε να φάτε με την παρέα σας, να περάσετε όμορφα, να μην πηγείτε πολύ όμως. Ποιος κατεβαίνει από τον Άγιο Πρόδρομο, έχει στροφές.
1: Μοιράσαμε για λίγο την ελπίδα.
0: Να του πείτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε το δωράκι σας.
1: Κάποι και σου πήρα, ήταν μόνο.
0: Και τώρα θυμήθηκα τον αγαπημένο τον Μιλτουά που πάντα με πείραζε εδώ και χρόνια.
1: Φέτα,
0: που όταν ξεκινούσα να κλείσω μια εκπομπή έκανε 152.000 ώρες.
1: Αφού όνειρα.
0: Εντάξει, λέει, ξεκίνα τώρα να κλείνεις. Λες κάνα μισά ώρα, λέει, θα έρθω.
1: Έμεινα.
0: Άντε, ακόμα δεν έκλεισες. Ένα άλλο κλείνω, βρε. Κάτσε να πω όλα αυτά που θέλω. Η γυναίκα, λέω εδώ 2,5 ώρα. Χίκ δεν έκανα.
1: Μείναμε μονάχοι.
0: Γελούσα, Μιλτουά. Γεια σου, Μιλτουά μου.
1: Αντάδωσαμε.
0: Το καλησπέρα και καλή βραδιά λοιπόν. Ανανεώνει το ραντεβού του πρώτο ο Θεός να είμαστε καλά για την επόμενη Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ. Εμείς θα τα πούμε για μεσοβδόμαδα με την άλλη μας την εκπομπή, το κιτρινό μαυρό ντυλ, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Θα ευχηθώ νίκη. Νίκες παντού στην Αριανάρα μας, δεν λέω που μεμονωμένα. Και όπως κάθε φορά ευχόμεθα
1: για λίγο την
0: και στο κουτσό και στο κυνηγητό και στο κρυφτό
1: σου έδωσα αγα...
0: και στο σκάκι
1: σου πήρα...
0: και στο τάβλι
1: ήταν...
0: και παντού
1: νο...
0: όπου παίζει ο Θεός
1: για...
0: γιατί Άρη μου δεν γίνεται αλλιώς.
1: Όσα είπες και όσα είπα
0: ραντεβού στο Κλεάνθης Βικελίδης και... εκεί θα

0: λοιπόν να χαιρετήσουμε όπως χαιρετάει έτσι όμορφα αυτή εδώ η εκπομπή. Γιατί η αυλαία πέφτει και τα φώτα χαμηλώνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα όλους τους καλλιτέχνες που μας κράτησαν συντροφιά. Την ορχήστρα μας, το μαέστρο μας. Το μπαλέτο, τα λουλούδια, τον ήχο, τα φώτα. Το σέρβις, τον μέτρ. Την καντίνα έξω, τον παρκαδόρο. Την καρνταρόμπα, την κυρία στις τουαλέτες με τα κέρματα. Την καθαρίστρια, τη λάντζα.
1: Όσα είπες και όσα είπα.
0: Και πάλι ξέχασα ποιον άλλον.
1: Δεν είχες και δεν είχα. Έμεινα
0: τα καμαρίνια. Ποιον άλλον, αλλά ξέχασα.

0: αγάπη.
1: Ξέχασα.
0: Και έτσι τέλειο.
1: Λέει ο Μάκης, τι γύφτησα λέει με τα τριαντάφυλλα, λέει έξω.
0: Μείναμε μονάχοι, όλα κι αν...
1: Ε, είπα τα λουλούδια ρε, Φάντομ.
0: Για μια νύχτα ήταν μόνο...
1: Τι έξω μέσα, θυμάστε παλαιόθεν στα μπουζούκια που ήταν μια κυριούλα με ένα καλαθάκι και μοίραζε γαρδένιες, ε? Και μοσχομύριζαν τα ανθάκια. Μια γαρδένια στην κυρία, ο κύριος. Ναι ρε Παυλίτο, ναι ρε Παυλίτο, ναι. Τον αυτοφοράκια ρε.
0: Την ελπίδα.
1: Όλα τα μαγαζιά είχαν έναν αυτοφοράκια, ναι ρε.
0: Και σου πει...
1: Όλο τον ξεχνάω τον αυτοφοράκια.

0: Τέλος λοιπόν, όλους σας ευχαριστούμε και εσάς. Μα όλα τα έκανες, λέει ο Μάκης.
1: Δάμε και μείναμε μονάχοι.
0: Σε θυμάμαι, λέει, σαν τη τσάνη ήσουν, λέει.
1: Τα δώσαμε. Για μια νύχτα ήταν μόνο.
0: Έφυγα από το Viper. Τέλος.
1: Και έτσι τελειώσαμε.
0: Όλους λοιπόν τους ευχαριστούμε.
1: Τελειώς.
0: Όλοι όσοι δούλεψαν πίσω από τα μικρόφωνα, πίσω από τις κάμερες, για να βγει τούτη εδώ η εκπομπούλια. Να είστε όλοι καλά, φιλούμπες, φιλούμπες αριανά μου. Και να μην σοβαρευτείτε ποτέ, γιατί είναι πολύ μεγάλη fucking παγίδα.
1: Εγώ την ελπίδα κι αν σου έδωσα αγάπη.
0: Άντε καλημέρες λέμε.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.